0: Πέμπτης.
1: Η Πέμπτη, κύριε Παπά, είναι σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ορτολογικό κύκλο αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε κάποια πρόσωπα της Ιερής Ιστορίας. Έτσι η Πέμπτη λοιπόν είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού και το προκείμενο της ακολουθίας που τελείται την Τετάρτη το απόγευμα, έχουμε επίσης πει ότι οι Εσπερινοί τελούνται μία μέρα πριν, έτσι, γιατί η μέρα αρχίζει, η εκκλησιαστική μέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με την επόμενη μέρα πάλι με την δύση του ηλίου. Έτσι η πρώτη ακολουθία είναι ο Εσπερινός, ο οποίος, εφόσον είναι Εσπερινός που αφορά την ημέρα της Πέμπτης, τελείται το απόγευμα της Τετάρτης. Το προκείμενο λοιπόν της ακολουθίας αυτής συγκροτείται από τον στίχο 3 του Ψαλμού 53 και ο στίχος αυτός πλαισιώνεται από τους στίχους 4 και 6 του ίδιου Ψαλμού. Ολόκληρος ο Ψαλμός 53 διαβάζεται στην ακολουθία της 6ης ώρας. Στις ενορίες βεβαίως οι ακολουθίες αυτές δεν τελούνται, τελούνται όμως τα μοναστήρια. Οπότε θα δούμε σήμερα αυτόν τον Ψαλμό 53 ολόκληρο, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους στίχους που αποτελούν το προκείμενο της ημέρας. Ο Ψαλμός λοιπόν 53 είναι ένας θρήνος. Είναι ο θρήνος ενός ανθρώπου ο οποίος νιώθει απειλημένος από τους εχθρούς του και καλεί τον Θεό να τον βοηθήσει. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Αυτό πιάνει τους στίχους 3 έως 5. Στη συνέχεια διακηρύσει την εμπιστοσύνη του στη Θεία Βοήθεια, στίχοι 6 έως 7, και υπόσχεται την προσφορά θυσιών σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για τη σωτηρία του, την οποία θεωρεί βέβαια. Είναι οι δύο τελευταίοι στίχοι, στίχοι 8 και 9.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 53, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς βεβαίως και το σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο του ψαλμού. Έχει μια ιδιομορφία ο ψαλμός αυτός, έχει μια πολύ μεγάλη επιγραφή. Έχουμε πει ότι οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν κάποιες επιγραφές οι οποίες προστέθηκαν μεταγενεστέρως για να βοηθήσουν τους αναγνώστες των ψαλμών ή τους εκτελεστές των ψαλμών, γιατί χρησιμοποιούνταν στη λατρεία οι ψαλμοί, και να τους κατατοπίσουν σχετικά με τον ψαλμό αυτό. Αυτός ο ψαλμός λοιπόν έχει μια ιδιομορφία, έχει μια σχετικά μεγάλη επιγραφή που καλύπτει και τους δύο πρώτους στίχους. Διαβάζω την επιγραφή και στη συνέχεια θα δούμε το κείμενο του κυρίου ψαλμού. Για τον πρώτο ψάλτη, με τη συνοδεία λαγούτων. Επιμελημένο ποίημα του Δαβίδ, όταν οι Ζηφαίοι πήγαν στον Σαούλ και του είπαν: «Δε βλέπεις πως ο Δαβίδ κρύβεται σε μας?» Βλέπουμε εδώ έχουμε μια ιστορική αναφορά. Έχουμε επίσης κάποιες λεπτομέρειες για το είδος του ποίηματος και τα λοιπά. Ο ψαλμός, το κυρίως κείμενο του ψαλμού, αρχίζει από τον στίχο 3. «Θεέ μου, με τη δύναμή σου σώσε με, με την ισχύ σου απόδωσε το δίκιο που μου ανήκει. Θεέ μου, στην προσευχή μου απάντησε, σκύψε κι άκουσε τα λόγια που σου λέω. Γιατί οι εχθροί μου ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και οι ισχυροί γυρεύουν να πάρουν τη ζωή μου χωρίς να λογαριάζουν καθόλου το Θεό». Έχουμε μια παύση των μουσικών οργάνων στο σημείο αυτό και αρχίζει η επόμενη στροφή. «Να όμως που ο Θεός με βοηθά, ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου. Τις συμφορές θα στρέψεις στους εχθρούς μου ενάντια, κράτα τον λόγο σου και ξόντωσέ τους. Με προθυμία θυσία θα σου προσφέρω, την παρουσία σου θα δοξολογήσω Κύριε, γιατί αυτό είναι καλό. Γιατί με λύτρωσες από όλες μου τις θλίψεις και την κατάντια των εχθρών μου την είδα με τα μάτια μου». Αυτός είναι ο ψαλμός, σχετικά σύντομος, καθώς όπως είπαμε η επιγραφή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος, δύο ολόκληρους στίχους του ψαλμού. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή, το περιεχόμενο του ποίηματος αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν κάτοικοι της ερήμου Ζήφ κατέδωσαν στον Σαούλ την παρουσία του στην περιοχή τους. Γνωρίζουν λίγο πολλοί οι ακροατές μας ότι όταν ο Σαούλ έγινε βασιλιάς και είχε πάρει τον Δαβίδ κοντά του για να τον διασκεδάζει στην κατάθλιψη την οποία έπαθε, στη συνέχεια θεώρησε ότι ο Δαβίδ μπορεί να τον υπονομεύει και να θέλει να του πάρει το θρόνο και άρχισε να τον κυνηγάει. Έτσι ο Δαβίδ αναγκάστηκε να καταφύγει στην έρημο Ζήφ, είναι κάπου στα νότια της Παλαιστίνης, και αλλά ο Σαούλ, βέβαιος ότι εκεί ετοιμάζει ο Δαβίδ επανάσταση, συνέχισε να τον καταδιώκει. Έτσι λοιπόν βρέθηκε αποκλεισμένος κάπου και σε αυτήν την δεινή θέση υποτίθεται ότι κάνει αυτήν την προσευχή προς τον Θεό. Η σύνδεση αυτή της δεινής θέσης στην οποία προήλθε ο καταδιωκόμενος από τον Σαούλ Δαβίδ με το περιεχόμενο του ψαλμού οφείλεται προφανώς σε αυτή την τετραπλή αγωνιώδη έκκληση με την οποία αρχίζει το ποίημα. Βλέπουμε κάποια ρήματα που εκφράζουν την αγωνία του ποιητή, σώσον με, κρίνον με, εισάκουσον, ενώτησε. Τα ζεύγια αυτά των ρημάτων είναι τυπικά σε κάθε ηκετήριο ψαλμό, όπως και τα ουσιαστικά που σχετίζονται με τα ρήματα αυτά. Εν το ονόματί σου, εν τη δυνάμη σου, της προσευχής μου, τα ρήματα του στόματός μου. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά εδώ να εκφράζεται μία αγωνία να ακούσει ο Θεός την προσευχή και να σώσει με το όνομά του, με την δύναμή του. Τυπικά ρήματα χρησιμοποιεί ο ποιητής και στη συνέχεια του ψαλμού, όπως για παράδειγμα στον στίχο 5, «Επανέστησεν επεμέ, εζήτησεν την ψυχή μου», προκειμένου προφανώς να διευκολύνει την απομνημόνευση με την μονοτονία του παραλληλισμού των μελών και την αβίαστη ανταπόκριση του ακροτηρίου σε καθημερινές εκφράσεις. Έχουμε και στη σημερινή υμνολογία σήμερα πάρα πολλές τέτοιες τυπικές εκφράσεις, οι οποίες ακριβώς βοηθούν αυτόν που μετέχει στη Θεία Λατρεία να ανταποκρίνεται σχεδόν χωρίς καν να το σκέφτεται, έτσι. Το Κύριε Λέησον, το Αμήν και ένα σωρό άλλες εκφράσεις. Αυτές οι τυπικές γενικόλογες εκφράσεις καθιστάνουν βεβαίως στον ψαλμό μια εύκολα προσαρμόσιμη προσευχή σε κάθε δύσκολη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίζουμε ως πιστοί στον κόσμο. Επομένως, παρά τις αυστηρά ιστορικές πληροφορίες που μας δίνει η επιγραφή, μπορεί κανείς να αγνοήσει τις πληροφορίες αυτές και να χρησιμοποιήσει το φραστικό του ψαλμού για κάθε δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζεται. Επομένως, την οποία αντιμετωπίζει ο πιστός. Επομένως, εφόσον δεν είναι εμφανές αν ο προσευχόμενος είναι κάποιος βασιλιάς που ζητά την απαλλαγή από τους εχθρούς του ή κάποιος που κατηγορήθηκε άδικα και επιζητά τη δικαίωσή του σε μια νομική διαδικασία, μπορούμε στη θέση του προσευχομένου να βάλουμε οποιονδήποτε άνθρωπο αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα. Πάρα πολλοί ψαλμοί μας δίνουν αυτήν την δυνατότητα να μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή, και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά και το συγκεκριμένο βιβλίο ιδιαίτερα αγαπητό για όλους τους χριστιανούς, και γι' αυτόν τον λόγο το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας, επειδή δίνει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από το ιστορικό πλαίσιο που προϋποθέτει ο κάθε ψαλμός και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προσαρμόζοντάς το στις δικές μας ανάγκες, στα δικά μας προβλήματα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τον ψαλμό. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για την κατανόηση του ψαλμού είναι και η επιλογή των λέξεων από τον ποιητή. Όσοι στρέφονται εναντίον του αναφέρονται ως αλότριοι και κρατέοι, χωρίς κάποιον εγκύτερο προσδιορισμό της ταυτότητάς του. Οι αλότριοι επαναστάτησαν κατά του ποιητή και οι κρατέοι εζήτησαν την ψυχή του. Κοινό χαρακτηριστικό αλοτρίων και κρατεών είναι το ότι ου προέθεντο των θεών ενώπιον αυτού. Δεν λογαριάζουν δηλαδή καθόλου το Θεό. Απέναντι σε αυτή την περιγραφή των εχθρών του, ο ψαλμωδός προτάσει, αρχίζοντας την επόμενη στροφή του ποίηματός του, στο στίχο 6, τη δική του βεβαιότητα πως ο Θεός βοηθήμη και πως ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτές τις τυπικές εκφράσεις για τις οποίες μίλησα στην αρχή. Οι αλότροι, οι εχθροί, οι ισχυροί δεν λογαριάζουν το Θεό, ζητούν την ζωή του ποιητή, και, αλλά ο ποιητής αντιτάσσει απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, σε αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, τη βεβαιότητά του ο Θεός τον βοηθάει και ότι ο Κύριος είναι ο συμπαραστάτης του. Προσεκτική λοιπόν παρατήρηση της ορολογίας που χρησιμοποιεί ο ποιητής στους δύο αυτούς στίχους οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Είναι προφανές ότι το φραστικό του στίχου 5 παραπέμπει συνειρμικά τη σκέψη του αναγνώστη στην επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού, στην αλωτρίωση του ανθρώπου και στην επικίνδυνη για τη ζωή της κοινότητας αδιαφορία για τον νόμο του Θεού. Το επίθετο κρατεός χαρακτηρίζεται πλήθος βιβλικών χωρίων τον ίδιο το Θεό, ο οποίος χορηγεί και προστατεύει τη ζωή. Εδώ όμως βλέπουμε το επίθετο κρατεός να αναφέρεται σε ανθρώπους που απειλούν την ζωή και αντιστρατεύονται το έργο του Θεού. Βλέπουμε πόσο προσεκτικά έχει επιλέξει τις λέξεις ο ποιητής. Στο στίχο 6 ο Θεός περιγράφει τους βοηθούς του ανθρώπου που στηρίζει τη ζωή του. Σύμφωνα με το Γένεσης 2:18, με τον όρο αυτό περιγράφεται ο δεύτερος άνθρωπος που δημιούργησε ο Θεός. Θυμόμαστε τώρα αυτόν τον στίχο, έτσι, και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Όταν όμως ο άλλος άνθρωπος απορρίπτει το ρόλο που του αναθέτει ο Θεός και γίνεται εχθρός, τότε ο Θεός αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο για να αποκαταστήσει ό,τι η ανθρώπινη κακία κατέστρεψε. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιστροφή των ρόλων εδώ. Ο Θεός που χαρακτηρίζεται ως κρατεός και ο άνθρωπος ως βοηθός του ανθρώπου, εφόσον ο άνθρωπος αρνείται να γίνει βοηθός του ανθρώπου γίνεται ο Θεός, και το ρόλο του κρατεού, αυτού δηλαδή που αντιστρατεύεται το έργο του Θεού, τον αναλαμβάνει ο άνθρωπος. Η κραυγή επομένως του ποιητή στο στίχο 7 δεν πηγάζει από διάθεση εκδικητικότητας, αλλά από τη χαρά της βέβαιης παρέμβασης του Θεού, που θα ανατρέψει τις τρευλώσεις και θα αποκαταστήσει την τάξη των πραγμάτων. Διαβάζω, θυμίζω το στίχο. «Τις συμφορές θα στρέψεις τους εχθρούς μου ενάντια, κράτα τον λόγο σου και ξόντωσέ τους». Έτσι ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με αναφορά στο όνομα του Θεού. Ο ψαλμός αρχίζει με την έκκληση δηλαδή του ποιητή «Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με» και τελειώνει με τη διακήρυξη «Εξομολογήσω με το ονόματι σου Κύριε». Το έχουμε πει και άλλη φορά, ας το επαναλάβουμε και εδώ πέρα, ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής το όνομα δεν αποτελεί ένα εξωτερικό μόνο χαρακτηριστικό που διακρίνει απλώς ένα πρόσωπο από κάποιο άλλο, αλλά σχετίζεται με τη φύση, με το ρόλο και με τον χαρακτήρα αυτού που φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Όταν ο Θεός αποκαλύπτεται στο Μωυσή στο όραμα της λεγόμενης Βάτου και το αναθέτει την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Μωυσής αντιδρά ρωτώντας το όνομα του συνομιλητή του. Ξέρει πολύ καλά ο Μωυσής ότι ζητώντας να γνωρίσει το όνομα του Θεού δεν ζητά απλώς μια οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά ζητά να γνωρίσει τον ίδιο το Θεό, γιατί είπαμε ότι το όνομα φανερώνει το χαρακτήρα, φανερώνει την ουσία αυτού που φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Και για το λόγο αυτό η απάντηση του Θεού είναι ανάλογη. Δεν απαντά δηλαδή ο Θεός ευθέως, με λένε Μανώλη, Γιάννη, Κώστα, δηλώνοντας κάποιο όνομα, αλλά περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του. Είμαι αυτός που υπάρχει, εγώ είμαι ο Ον. Το κύριο δηλαδή χαρακτηριστικό του Θεού που αποκαλύπτεται στο Μωυσή είναι η ύπαρξη, σε αντίθεση με όλους τους άλλους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι και οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Έτσι ο όρος όνομα του Θεού χρησιμοποιείται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τον ίδιο το Θεό, όπως αυτός αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του. Μια νίκη κατά συνέπεια του εχθρού, οποιοδήποτε ή οτιδήποτε δηλαδή αντιτίθεται στο Θεό, θέσεται υπό αμφισβήτηση το όνομα του Θεού, επομένως και την αξιοπιστία του. Γι' αυτό ο ποιητής καλεί το Θεό, κράτα τον λόγο σου και εξόντωσέ τους. Όταν λέει λοιπόν ο σου σώσαμε είναι με την ίδια σου την παρουσία. Έλα εσύ ο ίδιος να με σώσεις. Η ευγνωμοσύνη του ψαλμοδού προς το Θεό για την παρέμβασή του προς αποκατάσταση της τάξης του κόσμου, είπαμε ότι με την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής φαίνεται μια αντιστροφή των ρόλων, καθώς ο άνθρωπος παίρνει το ρόλο του εχθρού του Θεού και ο Θεός παίρνει το ρόλο του υπερασπιστή του ανθρώπου. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν του ψαλμοδού για την παρέμβαση αυτή του Θεού προς αποκατάσταση της τάξης του κόσμου εκδηλώνεται στην τελευταία στροφή του ψαλμού με την υπόσχεση προσφοράς θυσιών εκουσίως. Δεν πρόκειται για προσφορά θυσίας προς εξερμενισμό της θεότητας προκειμένου να παρέμβει υπέρ του προσευχομένου, αλλά για ελεύθερη προσφορά ως εκδήλωση της χαράς που προκύπτει από τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή ότι η εβραϊκή λέξη είναι δαβά, που το κείμενο των Εβδομήκων την αποδίδει με τη λέξη εκουσίως, χρησιμοποιείται και από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος υποσχόμενος τον προφήτη Οσία την αποκατάσταση του Ισραήλ, περιγράφει με τον όρο αυτό το κείμενο των Εβδομήκοντα, τον αποδίδει σε εκείνη τη συνάφεια με τη λέξη ομολόγος, τον τρόπο που θα εκδηλώσει την αγάπη του προς τον λαό του. Ο Θεός ενεργεί ελεύθερα μέσα στην ιστορία και ο άνθρωπος, αναγνωρίζοντας τη χάρη του Θεού, ανταποκρίνεται ελεύθερα στην ίδια δωρεά.
0: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από την ανάλυση του ψαλμού ότι ο ποιητής με τους στίχους του ψαλμού 53 επικαλείται τον Θεό για βοήθεια και διακηρύσει τη χαρά του για τη θεία παρέμβαση στη ζωή του. Πώς σχετίζεται όμως το περιεχόμενο του ψαλμού με το προκείμενο του Εσπερινού της Πέμπτης?
1: Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, κύριε Παπά, ότι η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους του Χριστού, οι οποίοι με την δύναμη που τους χορηγήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής διέδωσαν τη χριστιανική πίστη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γνωστής σε αυτούς οικουμένης, ουσιαστικά στα πέρατα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και πέρα από αυτήν, ξέρουμε για τον Απόστολο Θωμά που έφτασε μέχρι τις Ινδίες κτλ. Αυτή την δύναμη επικαλείται και ο ψαλμοδός, ζητώντας από το Θεό όταν παρακαλεί «εν το ονόματι σου σώσον με», καθώς το όνομα του Θεού είναι δηλωτικό της δύναμης, της καλοσύνης και της αλήθειας του, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως. Άλλωστε, στο αμέσως επόμενο ημιστήχιο, το παράλληλο της λέξης όνομα είναι η λέξη δύναμη. «Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρίνεις με». Όνομα και δύναμη επομένως εμφανίζονται εδώ στον ψαλμό παράλληλα, άρα και συνώνυμα. Ο ποιητής ζητά από τον Θεό όχι μόνο να τον σώσει από τους κινδύνους που διατρέχει, αλλά και να τον δικαιώσει στον αγώνα που διεξάγει. Η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται ο ποιητής είναι ανάλογη προς τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι Απόστολοι κατά τη διάδοση του Ευαγγελίου, καθώς από τη μια μεριά η ζωή τους απειλείται διαρκώς και η αλήθεια του μηνύματός τους αμφισβητείται έντονα και από πολλούς. Είναι γνωστές οι ιστορίες, όπως το περιγράφει το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και από τις ιστορίες των υπολείπων Αποστόλων γνωρίζουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις απειλής της ζωής των Αποστόλων από τη μια μεριά και αμφισβήτησης της αλήθειας του κηρύγματός τους. Έτσι οι Απόστολοι επικαλούνται συνεχώς, όπως ακριβώς ο ψαλμοδός στους στίχους 4 και 6, τη Θεία Βοήθεια, ταυτόχρονα όμως διαλαλούν και την εμπειρία τους από την άμεση ανταπόκριση του Θεού στις εκκλήσεις τους. «Να όμως που ο Θεός με βοηθά, ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου», λέει ο ψαλμοδός, και μαζί με αυτόν βλέπουμε και την έκφραση της βεβαιότητας των Αποστόλων ότι παρά τις αντικσότητες που έχει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, ο Θεός έρχεται βοηθός και συμπαραστάτης του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο όμως αυτό, και καθώς ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του 53ου ψαλμού, είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό που προγραμματίσαμε για τη σημερινή εκπομπή, τον ψαλμό δηλαδή 120, από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του εσπερινού της Παρασκευής ημέρας, που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση του σταυρικού πάθους του Χριστού. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτόν?
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 120, που στο εβραϊκό αριθμείται ως 121, είναι ο δεύτερος της συλλογής των 15 ποιημάτων που στο κείμενο των Εβδομήκοντα επιγράφονται οδοί των αναβαθμών. Είναι μια συλλογή ψαλμών από τον 119 στον 133 που φέρουν αυτό τον τίτλο, οδοί των αναβαθμών. Η λέξη αναβαθμή, σκαλοπάτια δηλαδή, προκύπτει από την μετάφραση μιας εβραϊκής ρίζας που σημαίνει ανεβαίνω, και γι' αυτό το κείμενο των Εβδομήκων το αποδίδει ως αναβαθμή, αλλά δεν είναι σαφές σε τι αναφέρεται. Υποστηρίχθηκε ότι ως ανάβαση χαρακτηρίζεται η επιστροφή στην Παλαιστίνη των εξόριστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων, επίσης ότι ο όρος σχετίζεται με το ύφος ορισμένων ποιημάτων της συλλογής. Πραγματικά, αν διαβάσει κανείς τα ποιήματα το ένα μετά το άλλο, έχει την αίσθηση μιας κλιμάκωσης των σκέψεων από στίχο σε στίχο. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο όρος αναβαθμή παραπέμπει στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν από τη μια αυλή του ναού στην άλλη. Η πλειονότητα όμως, και αυτό φαίνεται ότι είναι και το πιο σωστό, δέχεται ότι δηλώνει την ανάβαση των προσκυνητών στο λόφο της Ιών, όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη, σήμερα δεν το καταλαβαίνει κανείς βέβαια γιατί έχει γίνει μια μεγάλη πόλη, αλλά στην εποχή την οποία γράφονται οι ψαλμοί ήταν μια πόλη χτισμένη στην άκρη ενός βράχου, και στο πιο ψηλό σημείο του βράχου, που έχει το όνομα Λόφος της Ιών, είναι χτισμένος ο ναός. Έτσι, για να πάει κανείς από την πόλη στο ναό έπρεπε να ακολουθήσει έναν ανηφορικό δρόμο, και υποθέτουμε ότι οι προσκυνητές που πήγαιναν να προσκυνήσουν στον ναό της Ιερουσαλήμ ουσιαστικά κάνουν μία ανάβαση από τα χαμηλότερα σημεία, από τα χωριά τους που βρίσκονται στην πεδιάδα ή στην έρημο, προς την Ιερουσαλήμ και από εκεί προς τον λόφο της Σιών. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν την υπόθεση, όπως είπαμε, είναι τα άσματα που έψελναν οι προσκυνητές καθώς φεύγαν από τα χωριά τους, όπως συμβαίνει και σήμερα όταν οργανώνουμε μια προσκυνηματική εκδρομή. Στο δρόμο αυτοί που μετέχουν στην προσκυνηματική εκδρομή ψέλνουν διάφορους ύμνους, έτσι και αυτοί που φεύγαν από τα χωριά τους οργανωμένα για να πάνε να προσκυνήσουν σε κάποια από τις μεγάλες γιορτές, ψέλνουν αυτούς τους ψαλμούς, και γι' αυτό ονομάζονται ψαλμοί των αναβαθμών. Είναι οδές των αναβαθμών, είναι μια συλλογή, όπως είπα, 15 ποιημάτων, έτσι, από τον ψαλμό 119 μέχρι τον ψαλμό 133. Ο ψαλμός 120, που ανήκει σε αυτή την ομάδα, έχει διαλογική μορφή. Η πρώτη στροφή περιέχει το ερώτημα που θέτει ο ποιητής προσκυνητής, αλλά και την απάντηση που δίνει ο ίδιος. Ενώ στις επόμενες δύο στροφές ο συνοδοιπόρος του προσκυνητή τον ενισχύει και τον διαβεβαιώνει για την Θεία Συμπαράσταση. Καθώς θα διαβάζουμε το ψαλμό, θα καταλάβουν οι ακροάτριές μας, οι ακροατές μας, ότι είναι από αυτά τα τραγούδια που και εμείς σήμερα ψέλνουμε, όπως είπα, στις προσκυνηματικές μας εκδρομές.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε όμως πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τίτλο Ψαλτήριον. Όσες και όσοι λοιπόν βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν τον σχολιασμό πιο επισταμμένα, ας ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 120 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 121 αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Ο λόγος εσάς, κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω το κείμενο. Είπαμε, υπάρχει μια επιγραφή πολύ σύντομη αυτή τη φορά, όχι όπως ο προηγούμενος ψαλμός, οδοί των αναβαθμών. Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά, αυτό από πού θα έρθει βοήθεια για μένα. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Μην αφήσεις να κλονιστεί το πόδι σου και ας μην αδιαφορήσει αυτός που σε φυλάει. Πραγματικά δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί εκείνος που τον Ισραήλ φυλάει. Ο Κύριος θα σε φυλάει, ο Κύριος θα σε προστατεύει, στο πλευρό σου θα σταθεί. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σου προκαλέσει έγκαυμα, ούτε τη νύχτα το φεγγάρι θα σου είναι βλαβερό. Από κάθε κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος. Ο Κύριος θα προφυλάξει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει σε όλα τα έργα σου από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες. Αυτό είναι το σύντομο κείμενο του ψαλμού. Αρχίζει με μια φράση που μπορεί να κατανοηθεί είτε ως ομολογία πίστεως είτε ως ρητορική ερώτηση. Συγκεκριμένα σε ορισμένες εκδόσεις του κειμένου των Εβδομήκοντα, το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 1 αρχίζει με τη λέξη όθεν αντί του ερωτηματικού πόθεν που προτιμάται από άλλες εκδόσεις. Ισχυρός μάρτυρας της γραφής όθεν είναι βεβαίως ο Βατικανός κώδικας. Έχουμε μιλήσει για αυτόν τον κώδικα σε άλλες εκπομπές μας. Να θυμίσω εδώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα και αρχαιότερα χειρόγραφα της ελληνικής Αγίας Γραφής. Προέρχεται από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι δηλαδή ένα κείμενο 16 αιώνων παλιό. Είναι το παλιότερο κείμενο που έχω, όπου περιέχει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Έχουμε βέβαια και παλιότερα κείμενα από τον 4ο αιώνα, αλλά αυτά είναι αποσπασματικά, δηλαδή δεν σώζονται ολόκληρα τα βιβλία. Αυτό σώζεται ολόκληρο, είχε μια καλή τύχη γιατί το χειρόγραφο, γιατί μεταφέρθηκε από την Αλεξάνδρεια όπου γράφτηκε, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, φυλάχτηκε στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο και όταν έγινε η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας το 14ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος τον πήγε ως δώρο στον Πάπα τον κώδικα αυτόν και έτσι κατέληξε στη βιβλιοθήκη του Βατικανού και γι' αυτό ονομάζεται Βατικανός κώδικας. Επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν υπέστηκε φθορές, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα έναν κώδικα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα ιδιαίτερα καλό διατηρημένο. Σε αυτόν τον κώδικα λοιπόν έχουμε ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Δηλαδή, ύψωσα τα μάτια μου στα βουνά, από όπου θα έρθει η βοήθειά μου. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ομολογία πίστεως. Ο ποιητής περιμένει να έρθει η βοήθειά του από τα βουνά. Την ίδια διαφοροποίηση, ενώ σε άλλα χειρόγραφα μεταγενέστερα έχουμε ερωτηματικό πόθεν ήξη η βοήθειά μου, από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Υψώνω τα μάτια μου στον ουρανό, από πού θα έρθει η βοήθεια για μένα. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο γραφές είναι η σωστή. Επομένως θα μιλήσουμε και για τις δύο, γραφές. Είναι γνωστό ότι τα αρχαία χειρόγραφα δεν έχουν σημεία στίξης. Οπότε το εβραϊκό επίρημα με άγιν, από πού μπορεί να μεταφραστεί είτε από πού, από όπου, είτε από πού. Έτσι, είτε ερωτηματικά είτε καταφατικά. Αν γίνει δεκτή η γραφή όθεν, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο προσκυνητής, προσεγγίζοντας προς την Ιερουσαλήμ, υψώνει τα μάτια του στην ορεινή περιοχή όπου ήταν χτισμένος ο ναός και από όπου αναμένει τη βοήθειά του. Νομίζω όμως, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό να το αποδεχτεί κανείς, ότι η γραφή πόθεν είναι προτιμότερη, είναι ορθότερη, γιατί μαρτυρείται από την πλειονότητα των αρχαίων χειρογράφων και ταιριάζει καλύτερα στη συνάφεια του κειμένου. Σχετικά με τη δεύτερη αυτή ανάγνωση, πολλοί ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι ο προσκυνητής, καθώς οδεύει προς την Ιερουσαλήμ και αναλογίζεται τους ορεινούς όγκους που πρέπει να διέλθει και κυρίως τους κινδύνους που πιθανότατα κρύβουν, εκφράζει με το ερώτημά του την ανησυχία του. Παρόλα αυτά, τόσο στα κείμενα της αρχαίας Μεσοποταμίας όσο και στα βιβλικά κείμενα, η έκφραση «υψώνω τα μάτια» δηλώνει συνήθως ότι κάποιος προσβλέπει σε κάτι, κοιτάζει με λαχτάρα ή με επιθυμία παρά με τρόμο. Είναι επίσης γνωστό ότι σε ολόκληρο το χώρο της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου η αντίληψη ότι τα ψηλά βουνά αποτελούν τόπο κατοικίας των διαφόρων θεοτήτων. Το ξέρουμε αυτό και από τη δική μας μυθολογία. Ο Όλυμπος είναι κατοικία των θεών, το όρος Τσαφών ή Κάσιος είναι το όρος κατοικίας των θεών της Χανάν και πολλά άλλα βουνά. Αυτή η αντίληψη ήταν ευρύτερα διαδεδομένη λοιπόν στην αρχαία Ανατολή. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή της εγκατάστασης τους, οι Ισραηλίτες στη Χανάν άρχισαν να λατρεύουν τον Θεό ή και διάφορες άλλες θεότητες σε φυσικούς ή τεχνικούς ακόμα λόφους ή αλόνια, τα περίφημα μπαμόθ, οι Εφθομίκοντες το μεταφράζουν με τον όρο στα υψηλά, και ακριβώς δηλώνουν αυτή την αντίληψη του ανθρώπου ότι ο Θεός κατοικεί κάπου ψηλά. Φαίνεται κατά συνέπεια πολύ πιθανό ότι το ερώτημα του προσκυνητή στον πρώτο στίχο είναι μάλλον ρητορικό, προκειμένου να δώσει έμφαση στην απάντηση που ο ίδιος δίνει στον δεύτερο στίχο. Επομένως, είτε ρωτάει από πού θα έρθει η βοήθειά μου και δίνει την απάντηση στο δεύτερο στίχο, είτε εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι από τα βουνά, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ιερουσαλήμ, θα έρθει η βοήθειά του. Όποια και αν είναι η κατανόηση του πρώτου στίχου, ο δεύτερος καθιστά σαφές ότι σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αμφιβολία του ποιητή, αλλά αντίθετα εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητά του. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Ο ψαλμωδός δεν προσβλέπει στη φύση για βοήθεια. Άλλωστε τα βουνά που τον περιβάλλουν μπορεί τελικά να κρύβουν κάποιους ληστές ή κάποιο αρπακτικό ή γενικότερα κάποια άλλη απειλή. Επομένως η βοήθεια του ψαλμωδού προέρχεται από αυτόν που έφτιαξε τα βουνά, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όσο εντυπωσιακά και να είναι τα βουνά,

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Μετά λοιπόν το μουσικό μας διάλειμμα, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας πάνω στον Ψαλμό 120. Είδαμε, κύριε καθηγητά, πριν από το μουσικό διάλειμμα, τον ποιητή να εκφράζει μέσα από ένα ρητορικό ερώτημα, θα λέγαμε, τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός είναι αρρωγός και συμπαραστάτης του στην πορεία του προς την Ιερουσαλήμ, αλλά και στην πορεία της ζωής του γενικότερα. Στην επόμενη στροφή όμως βλέπουμε να αλλάζει το πρόσωπο και κάποιον άλλον να απευθύνει τον λόγο προς τον ποιητή. Με ποιον συνομιλεί εκεί ο ψαλμωδός, είναι το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε, και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας επικοινωνίας να πούμε περισσότερα σε αυτά τα 10 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, στις δύο επόμενες στροφές φαίνεται να μιλάει κάποιο άλλο πρόσωπο. Οι αντωνυμίες αλλάζουν τώρα και από το πρώτο πρόσωπο, μου και εγώ, των στίχων 1 και 2, σε δεύτερο πρόσωπο ενικού, εσύ και σου είσαι. Δεν είναι σαφής η ιδιότητα του προσώπου που μιλάει προφανώς ως συνοδοιπόρος του προσκυνητή. Επειδή το περιεχόμενο των λόγων του μοιάζει με ευλογία, υποθέτουμε ότι είναι κάποιος ιερέας που συνοδεύει τους προσκυνητές. Από άποψη δομής όμως, αυτό έχει ενδιαφέρον, ψαλμός ακολουθεί μια ποιητική τεχνική που στην φιλολογική γλώσσα ονομάζεται αναδίπλωση. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, μια λέξη ή φράση στο τέλος ενός ημιστοιχείου επαναλαμβάνεται από το επόμενο, συχνά στην αρχή του. Αυτή η λογοτεχνική δομή συνδέει τους στίχους μεταξύ τους και με το κεντρικό θέμα του ποίηματος, δίνοντας τον αναγνώστη την αίσθηση ότι προχωρεί κλιμακωτά. Μιλάμε άλλωστε για μια οδή των αναβαθμών, όπως είπαμε στην αρχή. Καθώς

0: μεταβαίνει από τον ένα στίχο στον επόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογοτεχνικής δομής είναι η στίχη 3 και 4 που είναι δομημένη χιεστή με κέντρο τη λέξη φυλάσσων. Τους διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για να, για να φανεί. «Μη δόησεις άλλον των πόδων σου, μη δεν ιστάξιο φυλάσσον σε». Και ξεκινάει ο επόμενος στίχος. «Ιδού, ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον των Ισραήλ». Ο όρος ο φυλάσσον λοιπόν περιγράφει μια ιδιότητα, ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Θεού, το οποίο ο άνθρωπος το βιώνει ως ευεργετική γι' αυτόν ενέργεια του Θεού. Έτσι με το χι φυλάσσον γίνεται στους επόμενους στίχους ρήμα ενεργετικής φωνής. Φυλάξει. Φυλάσσον είναι ο Κύριος, ο οποίος προστατεύει, θωρακίζει, προσέχει, φυλάει, διατηρεί τον κάθε άνθρωπο χωριστά και όλον τον λαό του σε κάθε στιγμή της ζωής και στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Ψαλμός, ο Κύριος ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει. Δεν θα διαφορήσει δηλαδή για τους προστατευομένους του. Η διαβεβαίωση αυτή είχε ίσως παράξενα στα αυτιά των σύγχρονων ακροατών του ψαλμού, αλλά στα κείμενα της αρχαίας Εγγύης Ανατολής η εικόνα των θεών που κοιμούνται όπως και οι άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες δεν είναι καθόλου άγνωστη. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε αναλυτικά εδώ κείμενα της αρχαίας Ανατολής όπου μιλούν για τους θεούς οι οποίοι κοιμούνται. Να πάμε κατευθείαν στην τελευταία στροφή του ποίηματος, στους στίχους 5-8. Εδώ ο συνοδοιπόρος του ποιητή του εύχεται να έχει τον Κύριο συμπαραστάτη στο δρόμο της ζωής του. Ο Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιά σου, προστάτη από τους κινδύνους της ημέρας και της νύχτας. Ο ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε σε ουδέη σελήνη τη νύχτα, συντηρητή της ζωής του, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος και υποστηριχτή του σε όλες τις δραστηριότητες. Ο Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου. Βλέπουμε εδώ πέρα μια σειρά από ευχές που δίνει ο συνοδοιπόρος του ποιητή.
1: Ακριβώς σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, να κατανοηθούν συνολικότερα όλες αυτές οι ευχές που δέχεται ο προσκυνητής από το συνοδοιπόρο του? Μοιάζουν με έναν κατάλογο, θα λέγαμε, υποσχέσεων του Θεού προς τους πιστούς του?
0: Ναι. Μάλλον όχι, οι αλλεπάλληλες αυτές ευχές δεν θα πρέπει να κατανοηθούν ως ένας κατάλογος υποσχέσεων του Θεού προς όσους τον εμπιστεύονται. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν καμιά δυσκολία στη ζωή τους ή ότι τίποτα κακό δεν θα τους συμβεί. Ο Ψαλμωδός γνωρίζει πολύ καλά ότι το κακό απειλεί με χίλιες μορφές τη ζωή του ανθρώπου και παραμονεύει από όλες τις πλευρές. Γνωρίζει όμως ταυτόχρονα ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος εναποθέτει τη ζωή του στα χέρια του και αποφασίζει να υπηρετήσει το σχέδιο του για τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, πριν βεβαιώσει ότι ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον, συμβουλεύει τον προσκυνητή μη δόεις εις άλλον των πόδα σου. Στο σημείο αυτό είναι ίσως απαραίτητη μια διευκρίνηση. Το εβραϊκό κείμενο, όπως και κάποιοι από τους αρχαίους εκκλησιαστικούς ερμηνευτές, ο Μέγας Αθανάσιος για παράδειγμα, ο Θεοδόρητος Κύρου και άλλοι, θεωρούν ότι το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 3 ανήκει στην ευλογία. Οπότε προτείνουν τη διόρθωση δόης ή δός σε δόη με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Η διόρθωση φαίνεται ορθή αλλά δεν είναι απαραίτητη καθώς η γραφή δόη δεν μαρτύρεται στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου και η γραφή του κειμένου των 70 δεν είναι δυσερμήνευτη. Αντίθετα είναι σύμφωνη με σύνολη τη βιβλική σκέψη. Η επίκληση της Θείας Βοήθειας προϋποθέτει τη βέβαιη και ακλόνητη απόφαση του ανθρώπου να ξεκινήσει την πορεία του με το Θεό. Την ίδια προϋπόθεση θέτει και ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτη Μιχαία. «Δεν σου είπαν άνθρωπε τι είναι καλό ή τι Κύριος ζητάει από σένα? Τίποτα άλλο από το να ασκείς τη δικαιοσύνη, να κάνεις ελεημοσύνη και να είσαι έτοιμος να πορεύεσαι με τον Κύριο το Θεό σου». Όπως σημειώθηκε ήδη, η ιστορική συνάφεια της επαγγελίας του παραπάνω ψαλμού είναι πιθανότητα κάποιο ιεραποδηματικό ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ. Αλλά το ερώτημα του ποιητή θα μπορούσε να διατυπωθεί από οποιονδήποτε ξεκινάει ένα οποιοδήποτε ταξίδι. Είτε αυτό γίνεται από κάποια περιοχή σε μια άλλη, είτε είναι ένα πνευματικό ταξίδι αναζήτησης κάποιες εμπειρίες, είτε το ίδιο το ταξίδι της ζωής, μέσα από όλες τις ενδειξότητες της και από τα πολλά σκαμπανεβάσματα. Η ζωή άλλωστε είναι γεμάτη από κινδύνους. Κινδύνους φυσικούς, όπως αρρώστιες, τραυματισμοί, δυστυχήματα, θεομηνίες, κινδύνους οικονομικούς, ύφεση, ανεργία, πτώχευση, αφαιρεγγιότητα, χρέος, κλοπή, αλλά και πνευματικούς κινδύνους, αφιβολία, αμαρτία, διαφθορά, εγωπάθεια, πτώση σε αίρεση, φονταμενταλισμός και άλλα. Απέναντι σε αυτές και πλήθος άλλων παρόμοιων καταστάσεων, η πρώτη σκέψη κάθε ανθρώπου είναι αναμφίβολα η ερώτηση του στίχου 1. Από πού θα έρθει βοήθεια για μένα? Και βέβαια η μόνη δυνατή απάντηση για τον πιστό δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν του στίχο 2. Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό.
1: Μάλιστα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Ολόκληρος ο ψαλμός, όπως είδαμε κύριε καθηγητά, είναι τελικά μια έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό. Έτσι λοιπόν, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού σχετίζεται με το προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής που είναι αφιερωμένη στη Σταυρική Θυσία του Χριστού?
0: Ναι, ευχαρίστως. Ως προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής ψάλλεται ο δεύτερος στίχος του ψαλμού, πλαισιούμενος από τον πρώτο και τους στίχους 3 και 4. Στο δεύτερο στίχο ο ποιητής διατρανώνει την ακλόνητη βεβαιότητά του ότι θα έχει τον Θεό συμπαραστάτη του στην πορεία του. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στο ρητορικό ερώτημα που, όπως είπαμε, διατυπώνει στον πρώτο στίχο. Πόθεν ήξει η βοήθειά μου? Επομένως, στο στίχο 3 ο συνοδοιπόρος του ποιητή τον ενισχύει να συνεχίσει την πορεία του, μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, ενώ στο στίχο 4 τον διαβεβαιώνει ότι με τον πιο εμφαντικό τρόπο για τη συνεχή παρουσία του Θεού στο πλευρό του. Ιδού ουνιστάξη ουδε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Τα ανάμεικτα αυτά συναισθήματα του ποιητή, της αγωνίας του μπροστά στο ταξίδι και της βεβαιότητάς του για τη Θεία Συμπαράσταση, θα μπορούσαν, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, να παραλληλιστούν με τα συναισθήματα του Ιησού κατά την πορεία του προς τον Γολγοθά, και γι' αυτό οι συγκεκριμένοι στίχοι επιλέγησαν να ψάλλονται ως προκείμενο του Εσπερινού της Παρασκευής, που, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένος στο πάθος του Χριστού.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σημερινής μας εκπομπής ήταν οι ψαλμοί 53 και 120, οι οποίοι αναλύθηκαν με έναν πολύ όμορφο τρόπο, όπως πάντοτε, από τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Για ακόμα μια φορά λοιπόν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία, καθώς και για το πολύτιμο υλικό που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε λεπτομέρειες από εσάς.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να ευχαριστήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναλύσουμε περισσότερο τους ψαλμούς 53 και 120 μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ας θυμηθούμε λίγο τον ψαλμό 53 αρχικά. Θεέ μου, με τη δύναμή σου σώσε με, με την ισχύ σου απόδωσε το δίκαιο που μου ανήκει. Θεέ μου, στην προσευχή μου απάντησε, σκύψε και άκουσε τα λόγια που σου λέω, γιατί οι εχθροί μου ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και οι ισχυροί γυρεύουνε να πάρουν τη ζωή μου χωρίς να λογαριάζουνε καθόλου τον Θεό. Να όμως που ο Θεός με βοηθά. Ο Κύριος στηρίζει τη ζωή μου. Τις συμφορές θα στρέψει στους εχθρούς μου ενάντια. Κράτα τον λόγο σου και εξόντωσέ τους. Με προθυμία θυσία θα σου προσφέρω. Την παρουσία σου θα δοξολογήσω, Κύριε, γιατί αυτό είναι καλό. Γιατί με λύτρωσες από όλες μου τις θλίψεις και την κατάντια των εχθρών μου την είδα με τα μάτια μου. Και ο ψαλμός 120. Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά, από πού θα έρθει βοήθεια για μένα? Για μένα η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό. Μην αφήσεις να κλονιστεί το πόδι σου και ας μην αδιαφορήσει αυτός που σε φυλάει. Πραγματικά δεν θα νιστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί εκείνος που τον Ισραήλ φυλάει. Ο Κύριος θα σε φυλάει. Ο Κύριος θα σε προστατεύει. Στο πλευρό σου θα σταθεί. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σου προκαλέσει έγκαυμα, ούτε τη νύχτα το φεγγάρι θα σου είναι βλαβερό. Από κάθε κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος. Ο Κύριος θα προφυλάξει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει σε όλα τα έργα σου, από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Δαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η δημιουργία της γης κατά την επιστήμη» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Γη σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Χρήστος Ευθυμιόπουλος, ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση πάνω στο θέμα που καλούμαστε να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, δηλαδή η σχέση της Γης με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.
1: Να είστε καλά. Να πούμε καταρχήν ορισμένα πολύ βασικά στοιχεία. Το ηλιακό μας σύστημα, όπως γνωρίζετε, έχει ένα κεντρικό αστέρι που είναι ο ήλιος και γύρω από το αστέρι περιφέρονται πλανήτες οι οποίοι κατά την σύγχρονη τουλάχιστον αποδοχή του όρου τι σημαίνει πλανήτης από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση είναι 8 συνολικά. Η Γη είναι ο τρίτος από αυτούς τους πλανήτες, ξεκινώντας δηλαδή από το εσωτερικό, ας το πούμε, από την πλησιέστερη απόσταση προς τον ήλιο. Έχουμε αρχικά τον Ερμή. Στη συνέχεια έχουμε την Αφροδίτη, τρίτη είναι η Γη μας. Στη συνέχεια έχουμε τον Άρη. Στη συνέχεια έχουμε τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα τελευταίο. Τώρα, παλαιότερα, όταν εγώ ήμουν μαθητής ακόμα, θεωρούσαμε ως πλανήτη του ηλιακού συστήματος και τον Πλούτονα. Αλλά τα τελευταία δηλαδή 10 χρόνια ουσιαστικά έχουν ανακαλυφθεί, 15 ίσως τώρα, έχουν ανακαλυφθεί και πολλά άλλα σώματα με μέγεθος παρόμοιο με το μέγεθος του Πλούτονα, και σύμφωνα με τον καινούριο ορισμό του τι είναι πλανήτης, στην περιοχή αυτή έχουμε περισσότερα από ένα τέτοια σώματα. Ο Πλούτονας δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως πλανήτης αλλά ως πλανήτης νάνος. Είναι μια χωριστή κατηγορία για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Έτσι αυτή την ώρα λέμε είναι 8 οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Τώρα αυτοί, ας πούμε και αυτό το στοιχείο, είναι χωρίζονται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες. Έχουμε αυτούς που λέμε της γήινης μορφής, ας το πούμε, που είναι στερεοί ως επιτοπλίστων πλανήτες, και οι πλανήτες αυτοί είναι οι εσωτερικοί, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης. Και στη συνέχεια έχουμε τους γίγαντες, όπως είναι για παράδειγμα ο Δίας και ο Κρόνος, και άλλους πλανήτες που στη σύγχρονη εκδοχή τους τοποθετούμε ανάμεσα στους αέριους γίγαντες και στους στερεούς πλανήτες όπως είναι η Γη, όπως για παράδειγμα είναι ο Ποσειδώνας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ποικιλία διαφορετικών μορφολογικών χαρακτηριστικών των πλανητών και επίσης μια μεγάλη ποικιλία σε ό,τι αφορά και τις ιδιότητές τους, τις τροχιές τους, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και όλα αυτά εν τέλει που χαρακτηρίζουν το πώς είναι οι φυσικές συνθήκες πάνω σε καθέναν από αυτούς. Να πούμε τέλος ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο σε ένα χρόνο, ακριβώς αυτό είναι ορισμός του χρόνου, δηλαδή 365 ημέρες και ένα τέταρτο κατά βάση της ημέρας. Και να πούμε ότι η Γη απέχει από τον ήλιο μια απόσταση η οποία μας φαίνεται μας πολύ μεγάλη, είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου.
0: Έτσι. Και είπατε και ένα τέταρτο της ημέρας, γι' αυτό προφανώς ανά 4 χρόνια προσθέτουμε και μια μέρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η διόρθωση που κάνουμε στο ημερολόγιο γίνεται για να μην έχουμε να λογίζουμε, ας το πούμε, κλάσματα της ημέρας. Λέμε 3 τέταρτα και στον ένα χρόνο μέσα προσθέτουμε άλλη μια μέρα. Τώρα ο ακριβής προσδιορισμός έχει και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή ούτε αυτό το αποτέλεσμα είναι απολύτως ακριβές και έτσι κάποια χρόνια μπορεί να χρειάζονται να γίνονται άλλες διορθώσεις στα ημερολόγια. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό, αλλά κατά βάση ο κανόνας είναι αυτός.
0: Μάλιστα. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο για το διαχωρισμό που κάνατε και πιο πριν στους αέριους και τους στερεούς πλανήτες. Τι κάνει κάποιους πλανήτες να παραμένουν σε αυτή την αέρια, θα λέγαμε, κατάσταση και κάποιους άλλους όπως τη γη μας στην στερεή?
1: Ναι, καταρχήν έχει να κάνει και με τον τρόπο σχηματισμού τους. Παλαιότερα, πριν από, ας το πούμε, 3 ή 4 δεκαετίες, η κυρίαρχη θεωρία για το πώς φτιάχτηκαν οι πλανήτες ήταν ότι υπήρχε ένας δίσκος αερίου γύρω από το αστέρι, ας πούμε γύρω από τον ήλιο, και μέσα σε αυτόν τον δίσκο δημιουργούνταν σιγά σιγά κάποιες, όπως λέμε, βαρυτικές αστάθειες, δηλαδή βαρύτητα δημιουργούσε κάποιο σβόλιασμα τοπικά της ύλης, και αυτό με τη σειρά του μάζευε περισσότερη ύλη και με τον τρόπο αυτό μπορούσε να φτιαχτεί ένας πλανήτης. Σε αυτό το σενάριο θα έλεγε κανένας ότι οι πλανήτες θα μπορούσαν να είχαν όλοι κάποιο αέριο περίβλημα, επί παραδείγματι. Πλην όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ διαφορετική ιστορία σχηματισμού των πλανητών. Παραδείγματος χάρη, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι μέσα σε αυτό το αέριο, καθώς ψύχεται αυτό το αέριο, τελικά το αέριο μαζί με σκόνη φτιάχνει κάποια βραχάκια, να το πούμε έτσι, που λέγονται, αυτά λέγονται πλανητοειδή. Μπορεί να είναι κάτι σαν το μέγεθος ενός αστεροειδούς ή ενός μικρού βουνού, ας το πούμε. Μπορεί να φτάσει να είναι 1 χιλιόμετρο. Και αυτά μετά συγκρούονται μεταξύ τους το ένα με το άλλο και κολλάνε ουσιαστικά το ένα πάνω στο άλλο. Κολλάνε, αυτή η διαδικασία έχει μέσα της μια αστάθεια, δηλαδή όταν από την αρχή που θα ξεκινήσει μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να μαζέψει, όταν φτιαχτεί ένα πρώτο σώμα το οποίο έχει ένα κάπως μεγάλο μέγεθος, αυτό τραβάει και άλλα σώματα πάνω του που και αυτά κολλάνε. Και αυτή η διαδικασία τελικά δίνει έναν μικρότερου μεγέθους κατά βάση πλανήτη, ο οποίος είναι στερεός. Αυτός ο πλανήτης στη συνέχεια μπορεί να έχει και άλλες διαδικασίες. Αλλά θέλω να πω ότι το πιο ουσιώδες σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό των πλανητών είναι ότι στους αέριους γίγαντες αλλάζει και η διαδικασία σχηματισμού.
0: Αυτή η δίνη που μας περιγράφεται, αυτός ο στροβιλισμός στους αέριους πλανήτες, συνεχίζεται σήμερα μέσα στο πλανητικό μας σύστημα?
1: Κοιτάξτε, όλοι οι πλανήτες καταρχήν περιστρέφονται. Περιστρέφονται σαν σβούρες, κατά κάποιο τρόπο, γύρω από τον εαυτό τους τώρα. Επομένως δεν είναι στροβιλισμός μόνο στην ατμόσφαιρα, στο πούμε, αλλά είναι και ο πλανήτης σαν σύνολο, σαν σώμα. Η Γη, επί παραδείγματι, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Και η περίοδος της περιστροφής, δηλαδή πόσο χρόνο θέλει για να κάνει ένα γύρο, είναι μία μέρα. Ακριβώς έτσι ορίζουμε τη μέρα. Όταν εμείς βλέπουμε τον ήλιο, ο οποίος ανεβαίνει στον ουρανό, ανατέλει και δει, κατά βάση είναι η περιστροφή της Γης που προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Και επομένως έχουμε περιστροφή των πλανητών και μαζί με την περιστροφή τους έχουμε και την περιστροφή, παραδείγματος χάρη, της ατμόσφαιρας. Και αυτό μπορεί να γεννήσει μετά μια ποικιλία από καινούργια φαινόμενα. Επί παραδείγματι, σε έναν πλανήτη όπως ο Δίας παρατηρούμε την Ερυθρά Κοιλίδα, που είναι ένας τεράστιος στρόβιλος, ας το πούμε έτσι. Στη Γη επίσης έχουμε στροβίλους σε πολύ μεγάλη κλίμακα, έχουμε πάνω στην ατμόσφαιρα και σε μικρότερες ακόμη κλίμακες. Επομένως, γενικά στο ηλιακό σύστημα, εκτός της περιφοράς γύρω από το αστέρι μας, έχουμε και περιστροφή. Όλα τα σώματα περιστρέφονται.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι, να μείνουμε λίγο ακόμα στους αέριους πλανήτες, νομίζουμε ότι έχει μια σημασία, ότι βρίσκονται και αυτοί σε μια εξελικτική διαδικασία, ώστε μετά από κάποια ίσως εκατομμύρια χρόνια να είναι στερεοί.
1: Όχι, γιατί τώρα πλέον, δηλαδή εκτός από άλλου είδους διαδικασίες τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν συμβεί κάποιο κατακλυσμικό γεγονός, παραδείγματος χάρη αν πάρουμε ένα πλανήτη όπως είναι ο Δίας, που είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα, ο κυρίαρχος ας το πούμε, σε έναν τέτοιο πλανήτη ο οποίος μπορεί να έχει έναν στερεό πυρήνα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι στο σύνολο ο πλανήτης αέριος. Μπορεί λοιπόν να διαθέτει κάποιο στερεό πυρήνα, αλλά πάντως το αέριο περίβλημα σχηματίζει πλέον ένα είδος ατμόσφαιρας. Δηλαδή η βαρύτητα, το βάρος ουσιαστικά της ατμόσφαιρας αυτή, το κρατάει εκεί. Και επομένως αυτό το σώμα κατά κάποιο τρόπο σταθεροποιείται σε αυτή την κατάσταση και έχει βέβαια μια εξέλιξη, αυτή η ατμόσφαιρα μπορεί να εξελιχθεί, αλλά κατά βάση κρατάει τα χαρακτηριστικά του τουλάχιστον σε χρονικές κλίμακες που μπορεί να είναι πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, μπορεί να είναι δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι της ηλικίας του σύμπαντος.
0: Αυτό το είδος ατμόσφαιρας που περιγράφεται ή ανάλογο για κάθε πλανήτη, υπάρχει και αλλού πέρα από τη Γη που ξέρουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Έχουν και άλλοι πλανήτες τη δική τους ατμόσφαιρα?
1: Βεβαίως. Οι πλανήτες έχουν ατμόσφαιρα, όχι αναγκαστικά όλοι, αλλά έχουν, οι περισσότεροι πλανήτες έχουν ατμόσφαιρα. Απλά ότι η χημική σύσταση αυτής της ατμόσφαιρας είναι πολύ διαφορετική εν γέννη από την χημική σύσταση της ατμόσφαιρας στη Γη. Επί παραδείγματι, αν πάρουμε τον Άρη, ο Άρης έχει μια ελαφρά ατμόσφαιρα, αραιή ας το πούμε έτσι, και αυτό συμβαίνει διότι ακόμη και αν είχε μια πυκνότερη ατμόσφαιρα στο παρελθόν, η βαρύτητα του Άρεως είναι πολύ μικρότερη από τη βαρύτητα της Γης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα σιγά σιγά αυτή να φεύγει, να διαφεύγει στο διάστημα, αν υπήρχε. Στη Γη πάλι έχουμε και μια πολύ ειδική διαδικασία η οποία διαμόρφωσε τη δική μας ατμόσφαιρα, που είναι η εμφάνιση του φαινομένου της ζωής. Δηλαδή η ύπαρξη οξυγόνου στη δική μας ατμόσφαιρα, που είναι πολύ βασική για τη ζωή, οφείλεται κατά βάση στην ίδια τη δράση της ζωής. Στη ζωή στα πολύ πρώιμα στάδια, στο στάδιο το βακτηριακό που αναπτύχθηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, ήταν αυτή που τελικά μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης παρήγαγε το οξυγόνο. Επομένως βλέπουμε ότι έχουμε χημικές διαδικασίες, μερικές από αυτές είναι καθαρά, αν θέλετε, φυσικής και αστρονομικής προελεύσεως, τα συστατικά που υπήρχαν στον πλανήτη εξ αρχής και με ποιο τρόπο φτιάχτηκε, μπορούσαν να συνδυαστούν αυτά ώστε να φτιαχτεί μια ατμόσφαιρα, αλλά στη Γη ειδικά έχουμε και βιολογικές διαδικασίες οι οποίες συνέβαλαν στο να έχει η ατμόσφαιρα τη σύσταση την οποία έχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Ευθυμιόπουλο, ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», επιχειρούμε και στη σημερινή μας εκπομπή να αναφερθούμε στη Γη σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Ευθυμιόπουλος, ο οποίος περιέγραψε σε αυτά τα πρώτα λεπτά και μας έδωσε κάποιες συγκεκριμένες, θα λέγαμε, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζουμε το θέμα της δημιουργίας και του πλανητικού μας, του ηλιακού μας συστήματος. Και από όσα μας είπατε, κύριε Ευθυμιόπουλο, αλλά και από όσα έχουν καταθέσει και άλλοι επιστήμονες σε προηγούμενες εκπομπές, μπορούμε να έχουμε ένα συμπέρασμα σχετικά με τη βαρύτητα, ότι είναι ένα στοιχείο ουσιαστικά, ένα φαινόμενο που διαδραμάτισε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία των πλανητών και του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και στην εξέλιξή τους από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα, ακριβώς έτσι είναι. Η βαρύτητα, καταρχήν, για να το πούμε πάλι αν το έχουν ακούσει οι ακροατές σας, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε δύο σώματα που έχουν μάζα, επομένως, έλκουν το ένα το άλλο. Αυτή είναι η δύναμη της βαρύτητας. Αυτή είναι μια σχετικά μικρή δύναμη σε ό,τι αφορά τα καθημερινά μας φαινόμενα. Δηλαδή, αν έχουμε δύο αντικείμενα που είναι στο τραπέζι μπροστά μας και πούμε το ένα έλκει το άλλο, όντως, αλλά με μια δύναμη τόσο μικρή που δεν την αντιλαμβανόμεθα. Την αντιλαμβανόμεθα, βέβαια, ως προς τη δική μας βαρύτητα, την οποία δηλαδή μας ασκεί η Γη. Ο λόγος για τον οποίο όλα τα σώματα έλκονται από τη Γη είναι ακριβώς η ίδια αρχή, η αρχή της βαρύτητας. Η Γη είναι και αυτή ένα σώμα, πολύ μεγάλο σώμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη μάζα και προκαλεί μια δύναμη την οποία την αντιλαμβανόμεθα όλοι. Αφήνουμε ένα αντικείμενο και το αντικείμενο αυτό πέφτει προς τα κάτω. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της βαρύτητας. Τώρα, αυτή την δύναμη μπορούμε να τη μεταφέρουμε πια σε αστρονομικές αποστάσεις. Παραδείγματος χάρη, η Γη έλκει το φεγγάρι, τη Σελήνη, η Σελήνη έλκει τη Γη, ο Ήλιος έλκει τη Γη και το φεγγάρι και όλους τους άλλους πλανήτες, οι πλανήτες επίσης τον Ήλιο. Είναι αμοιβαίες αυτές οι δυνάμεις. Και οι δυνάμεις αυτές καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σχηματισμό και την εξέλιξη, όπως είπατε, των ουράνιων σωμάτων. Διότι είναι δυνάμεις που κατά βάση καθορίζουν την τροχιά, δηλαδή με ποιο τρόπο θα κινηθεί ο πλανήτης, για παράδειγμα, γύρω από τον Ήλιο. Αυτό το καθορίζει η βαρύτητα και επίσης καθορίζουν σε κάποιο βαθμό αυτό και τις συνθήκες με τις οποίες μπορεί να σχηματιστεί ο ίδιος ο πλανήτης. Δηλαδή, αν πάρουμε με την περίπτωση της Γης, τελικά η βαρύτητα είναι αυτή που φέρνει την ύλη κοντά, που κάνει την ύλη να σβολιάσει και να φτιάξει ένα πλανήτη, και όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η βαρύτητα επίσης είναι αυτή που κάνει και τον πλανήτη να καθαρίσει το χώρο γύρω του από τον υπόλοιπο δίσκο. Δηλαδή, ένας πλανήτης, από την ώρα που θα σχηματιστεί, ένας πρωτοπλανήτης, ας το πούμε, σαν σκούπα λειτουργεί η ίδια δύναμη της βαρύτητας και κάποια σώματα τα μαζεύει γύρω του και άλλα σώματα μπορεί να τα πετάξει και να τα εξφεντωδήσει σε μεγάλες αποστάσεις. Και με τον τρόπο αυτό υπάρχει αυτό το παιχνίδι, το οποίο τελικά οδηγεί στη δημιουργία των πλανητών. Στο τέλος θα πει κάποιος, μα αν υπάρχει μόνο η βαρύτητα, γιατί δεν συνθλίβονται όλα να καταλήξουν, ας το πούμε, στο κέντρο του πλανήτη. Εκτός από τη βαρύτητα, όταν βέβαια η ύλη μαζευτεί πάρα πολύ, θα υπάρξουν και άλλες δυνάμεις. Θα υπάρξει πίεση, επί παραδείγματι, που θα δημιουργηθεί από την ίδια την ύλη προς τα έξω τώρα. Μια τέτοια κατάσταση συμβαίνει και στα αστέρια. Στον ήλιο μας, ο ήλιος δέχεται τη βαρύτητα. Η βαρύτητα προσπαθεί να κάνει όλο το υλικό να πέσει προς το κέντρο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μία πίεση προς τα έξω και αυτή η κατάσταση ισορροπεί τελικά, και αυτό το λέμε υδροστατική ισορροπία. Δηλαδή, φτιάχνεται ένα σώμα που είναι περίπου σφαιρικό και η βαρύτητα σε αυτό παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο να σχηματιστεί, και στο τέλος για να ισορροπήσει χρειάζονται και κάποιες άλλες δυνάμεις.
0: Ξέρετε, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να αναρωτιέται, και για ποιο λόγο μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια της εξέλιξης και της δημιουργίας μόνο η Γη διαδραμάτισε αυτό το ρόλο της κυβωτού, θα λέγαμε, της ζωής και όχι άλλοι πλανήτες?
1: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα, να πούμε καταρχήν ότι δεν έχει απαντηθεί πλήρως. Και μάλλον για να είμαι πιο σωστός, έχει απαντηθεί ίσως μόνο κατά ένα μικρό μέρος. Το πρόβλημα με την ζωή, αν πάμε στην εμφάνιση της ζωής, είναι ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε με ποιους, αν θέλετε από φυσικής απόψεως, με ποιους μηχανισμούς αναπτύχθηκε το φαινόμενο της ζωής πάνω στον πλανήτη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι τι είναι εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν, ας το πούμε, εφικτή την ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη. Και ένα από αυτά τα στοιχεία, όπως το ορίζουν οι αστρονόμοι, είναι η λεγόμενη κατοικησιμότητα, η ζώνη, δηλαδή σε ποια απόσταση από κάποιο αστέρι ένας πλανήτης μπορεί από αστρονομικής απόψεως να είναι φιλόξενος προς τη ζωή. Και εδώ υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις. Να πούμε την πιο βασική από όλες. Οι επιστήμονες σήμερα θέτουν, αυτό είναι συμβατικά, λέμε αν υπάρχει ζωή και αν υπάρχει ίσως ζωή και σε άλλα ηλιακά συστήματα, θέτουμε σαν βασική προϋπόθεση ότι πρέπει να μπορεί να υπάρχει το νερό σε υγρή μορφή. Διότι το νερό είναι ένας διαλύτης πολύ, πολύ σημαντικός για τη χημεία, δηλαδή μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε πώς θα αναπτυχθούν όλες αυτές, όλη αυτή η χημεία της ζωής αν δεν υπήρχε το νερό. Επομένως απαιτούμε το νερό να είναι σε υγρή μορφή, και για να συμβαίνει αυτό ο πλανήτης πρέπει να είναι σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση από το αστέρι του. Αν είναι πιο κοντά, τότε το νερό θα εξατμιστεί, ο πλανήτης θα είναι πολύ θερμός, ή ενδεχομένως μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα, μπορεί να κλειδωθεί, όπως λέμε παλιρροϊκά, και να δείχνει στο αστέρι μόνο τη μία μεριά του, και αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση για την ύπαρξη της ζωής. Πάλι αν είναι πολύ μακριά, το νερό μπορεί να υπάρχει σε μορφή πάγου, παραδείγματος χάρη, ή να μην υπάρχει και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ζώνη, όπως λέμε, η οποία καθιστά εφικτή τη ζωή. Η γη μας βρίσκεται σε αυτή τη ζώνη σήμερα, και αυτό είναι και το κύριο φαινόμενο που κάνει εφικτή την ύπαρξη της ζωής. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αφροδίτη είναι οριακά σε αυτή τη ζώνη ως πλανήτης, δηλαδή υπό ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε. Στους περισσότερους εξωπλανήτες που ανακαλύπτουμε σε άλλα αστέρια, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά ότι είναι σε κατοικήσιμη ζώνη οι πλανήτες τους. Αυτό είναι πολύ πάντως ειδικό, και αυτό είναι που είναι η βάση για όλη τη συζήτηση συνέχεια.
2: Μας είπατε λοιπόν ότι και οι αποστάσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορούμε να μιλήσουμε για τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν μέσα σε αυτούς να ισχύουν και να δημιουργηθεί ζωή μέσα σε αυτούς τους πλανήτες. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Μας μιλήσετε όμως και για το νερό. Πριν από λίγες ημέρες, σε μια ανάλογη συζήτηση που είχαμε με έναν άλλον επιστήμονα, μας είπαν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί καθαρά το από πού ήρθε το νερό, και υπάρχουν διάφορες θεωρίες και γι' αυτό, ότι μεταφέρθηκε από κομήτες, ότι γι' αυτό τι μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Αυτή η άποψη τελευταία που είπατε κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή υπόνοια ότι το νερό δεν υπήρχε, δεν ήταν γήινης προελεύσεως, ή αν υπήρχε, μπορείτε να φανταστείτε ότι στο πολύ πρώιμο στάδιο του σχηματισμού της γης, όπου η γη ήταν ακόμη πολύ θερμή και υπήρχε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, και υπήρχε και μια φάση που μπορεί να είχε λιώσει και ολόκληρη, στο πούμε, εάν υπήρχε νερό, θα μπορούσε να είχε, αυτό το νερό θα πρέπει να έχει εξατμιστεί, παραδείγματι, και να έχει διαφύγει όλο το διάστημα. Μας είναι κάπως δύσκολο να καταλάβουμε αν το νερό όντως δημιουργήθηκε στα πρώτα στάδια σχηματισμού της γης, in situ, επί τόπου, να το πούμε έτσι, πώς αυτό διατηρήθηκε, και δεις τις ποσότητες που σχηματίζουν τους ωκεανούς. Αν πάλι προέρχεται από το διάστημα, αυτό μπορεί να συμβεί. Ξέρουμε ότι οι κομήτες έχουν νερό, έχουμε παρατηρήσεις πάνω σε αυτό, ενδείξεις τουλάχιστον, δεν έχουμε άμεσες μετρήσεις, αλλά έχουμε ενδείξεις. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να βρει κάποιος έναν τρόπο να μεταφέρει, δηλαδή να υποθέσει ότι υπήρχε στη γη ένας βομβαρδισμός ουσιαστικά από σώματα που έρχονται από το εξώτερο ηλιακό σύστημα με τέτοια συχνότητα ώστε να μπορούν να κουβαλήσουν μαζί τους αρκετό νερό για να φτιάξουν τους ωκεανούς. Και αυτό το σενάριο υπάρχει, δηλαδή υπάρχει το σενάριο ότι η Γη στην πρώιμη ιστορία της υπέστη μια φάση βομβαρδισμού από κομήτες, Και ότι αυτοί ουσιαστικά μετέφεραν, αυτό βέβαια καταλαβαίνετε τώρα πρέπει να αναλύσει κανένας τι υλικό θα υπήρχε στο πολύ πρώιμο ηλιακό σύστημα και να κάνει όλη αυτή την εικασία και να την μεταφέρει μέχρι τη στιγμή που αυτά τα σώματα πέφτουν πάνω στην επιφάνεια της Γης.
2: Σύμφωνα πάντως με αυτή τη θεωρία φαίνεται ότι η Γη δανείστηκε από κάπου το νερό.
1: Ναι, αν αυτό είναι σωστό, αυτό είναι έτσι. Η Γη δανείστηκε το νερό.
2: Άραστε. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Χρήστο Ευθυμιόπουλο, ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Δημιουργία της Γης κατά την Επιστήμη» στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και να απευθύνετε εκεί τις κρίσεις ή τις τυχόν απορίες που μπορεί να προκύπτουν μέσα από τις επικοινωνίες που πραγματοποιούμε με τους ειδικούς επιστήμονες, είτε πάλι μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Ευθυμιόπουλος, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος. Και θα παρακαλούσα τώρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, να πούμε δύο λόγια και για τις τροχές. Άλλωστε, κατά το παρελθόν, με τα μέσα παρατήρησης που είχαν οι άνθρωποι ή ίσως και με κάποιες λάθος ερμηνείες, ερμήνευαν πολύ διαφορετικά και τις τροχές των πλανητών και την τροχιά της Γης.
1: Μάλιστα. Όπως φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε, ξέρετε ότι μέχρι και την πρόσφατη ιστορία της επιστήμης η επικρατούσα άποψη ήταν ότι ήταν το λεγόμενο γεωκεντρικό σύστημα, ότι δηλαδή η Γη είναι στο κέντρο του ηλιακού συστήματος. Η άποψη αυτή κράτησε για πολλές, ας το πούμε, για χιλιετίες ουσιαστικά, μέχρι ότου ουσιαστικά με την πρόοδο των παρατηρήσεων κατέστη σαφές ότι η καλύτερη περιγραφή του ηλιακού συστήματος είναι το ηλιοκεντρικό, δηλαδή το αστέρι, ο ήλιος μας, είναι στο κέντρο, ας το πούμε, και περίπου στο κέντρο. Στην πραγματικότητα όλα τα σώματα έχουν κάποια κίνηση και ο ίδιος ο ήλιος έχει μια μικρή κίνηση γύρω από το κέντρο βάρους του ηλιακού συστήματος, και οι υπόλοιποι πλανήτες έχουν τροχές. Τώρα, αυτές οι τροχές, αυτή ήταν, αν θέλετε, η μεγάλη ανακάλυψη που ξεμπλόκαρε ολόκληρη την ιστορία της αστρονομίας και που προέρχεται κυρίως από παρατηρήσεις του Τείχο Μπράχε και εν συνεχεία την ερμηνεία των παρατηρήσεων αυτών από τον Κέπλερ, είτε το γεγονός ότι οι τροχές δεν είναι απολύτως κυκλικές, αλλά είναι ελλειπτικές, όπως λέμε. Η έλλειψη είναι, μοιάζει με κύκλο, είναι ένας κύκλος, αλλά κάπως μακρουλός. Έχει δύο, ας το πούμε, σημεία, δεν έχει ένα κέντρο, έχει δύο σημεία που λέμε εστίες της έλλειψης. Και ο νόμος του Κέπλερ έλεγε ότι ο ήλιος είναι σε μία από αυτές τις εστίες και οι τροχές είναι λίγο κάπως, έχουν μια μικρή, είναι κάπως μακρουλές. Ας πούμε, για τη Γη υπάρχει μια μεταβολή της απόστασης από τον ήλιο, περίπου 1,5% ας το πούμε, μια μικρή μεταβολή από την καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε ορισμένους άλλους πλανήτες μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη. Στον Άρη είναι αρκετά μεγαλύτερη. Τόσο ώστε να είναι παρατηρήσιμη. Αυτό ακριβώς ήταν που έδωσε και την όθηση στην ανάπτυξη της θεωρίας των ελλείψεων, δηλαδή ότι οι κινήσεις αυτές είναι ελλείψεις. Και τελικά με τον νόμο του Νεύτωνα της βαρύτητας μπορέσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, δηλαδή ποιο είναι, αν θέλετε, ποια είναι η μαθηματική σκοπιά αυτής της θεωρίας, για ποιο λόγο η βαρύτητα γεννάει τελικά τέτοιες ελλειπτικές τροχές γύρω από τον ήλιο. Τώρα, αυτές οι ελλείψεις, να πούμε και το εξής, δεν είναι επίσης απολύτως σταθερές. Παραδείγματος χάρη, όταν λάβουμε υπόψη μας και πώς επιδρούν οι υπόλοιποι πλανήτες πάνω στη Γη. Φανταστείτε, είπαμε, η βαρύτητα είναι κάθε σώμα με κάθε σώμα, δεν είναι μόνο ο ήλιος ως προς τη Γη, αλλά είναι και ο Δίας ως προς τη Γη, είναι και ο Κρόνος ως προς τη Γη, είναι και η Αφροδίτη ως προς τη Γη. Όλοι οι πλανήτες παίζουν κάποιο ρόλο. Όταν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας και όλες αυτές τις παρέλξεις των πλανητών, βλέπουμε ότι η τροχιά αλλάζει λίγο στο χρόνο. Δεν είναι δραματική η αλλαγή, τουλάχιστον για τη Γη, αλλά είναι αρκετή αυτή η αλλαγή της τροχιάς, η οποία γίνεται σε χρονικές κλίμακες μεγάλες, ας πούμε αρκετών δεκάδων χιλιάδων ετών ή ίσως και εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Η τροχιά της Γης λίγο αλλάζει, η έλλειψη της Γης κάπως αναπνέει, άλλοτε γίνεται λίγο πιο μακρουλή, άλλοτε γίνεται λίγο πιο στρογγυλή, και αυτές οι αλλαγές είναι πολύ σημαντικές, διότι έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζονται με αλλαγές στο κλίμα. Δηλαδή οι εποχές των παγετώνων και οι διάφορες εναλλαγές του κλίματος έχουν να κάνουν με τις τροχές αυτές, τις ελλείψεις που δεν είναι απόλυτα σταθερές.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια αλληλεπίδραση και μεταξύ των πλανητών. Δεν λέμε για τον ήλιο, γιατί προφανώς ο ήλιος επιδρά με όλους τους πλανήτες, αλλά υπάρχει και μια τέτοια αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην πραγματικότητα όλη η ουράνιος μηχανική σήμερα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ηλιακό μας σύστημα, εστιάζει όχι τόσο στη βασική δύναμη που είναι η βαρύτητα μέσω της αλληλεπίδρασης με τον ήλιο, αλλά ακριβώς σε αυτές τις μικρότερες βέβαια δυνάμεις, διαταραχές τις λέμε, μικρότερες δυνάμεις, οι οποίες όμως είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται διαχρονικά το ηλιακό μας σύστημα. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι αυτό ακριβώς μεταφέρεται και σε μικρότερα σώματα. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο αφορά, ας πούμε, την τροχιά της σελήνης γύρω από τη Γη, των άλλων δορυφόρων, των πλανητών ή ακόμα και των μικρότερων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα, όπως είναι οι αστεροειδείς και οι κομήτες.
0: Αλήθεια, κύριε Φθημιόπουλε, τι θα μπορούσε να απειλήσει το ηλιακό μας σύστημα?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη, ας το πούμε, ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν μικρές απειλές και μεγάλες απειλές. Αλλά αυτό που ισχύει εδώ είναι ότι οι μικρότερες, αν θέλετε, απειλές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, ενώ οι μεγάλες απειλές, τα κατακλυσμικά γεγονότα, αυτά που θα άλλαζαν τη δομή του ηλιακού συστήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτά έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να συμβούν. Να πούμε ένα παράδειγμα μεγάλης αλλαγής που θα μπορούσε να συμβεί. Έχουν γίνει αριθμητικές προσομοιώσεις, δηλαδή με υπολογιστές, ας το πούμε, προσομοιώσεις της βαρύτητας και πώς θα εξελιχθούν οι πλανήτες. Και σε κάποια μοντέλα βρίσκουμε, αυτό τώρα με πιθανότητα, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη τι θα συμβεί, ας πούμε, σε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα. Βρίσκουμε επί παραδείγματι ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αποσταθεροποιηθεί η τροχιά κάποιων εσωτερικών σωμάτων, ας πούμε του Ερμή, τροχιά. Υπάρχει μια πιθανότητα να αποσταθεροποιηθεί στο μέλλον. Ακόμη και μια πολύ μικρή πιθανότητα, όπως βρίσκει επί παραδείγματι ο Λασκάρ στο Παρίσι, που ασχολείται πολύ με τη μελλοντική εξέλιξη του ηλιακού συστήματος, υπάρχει μια πιθανότητα ο Ερμής να διαφύγει από το ηλιακό σύστημα. Υπάρχει μια πιθανότητα να αποσταθεροποιηθούν οι τροχές των πλανητών. Αυτή όμως είναι πολύ μικρή και συμβαίνει σε κλίμακες που είναι πολύ μεγάλες. Παραδείγματος χάρη στα επόμενα 2-3 δισεκατομμύρια χρόνια. Για να καταλάβετε, η ηλικία του ηλιακού συστήματος είναι 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. 4,6 λέμε σήμερα. Επομένως, σε τέτοιες κλίμακες χρόνου. Μια άλλη πιθανότητα θα μπορούσε, πάλι αυτό είναι εξαιρετικά μικρό το ενδεχόμενο να συμβεί, θα μπορούσε ένα άλλο αστέρι να περάσει πολύ κοντά από τη γειτονιά του ηλιακού μας συστήματος. Σήμερα έχουμε μια εκτίμηση ότι σε όλη την ιστορία του ηλιακού συστήματος η πιθανότητα ένα αστέρι να βρεθεί πλησιέστερα από, ας πούμε, 10.000 φορές την απόσταση Γης ήλιου είναι εξαιρετικά, είναι αμεληταία, είναι πρακτικά μηδενική. Επομένως λέμε αυτό δεν μπορεί να συμβεί, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να αποκλείσει ένα αστέρι να βρεθεί σε μία λίγο μικρότερη απόσταση και με τον τρόπο αυτό να συμβεί κάποιο μεγάλο γεγονός.
0: Ο ήλιος μπορεί να είναι μια απειλή?
1: Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε για τον ήλιο είναι ότι θα εξελιχθεί χρονικά. Αυτό το θεωρούμε δηλαδή δεδομένο. Ο ήλιος έχει και αυτός κύκλους στη ζωή του. Δηλαδή σήμερα λέμε είναι ένα αστέρι της κύριας ακολουθίας. Ένα τυπικό αστέρι, ένα αστέρι το οποίο τροφοδοτείται ενεργειακά

0: άλλοι ώστε να καταπιεί επί παραδείγματι τον Ερμή. Ολόκληρο ο ήλιος μπορεί να φτάσει σε ένα μέγεθος αρκετές δεκάδες φορές το σημερινό του. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα αλλάξει ο ήλιος όπως τον ξέρει. Δηλαδή δεν θα είναι αυτό το αστέρι που ξέρουμε, θα είναι ένα αστέρι με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και βέβαια τότε η ίδια η ζωή πάνω στη Γη, όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα τουλάχιστον, δεν θα είναι δυνατή.
1: Αλήθεια κύριε Ευθυμιόπουλε, τι θα πιστεύετε ότι σε ποια ερώτηση θα κληθούν να απαντήσουν οι συνάδελφοί σας μέσα στα επόμενα χρόνια, 10-20 χρόνια, και τι είναι αυτό που θα τους απασχολήσει περισσότερο σε σχέση με το ηλιακό μας σύστημα?
0: Κοιτάξτε, σήμερα το πολύ βασικό θέμα που έχουμε είναι ότι ανακαλύπτουμε πολλά άλλα ηλιακά συστήματα. Μέχρι πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν υπόθεση εργασίας ότι έχουμε άλλα ηλιακά συστήματα. Ήταν απλώς η πίστη ότι αυτό που συμβαίνει εδώ δεν μπορεί να είναι και τόσο μοναδικό. Μπορεί να συμβαίνει και αλλού, μέσα στο γαλαξία μας και ενδεχομένως και σε ολόκληρο το σύμπαν. Τώρα όμως έχουμε παρατηρήσεις εξωηλιακών συστημάτων και πλανητών. Ακόμα και άμεσες παρατηρήσεις. Παλαιότερα είχαμε έμεσες μόνο παρατηρήσεις πλανητών. Τώρα έχουμε και άμεσες παρατηρήσεις. Μόνο ξέρουμε ότι η ύπαρξη ηλιακών συστημάτων, το δικό μας ηλιακό σύστημα, θέλετε, δεν έχει κάποια μοναδικότητα με αυτή την έννοια. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι πόσο τυπικό είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Δηλαδή, όταν θα είμαστε σε θέση παρατηρησιακά να μετρήσουμε, να παρατηρήσουμε δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ίσως διαφορετικά ηλιακά συστήματα και κάνουμε μια στατιστική, θα βρούμε ότι υπάρχει κάτι το πολύ ειδικό εδώ, κάτι το πολύ ειδικό επί παραδείγματι που ευνόησε τη δημιουργία της ζωής, ή ότι τελικά το ηλιακό μας σύστημα είναι μια τυπική περίπτωση ανάμεσα και η οποία μπορεί να υπάρχει και υπάρχει ίσως με μεγάλη, ας το πούμε, σε μεγάλη αυθονία και σε άλλα σημεία του γαλαξία μας. Αυτό τελικά πού μας πηγαίνει? Μας πηγαίνει στο ότι όλες οι προσπάθειες είναι στο να επικεντρωθούμε τελικά στο ίδιο το φαινόμενο της ζωής. Δηλαδή και η αστρονομία ίδια, ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν προσπάθειες, για παραδείγματι, να παρατηρηθούν ατμόσφαιρες σε εξωηλιακούς πλανήτες. Δηλαδή να μαζέψουμε όσο μπορούμε περισσότερα στοιχεία που να μας βοηθούν να απαντήσουμε στο ερώτημα αν τελικά οι συνθήκες που υπάρχουν εδώ είναι μοναδικές ή όχι για την εμφάνιση του φαινομένου της ζωής.
1: Και κλείνοντας αυτή μας την επικοινωνία, αν θα έπρεπε να έχουμε ένα συμπέρασμα από τη σημερινή συζήτηση για τη σχέση της Γης με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, ποιο θα ήταν αυτό, νομίζετε?
0: Κοιτάξτε, συμβιωτική είναι η σχέση, για να το πούμε απλά. Θα έλεγα ότι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μας είναι, αν θέλετε, οι γνωστοί και άγνωστοι ταυτόχρονα. Δηλαδή η γνώμη των επιστημόνων είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια, και γίνεται βέβαια αυτό σε μεγάλο βαθμό σε διεθνή κλίμακα, να καταλάβουμε όσο γίνεται περισσότερο το ευρύτερο σπίτι μας και να δούμε ποια μυστικά μας κρύβει κάθε φορά που στέλνουμε μία αποστολή σε κάποιον πλανήτη ή σε κάποιον δορυφόρο ενός πλανήτη. Βρίσκουμε ότι πολλά πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι τα περιμέναμε. Η φύση μπορεί πάντα να μας εκπλήσει. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, μελετώντας δηλαδή τους υπόλοιπους πλανήτες, νομίζω τελικά αυτό που επιτυγχάνουμε είναι ότι συμβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο στην αυτογνωσία μας. Δηλαδή αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα πώς τοποθετούμεθα και εμείς οι ίδιοι μέσα στον ευρύτερο σύμπαν που μας περιβάλλει.
1: Άραστε. Συνομιλούμε με τον ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Ευθυμιόπουλο, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ευθυμιόπουλο, για την αποδοχή αυτής της σημερινής πρόσκλησης και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω, είπατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας.

Είναι η εκπομπή «Δημιουργία της Γης κατά την επιστήμη» με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ευθυμιόπουλο. Επιχειρήσαμε να μιλήσουμε για εκείνες τις πρώτες καταγραφές, τις επιστημονικές που υπάρχουν και τις θεωρίες που αναπτύσσονται για την δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος και βεβαίως της Γης, τις τροχές των πλανητών καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, αλλά ακόμη και για τις απειλές που μπορεί να υπάρχουν για το ηλιακό μας σύστημα. Και αν το δούμε σαν ένα κοινό μας σπίτι, τότε αυτές οι αλληλεπιδράσεις που μπορεί να δημιουργήσουν ενδεχομένως σε ένα πολύ μακρινό μέλλον και τις απειλές με την αλλαγή της τροχιάς ενός πλανήτη θα ήταν κάτι που σίγουρα τις μελλοντικές γενιές μπορεί να τους απασχολήσει ιδιαίτερα. Πριν κλείσουμε όμως τη σημερινή μας εκπομπή και μετά τα όσα είπαμε γενικότερα για τις θεωρίες που υπάρχουν καθώς και για τη σχέση της Γης με τους υπόλοιπους πλανήτες, γιατί υπάρχει μια σχέση θα λέγαμε παρατήρησης σε ό,τι αφορά εμάς τους ανθρώπους ή τους λάτρεις της αστρονομίας ακόμη περισσότερο και τους επιστήμονες σίγουρα, αλλά υπάρχει και μια άλλη αλληλεπίδραση, καλύτερα άλλες αλληλεπιδράσεις που προφανώς και δεν γίνονται αν θέλετε άμεσα αισθητές από τον κάθε άνθρωπο. Πραγματοποιούνται όμως στο σύμπαν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο και έχουν σχέση και με τη Γη. Σκεφτήκαμε λοιπόν κλείνοντας να δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα για τους γειτονές μας σε αυτή την υπέροχη γειτονιά του ηλιακού μας συστήματος. Και ξεκινώντας από τον ήλιο, δίνοντας δύο στοιχεία για καθέναν από τους πλανήτες, αξίζει να πούμε ότι βρίσκεται βεβαίως πάντοτε στο κέντρο του συστήματος αυτού του ηλιακού ένα κίτρινο αστέρι της κύριας ακολουθίας ηλικίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων χρόνων. Ακολουθεί ο Ερμής. Είναι ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Ο Ερμής είναι γεμάτος κρατήρας. Δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον ήλιο, έχει στην επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν και τους 400 βαθμούς Κελσίου. Ο Ερμής μάλιστα ένα άλλο στοιχείο του είναι ότι κινείται πολύ γρήγορα στο διάστημα, δηλαδή 37 έως 56 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας και της μικρής απόστασης από τον ήλιο, ο πλανήτης αυτός έχει το μικρότερο σε διάρκεια έτος από όλους τους άλλους. Η Αφροδίτη μετά έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον δικό μας. Γι' αυτό παλιά λεγόταν και αδελφός πλανήτης της Γης. Εκτός από το μέγεθος όμως, ως περιβάλλον δεν έχει σχεδόν κανένα κοινό με τον πλανήτη μας. Καλύπτεται από μια πυκνή ατμόσφαιρα θυϊκού οξέως και διοξιδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα η επιφάνειά της να μην είναι ποτέ ορατή. Περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονά της και η πυκνή της ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα ακραίο φαινόμενο θερμοκηπίου, το οποίο κρατά την μέση θερμοκρασία του πλανήτη σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και στις περιοχές που λόγω της αργής περιστροφής γύρω από τον άξονα δεν φωτίζονται από τον ήλιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο τρίτος πλανήτης είναι η Γη μας. Ο μοναδικός πλανήτης στο σύστημα που έχει θάλασσες, κάτι που υποστηριζόταν παλιότερα για την Αφροδίτη και μέχρι πρόσφατα για το δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα. Ο μόνος με έντονη γεωλογική δραστηριότητα και ο μοναδικός, από όσο ξέρουμε μέχρι σήμερα, που φιλοξενεί ζωή. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται από άζωτο και οξυγόνο και είναι ο μεγαλύτερος από τους εσωτερικούς πλανήτες. Είναι ο πρώτος από τον ήλιο πλανήτης ο οποίος έχει φυσικό δορυφόρο την Σελήνη. Ο αστρονομικός συμβολισμός της Γης αποτελείται από έναν περικυκλωμένο σταυρό, αναπαριστώντας έναν μεσημβρινό και έναν παράλληλο. Μια παραλλαγή τοποθετεί τον σταυρό πάνω από τον κύκλο. Μετά είναι ο Άρης. Έχει τη μισή διάμετρο από τη Γη και έχει μια αραιή ατμόσφαιρα από διοξίδιο του άνθρακα. Στην επιφάνειά του έχουν παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και κοιλάδες, που σημαίνουν ότι ο πλανήτης ήταν γεωλογικά ενεργός και ότι κάποτε ήταν θερμότερος και στην επιφάνειά του υπήρχε ίσως νερό σε υγρή μορφή. Κάτι που επιβεβαιώθηκε τον Μάρτιο του 2007 από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο Mars Express. Θεωρείται ο πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη και υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή εκεί ή τουλάχιστον απολιθώματα. Τουλάχιστον σε αυτό ελπίζουν οι επιστήμονες.
Ο Άρης, να πούμε ότι έχει δύο μικρούς φυσικούς δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δήμο. Μετά είναι ο Δίας, ο μεγαλύτερος από τους πλανήτες, περιστρέφεται τόσο γρήγορα ώστε η μέρα και η νύχτα να διαρκούν εκεί λιγότερο από 10 γήινες ώρες. Η διάμετρός του είναι 12 φορές αυτή της γης. Αποτελείται από τεράστιες ποσότητες αερίων, κυρίως υδρογόνο και ήλιο, που περιστρέφονται γύρω από ένα μικρό στερεό πυρήνα. Μερικές φορές χαρακτηρίζεται και ως αποτυχημένο άστρο, λόγω ακριβώς της μεγάλης περιεκτικότητας που έχει σε αυτά τα δύο στοιχεία. Μετά είναι ο Κρόνος. Είναι λίγο πιο μικρός και λίγο πιο ελαφρύς από τον Δία και του μοιάζει σε αρκετά χαρακτηριστικά. Αποτελείται και αυτός κυρίως από αέρια, με λιγότερο υδρογόνο και περισσότερη αμμονία όμως. Έχει και αυτός πολλούς δορυφόρους και είναι γνωστός για τους δακτυλίους του. Ο Δίας, μαζί με τον Κρόνο, αποτελούν το 93% της μάζας όλων των πλανητών. Είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός από τους πλανήτες, αλλά και ο ελαφρύτερος, με μέση πυκνότητα μικρότερη από αυτή του νερού. Ο δορυφόρος του Τιτάνας, που είναι μεγαλύτερος από τους πλανήτες Ερμή και Πλούτονα, έχει ατμόσφαιρα από άζωτο και υδρογονάνθρακες. Και αν είναι πολύ ψυχρός, πιθανολογείται ότι μπορεί να φιλοξενεί ζωή. Ο Ουρανός αποτελείται κυρίως από αμμονία και μεθάνιο. Έχει και αυτός δακτύλιους και 27 δορυφόρους. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πλανήτες περιστρέφεται σαν να κυλάει πάνω στην τροχιά του, δηλαδή με τον ένα του πόλο πάντα στραμμένο προς τον ήλιο. Πιθανολογείται ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κατακλυσμιαίας σύγκρουσης με κάποιο άλλο σώμα. Μετά είναι ο Ποσειδώνας, ο τελευταίος μεγάλος πλανήτης. Είναι ο πρώτος πλανήτης που ανακαλύφθηκε βάσει μαθηματικών προβλέψεων για τη θέση του. Αποτελείται κυρίως από αέριο μεθάνιου, νερού και αμμονίας και σε αντίθεση με τον ουρανό, η ατμόσφαιρά του παρουσιάζει μια έντονη δραστηριότητα, κάτι απρόσμενο, μιας και βρίσκεται πολύ μακριά από τον ήλιο και η θερμότητα που λαμβάνει από αυτόν είναι πραγματικά ελάχιστη.

Ήταν η εκπομπή «Η δημιουργία της γης κατά την επιστήμη» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντέλιος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο εκατόνταρχος Κορνήλιος. Καθαρή καρδιά, ταπεινό φρόνημα. Την περασμένη Τρίτη, στις 13 Σεπτεμβρίου, ήταν η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του εκατόνταρχου. Ο Κορνήλιος στάθηκε ο πρώτος εθνικός που βαπτίστηκε και γίνηκε χριστιανός, ενώ πρωτήτερα ήταν βαπτισμένοι πολλές χιλιάδες Εβραίοι. Επειδή οι Απόστολοι είχαν ακόμα την ιδέα πως μονάχα οι Ιουδαίοι ήταν προσκαλεσμένοι από τον Χριστό για τη σωτηρία της ψυχής τους, με όλο που είχε παραγγείλει πριν να αναλυφθεί, να πάνε και να διδάξουν όλα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό δείχνει πόσο κολλημένος είναι ο άνθρωπος σε ό,τι έμαθε, αφού και οι μαθητάδες του Χριστού οι ίδιοι, επειδή ήταν δασκαλεμένοι από το Μωσαϊκό νόμο, να πιστεύουν πως μονάχα οι Ιουδαίοι είναι προορισμένοι από το Θεό να σωθούν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως γινόταν να σωθούν και οι άλλοι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες, τα έθνη. Και περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους το πίστευε ο Πέτρος, που ήταν τόσο φανατικός Εβραίος, ώστε να θαρρεί πως δεν μπορούσε να σωθεί άνθρωπος αν γινόταν και χριστιανός χωρίς την περιτομή που κάνανε οι Εβραίοι. Αυτές τις ιδέες είχε ακόμα ο αθώος Άγιος Πέτρος, καθώς και άλλοι Άγιοι Απόστολοι. Για το έλεγε και ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλ ουδύναθστε βαστάζειν άρτη». Αλλά ήρθε η μέρα να ανοίξουν τα μάτια του Πέτρου στην αλήθεια, για να καταλάβει πως ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους και όχι μονάχα για τους Ιουδαίους. Και να πως έγινε. Ύστερα από την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι, αφού φωτιστήκανε από το Άγιον Πνεύμα, σκορπίσανε ο καθένας όπου τον έστειλε η μυστική προσταγή. Ο Πέτρος, αφού πήγε σε διάφορα μέρη της Παλαιστίνης, κατέβηκε στη Γιάφα, που τη λέγανε ελληνικά Ιώπη, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Η Γιάφα είναι μια πολιτεία χτισμένη στο παραθαλάσσιο Παμπάλαια, αφού λένε πως χτίστηκε πριν από τον κατακλυσμό. Εκεί πέρα λοιπόν ζούσε μια κόρη καλή και προκομμένη που τη λέγανε Ταβιθά, δηλαδή Ζαρκάδη, και που την αγαπούσανε όλοι για τα κεντήματα που έκανε και για τη φρονιμάδα της. Μα αρρώστησε και πέθανε. Οι λίγοι χριστιανοί που ήταν στη Γιάφα στείλανε και παρακαλέσαν τον Πέτρο να πάει στο σπίτι της Ταβιθάς. Και εκείνος πήγε και πιάσανε και κλαίγανε οι χείρες που είχαν μαζευτεί στο σπίτι της και του δείχνανε τα εργόχειρα που είχε κεντυμένη Ταβιθά. Και ο Πέτρος τους είπε να βγούνε έξω και γονάτισε και προσευχήθηκε. Και η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και ανακάθισε στο κρεβάτι και κοίταζε τον Πέτρο. Και εκείνος φώναξε τις χείρες και τους χριστιανούς και την παράδοσε ζωντανή και ύστερα πήγε στο σπίτι που τον φιλοξενούσανε. Αυτό το σπίτι ήταν κάποιο σίμωνα ταμπάκι, κτισμένο κοντά στο παραθαλάσσιο. Μια μέρα ο Πέτρος ανέβηκε απάνω στο δώμα για να προσευχηθεί κοντά το μεσημέρι, και σαν να πεινούσε λιγάκι και ήθελε να φάγει. Και εκεί που το ετοιμάζανε κάτι να φάγει, έπεσε σε έκσταση και βλέπει τον ουρανό ανοιχτόν και από πάνω του κάποιο πράγμα σαν σεντόνι μεγάλο δεμένο από τις τέσσερις άκρες να κατεβαίνει στη γη. Και μέσα σε αυτό το σεντόνι ήταν όλα τα τετράποδα και τα θηρία και τα σερπετά της γης και τα πουλιά του ουρανού. Και άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Σήκω Πέτρε, κάνε το σταυρό σου και φάγε». Και ο Πέτρος αποκρίθηκε: «Όχι Κύριε, δεν κάνω τέτοιο πράγμα, γιατί ποτές δεν έφαγα τίποτα από όσα είναι απαγορευμένα και ακάθαρτα». Και άκουσε πάλι για δεύτερη φορά την ίδια φωνή να του λέγει: «Αυτά που καθάρισε ο Θεός, εσύ μην τα έχεις για βρωμισμένα». Και αυτό γίνει και τρεις φορές. Δηλαδή τρεις φορές
κατέβηκε εκείνο το σεντόνι και πάλι ανέβηκε στον ουρανό και χάθηκε. Και ο Πέτρος, σαν ήρθε στον εαυτό του, απορούσε και έλεγε μέσα στο νου του τι σημασία να είχε τάχα το σημείο που είδε, και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Τώρα ας πάμε σε μια άλλη πολιτεία, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, που βρισκότανε στα βορεινά της Γιάφας και εκείνη παραθαλάσσια, στα ριζά του βουνού Ερμών. Εκείνο τον καιρό ήταν επίσημη πολιτεία και είχαν εκεί πέρα το στρατόπεδό τους οι Ρωμαίοι. Λιγοστοί Εβραίοι την κατοικούσανε. Ζούσε λοιπόν σε αυτό το μέρος ένας Ρωμαίος αξιωματικός που τον λέγανε Κορνήλιο, εκατόνταρχος της πύρας της λεγόμενης Ιταλικής, άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό μαζί με όλο το σπίτι του. Και έκανε πολλές ελεημοσύνες στο λαό και προσευχόταν στο Θεό κάθε ώρα. Βλέπεις ο καλός άνθρωπος πως βγαίνει σε όποιο μέρος κι αν είναι. Ο Κορνήλιος δεν είχε ψεύτικη πίστη στο Θεό, αλλά ειλικρινή, και γι' αυτό θα ήταν και ταπεινός και ζητούσε τον αληθινό Θεό με πόνο ψυχής, με όλο που είχε μάθει από τους γονιούς του να έχει για θεούς τα ψεύτικα τα είδωλα. Μέσα σε χιλιάδες Ρωμαίους που καθόντανε στην Παλαιστίνη, ένας μονάχα, ο Μακάριος Κορνήλιος, είχε καθαρή καρδιά και ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό και πίστευε αληθινά στο Θεό που δεν τον γνώριζε, και τα έργα του ήταν και εκείνα καλά και κρυφά από τους ανθρώπους, πλην φανερά στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός τον είδε ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Για τους τέτοιους καθαρόψυχους που λατρεύανε το Θεό από την καρδιά τους και που τον γυρεύανε χωρίς να έχουν ακούσει τίποτα γι' αυτόν, είπε ο Ισαΐας ότι εις ουκ ανηγγέλει περί αυτού όψονται και η ουκ ακικόαση συνίσουσι.

Μια μέρα, εκεί που έκανε την προσευχή του Κορνήλιος κατά τις 9 ώρες της ημέρας, είδε σε όραμα, αλλά φανερά, έναν άγγελο να μπαίνει στο μέρος που προσευχότανε και να του λέγει «Κορνήλιε». Και ο Κορνήλιος γύρισε και τον κοίταξε και φοβήθηκε και του είπε «Τι ορίζεις, Κύριε?» Και ο άγγελος του είπε «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανεβήκανε σε μνημόσυνο μπροστά στο Θεό. Και τώρα στείλε στη Γιάφα κάποιους ανθρώπους να προσκαλέσουν τον Σίμωνα που τον λένε Πέτρο. Αυτός είναι φιλοξενούμενος στο σπίτι ενός Σίμωνα Ταμπάκη, που είναι το σπίτι του κοντά στη θάλασσα». Και χάθηκε ο άγγελος. Και παρευθύς ο Κορνήλιος φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και ένα στρατιώτη ευσεβή από εκείνους που είχαν στην υπηρεσία του, και αφού τους εξήγησε όλα όσα είδε και άκουσε, τους έστειλε στη Γιάφα. Την άλλη μέρα, πριν από το μεσημέρι, σημώσανε στη Γιάφα και πιάσανε και ρωτούσανε «Πού είναι το σπίτι του Ταμπάκη που κάθεται ο Πέτρος?» Κοινή την ίδια ώρα βρισκόταν ο Πέτρος απάνω στο δώμα του σπιτιού και είδε το σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, και σαν χάθηκε από τα μάτια του, συλλογιζότανε τι να θέλε να του πει ο Θεός με αυτό το όραμα και δεν μπορούσε να καταλάβει. Εκεί που καθόταν συλλογισμένος, φτάξανε απ' έξω από το σπίτι και οι αποσταλμένοι του Κορνήλιου, ρωτώντας πού είναι το σπίτι. Και σαν τους το δείξανε, πήγανε στην αυλόπορτα και φωνάξανε «Εδώ κάθεται ο Σίμωνας ο Πέτρος». Και τότε ο Πέτρος, που συλλογιζόταν το σεντόνι που είδε, μόνο μιας σαν να του είπε μια φωνή «Το Πνεύμα το Άγιο». «Να, σε ζητάνε τρεις άνθρωποι. Μην πεις πως είναι αλόθρισκοι και τους διώξεις, αλλά να ακούσεις τι θα σου πούνε και να κάνεις ό,τι σου ζητήσουνε, γιατί εγώ τους έστειλα σε σένα. Για τούτο να σηκωθείς και να κατεβείς από το δώμα και να πας μαζί τους». Τότε μονομιάς ο Πέτρος κατάλαβε τι νόημα είχε το σεντόνι που είδε και πως η φωνή που του είπε να φάγει και να πιει από όλα τα ζωντανά που ήταν μέσα στο σεντόνι ήθελε να του δώσει να καταλάβει πως για το Θεό όλοι οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο ήταν καθαρισμένοι και προσκαλεσμένοι στη σωτηρία του Ευαγγελίου, και όχι μονάχα οι Ιουδαίοι, όπως νόμιζε ο Πέτρος κατά το Μωσαϊκό νόμο. Αν δεν έβλεπε αυτό το σημείο και δεν του το εξηγούσε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα πήγαινε στον ειδωλολάτρη τον Κορνήλιο. Κατέβηκε λοιπόν και είπε στους τρεις ανθρώπους που χτυπούσαν την πόρτα «Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποια αιτία ήρθατε?» Και εκείνοι του είπανε «Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος στο Θεό, που τον γνωρίζει όλο το γένος των Ιουδαίων, είδε έναν άγγελο και του παράγγειλε να στείλει να σε προσκαλέσει στο σπίτι του και να ακούσει λόγια του Θεού από σένα». Και ο Πέτρος τους είπε να κοπιάσουνε μέσα και τους φιλοξένησε. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε και τράβηξε για την Κεσάρια μαζί με τους τρεις Ρωμαίους, και πήγανε μαζί τους και κάποιοι χριστιανοί που ήταν από τη Γιάφα, και την άλλη μέρα μπήκανε στην Κεσάρια. Και ο Κορνήλιος τους περίμενε με πόθο, έχοντας μαζεμένους στο σπίτι του τους συγγενείς του και τους πιο καλούς φίλους του. Και εκεί που έμπαινε ο Πέτρος στο σπίτι, έδραμε ο Κορνήλιος και έπεσε στα ποδάρια του και τον προσκύνησε. Και ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντάς του «Σήκω απάνω, και εγώ είμαι άνθρωπος σαν και σένα». Και κουβεντιάζοντας μαζί του, εμπήκε μέσα και ήβρε μαζεμένους τους συγγενείς και τους φίλους του εκατοντάρχου, και τους είπε «Εσείς γνωρίζετε πως είναι άνομο για κάθε Ιουδαίο να συναναστρέφεται με αλόφιλο και να πηγαίνει στο σπίτι του. Αλλά ο Θεός μου έδειξε να μην λέγω ακάθαρτον κανένα άνθρωπο.
Για τούτο ήρθα, χωρίς να φέρω κανένα αντιμήλυμα στους ανθρώπους που στείλατε να με φωνάξουνε. Λοιπόν, σας ρωτώ, για ποια αιτία με φωνάξατε να έρθω? Τότε ο Κορνήλιος είπε, από 4 μέρες νίστευα και στις 9 ώρες της ημέρας έκανα την προσευχή μου στο σπίτι μου. Και να, στάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λαμπερό φόρεμα και μου λέγει, «Κορνήλιε, εισακούστηκε η προσευχή σου και η ελεημοσύνη σου βρήκανε θύμηση μπροστά στο Θεό. Στείλε λοιπόν στη Γιάφα και προσκάλεσε τον Σίμωνα που τον λένε Πέτρο. Αυτός είναι μουσαφίρης στο σπίτι του Σίμωνα, του Ταμπάκη, κοντά στη θάλασσα. Σαν έρθει αυτός θα σου μιλήσει». Κάνοντας λοιπόν την παραγγελία του, έστειλα και σε προσκάλεσα και εσύ καλά έκανες και κόπιασες στο φτωχικό μας. Και τώρα είμαστε εδώ όλοι εμείς μπροστά στο Θεό για να ακούσουμε όλα όσα σε πρόσταξε ο Θεός να μας πεις. Και ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε, «Αληθινά, καταλαβαίνω πως δεν κοιτάζει ο Θεός τον έναν άνθρωπο διαφορετικά από τον άλλον, αλλά σε κάθε έθνος, όποιος τον φοβάται και κάνει το θέλημά του, τον δέχεται στην αγκαλιά του. Γι' αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους ο λόγος που έστειλε στους Ισραηλίτες, δίνοντας το Ευαγγέλιο με τον Ιησού Χριστό. Εμείς γνωρίζουμε τον λόγο που κηρύχθηκε σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, ύστερα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης στο όνομα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη και που γύριζε ευεργετώντας και γιατρεύοντας όλους όσους καταδυνάστευε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμαστε μάρτυρες σε όσα έκανε στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον Ιησού τον θανατώσανε κρεμάζοντάς τον στο ξύλο, μα ο Θεός τον ανάστησε την τρίτη μέρα και τον φανέρωσε όχι σε όλο το λαό αλλά σε κάποιους μάρτυρες που ήταν από πριν χειροτονημένοι από τον Θεό, σε εμάς που και φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του ύστερα από την ανάστασή του από τους νεκρούς, και μας παράγγειλε να κηρύξουμε στο λαό και να βεβαιώσουμε πως αυτός είναι ο διορισμένος από το Θεό, κριτής ζωντανών και πεθαμένων. Γι' αυτόν μαρτυρούνε όλοι οι προφήτες πως θα λάβει στο όνομά του συγχώρηση αμαρτιών κάθε ένας που θα πιστέψει σε αυτόν.

Ο Άγιος Σπυρίδων, προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ένας από τους πλέον τιμημένους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που τον επικαλούνται οι χριστιανοί στις περιστάσεις όπως τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Το τίμιο λείψανό του το έχει Κέρκυρα, όπως η Ζάκυνθος έχει το λείψανο του Αγίου Διονυσίου και η Κεφαλονιά τον Άγιο Γεράσιμο. Γεννήθηκε στον καιρό του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου στο νησί της Κύπρου, από γονιούς φτωχούς. Γι' αυτό, στα μικρά χρόνια του ήταν τσοπάνης και φύλαγε πρόβατα. Ήταν πολύ απλός στη γνώμη, σαν τους ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός να τους κάνει μαθητές του. Σαν ήρθε σε ηλικία, παντρεύτηκε και μετά από χρόνια χείριψε. Και τόση ήταν η αρετή του που τον κάνανε επίσκοπο σε μια πολιτεία λεγόμενη Τριμηθούντα, με όλο που ήταν ολότελα γράμματος. Παίρνοντας αυτό το πνευματικό αξίωμα, έγινε ακόμα απλούστερος και ταπεινός και πείμανε τα λογικά πρόβατα που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός με αγάπη, αλλά και με αυστηρότητα ως αν υπεύθυνος όπου ήταν για τη σωτηρία τους. Ήτανε προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών και είχε τέτοια καθαρότητα και αγιότητα που του δόθηκε η χάρη άνωθεν να κάνει πολλά θαύματα. Για τούτο ονομάστηκε θαυματουργός. Με την προσευχή του μάζευε τα σύννεφα και έβρεχε σε καιρό ξηρασίας. Γιάτρευε τις αρρώστιες, τιμωρούσε τους πονηρούς ανθρώπους, όπως έκανε με κάποιους μαυραγωρίτες που γκρέμνησε τις αποθήκες που φυλάγανε το σιτάρι, ενώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και καταπλακωθήκανε μαζί με το σιτάρι. Και μελετώμενον λοιμών παρά των σιτοκαπήλων έλυσε συμπεσουσών αυτής των αποθηκών εις των σίτων συνέσχων. Και με όλα αυτά εζούσε με τόση φτώχεια που σαν πήγε κάποτε ένας φτωχός να τον βοηθήσει για να τον πληρώσει κάποιο χρέος του, δεν είχε να του δώσει τίποτα και με θαύμα έκανε μαλαματένιο ένα φίδι που βρέθηκε σε εκείνο το μέρος και το έδωσε στον φτωχό και εκείνος το έλειωσε και πλήρωσε το χρέος του. Άλλη φορά πάλι έγινε κατακλυσμός και τα ποτάμια ξεχυλίσανε και πλημμύρισε η χώρα και ο Άγιος Σπυρίδωνας προσευχήθηκε και τραβήξανε τα νερά και στέγνωσε ο νεροπατημένος τόπος. Γιάτρεψε και τον βασιλέα Κωνσταντίνων που είχε αρρωστήσει από κάποια αγιάτρευτη αρρώστια. Έναν διάκο που βουβάθηκε τον έκανε καλά. Κακούς και πλεονέκτες ανθρώπους ετιμώρησε με υπερφυσική δύναμη και πλήθος άλλα θαύματα έκανε, ώστε να τον φοβούνται οι άδικοι και οι αδικημένοι να τον έχουνε για προστάτη και καταφύγιο. Αλλά πάντα είχε μεγάλη αγάπη και συμπάθεια στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό κάποιοι κλέφτες που πήγανε μια νύχτα να κλέψουνε πρόβατα από τη μάντρα του, που τη συντηρούσε για να βοηθά τους πεινασμένους, τυφλωθήκανε και δεν μπορούσαν να φύγουνε και πιάσανε και φωνάζανε να τους ελεήσει. Και ο Άγιος όχι μοναχά τους ξανάδωσε το φως τους, αλλά τους χάρισε και ένα κρυάρι, γιατί όπως τους είπε είχανε κακοπαθήσει όλη τη νύχτα και αφού τους νουθέτησε να είναι καλοί άνθρωποι, τους έστειλε στα σπίτια τους χωρίς να μάθει τίποτα η εξουσία για την κλεψιά που θέλανε να κάνουνε. Προέλεγε δε και όσα ήταν να γίνουν με ακρίβεια, ώστε να τον θαυμάζει ο κόσμος σαν ένα υπεράνθρωπο πρόσωπο, αφού από τσομπάνης αξιώθηκε να ανεβεί σε τέτοιο ύψος. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια
ήταν και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανάμεσα στους 318 θεοφόρους πατέρας και παρόλο που δεν γνώριζε γράμματα, αποστόμωσε τον αιρεσιάρχην Άριο που ήταν ο πιο σπουδασμένος στα γράμματα από όλους τους δεσποτάδες. Όλο τον καιρό που έζησε δεν έπαψε να κάνει θαύματα. Το μεγαλύτερο ήταν η ανάσταση της πεθαμένης κόρης του που σηκώθηκε από το μνήμα και μαρτύρησε σε ποιο μέρος είχε φυλάξει τα χρήματα που της εμπιστεύθηκε κάποια γυναίκα και πάλι ξανακοιμήθηκε. Κάποτε πήγε στον Άγιο μια γυναίκα που είχε ένα παιδάκι και της πέθανε και τον παρακαλούσε με δάκρυα πολλά να τον αστήσει. Τόσο συνηθισμένοι ήταν οι άνθρωποι που τον γνωρίζανε στα θαύματα που έκανε ο Άγιος. Και εκείνος το ανάστησε με την προσευχή του. Μα η μητέρα του, σαν το είδε ζωντανό, από την πολύ χαρά της πέθανε η ίδια. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανέστησε και τη γυναίκα. Αυτά τα μεγάλα θαύματα ξακουστήκανε στον κόσμο και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ζώντας ακόμα, τιμήθηκε σαν Άγιος και Θαυματουργός. Και ως τώρα κάνει πολλά θαύματα το σκηνομά του που είναι ο θησαυρός των Κερκυραίων. Όταν λειτουργούσε, παραστεκόταν άγγελοι που τους βλέπανε με τα μάτια τους πολλοί από τους ευσεβείς χριστιανούς και που έλεγε το «Ειρήνη πάση». Οι άγγελοι αντιφωνούσανε «Και το πνεύμα Τίσου» αντί των ψαλτάδων και τον περιέλουζε κάποια υπερφυσική φωτοχυσία. Με τέτοια αγγελική πολιτεία, αφού έζησε και έφτασε σε βαθύ γύρας, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα, μετέστη προς Κύριον. Το δε Άγιο Λείψανό του έμεινε κάμποσον καιρό συντριμηθούντα και από εκεί το πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και το εβάλανε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου φυλαγότανε τα Άγια Λείψανα πολλών Αγίων. Κατά τη Βασιλεία των Τούρκων ευρέθη εις τα χέρια ενός ευλαβούς χριστιανού που τον λέγανε Βούλγαρη και αυτός με μεγάλα βάσανα και κόπους το έφερε έως την Αλβανία κρυμμένο μέσα σε τσουβάλια και από εκεί το πέρασε με ένα καΐκι στην Κέρκυρα που την κρατούσαν οι Βενετσιάνοι και από τότε βρίσκεται σε αυτό το νησί απείραχτο από τον καιρό με όλο που περάσανε 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Στο Κουβούκλιο στέκεται όρθιος ο Άγιος με χέρια σταυρωμένα ντυμένος με τα άμφια του και τον βγάζουν σε λιτανία 2 φορές το χρόνο. Οι Κερκυραίοι έχουν το ιερό σκήνομα σε μεγάλη ευλάβεια και το θεωρούν θησαυρό του νησιού τους. Τον καιρό που δούλεψα στο μουσείο της Κέρκυρας γνώρισα τον Παπαβούλγαρη που ήταν εφημέριος του ναού κατά κληρονομικό δικαίωμα, άνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη και τα γράμματα. Το Άγιο Λείψανο θαυματουργεί πάντα έως σήμερα σε όποιους επικαλεστούν με πίστη τον Άγιο. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία ο Άγιος Σπυρίδωνας παριστάνεται γυραλαίος με γυριστή μύτη και με διχαλωτό κοντό άσπρο γέννη γέρον διχαλογέννης φορών σκούφων. Ο σκούφος του είναι παράξενος, σαν κινέζικος, μητερός στην κορυφή. Δεν ζωγραφίζεται ποτέ ξεσκούφωτος, εκτός από τις εικόνες απάνω σε σανίδι, είτε σε τείχος σε άλλο μέρος της εκκλησιάς. Ζωγραφίζεται συχνά στο Άγιο Βήμα, μαζί με τους άλλους μεγάλους ιεράρχας, Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο, κάτω από την πλατιτέρα. Στο χαρτί που βαστά είναι γραμμένο «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν». Η μνολογία μας τον στόλισε με τα αμάραντα άνθη της που πολύ λίγοι από μας τα μελετήσανε για να δούνε πως αληθινά είναι αμάραντα. «Χέρις αρχιερέων κανών της Εκκλησίας αδειάσεις τον έρισμα, το κλαίος των Ορθοδόξων,
ή των θαυμάτων πηγή της αγάπης ρήθρων μη καινούμενων. Πράος και κληρονόμος της γης, σύ των πραέων αληθώς αναδέδειξε Σπυρίδων. Πατέρων δόξα, ο τες νευρές των σοφών και απλών σου λόγων. Θεία χάριτη, εχθρών των παμπώνυρων και παράφρονα άριων εν αποπνίξας. Και το δόγμα το ένθεον και σωτήριον ανυψώσας εν πνεύματι. Εκπυμνίων όσπερ τον Δαβίδ σε αναλαβόμενος ο πλαστουργός, λογικής πίμνης έθετο ποιμένα πανάριστον, τη απλότητη και πραότητη λάμποντα και τη ακακία όσιε ποιμήν καλοπιζόμενον. Μωσέος το άπλαστον, Δαβίδ το πράον, Ιώβ του αυσίτιδος το άμεμπτον κτισάμενος, του πνεύματος γέγονας κατοικητήριον μέλπον ιερότατε. Ο όν ευλογημένος και υπερέδοξος, σε εξαλόγου πίμνης μετήγαγεν εις λογικήν το πνεύμα, πνευματοφόρε, ως τον Μωσέα και Δαβίδ όν εμιμήσω το πράον, Σπυρίδων φως οικουμένης. Το Πολιτίκιον λέγει, τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Διό νεκρά σύ εν τάφο προσφωνείς και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες. Και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σύ ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δία σου, πάσιν η άματα.

Ο μαθής και αγρίκος Άγιος. Λουκάς ο Στυρίτης. Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στυρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στύρι και από τούτο λέγεται και ο Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης ή νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνο τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε όμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγαν από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί, που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήρθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς το έτος 896 μετά Χριστόν. Γιατί το λέγει ένα τροπάριό του. Η πόλης αγάλεται Δελφών και ταύτης η όμορφος μάλιστα της Σπαργάνησου και επτάπηλε θύβε τα σά θαυμάσια κυρί του Σιτρανός. Από τα 5 αδέρφια του καλογερέψανε τα 3, ο Λουκάς, η αδερφή του η Καλή και ο αδερφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει ήταν τσοπάνος και εξοχάρης, πλην και τότε ολότελα καταγινόταν με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες. Γιατί το λέγει και το τροπάρι του. Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε έργα θεϊκά. Κι έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, το φόβο του Θεού, σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήτανε γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμη τσοπάνος, σαν να αντάμωνε κανένα φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του. Και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάσιμο το μοιραζόταν με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς τον μαλώνανε και εκείνος ο μακάριος τα υπόμενε, πλην δε δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο χωρίς δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον πιάσανε κάποιοι στρατιώτες. Επειδή τον πήρανε για σκλάβο, πόφυγε από το αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύ καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλόγεροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας ηγούμενος στο μοναστήρι του, ύστερα από πολλά παρακάλια, γιατί ήταν μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε τον θρήνο της και της το έδωσε.
τρεις φορές ειδοηγούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτεψε.

Ύστερα από λίγο καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλες κοιτάδες και ξεπετραδιάζανε λίγο τόπο και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήταν μαζί του απορούσανε πώς καθόταν ξάγρυπνος, δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από αυτούς

πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουν. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να το αφήσουν να ζήσει. Και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόνο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σε όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιο, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκόταν στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με πολύ θρήνο. Από όσο απλός ήταν πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό. Απλή, σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουν τη Ρούμολη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος σε αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο τους τον Σιμεών και κουρσέβανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε στα κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε το ασκηταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από τη Ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθόταν και αυτός απάνω σε μια κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας κι όλο ένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντίκυρα. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουσέβανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδερφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο καιρό ο κόσμος, πέρασε στη Στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστανσε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε κρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του έφερε γύρω όλα τα χωριά

και τα σκητήρια και πήρε συγχώρηση από όλους. Αναπαύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 ετών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού, μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

οι τρεις Λέσβοι Άγιοι, Δαβίδ, Γεώργιος, Σιμεών. Η δοξασμένη Μυτιλίνη, που γέννησε τόσους σπουδαίους ανθρώπους από τα πιο αρχαία χρόνια, γέννησε και πολλούς Αγίους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Άγιοι Δαβίδ, Σιμεών και Γεώργιος, τρία βλαστάρια της ίδιας ευλογημένης ρίζας. Επί 400 χρόνια ήταν ξεχασμένοι, γιατί οι Τούρκοι, παίρνοντας τη Μυτιλίνη, ξεθεμελιώσανε το μοναστήρι τους που βρισκόταν στη χώρα, σε μια τοποθεσία που τη λένε Τρία Κυπαρίσια. Σήμερα η Μυτιλίνη έχει ένα δεσπότη άξιό της, το σεβασμιότατο Ιάκωβο των Εκκυδωνιών, που έδωσε πνευματική πνοή στην επαρχία του, έχοντας άξιους συνεργάτες στο σπουδαίο έργο του. Νιώθει μεγάλη αγάπη στην παράδοσή μας και στις εκκλησιές της Μυτιλίνης δεν ακούγεται άλλη μουσική από τη Βυζαντινή και μονάχα εικόνες ζωγραφισμένες κατά τη Βυζαντινή παράδοση μπαίνουν στα εικονοστάσια. Λοιπόν, μαζί με άλλα βγήκανε στο φως και τούτοι οι τρεις Λέσβοι Άγιοι. Ο βίος τους μαζί με την ακολουθία τους βρέθηκε γραμμένος σε ένα χειρόγραφο του 14ου αιώνα που σώζεται στη Λαβρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας. Είχε δημοσιευθεί από κάποιον καθολικόν ιερέα το 1889 και από εκεί τον ανεκάλυψε ο κύριος Φουντούλης και έγραψε ένα άρθρο στο περιοδικό της Μητροπόλεως Μυτιλίνης, ο Ποιμήν. Από αυτό παίρνω τα παρακάτω που γράφω. Το χειρόγραφο έχει το τίτλο τούτο «Βίος και πολιτεία και διήγησης περί των τρισμακάρων και θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Σιμεών και Γεωργίου, των εν της παλαιής και δεινής χρόνης φωστήρων αναλαμψάντων». Γεννηθήκανε αυτοί οι Άγιοι κατά τα 700 έτη μετά Χριστόν στην πρωτεύουσα της Λέσβου. Οι γονείς τους λεγόντανε Ανδριανός και Κωνσταντό και είχαν 7 παιδιά. Από αυτά τα 5 καλογερέψανε και μοναχά τα 2 παντρευτήκανε, μια κόρη Ιλαρία και ένα άλλο που δεν είναι το όνομά του γραμμένο στο συναξάρι. Ο Δαβίδ ήταν το μεγαλύτερο. Έμαθε λιγοστά γράμματα και διάβαζε το ψαλτήρι, που είναι η πνευματική τροφή για κάθε άνθρωπο που νιώθει κλίση στα θρησκευτικά. Ήταν 16 χρονών, όπου εκεί που φύλαγε μια μέρα τα πρόβατα, σηκώθηκε ανεμοζάλι και ο Δαβίδ είδε τον Άγιο Αντώνιο και του είπε να γίνει μοναχός. Του δείξε μάλιστα το μεγάλο βουνό Ήδη, που σήμερα το λένε Κας Ντάγ και που βρίσκεται αντίκριστη Μυτιλίνη απάνω στη μεγάλη στεριά της Ανατολής. Σε αυτό το φημισμένο βουνό πηγαίνανε πολλοί ασκητές των παλιών καιρών, καθώς και στον Λάτρο που είναι αντίκριση Σάμο, στο Γαλήσιο που είναι κοντά στην Έφεσο, στον Όλυμπο της Προύσας, στο Όρος του Αυξεντίου και άλλα. Εκεί του παράγγειλε ο Άγιος Αντώνιος να πάει να σκητέψει και μαζί του είπε και κάποια περιστατικά που γινήκανε αργότερα. Ο Δαβίδ, χωρίς να χάσει καιρό, μπήκε κρυφά σε ένα καΐκι, πέρασε στην Ανατολή και χώθηκε σε εκείνο το άγριο και δασωμένο βουνό. Έζησε σαν αγρίμι 30 χρόνια, έχοντας για καλύβα μια σπηλιά και τρώγοντας χορτάρια. Μετά 30 χρόνια
δηλαδή σε ηλικία 46 χρονών, ύστερα από δύο οράματα, έφυγε από το βουνό και πήγε στον επίσκοπο Γαργάρον, που τον κούρεψε μοναχό και ύστερα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατόπιν γύριζε πίσω στην Ήδη και είδε άγγελο που του έδειξε τον τόπο για να χτίσει μια εκκλησιά αφιερωμένη στον Άγιο Κύρικο και στη μητέρα του Ιουλίτα. Αργότερα έχτισε και μοναστήρι που γρήγορα γέμισε μοναχούς. Σαν περάσανε 10 χρόνια, η Χήρα η μητέρα του πήγε στο μοναστήρι για να δει το γιο της και πήρε μαζί της και το στερνοπέδι της τον Σιμεών που ήταν 8 χρονών. Φεύγοντας, τον άφησε στον Δαβίδ και ασκήτεψε μαζί του. Σαν έγινε 22 χρονών, κουρεύτηκε μοναχός και σαν έφτασε στα 28 χρόνια, τον χειροτώνησε ιερέα ο επίσκοπος Γαργάρον. Ύστερα από 2 χρόνια, απέθανε ο Άγιος Δαβίδ, 66 χρονών, παραγγέλλοντας στο Σιμεών να πάει στη Μυτιλίνη, όπως και έκαμε. Εκεί αποφάσισε να γίνει στυλίτης, δηλαδή να ανεβεί σε μια κολόνα για να μην κατεβεί σε όλη τη ζωή του, όπως είχε κάνει ο συνονόματός του Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Την κολόνα την έσυσε κοντά στο νοτινό λιμάνι που υπήρχε τότε η εκκλησία της Παναγίας του Μόλου. Δεν έφτασε αυτό, αλλά παράγγειλε να του κάνουν μια σιδερένια ζώνη που τη ζώστηκε στη μέση του και δύο χαλκάδες που τους πέρασε στα ποδάρια του. Στο μεταξύ πήρε κοντά του το μεγαλύτερο αδερφό του Γεώργιο και τον έκανε μοναχό και έπειτα έγινε πρεσβύτερος. Ο Γεώργιος έζησε κι αυτός με μεγάλη σκληραγωγία και υπηρετούσε τον Σιμεών, την αδελφή του Ιλαρία και τους φτωχούς. Εκείνο τον καιρό σηκώθηκε η φουρτούνα της οικονομαχίας και ο Σιμεών εξορίστηκε σε ένα ξερονήσι κοντά στην Τροάδα και ύστερα σε ένα άλλο ρημονήσι του Μαρμαρά. Από τους οικονομάχους βασανίστηκε σκληρά και ο Γεώργιος, ώσπου πέθανε ο οικονομάχος βασιλιάς Θεόφιλος και τα δύο αγιασμένα αδέρφια του γλιτώσανε από το διωγμό. Ο Γεώργιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Μυτιλίνης σε ηλικία 80 χρονών από τον Πατριάρχη Μεθόδιο και πήγε στην πατρίδα του μαζί με τον Σιμεών στα 843. Μετά ένα χρόνο πέθανε ο Σιμεών και θάφτηκε στο μοναστήρι της Παναγίας. Ύστερα από 2 χρόνια κοιμήθηκε και ο Γεώργιος και θάφτηκε στην ίδια Λάρνακα που ήταν το λείψανο του Σιμεών. Σε λίγα χρόνια έγινε η ανακομιδή του Οσίου Δαβίδ από την Ήδη και τα λείψανά του τα βάλανε με τους άλλους δύο αδερφούς του. Αυτή είναι με συντομία η ζωή των τριών Μυτιλιναίων Αγίων. Δεν βρέθηκε καμιά εικόνα τους πουθενά. Μοναχά στο βίο τους είναι γραμμένο τι λογής ήταν ο χαρακτήρας του καθενός. Ο Δαβίδ, τον καιρό που ασκήτευε στην Ήδη, είχε για ρούχο του τις πυκνές τρίχες του κορμιού του, σαν τον Άγιο Ονούφριο. Ο Σιμεών ήταν νόστιμος στην όψη κατά την νεότητά του, αλλά από τη μεγάλη σκληραγωγία που τράβηξε απάνω στο στήλο έγινε σαν σκελετός. Ο Γεώργιος τέλος ήταν μεγαλόσωμος και χειροδύναμος, πλην πράωτατος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε ακόμη να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Όπως προφανώς είναι γνωστό, μετά την είσοδο και την ψαλμωδία, η απαγγελία του αρχαίου ύμνου «Φως Ηλαρών», η ακολουθία του Εσπερινού συνεχίζεται με την ψαλμωδία του προκειμένου. Έχουμε λοιπόν τρεις τύπους προκειμένων. Τα καθημέραν προκείμενα, τα μεγάλα προκείμενα και τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τα καθημέραν προκείμενα είναι 7. Ένα για κάθε μία από τις ημέρες της εβδομάδας και εναλλάσσονται κυκλικά στις καθημερινές ακολουθίες του Εσπερινού. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής θα μιλήσουμε για τον ψαλμό 58, από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του Εσπερινού του Σαββάτου. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια εισαγωγικά για αυτόν τον ψαλμό, τον ψαλμό 58 δηλαδή?
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 58, σύμφωνα με την εβραϊκή αρρύθμιση, είναι το νούμερο 59. Ένας άνθρωπος που απειλείται από τους εχθρούς του παρακαλεί τον Θεό να τον προστατεύσει. Αυτό είναι το περιεχόμενο του ψαλμού. Μετά από την εισαγωγική έκκληση προς το Θεό για προστασία από τους εχθρούς, εναλλάσσονται στο ποίημα η περιγραφή της δωλειότητας των εχθρών με την έκκληση προς τον Θεό για τιμωρία τους. Έχουμε δηλαδή εκκλήσεις στους στίχους 4-5, 7-8, 15-16 και ενδιάμεσα, μετά από κάθε έκκληση, ακολουθεί και μετά από μια έκκληση για προστασία, ακολουθεί μια έκκληση για τιμωρία. Οι στίχοι, κορισμένοι στίχοι από τον ψαλμό 58, έχουν επιλεγεί από τους συντάκτες των ιερών ακολουθιών μας για να γίνει το προκείμενο του Εσπερινού του Σαββάτου που τελείται το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως ξέρουμε, έχουμε πει ότι η μέρα, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, δεν αρχίζει το πρωί αλλά αρχίζει με τη δύση του ηλίου. Με τη δύση του ηλίου αρχίζει η καινούργια μέρα, επομένως και η γιορτή της επόμενης μέρας, και η πρώτη ακολουθία είναι ο Εσπερινός. Το απόγευμα της Παρασκευής λοιπόν τελείται ο Εσπερινός του Σαββάτου, με τον οποίο αρχίζει η μέρα του Σαββάτου. Είναι μια μέρα με την οποία ολοκληρώνεται βέβαια εβδομαδιαίος εορτολογικός κύκλος και είναι αφιερωμένη στους μάρτυρες και στους κεκοιμημένους πιστούς. Γι' αυτό συνήθως το Σάββατο κάνουμε και τα μνημόσυνα για τους συγγενείς μας, φίλους κλπ. Που έχουν πεθάνει.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή, στον Ψαλμό 53, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς βεβαίως και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο του Ψαλμού, όπως είπατε, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός, έχει 18 στίχους. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή. Έχουμε πει ότι οι περισσότεροι από τους ψαλμούς φέρουν μεταγενέστερες επιγραφές που δίνουν κάποιες διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ψαλμού ή με τον τρόπο που πρέπει να ψαλεί αυτό. Η επιγραφή αυτή είναι αρκετά μεγάλη, καλύπτει, όπως είπα, όλο τον πρώτο στίχο. Διαβάζω την επιγραφή. Οι πληροφορίες που δίνει είναι για τον πρώτο ψάλτη και του συνιστά να ψαλεί όπως το «Μη καταστρέψεις». Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το «Μη καταστρέψεις», προφανώς κάποιος γνωστός ύμνος, και του λέει ότι πρέπει να ψαλεί έτσι, στον ίδιο τόνο θα πρέπει να ψαλεί και ο ψαλμός αυτός. Υπάρχει επίσης πληροφορία ότι ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ, και μια περίεργη πληροφορία για επίγραμμα. Τι σημαίνει για επίγραμμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια, δεν είναι βέβαιο. Και υπάρχει μια ιστορική πληροφορία. Ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν έστειλε ο Σαούλ να περικυκλώσουν το σπίτι του για να τον σκοτώσουν, για να σκοτώσουν τον Δαβίδ. Θα μιλήσουμε για την επιγραφή. Ας διαβάσουμε όμως πρώτα, όπως είπατε, το κείμενο του ψαλμού, που αρχίζει από το στίχο 2, εφόσον ο πρώτος στίχος καλύπτεται από την επιγραφή. «Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, Θεέ, και απάλαξέ με από αυτούς που εξεγείρονται εναντίον μου. Προστάτεψέ με από όσους πράττουν την παρανομία και σώσε με από ανθρώπους εμοχαρείς. Γιατί δες, μου έστησαν ενέδρα, άπλωσαν χέρι πάνω μου ισχυροί. Κι όμως δεν είμαι ένοχος, Κύριε, ούτε έχω αμαρτία. Χωρίς παρανομία πέρασα τη ζωή μου και με ευθύτητα. Σήκω για να με συναντήσεις και δες. Κύριε, εσύ Θεέ πανίσχυρε, Θεέ του Ισραήλ, φρόντισε να έρθεις τιμωρός για όλα τα έθνη. Όλους που δρούν παράνομα, μην τους λυπηθείς». Εδώ έχουμε μια παύση των χόρδων, ένα μικρό διάλειμμα, προφανώς για περισυλλογή όσων ακούστηκαν, και συνεχίζει με τον στίχο 7 ο ψαλμωδός. «Αυτοί σαν πεινασμένοι σκύλοι θα έρθουν πίσω στο δειλινό και ολόγυρα θα τριγυρνούν στην πόλη. Να δεις τι λόγια από το στόμα τους θα βγουν, μαχαίρι δίκοπο θα είναι τα χείλη τους, γιατί θα λένε ποιος μας ακούει. Αλλά εσύ, Κύριε, θα τους περιγελάσεις, θα κάνεις όλα τα έθνη να ταπεινωθούν. Την εξουσία μου την εμπιστεύομαι σε σένα, γιατί εσύ, Θεέ, είσαι ο προστάτης μου. Είναι ο Θεός μου που με την εσπραχνία του με υποδέχεται. Ο Θεός μου που στους εχθρούς μου απέναντι θα με αναδείξει. Μην τους σκοτώσεις, ώστε ποτέ τον νόμο σου ο λαός σου μην ξεχάσει. Διασκόρπισέ τους με τη δική σου δύναμη και ρίξ' τους χαμηλά, Κύριε, Κύριε που με υπερασπίζεσαι. Αμαρτωλά τα λόγια τους όσα τα χείλη τους προφέρουν. Μέσα στην έπαρσή τους ας πιαστούν, κατάρες λέγοντας και ψέματα, ολοκληρωτικές καταστροφές θα εξαγγείλουν. Μα όταν εκδηλωθεί η καταστροφική οργή σου θα έχουν αφανιστεί. Έτσι θα μάθουν όλοι πως ο Θεός κυριαρχεί του Ιακώβ τους απογόνους στα πέρατα της γης». Έχουμε άλλη μια παύση των μουσικών οργάνων, των εγχόρδων, και πάλι για μια καινούργια έτσι περισυλλογή, για να φτάσουμε στην τελευταία στροφή από τον στίχο 15. Επαναλαμβάνει και πάλι την παρομοίωση. «Αυτοί σαν πεινασμένοι σκύλοι θα έρθουν πίσω το δειλινό και ολόγυρα θα τριγυρνούν στην πόλη. Εδώ και εκεί θα σκορπιστούν γυρεύοντας τροφή, και αν δεν χορτάσουν θα παραπονιούνται. Όμως εγώ θα τραγουδώ ύμνους στη δύναμή σου, και το πρωί θα είμαι πασίχαρος για την αγάπη σου, γιατί εσύ με στήριξες και με προστάτευσες στις θλίψεις μου τη μέρα. Εσύ με βοηθάς, για σένα εγώ θα ψάλω, γιατί εσύ θα είσαι το στήριγμά μου, ο Θεός μου που μ' αγαπάς». Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού που θα συζητήσουμε σήμερα. Είπαμε ότι έχει μια εκτεταμένη επιγραφή. Ας πούμε και δύο λόγια για την επιγραφή πριν πάμε στην ανάλυση του κυρίως ψαλμού. Είπαμε ότι καλύπτει όλο τον πρώτο στίχο, απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη με την οδηγία ότι πρέπει να ψαλεί σύμφωνα με τη μελωδία του ύμνου «Μη καταστρέψεις». Το ενδιαφέρον είναι ότι χαρακτηρίζεται αυτό το ποίημα ως στυλογραφία. Στυλογραφία προφανώς υπονοεί ότι το ποίημα αυτό θα αποτελούσε επιγραφή σε κάποιο μνημείο, αλλά αυτό είναι μάλλον απίθανο, δηλαδή να υπήρχε ένα μνημείο που ήταν γραμμένο πάνω σε αυτό ο συγκεκριμένος ψαλμός. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει ο όρος στυλογραφία, σημαίνει επίγραμμα, αλλά είναι μετάφραση μιας εβραϊκής λέξης μικτάμ, που επίσης δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον όμως και ίσως μας δίνει μια πληροφορία είναι ότι η λέξη απαντά στις επιγραφές 6 συνολικά ψαλμών, στον ψαλμό 15 και στους ψαλμούς 55-59. Όλοι οι ψαλμοί ανήκουν στη συλλογή του Δαβίδ και έχουν ίδιο περίπου περιεχόμενο. Αναφέρονται δηλαδή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ψαλμωδός από τους εχθρούς του. Στον συγκεκριμένο ψαλμό, αυτόν τον ψαλμό που θα εξετάσουμε σήμερα, η επιγραφή συνδέει το περιεχόμενό του με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, μάλλον όταν τον εχθρεύονταν ο Σαούλ. Ξέρουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Δαβίδ έπαιζε τη λύρα για να διασκεδάσει την μελαγχολία του βασιλιά Σαούλ. Ο Σαούλ όμως είχε κακές σκέψεις στο μυαλό του, γιατί πίστευε ότι ο Δαβίδ τον υπονομεύει, και εκεί που έπαιζε τη λύρα του ο Σαούλ του πέταξε το ακόντιο για να τον σκοτώσει. Ο Δαβίδ κατάφερε να ξεφύγει, να αποφύγει το ακόντιο, έτρεξε στο σπίτι του και ο Σαούλ έστειλε εκεί φρουρά να περικυκλώσουν το σπίτι του ώστε όταν θα βγει από εκεί να τον δολοφονήσουν. Η σύζυγος του όμως, η σύζυγος του Δαβίδ, η Μιχάλ, το βράδυ τον έβγαλε από το παράθυρο κρυφά, έτσι ο Δαβίδ μπόρεσε να δραπετεύσει. Το πρωί έβαλε ένα είδωλο που είχαν εκεί στο σπίτι, στο κρεβάτι, το σκέπασε με τα σκεπάσματα. Όταν μπήκαν οι στρατιώτες, είδαν κάποιον ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δεν κατάλαβαν ότι ήταν ένα ψεύτικο αντικείμενο. Τους είπε η Μιχάλη ότι είναι άρρωστος και έτσι ο βασιλιάς, ο Δαβίδ, πριν γίνει βασιλιάς ακόμα, γλίτωσε από αυτή την επιβολή. Ο ψαλμός βέβαια αντικατοπτρίζει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ και τον κίνδυνο τον οποίο πέρασε, οπότε σωστά αυτός που έγραψε τις επιγραφές κατά κάποιο τρόπο συνέδεσε το περιεχόμενο του ψαλμού με την κατάσταση αυτή στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ υπό την απειλή του Σαούλ.
0: Νομίζουμε πως μετά από αυτές τις διευκρινήσεις, κύριε καθηγητά, σχετικά με την επιγραφή, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του κύριου σώματος του ψαλμού.
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Ανεξάρτητα βέβαια από τις πληροφορίες που δίνει η επιγραφή του ψαλμού, έχουμε πει ότι οι επιγραφές είναι μεταγενέστερες, επομένως δεν ανήκουν στο σώμα του ψαλμού, γι' αυτό και δεν διαβάζονται στην εκκλησία μας. Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις μάλιστα παραλείπονται εντελώς, δεν είναι κείμενο της Αγίας Γραφής κατά κάποιο τρόπο. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις πληροφορίες που δίνει η επιγραφή του ψαλμού, οι εχθροί από τους οποίους ο ποιητής ζητά την προστασία του Θεού περιγράφονται από τον ίδιο ως άνθρωποι που πράττουν την παρανομία και είναι αιμοχαρείς. Έτσι τους χαρακτηρίζει το στίχο 3. Είπαμε ότι εναλλάσσονται στο ποίημα η περιγραφή της κακίας των εχθρών με τις εκκλήσεις προς τον Θεό για την σωτηρία του και για την τιμωρία των εχθρών. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει αιμοχαρείς και ανθρώπους που πράττουν την παρανομία, στο στίχο 4 τους χαρακτηρίζει επίσης κρατεούς, ζητά ο ποιητής να ορθώσει ο Θεός το ανάστημά του και να τον υπερασπιστεί, καθώς όπως ομολογεί η επίθεση που δέχεται είναι άδικη, αφού δεν θεωρεί τον εαυτό του ένοχο ούτε έχει κάνει κάποια αμαρτία. Αντίθετα, όπως δηλώνει στο στίχο 5, πέρασε όλη του τη ζωή με ευθύτητα, επομένως οι επιθέσεις των εχθρών του είναι άδικες και γι' αυτό ζητάει την προστασία του Θεού. Όμως ο ποιητής δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Βλέποντας σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται ο ίδιος από τις άδικες επιθέσεις που υφίσταται, στρέφει στην επόμενη στροφή, στο στίχο 6, τη σκέψη του στο λαό του. και ζητά από τον Θεό να τιμωρήσει και να μην λυπηθεί κανέναν από τους λαούς που παρανομούν. Παίρνει δηλαδή παράδειγμα από τον εαυτό του, ο οποίος δεν έχει πειράξει κανέναν, παρόλα αυτά τον εχθρεύονται και ζητάει την προστασία του Θεού, και ταυτόχρονα σκέφτεται ότι και ο λαός μου επίσης απειλείται από διάφορους λαούς οι οποίοι παρανομούν εναντίον του, και για τον λόγο αυτό ζητάει την προστασία του Θεού. Και εδώ έρχεται αυτό που είπαμε πριν, η παύση των μουσικών οργάνων, που στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ακροατές του ψαλμού, φαντάζομαι σε κάποια τελετουργία, να σκεφτούν, να αναλογιστούν λίγο πάνω σε όσα είπε ο ψαλμωδός. Και συνεχίζει μετά την παύση των μουσικών οργάνων, συνεχίζει πάλι περιγράφοντας την κακία των εχθρών του. Η συμπεριφορά τους παρομοιάζει με εκείνη των σκύλων που περιφέρονται τη νύχτα στην πόλη πεινασμένοι και γαυγίζουν αναζητώντας τροφή. Μα ακόμα χειρότερα, όπως λέει ο ψαλμωδός, είναι τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα τους, καθώς δεν φοβούνται το Θεό και πιστεύουν πως δεν μπορεί ο Θεός να τους ακούσει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει εκεί πέρα. Ποιος μας ακούει, επομένως μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Στην επόμενη στροφή, στους στίχους 9 έως 14, η επόμενη στροφή μάλλον αρχίζει με τη διαβεβαίωση ότι ο Θεός όχι μόνο άκουσε τα λόγια τους, τα λόγια των εχθρών του ποιητή, αλλά γελάει με την αφέλειά τους να πιστεύουν ότι τα σχέδιά τους εναντίον του μπορούν να πετύχουν. Βέβαιος ότι ο Θεός είναι προστάτης του, δεν στηρίζει πλέον την εμπιστοσύνη του στις δικές του δυνάμεις, όπως μας πληροφορεί στο στίχο 10, αλλά αφήνεται πλήρως στην ασπλαχνία του Θεού, ο οποίος θα τον αναδείξει απέναντι στους εχθρούς του, όπως λέει στον στίχο 11, έτσι πολύ χαρακτηριστικά: «Είναι ο Θεός μου που με την ασπλαχνία του με υποδέχεται, ο Θεός μου που στους εχθρούς μου απέναντι θα με αναδείξει». Είναι ένα θέμα στο οποίο πολύ συχνά επανέρχονται οι ποιητές των ψαλμών. Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση προκαλεί η διαπίστωση ότι την ίδια εσπλαχνία επικαλείται ο ψαλμωδός και απέναντι στους εχθρούς του. Ενώ δηλαδή παρακαλεί το Θεό να ματαιώσει τις εναντίον του συνωμοσίες των εχθρών του, δεν εύχεται το θάνατό τους, αλλά ζητά την παιδαγωγική τιμωρία τους. «Διασκόρπισέ τους, ρίξ τους χαμηλά», λέει ο ψαλμωδός στο στίχο 12. Είναι σαφές ότι μια γρήγορη και βίαιη επέμβαση του Θεού θα έχει αναμφίβολα εντυπωσιακά αποτελέσματα, ελάχιστο χώρο όμως θα άφηνε για στοχασμό και μετάνοια, και σύντομα θα ξεχνιόταν. Όλα τα εντυπωσιακά πράγματα διαρκούν συνήθως πολύ λίγο, κάνουν βέβαια μεγάλη εντύπωση, αλλά πολύ σύντομα ξεχνιούνται. Αντίθετα, ο ποιητής ζητάει να μην κάνει μια γρήγορη επέμβαση ο Θεός, αλλά να τους ρίξει χαμηλά, να τους διασκορπίσει. Το κείμενο των Εβδομήκοντας στο σημείο αυτό διαφοροποιείται λίγο από το εβραϊκό, καθώς στόχος της παιδαγωγικής τιμωρίας του θα είναι «ποτέ το νόμο σου ο λαός να μην ξεχάσει». Βλέποντας δηλαδή αυτήν την πτώση των εχθρών, ο λαός θα θυμάται τον νόμο του Θεού, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο ποιητής από μια μεριά ενδιαφέρεται για την δική του σωτηρία, ενδιαφέρεται για την πτώση των εχθρών του και ταυτόχρονα για την ανύψωση του λαού του. Η βεβαιότητα των εχθρών του ψαλμωδού ότι κανείς δεν τους ακούει, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα στο στίχο 8, θα καταστεί τελικά παγίδα για αυτούς. Ενώ δηλαδή με κατάρες και ψέματα εξαγγέλνουν ολοκληρωτικές καταστροφές για τους άλλους, όπως λέει ο στίχος 13, η εκδήλωση της οργής του Θεού εναντίον τους θα έχει ως αποτέλεσμα τον δικό τους αφανισμό, στο πρώτο μέρος του στίχου 14. Συνήθως εκτοξεύουν οι άνθρωποι κατάρες εναντίον άλλων ανθρώπων, να πάθει αυτό, να πάθει εκείνο. Όλα αυτά, λέει ο ψαλμωδός, σε τελευταία ανάλυση θα γυρίσουν εναντίον τους, οι ίδιοι θα πάθουν αυτά τα οποία καταργούνται για τους άλλους. Έχουμε εδώ πέρα ένα πρόβλημα στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ορισμένα αρχαία χειρόγραφα παραθέτουν τη γραφή, θα την πω όπως την παραθέτουν, εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία. Μια άλλα χειρόγραφα λένε εξαράς και εξαράς, κατάρας δηλαδή, και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια. Αυτή η δεύτερη γραφή προτιμήθηκε στην έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και βεβαίως πάνω σε αυτή βασίζεται η μετάφραση. Σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση, το νόημα του στίχου έχει μια έτσι λίγο διαφορετική σημασία, για τις κατάρες και τα ψέματά τους θα γίνουν στο τέλος περιλάλητοι, θα τους κοροϊδεύει ο κόσμος. Η δεύτερη γραφή όμως είναι προτιμότερη και γι' αυτό την προτιμήσαμε στην έκδοση Βιβλικής Εταιρείας, γιατί εκφράζει πιο έντονα την αντίθεση ανάμεσα στα λόγια των εχθρών του ποιητή και στις συνέπειες των λόγων τους. Δηλαδή για τις κατάρες και τα ψέματα οι κατάρες και τα ψέματά τους θα πέσουν τελικά επάνω τους, θα αφανιστούν οι ίδιοι και όχι αυτοί τους οποίους καταργιόνται. Ανεξάρτητα πάντως από την απόδοση που θα κάνει κανείς δεκτή, το αποτέλεσμα της θείας επέμβασης κατά των εχθρών είναι, στην ουσία είναι το ίδιο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι, όπως λέει στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 14, θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ των περάτων της γης. Το ακριβώς νόημα του ημιστοιχείου δεν είναι απολύτως σαφές ούτε στα εβραϊκά ούτε στα ελληνικά. Έτσι έχουμε διάφορες μεταφράσεις. Ο Ιωάννης Κολιτσάρας αποδίδει τον στίχο ως εξής: «Τότε θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και προστάτης των Ισραηλιτών μέχρι των περάτων της γης». Ανάλογη είναι και η απόδοση που προτιμήσαμε στην Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Έτσι θα μάθουν όλοι πως ο Θεός κυριαρχεί του Ιακώβ τους απογόνους στα πέρατα της γης. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας δίνει μια ελαφρά διαφοροποιημένη μετάφραση. Θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός είναι δεσπότης και Κύριος των απογόνων του Ιακώβ, αλλά και όλων των ανθρώπων που κατοικούν μέχρι των περάτων και των εσχάτων της γης. Είναι μια ερμηνεία έτσι λίγο πιο πλατιά που δίνει ο καθηγητής Τρεμπέλας, αλλά δεν φαίνεται να λέει αυτό το κείμενο. Το κείμενο μιλάει για τους απογόνους του Ιακώβ και όχι για όλους τους λαούς της γης. Ανάλογα ισχύουν και στις μεταφράσεις από το εβραϊκό κείμενο. Έχουμε και τις δύο δηλαδή εκδοχές της σημασίας του ημιστοιχείου. Η διαφορά μεταξύ των δύο αποδόσεων είναι μικρή και προφανώς δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για την πίστη. Είναι όμως ενδεικτική, και γι' αυτό την ανέφερα, των δυσκολιών που συχνά εμφανίζει κατανόηση των αρχαίων κειμένων. Έχουμε τέτοιες δυσκολίες κάθε φορά που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα αρχαίο κείμενο. Ας συνεχίσουμε όμως μετά από μια νέα παύση των μουσικών οργάνων. Ο ψαλμοδός αρχίζει την επόμενη στροφή του ποίηματός του επαναλαμβάνοντας την παρομοίωση του στίχου 7. Όπως τα πεινασμένα σκυλιά που τριγυρνούν τη νύχτα στην πόλη αναζητώντας στροφή και όταν δεν βρίσκουν γαυγίζουν, παρόμοια φέρονται και οι εχθροί του ποιητή. Πρέπει εδώ βέβαια να πούμε ότι αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι για τους πολιτισμούς της Αιγαίας Ανατολής η παρομοίωση κάποιου με σκύλου είναι εξόχως προσβλητική. Είναι η πιο συχνή βρισιά των λαών εκεί πέρα στην Μέση Ανατολή. Όταν θέλουν κάποιον να τον βρίσουν άσχημα, τον λένε σκύλο, η γιο του σκύλου κλπ. Η τελευταία στροφή του ψαλμού είναι μια διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή στη δύναμη και στο έλεος του Θεού, προς τα οποία ανταποκρινόμενος αναπέμπει προς αυτόν ευχαριστίες, ύμνους και δοξολογίες. Η εμπιστοσύνη του ψαλμοδού στη Θεία Βοήθεια αντικατοπτρίζεται στα χαρακτηριστικά με τα οποία περιγράφει τον Θεό στη δοξολογία του: αντιλήπτορ μου, καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως, βοηθός μου, ο Θεός μου, το έλεος μου. Ο Θεός δηλαδή που με αγαπάει.
0: Είδαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από την ανάλυση του ψαλμού ότι ο ποιητής με τους στίχους του ψαλμού 58 επικαλείται τον Θεό για βοήθεια και διακηρύσει βεβαίως την εμπιστοσύνη του ότι τελικά ο Θεός θα παρέμβει. Πώς σχετίζεται όμως το περιεχόμενο του ψαλμού με το προκείμενο του Εσπερινού του Σαββάτου?
1: Γενικά, κύριε Παπά, ο Ψαλμός 58 είναι μια ισχυρή δήλωση της πίστης του ψαλμωδού στην δικαιοσύνη και την κυριαρχία του Θεού. Αντανακλά την καθολική ανθρώπινη λαχτάρα για δικαίωση μπροστά στις αντικσότητες και την πίστη στην απόλυτη εξουσία του Θεού πάνω σε ολόκληρη τη δημιουργία. Ανεξάρτητα επομένως από το ιστορικό πλαίσιο που φαίνεται να υπόκειται στη σύνθεση του ποίηματος, το πλούσιο θεματικό του περιεχόμενο και οι συμβολισμοί επιτρέπουν στον σύγχρονο αναγνώστη του ψαλμού να αναλογιστεί τις δικές του εμπειρίες, αδικίες και διώξεων και να βρει ελπίδα στη βεβαιότητα της δίκαιης και παγκόσμιας κυριαρχίας του Θεού. Η σύνθεση φράσεων από το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 10, «Ο Θεός αντιλήπτορ μου ή», και το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 11, «Το έλεος σου προφθάσεις με», που συγκροτούν το προκείμενο του Σαββάτου, εκφράζει απόλυτα την εμπιστοσύνη των μαρτύρων της πίστος, στους οποίους, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένη η μέρα του Σαββάτου, ενώ η στίχη 2, «Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, Θεέ, και απάλαξέ μου από αυτούς που εξεγείρονται εναντίον του», και του στίχου 3, «Προστάτεψέ με από όσους πράττουν την παρανομία και σώσε με από ανθρώπους εμόχαρης», του ίδιου ψαλμού, οι δύο στίχοι δηλαδή που πλαισιώνουν το προκείμενο, αντικατοπτρίζουν την προσευχή των μαρτύρων για βοήθεια του Θεού στον αγώνα τους, και αυτός είναι ο λόγος που οι συντάκτες των ακολουθιών μας επέλεξαν αυτούς τους στίχους ως προκείμενο του Εσπερινού του Σαββάτου, που είναι αφιερωμένο στην μνήμη των μαρτύρων της Εκκλησίας.
0: Στο σημείο όμως αυτό, κύριε καθηγητά, και καθώς ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του 58ου ψαλμού, είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου» η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για τους ψαλμούς. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, λοιπόν, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ολοκληρώσαμε ήδη την παρουσίαση των προκειμένων που ψάλλονται κατά τους εσπερινούς των ημερών της εβδομάδας και πάμε τώρα να δούμε τη δεύτερη ομάδα προκειμένων, τα λεγόμενα μεγάλα προκείμενα. Κύριε καθηγητά, τι είναι λοιπόν τα μεγάλα προκείμενα και από ποιους ψαλμούς προέρχονται?
1: Τα μεγάλα προκείμενα ψάλλονται κατά τους εσπερινούς των δεσποτικών εορτών, όπως και τα καθημέραν προκείμενα που είδαμε, στην ίδια θέση, δηλαδή μετά από την είσοδο και την απαγγελία του Φως Ιλαρών. Ψάλλονται όμως σε πανηγυρικό ύφος, περισσότερο πανηγυρικό, και σε ήχο βαρύ. Επίσης, όταν πανηγυρίζει κάποιος ναός και γίνεται λιτάνευση της εικόνας του εορταζομένου Αγίου, μετά το τέλος της λιτανίας και κατά την είσοδο των ιερέων της λιτανευτικής πομπής στον ναό, ψάλλονται επίσης τα προκείμενα αυτά, τα μεγάλα προκείμενα. Είναι δύο και συγκροτούνται από στίχους των ψαλμών 76 και 113.
0: Σήμερα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για τον ψαλμό 76 και σε επόμενη εκπομπή μας πρώτο Θεός θα ασχοληθούμε με τον ψαλμό 113. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, ο λόγος σε εσάς.
1: Ο ψαλμός λοιπόν 76, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού κειμένου, είναι 77. Είναι ένας οικετήριος ψαλμός, περιέχει δηλαδή την προσευχή ενός πιστού Ισραηλίτη που παρακαλεί τον ψαλμό να μην απορρίψει οριστικά τον λαό του, αλλά να επιστρέψει και να τον βοηθήσει και πάλι όπως και κατά το παρελθόν. Έχει και αυτός ο ψαλμός μια επιγραφή η οποία καταλαμβάνει τον πρώτο στίχο, και από τον δεύτερο στίχο αρχίζει ο ψαλμός με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Συνεχίζεται με την περιγραφή της αγωνίας του πιστού για τη στάση του Θεού απέναντι στον λαό του, στους στίχους 5 έως 10, και για να διασκεδάσει την αγωνία του αυτή και να αναθαρρύσει, ανακαλεί στη μνήμη του τα θαυμαστά έργα του Θεού κατά το παρελθόν, στους στίχους 11 μέχρι 21. Είναι ένας σχετικά μακρύς ψαλμός με 21 στίχους. Θα διαβάσω τώρα τον ψαλμό σε μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, όπως κάνουμε συνήθως, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Όπως είπα, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού για τον πρώτο ψάλτη κατά την παράδοση του Ιδιθούν, ψαλμός του Ασάφ, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και ο ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο. Στον Θεό τη φωνή μου ύψωσα και αυτός μου δώσε προσοχή. Στις θλίψεις μου τη μέρα τον Θεό αναζήτησα. Με τα χέρια μου ολονυχτής σε εκείνον απλωμένα και δεν γελάστηκα. Αλλά αρνιόταν η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Τον Θεό αναλογίστηκα και χάρηκα. Έπεσε όμως πάλι σε περισύλλογη και χάθηκε το θάρρος μου. Πέρασε η νύχτα, μα τα μάτια μου άγρυπνα. Ταράχτηκα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Μέρες αναλογίστηκα παλιές, χρόνια θυμήθηκα πανάρχια και στοχάστηκα. Όλη τη νύχτα βαθιά συλλογιζόμουν και αναστατώθηκε το πνεύμα μου. Μήπως αιώνιο ο Κύριος θα μας αποθεί και δεν θα θελήσει πια την ευνοιά του να μας δείξει? Ή μήπως η την αγάπη του θα μας την πάρει οριστικά? Δεν έχει τίποτα να πει στις γενιές που θα έρθουνε? Μήπως και ξέχασε να μας πλαχνίζεται ο Θεός, ή μήπως πάνω στην οργή του μας στέρισε την ασπλαχνία του? Έχουμε μια παύση των μουσικών οργάνων εδώ, μετά από όλες αυτές τις αγωνιώδεις ερωτήσεις του ποιητή για την στάση του Θεού απέναντι στο λαό του, και στο στίχο 11 συνεχίζει το κείμενο. Σκέφτηκα τότε, τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω. Αυτή είναι η αλλαγή που επέφερε η δύναμη του υψίστου. Θυμήθηκα όσο, Κύριε, έχεις κάνει, καθώς αναλογίζομαι τα θαυμαστά σου έργα από την αρχή. Στοχάζομαι όλα σου τα έργα, σε όλα σου τα ανδραγαθήματα εμβαθύνω. Θεέ, Άγια είναι η κάθε σου ενέργεια. Ποιος Θεός τόσο είναι μεγάλος σαν τον δικόν μας το Θεό? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις έργα θαυμαστά. Έδειξες όλους τους λαούς τη δύναμή σου. Με την ισχύ σου τον λαό σου λύτρωσες τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Πάλι μια παύση των εγχόρδων και ακολουθεί στο στίχο 17 η τελευταία στροφή. Σε είδαν τα νερά, Θεέ, σε είδαν τα νερά και φοβηθήκαν, και άβυσι ταράχτηκαν. Ο ήχος των υδάτων δυναμώνει, τα σύννεφα βροντούν καθώς τα διαπερνούν οι αστραπές σου. Μέσα από τον ανεμοστρόβιλο ακούγεται η βροντή σου. Την οικουμένη αστραπές σου φώτισαν, συγκλονίστηκε και άρχισε να τρέμει η γη. Άνοιξες δρόμους μες στη θάλασσα, πέρασες μέσα από πολλά νερά, και είναι τα ίχνη σου άφαντα. Το λαό σου οδήγησε σαν να ήταν πρόβατα κατά την ηγεσία του Μωυσή και του Αρών. Εδώ τελειώνει το ποίημα. Πάλι να πούμε δύο λόγια για την επιγραφή πριν μπούμε στην ανάλυση του. Η επιγραφή, όπως είδαμε, μας πληροφορεί ότι ο ψαλμός ακολουθεί την παράδοση του Ιδιθούν και αποδίδεται στον Ασάφ. Τόσο τα ονόματα του Ιδιθούν όσο και του Ασάφ αναφέρονται στους καταλόγους των μουσικών της εποχής του βασιλιά Δαβίδ. Πολλοί ψαλμοί ωστόσο που αποδίδονται στον Ασάφ θα μπορούσαν να έχουν συνταχθεί αργότερα από μέλη της ιερατικής συντεχνίας του και όχι από τον ίδιο. Και αυτό το λέμε γιατί είναι, όπως φαίνεται, το περιεχόμενο του ποίηματος. Ο ψαλμός πρέπει να γράφει και πιθανότητα κατά τη διάρκεια μιας περίοδου κρίσης, όπως είναι η Βαβυλώνιος Εχμαλωσία για παράδειγμα τον 6ο π.Χ. αιώνα, αντικατοπτρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ισραήλ στην εξορία. Είδαμε τον ποιητή να λέει μας ξέχασε ο Θεός, τι θα γίνει, που θα πάει, αυτές οι κραυγές αγωνίες δεν ταιριάζουν στην εποχή του Δαβίδ, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η επιγραφή που λέει ότι ο ψαλμός προέρχεται από τον Ασάφ είναι μάλλον από τους μαθητές του, από τους απογόνους του Ασάφ.
0: Και μετά από όσα ακούσαμε για την επιγραφή, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ανάλυση του κυρίου ψαλμού, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Ο ψαλμοδός αρχίζει το ποίημά του απευθυνόμενος στο Θεό με βαθιά αγωνία, καθώς νιώθει καταβεβλημένος από το προβλήματα. Όπως λέει ο ίδιος, παρά την προσευχή του δεν βρίσκει άμεση ανακούφιση και μάλιστα παλεύει με το αίσθημα της εγκατάλειψης από το Θεό. Έτσι από τη μια μεριά τονίζει την ένταση της προσευχής του, ύψωσα τη φωνή μου, τα χέρια μου ορολογητή σε εκείνον απλωμένα, καθώς και τη βεβαιότητα ο Θεός τον ακούει, βεβαιώνει ότι πιστεύω ότι ο Θεός μου έδωσε προσοχή, ότι δεν γελάστηκα που προσεύχομαι, αλλά και από την άλλη δηλώνει την αδυναμία του να παρηγορηθεί. Αρνιόταν η ψυχή μου να παρηγορηθεί, έπεσε όμως πάλι σε περισυλλογή και χάθηκε το θάρρος μου. Έτσι τελειώνει την πρώτη στροφή, η εσωτερική.

0: είναι ένα κλασικό χαρακτηριστικό των ποιημάτων της ποίησης στην συγκεκριμένη περιοχή, σε ολόκληρη την Αιγαίος Ανατολή, το ότι το δεύτερο ημιστίχιο επαναλαμβάνει το νόημα του πρώτου με άλλα λόγια. Μήπως αιώνια ο Θεός θα μας αποθεί και δεν θα θελήσει πια την εύνοιά του να μας δείξει, ή μήπως την αγάπη του θα μας την πάρει οριστικά. Δεν έχει τίποτα να πει στις γενιές που θα έρθουνε. Μήπως και ξέχασε να μας πλαχνίζεται ο Θεός, ή μήπως πάνω στην οργή του μας στέρισε την εσπλαχνία του. Βλέπουμε έτσι ένα στίχος να επαναλαμβάνεται με άλλα λόγια στο δεύτερο ημιστίχιο του. Αυτός ο καταιγισμός των ερωτήσεων του Ψαλμοδού στους στίχους 8 έως 10 αντανακλά ένα συνηθισμένο ρητορικό μέσο στους θρήνους, όπου ο ποιητής παλεύει με την αμφιβολία, αλλά χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία για να εκφράσει έμεσα την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Οι στίχοι αυτοί συμπυκνώνουν ένα κεντρικό θεολογικό δίλημα που υπάρχει σε όλους τους ψαλμούς και σε άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, την ένταση ανάμεσα στις υποσχέσεις της Διαθήκης και των δεινών που βιώνει σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή ο λαός του Θεού. Από τη μια μεριά δηλαδή η Διαθήκη υπόσχεται αιώνια προστασία και βοήθεια του Θεού, από την άλλη όμως η πραγματικότητα της ζωής πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με τις βεβαιώσεις αυτές, ιδιαίτερα σε περιόδους εξορίας, ξένης καταπίεσης, όπου φαίνεται ότι ο Θεός σιωπάει, απουσιάζει και οδηγεί την κοινότητα σε αμφιβολία για την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή λοιπόν, και καθώς η αγωνία του έχει κορυφωθεί, ο Ψαλμοδός αποφασίζει να αναλογιστεί τα πανίσχυρα έργα του Θεού και την προηγούμενη πιστότητά του. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση της εστίασης, η ανάμνηση του τρόπου με τον οποίο ο Θεός ελευθέρωσε τον Ισραήλ στο παρελθόν φέρνει στον Ψαλμοδό μια αίσθηση καθησυχασμού, ανακούφισης. Χρησιμοποιώντας λοιπόν θεοφανικές εικόνες, σε είδαν τα νερά Θεέ και φοβήθηκαν, συγκλονίστηκε η γη και άρχισε να τρέμει, ανακαλεί στη μνήμη του τη δύναμη και τα ισχυρά έργα του Θεού που το επιτρέπουν να αναφωνήσει ποιος Θεός είναι τόσο μεγάλος σαν τον δικό μας τον Θεό, έτσι τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, και να διακηρύξει εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις έργα θαυμαστά, εσύ είσαι Θεός ο οποίον θαυμάσια μόνος, όπως λέει το προκείμενο της ημέρας.
1: Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε στην τελευταία στροφή του ψαλμού, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και πάλι, κύριε καθηγητά.

0: Περνάμε τώρα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία έχουμε την ευκαιρία, τουλάχιστον στο τελευταίο μέρος της, να αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του ψαλμού 76. Εσείς ακούτε πάντοτε τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από το μουσικό μας διάλειμμα στη συζήτηση με τον καλεσμένο μας για το περιεχόμενο του ψαλμού 76. Είδαμε από τη μέχρι τώρα ανάλυση σας, κύριε καθηγητά, ότι προκειμένου να διασκεδάσει την αγωνία του ποιητής για το μέλλον του λαού του και να αναθαρίσει, ανακαλεί στη μνήμη του τα θαυμαστά έργα του Θεού κατά το παρελθόν. Πώς ολοκληρώνει τελικά το ποίημά του?
1: Ο ψαλμός τελειώνει στους στίχους 17-21 με έναν στοχασμό για την μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη του Θεού, ιδιαίτερα για τον έλεγχο του πάνω στη φύση και για το ρόλο του στην απελευθέρωση του Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου. Ο ψαλμωδός θυμάται πως ο Θεός οδήγησε το λαό του σαν ποιμένας, παρόλο που οι δρόμοι του ήταν μυστηριώδεις. Θυμίζω λίγο τους στίχους: «Άνοιξες δρόμους μες στη θάλασσα, πέρασες μέσα από πολλά νερά. Κι είναι τα ίχνη σου άφαντα. Τον λαό σου οδήγησες σαν να ήταν πρόβατα κάτω από την ηγεσία του Μωυσή και του Ααρών». Στους στίχους 20-21 ήταν αυτή η μετάφραση που διάβασα. Παρόλο που οι δρόμοι του Θεού μπορεί να μην είναι πάντα κατανοητοί, τα ίχνη σου είναι άφαντα, λέει στον στίχο 20 ο ψαλμωδός, παραμένει ποιμένας για το λαό του, καθοδηγώντας τον ακόμη και σε σκοτεινές και δύσκολες στιγμές. Αυτή η ιδέα των ανεξιχνίας των οδών μέσα από τις οποίες ενεργεί ο Θεός αποτελεί ένα θέμα συχνό στην μεταγενέστερη σοφιολογική γραμματεία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως είναι το βιβλίο του Ιώβ. Εκεί βλέπουμε τον Ιώβ να υποφέρει αδίκως, να υφίσταται μια σειρά από κακουχίες και δεινά. Τρεις φίλοι του τον υποδέχονται και προσπαθούν να εξηγήσουν την αιτία της δυσυχίας του, και βέβαια συνεχώς ρίχνουν σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο συζητήσεων την ευθύνη πάνω στον ίδιο τον Ιώβ. Κάπου αμάρτησες και δεν το πρόσεξες, κάτι κακό έκανες και γι' αυτό υφίστασε όλες αυτές τις τιμωρίες. Ο Ιώβ υπεραμείνεται της αθωότητάς του, ώσπου στο τέλος εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος θέτει μια σειρά από ερωτήματα στους κατηγόρους φίλους του Ιώβ, ρωτώντας τους για πράγματα που είναι προφανή, αλλά που οι ίδιοι δεν τα ξέρουν. Ξέρω εγώ που γεννάει ο κροκόδιλος και ούτω καθεξής, και τους στο τέλος καταλήγει ότι αν δεν ξέρετε αυτά τα απλά πράγματα, πώς θέλετε να εξιχνιάσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Θεός. Είναι λοιπόν ένα θέμα πολύ συχνό στην μεταγενέστερη, όπως είπαμε, βιβλική γραμματεία, στην μετά την αιχμαλωσία δηλαδή εποχή, κατά την οποία πραγματικά ο Ισραήλ βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις, από τη μια μεριά στην ανάμνηση των θαυμασίων του Θεού και από την άλλη στην αμφιβολία, γιατί τώρα περνάμε τόσο δύσκολα. Αναμφίβολα λοιπόν ο ψαλμός 76 αντανακλά μια περίοδο κοινοτικής κρίσης και θεολογικού προβληματισμού στην ιστορία του Ισραήλ, όπως είπα. Καταδεικνύει την ένταση μεταξύ της φαινομενικής απουσίας του Θεού και της διαρκούς ελπίδας που βρίσκεται στη μνήμη των ισχυρών πράξεων του Θεού κατά το παρελθόν. Η λογοτεχνική μορφή και το θεολογικό περιεχόμενο του ψαλμού υποδηλώνουν ότι διαμορφώθηκε για την κοινοτική λατρεία, ίσως και για να υπενθυμίσει σε ένα δοκιμαζόμενο λαό την προηγούμενη πιστότητα του Θεού, ακόμη και όταν η παρουσία του δεν είναι άμεσα αισθητή. Καθώς όμως ο ψαλμωδός περιγράφει το ταξίδι του από την έντονη συναισθηματική αναταραχή και την αμφισβήτηση της παρουσίας του Θεού στην έβρεση παρηγοριάς με την ανάμνηση των σωτηριωδών παρεμβάσεων του Θεού υπέρ του λαού του, παρέχει έναν ασφαλή πλοηγό και για τον σύγχρονο πιστό να υπερβεί καταστάσεις αμφιβολίας αναλογιζόμενος τις προσωπικές του εμπειρίες από τη σχέση του με το Θεό. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνει να νιώθουμε ότι ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει, ότι ο Θεός βρίσκεται μακριά μας, ότι δεν ακούει τις προσευχές μας. Είναι ένας από τους χειρότερους πειρασμούς. Σε τέτοιες στιγμές ο Ψαλμός 76 μας δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει έναν πλοηγό, ένα μπούσουλα στη ζωή μας για να σκεφτούμε στιγμές κατά τις οποίες, να αναλογιστούμε στιγμές κατά τις οποίες χρειαστήκαμε τη βοήθεια του Θεού και εκεί που ήμασταν εντελώς απελπισμένοι μας έβγαλε από την δύσκολη κατάσταση και έτσι να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο που στις δεσποτικές γιορτές που οι χριστιανοί θυμούνται το σωτηριώδες έργο του Χριστού επελέγησαν ως προκείμενο του Εσπερινού η στίχη, το δεύτερο ημιστίχιο μάλλον του στίχου 14 και το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 15 από τον Ψαλμό 76 και η στίχη αυτή, το δεύτερο του 14 και το πρώτο του 15 πλαισιώνονται από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 15 και από τους στίχους 11 και 12 του ίδιου Ψαλμού. Σε όλους αυτούς τους στίχους αντικατοπτρίζεται η υπεροχή του Θεού των χριστιανών. Θυμηθείτε το μεγάλο πρεπή αυτόν ύμνο που ψέλνουμε στις λιτανίες και στις δεσποτικές εορτές, της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών. Καθώς λοιπόν αντικατοπτρίζεται σε αυτούς τους στίχους η υπεροχή του Θεού μας και η πίστη ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να ανατρέψει κάθε δύσκολη κατάσταση και να την μετατρέψει σε σωτηρία. Τελειώνοντας την εκπομπή μας, θυμίζω αυτούς τους στίχους, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφοι. «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός οποίον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου και είπα, νυν ιρξάμιν, αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσουμε από αρχής των θαυμασίων σου». Θυμήθηκα λοιπόν τα έργα του Κυρίου και θα αναλογιστώ τα θαυμάσια τα οποία έκανες στις αρχαίες ημέρες, καθώς διαπιστώνω ότι αυτή είναι η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, αυτή είναι η αλλαγή των πραγμάτων που η δύναμη του υψίστου του Θεού έχει φέρει στη ζωή μας.
0: Επιλέξατε έναν πολύ όμορφο τρόπο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κύριε καθηγητά. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια της σειράς των εκπομπών που ακούτε από τη συχνότητα του 89,5 και αναφέρονται στους ψαλμούς. Θέλουμε για ακόμα μια φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα είπατε στη σημερινή μας εκπομπή και το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Να είστε καλά κύριε Παπά, ευχαριστώ εσάς, ευχαριστώ και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάς.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψαν βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη μέρα εις κόμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων ούτων και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύε το αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούν το που μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγοι ούτι, ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές τη θροπή. Αποκριθήλε ο Ιης, ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρηχείς εν Ιερουσαλήμ

Είπεν αυτής πία, ιδέ είπον αυτό, τα περί Ιησού του Ναζαρέου, ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως θε παρέδωκαν αυτόν οι ευχιερείς και οι άρχοντες ημών, εις κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστινωμένον λυτρούσθε τον Ισραήλ, αλλά για συμπάση τούτης τρίτην

Άγιε γίνε και στην έσεξ ημών εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθριε επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε, η λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστρωση ημίν επί των μνημείων και εύρον ούτω, καθώς και γυναίκες υπόν αυτόν δε ουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν, εις ελάλησαν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εις ελθήν εις τη δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Και ίγγισαν εις την κόμην που επορεύοντο, και αυτός προσεποιεί το πρωτέρω πορεύεσθε, και παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, ότι προς εσπέρανε στήκε και έκλειθεν η ημέρα, και εισήλθε του μήνες είναι αυτής, και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν, λαβών των άρτων ευλόγησε, και κλάσσα σε παιδίδο αυτής, αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγρωσαν αυτόν, και αυτός

ουσελάλι μην εν τη οδό και ως δίγεν ημίν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας

Ανάστασιν είναι Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κυρίων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλησεν.

σου, επίσκεψε τον κόλμα σου εν ελέη και εκτιρμής, υψωσόν και έρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπρομσον εφημάτων.

δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου και εν δόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας εν δόξος Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το Άθο.

0: Ενίσεν δόξου, σπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γάρι, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς, και πύλας άδου συνέτριψε, και ως δεσπότης ανέστη τρί.

τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον Ζωοδότην, τρίμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσαντα, τη δυνάμητη αυτού τον άδειν τε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βόντες ένων εκτενός. Αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.

την Πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου του Ενάθω, Μέγας μεν Αντώνιος Αρχιπατέρων, Θείος δι' Αθανάσιος εν Θεόν τέλος, καν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, αλυπερέσχε και παλαιούς της πόνης, Αθανασίο και μαθητών εξάδη, να ήλιον δε σωμάτων να ουλήσει, Πέμπτη δι' Αθανάσιος, αγωνόες άστι Θεείο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103,7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη εις αποστόλης εκείρη τον Χριστέ ότι ανέστησος Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεγχο.

Αγίω Πνεύματι, αναβλύσει τα της χάριτος ρήτρων, αρδεύοντα πασαν τη κτήση.

0: μητέρα αυτού ως έχει τη στοργήν επί του Κυρίου θερμότερον φίλτρο χρεωστούμε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι Θεαγνωσίας πλούτος θεωρίας και σοφίας πάντα καλέ τούτο τα πατρόδογματα.
0: Σε καλύπτει.
1: Ώστε Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς εν και της δόξης του ονόματός σου.
0: Ώστε Κύριε βοήθησον ημίν.

0: Και υπέρ που κατεξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσουμε.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα Ιησού.
0: Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσου μακρόσκομαι.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Το καιρό εκείνο ο Πέτρος αναστασέδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Και είδου δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν, απέκουσε στα δύο εξήγοντα από Ιερουσαλήμ τι όνομα Εμαούς, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τουτών. Και γένετο εν το ομίλην αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύοντο αυτής. Ιδέ οφθαλμοί αυτών, εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, είναι συλλόγιο ότι τους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές στη τροπή. Αποκριθείς δε ο Ιης όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρηκείσαι εν Ιερουσαλήμ και ο δέγνος τα γενόμενα εν αυτοί εν τις ημέρες ταύτες». Και είπεν αυτής ποιεία, είδε είπον αυτό, «Τα περί Ιησού του Ναζωραίου σε γένετο προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτό. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστιδωμένον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά και εσύ πάση του της τρίτη ταύτην ημέρα να γίνει σήμερα, αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσυξη μόνο εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτόν, ήλθον λέγουσε και οπτασί έναν καιρόν εωρακένε, η λέγουση είναι αυτόν ζει. Και απήλθον την έστρωση ημίν επί των μνημείων και εύρον το καθούς και έγινε και σύπον αυτόν δε ουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν επί πάσινη σε λάλησαν οι προφήτε, που χείτα αυτά έδιπα θύν των Χριστών και εισελθύνει στην δόξα αυτού και αρξάμενος από Μωσέου

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ότι τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας χαρμόνιν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες ρεύσαντα ζωής ηθήρε προς ταύτην δε ο εξού σαρκωθείς

Ευσεβούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έρσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δέομεθ αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του φιλοχρίστου στράτου και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάκτου μυσταγωγίας

επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, ευπρεπιστών, κοπιόντων, ψαλόντων και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων, των εν φυλακές εξορίες, πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία, ευρισκομένων αδελφών ημών, των εν πολέμης δοκιμαζομένων και των εν απάσης

ανοίξει γενωμένων αηδήμων αρχιερέων, τον εν τη επισκοπή ευρύπου αρχιερατευσάντων, των μακαρίων και ημνίστων κτητόρων, του πανσέπτου μητροπολιτικού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών τε και μόνο, των υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντων, των αημνίστων ιερέων, των ιερατευσάντων,

αποθέντα η πνεύμα του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εκφορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Ακατάληπτος Αΐων, ους αυτούσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και όν ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και έτη εσύ παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάψια τερωτά.
1: Τον επινίκιον υμνον άδοντα,

Και πάσα από την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άκου, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης κερσί, ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, πλάσας, έδω και εις Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστω.

τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσία.

Κηρύγων Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τέτελειον έλεος.

εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν

Παρουσίουν δέσποτα τα προκειμένα πάση λιμήνη αγαθούν εξομάλυσον κατά την εκάστου ιδίαν θρία τη πλέουση σύμπλευσον τη οδηπορούση συνόδευσον του νοσούντα ίαση ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

και από θρόνου δόξη τη βασιλεία σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτο συνών και καταξίωσο τη κρατεά σου Κυρίου, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος προ

όταν στα Άγια Ευαγγέλια, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, γίνεται λόγος για την απαλλαγή των ανθρώπων από την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, οι Άγιοι Ευαγγελιστές θέλουν να διατρανώσουν την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να καταλύσει, να διαλύσει, να αφανίσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ο Κύριος Ιησούς συναντήθηκε με τους δύο δαιμονιζομένους των Γεργερσινών, αυτοί κραυγάζοντας του είπαν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού?» Ποια σχέση δηλαδή υπάρχει μεταξύ ημών των πονηρών πνευμάτων και σου, του Υιού του ζώντος Θεού? Ήλθες όδε προ καιρού βασανίσε ημάς, ήλθες εδώ πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα κρίνεις με την δικαιοσύνη και την αγάπη σου τους πάντας και τα πάντα, για να μας βασανίσεις.

Βασανισμός στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός δεν πάβει να αγαπά ακόμη και αυτούς που τον εχθρεύονται και δεν πάβει να μας διδάσκει με την άκρα ταπείνωσή του και με τον σταυρό του ότι δύναμης, θρόνος, δόξα του Θεού είναι η ταπείνωσή του, δηλαδή η θυσιαστική αγάπη του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο Κύριος καταλύει τις δυνάμεις του σκότους. Όμως, επειδή ζούμε σε αυτόν τον βίο, στην ιστορική πραγματικότητα, στο τώρα και απεκδεχόμεθα την ερχομένη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να μη αντιμετωπίσουμε την κακότητα των πονηρών πνευμάτων, την δολιότητα, την διαβολή, την συκοφαντία, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Όμως, όταν όλα αυτά αντιμετωπίζονται με την δύναμη του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, αποκτούν άλλη προοπτική. Δηλαδή, οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και οι αντικσοότητες μας βοηθούν να αποκτήσουμε πιο γερές ρίζες στο έδαφος της πίστεως και της αγάπης μας προς τον Κύριο της δόξης και μας βοηθούν να παραμένουμε σταθεροί και προσιλωμένοι στην ενατένιση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του προσώπου που είναι γεμάτο από αγάπη, από φως, από καλοσύνη, από ταπείνωση, από θεία δύναμη και εμπνέει και όλους εμάς σε αυτές τις μορφές της θείας δόξης. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός μεγάλου οσίου, του οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και ο οποίος ίδρυσε την πρώτη και μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους, αυτήν της Μεγίστης Λαύρας. Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται από τους υμνογράφους και την εκκλησιαστική παράδοση δαιμονοκαταλύτης, γιατί όπως όλοι οι Άγιοι διαλύει τα έργα του σκότους και με τις ευχές του δίνει σε όλους μας την δύναμη να ζούμε την ζωή, την αγάπη και την δύναμη του Χριστού. Ο Άγιος Αθανάσιος διήλθε την ζωή του με πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις. Μάλιστα ήταν βίαιο και το τέλος του. Ενώ είχε ανέλθει δηλαδή σε κάποια σκαλοσιά για να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονταν στο καθολικό της μονής, κατέρευσε και καταπλακώθηκε από τα οικοδομικά υλικά. Πριν συμβεί αυτό, είχε πει στους μαθητές του,
στους μοναχούς της μονής του με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Μη σκανδαλιστείτε, διότι άλλος γάρ της ανθρώπης νοούνται τα ορώμενα και άλλος το Θεό οκονόμηται. Δηλαδή, διαφορετικά εξηγούν, ερμηνεύουν, κατανοούν οι άνθρωποι αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και μέσα τους. Και διαφορετικά προνοεί ο Θεός για αυτά, ο οποίος οικονομεί την σωτηρία μας. Και θα πει κάποιος, αδελφοί μου, μα εγώ σαν άνθρωπος φθαρτός και επίκυρος, εφήμερος, που υπόκειμαι στην ασθένεια και τον θάνατο, πώς να κρίνω αυτά που συμβαίνουν στην ζωή μου, πώς να αξιολογήσω την ασθένειά μου, τις θλίψεις, τις αδικίες, τους πειρασμούς, τις αντικσοότητες. Είναι ανθρώπινα τα κριτήρια μου. Όλα αυτά τα αξιολογώ με την σκέψη, με το νου και με το μυαλό μου. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι βίωσαν σε μέγιστο βαθμό την παρουσία του Θεού στην ζωή τους και μας λένε: μοναδικό κριτήριο για να αξιολογούμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας και στην ζωή μας γενικότερα δεν είναι μόνον το μυαλό, η σκέψη, ο νους μας, αλλά είναι ένα κριτήριο που υπερβαίνει όλα αυτά, το κριτήριο της πίστεως και της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται, συμπορεύεται στην ζωή του με αυτό το κριτήριο της απολύτου εμπιστοσύνης στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για την ζωή και την σωτηρία μας, τότε δεν αστοχεί, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, αλλά ελπίζει. Είναι γεμάτος από χαρά, προσδοκία και αγάπη στο πρόσωπο αυτού που γνωρίζει ότι τον αγάπησε έως αυτού του σημείου που έφτασε να θυσιάσει, δηλαδή, την ζωή του για την σωτηρία όλων μας. Γι' αυτό και όταν είπαν κάποτε στον Άγιο των ημερών μας, τον Όσιο Παΐσιο, ότι ο Θεός δεν μας αγαπά, μας έχει εγκαταλείψει, τους απήντησε: μάλιστα, θα είχατε δίκαιο εάν δεν είχατε τον νου σας, το βλέμμα σας στραμμένο στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον Εσταυρωμένο, ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια του και είναι έτοιμος να μας αγκαλιάσει και να μας περιβάλλει με την Θεία του δύναμη. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, κριτήριο της ζωής μας να μη είναι μόνο η πεπερασμένη λογική μας, αλλά η πίστη, η αγάπη και η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Και ευχηθείτε αυτή η σχέση μας με τον Θεό να ομορφαίνει την ζωή μας και να ακτινοβολεί και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να τους προσελκύσουμε
στην αγάπη και την πίστη του Χριστού.

0: Χριστό το Θεό,
1: ευχαριστώ τα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, και για την παρουσιμέρα και την ουσία σου σημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και του Ιερομάρτυρος Κοζωμά του Αιτωλού, των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Πατέρων ημών Αθανασίου του Ενάθω και Λαμπαδού

0: Με τις πατρικές ευχές του ποιμενάρχου μας, μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Ιερωνύμου, η Αγία Τριάς να διαφυλάτει, να σκέπει και να ευλογεί πάντα σημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 5 του μηνός Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός.

Κοντά σας κυρίες και κύριοι μέχρι τις 10 και αμέσως μέχρι τις 11 με συγχωρείτε και αμέσως μετά το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το τραπέζι της Κυριακής. Ο αυτοματισμός αντικαθιστά τον άνθρωπο. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τους Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ, Δημήτρη Πυρομάλη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Δημήτρη Ουλή, θεολόγο εκπαιδευτικό. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει το διήγημα «Οι τρεις θάνατοι» του Λέοντος Τολστόη. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4.30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Οι ψυχικές δυνάμεις και το Άγιο Πνεύμα». 5 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Ψαλμής και ύμνης» με τον Νίκο Νικολάου. 6.30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Η παιδίατρος Θεοδόση Κατερίνα διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» εκδόσεις Γιαλέλη της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό. Στις 7 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. 8 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου, 9.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή τα ποίηματα, τόμος πρώτος, του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις Τρία Φύλλα. Και στις 10, σε επανάληψη, η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής, ο αυτοματισμός αντικαθιστά τον άνθρωπο».

Ξεκινάμε αμέσως με την πρόγνωση του καιρού, καθώς το σκηνικό παρουσιάζει ενδιαφέρον τα επόμενα 24 ώρα. Η προσοχή μας στρέφεται κυρίως στις απαραίτητες συστάσεις και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε, καθώς η καλοκαιρινή αστάθεια και οι κατά τόπους έντονοι άνεμοι απαιτούν τη δική μας ετοιμότητα. Ας δούμε αναλυτικά λοιπόν πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά και πού θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι. Οι προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αφορούν στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα γενικά χαρακτηριστικά, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, από ό,τι στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα λίγο αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Στην Μακεδονία και την Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία κυρίως στη Χαλκιδική και βαθμιά στη Θράκη, πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι προς το απόγευμα στη Θράκη πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στην Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι προς το απόγευμα, στην Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, βορειοδυτική 5 με 6. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο. Ο καιρός στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα στην Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι προς το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη έως 32. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε πολύ σύντομα την πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Και όπως είπαμε, επειδή θα έχει αρκετούς ανέμους σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα Κυριακή σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στο υψηλότερο επίπεδο λοιπόν κινδύνου εντάσσονται περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Κυκλάδες και περιφέρεια Κρήτης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, όπως για παράδειγμα τροχή, δισκοπρίωνα ή συγκολήσεις, χρήση υπαίθριων ψισταριών σε επικίνδυνες συνθήκες, ρήψη αναμένων τσιγάρων, εργασίες στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199. Να πούμε ότι ήδη υπάρχει πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, συνεχίζονται οι ρήψεις σε δύο εργοστάσια χωρίς ενεργομέτωπο στο δασικό κομμάτι, ωστόσο το τοξικό νέφος έχει φτάσει στην Θεσσαλονίκη.

0: Ημέρα 5η Ιουλίου σήμερα και όπως κάθε μέρα η ιστορία έχει γράψει τις δικές της ξεχωριστές σελίδες. Από μεγάλες ανακαλύψεις και πολιτικές ανατροπές μέχρι σπουδαίες στιγμές της τέχνης που καθόρισαν τον κόσμο μας. Πάμε να δούμε τα κυριότερα γεγονότα που ξεχώρισαν σαν σήμερα. Το 1610 ο Βρετανός έμπορος από τον Bristol John Guy μαζί με άλλους 39 άπικους φεύγουν από τον Bristol για τον Καναδά. Το 1681 πεθαίνει ο Ρώσος τσάρος Φέοντορ Αλεξεγεύσβιτς. Το 1687 ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει το σύγγραμμά του «Μαθηματικές αρχές της φυσικής ιστορίας». Το 1781 γεννιέται ο Βρετανός αποικιοκράτης Σερ Στάμφορντ Ράφλς, ιδρυτής της πόλης της Σιγκαπούρης. Το 1803 η συνθήκη του Άρτλενμπρο οδηγεί στη γαλλική κυριαρχία του Ανόβερο, το οποίο πριν διοικούσαν οι Άγγλοι. Το 1811 ο Σιμών Μπολιβάρ κηρύσσει την ανεξαρτησία της Βενεζουέλας από την Ισπανία. Το 1813 κατά τον πόλεμο του 1812 ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Βρετανία αρχίζουν οι επιδρομές των Άγγλων στο Fort Schlosser, το Black Rock και στη Νέα Υόρκη, οι οποίες θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Το 1821 δύναμη 36 τουρκικών πλοίων κανονιοβολεί τη Σάμο και επιχειρεί απόβαση. Η δύναμη αποβάσεως αποτελούμενη από 300 άνδρες υφίσταται πάνω Λεθρία. Ισχυρή δύναμη Κρητών επιτίθεται εναντίον 5.000 Τούρκων κοντά στα Χανιά και τους τρέπει σε φυγή με σοβαρότατες απώλειες. Το 1830 η Γαλλία εισβάλλει στην Αλγερία. Το 1865 τίθεται σε εφαρμογή στην Αγγλία ο πρώτος νόμος ορίου ταχύτητας. Το 1884 η Γερμανία καταλαμβάνει το Καμερούν. Το 1888 γεννιέται ο Χέρμπερτ Σπένσερ Γκάσερ, ψυχολόγος ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1944. Το 1889 γεννιέται ο Γάλλος ποιητής, συγγραφέας, δραματουργός και σκηνοθέτης Ζαν Κοκτό. Το 1904 πεθαίνει ο Ρώσος ποιητής Αμπάι Κούνανμπαϊούλη. Το 1965, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας δίνει την τελευταία της παράσταση τραγουδώντας Τόσκα στο Covent Garden του Λονδίνου. Το 1986, σαν σήμερα, ξανανοίγει για το κοινό το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έπειτα από εντατικές εργασίες συντήρησης.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, στους 89,5. Είναι εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιός, κοντά σας έως τις 11. Σαν σήμερα, στις 5 Ιουλίου του 1965, το Covent Garden του Λονδίνου γινόταν μάρτυρας ενός ιστορικού σπαρακτικού αποχαιρετισμού. Η κορυφαία σοπράνο του κόσμου ανέβαινε για τελευταία φορά σε σκηνή όπερας, ερμηνεύοντας τη μυθική Τόσκα. Ήταν η βραδιά που η Μαρία Κάλλας έκλεισε οριστικά το πιο λαμπρό κεφάλαιο του λυρικού θεάτρου. Πίσω όμως από εκείνο το τελευταίο χειροκρότημα κρυβόταν μια ζωή που έμοιαζε με αληθινή αρχαία τραγωδία. Η Μαρία Καλογεροπούλου, που ο κόσμος υποκλήθηκε στο ταλέντο της ως Μαρία Κάλλας, υπήρξε η απόλυτη ντίβα του 20ου αιώνα. Μια γυναίκα που με την καθηλωτική της τεχνική, την αστήρευτη έκταση της φωνής της και τις συγκλονιστικές της ερμηνείες, κέρδισε δίκαια τον τίτλο Λαντίβινα της όπερας. Η ιστορία της όμως ξεκινά με μια απογοήτευση. Οι γονείς της, ο Γιώργος Καλογερόπουλος και η Ευαγγελία Δημητριάδου, έχοντας χάσει ήδη τον μικρό τους γιο από μηνυγκίτιδα στην Αθήνα, παίρνουν τη μεγάλη απόφαση να μεταναστεύσουν στη Νέα Υόρκη το 1923. Εκεί, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έρχεται στον κόσμο η Μαρία, Άννα, Σοφία και Κιλία. Η μητέρα της, βαθιά πληγωμένη από την απώλεια του γιού της και ελπίζοντας απεγνωσμένα σε ένα αγόρι, αρνείται πεισματικά ακόμη και να την κοιτάξει για τις πρώτες 4 μέρες της ζωής της. Η οικογένεια ριζώνει αρχικά στην Αστόρια και μετά στο Μανχάταν, όπου ο πατέρας της ανοίγει φαρμακείο. Αναζητώντας μια ευκολότερη καθημερινότητα στη νέα τους πατρίδα, κοντένει το ελληνικό επώνυμο, το κάνει αρχικά Κάλλος και τελικά Κάλλας. Ένα όνομα που έμελε να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Αυτή η νέα αρχή στην Αμερική όμως κρυβόταν κάτω από μια βαριά σκιά. Η σχέση των γονιών της ήταν κακή σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Η μητέρα της, μια γυναίκα κοινωνικά δραστήρια που διψούσε για μια κοσμική ζωή γεμάτη τέχνη, βρισκόταν σε διαρκή σύγκρουση με τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος των εντελώς αντίθετων τόνων. Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, η μικρή Μαρία ήταν μόλις 3 ετών, όταν η μητέρα της διέκρινε το σπάνιο χάρισμα και την κλίση της στο τραγούδι. Αντί όμως αυτό να φέρει γαλήνη, έγινε πηγή μιας νέας εξαντλητικής πίεσης, με τη μητέρα της να την αναγκάζει να τραγουδά σε κάθε δυνατή ευκαιρία, διεκδικώντας μέσα από την κόρη της τη δική της χαμένη λάμψη. Οι καθημερινοί καυγάδες και οι εντάσεις στο σπίτι της οικογένειας Καλογεροπούλου έγιναν σύντομα καθημερινότητα, οδηγώντας το γάμο σε ένα αναπόφευκτο τέλος. Το 1937 η Ευαγγελία παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Μαζεύει τις δύο κόρες της, αφήνει πίσω της την Αμερική και επιστρέφει στην Ελλάδα, ανοίγοντας άθελά της το δρόμο για τη γέννηση του μεγαλύτερου μουσικού μύθου του αιώνα. Η επιστροφή στην Ελλάδα όμως κάθε άλλο παρά εκτόνωσε την κατάσταση. Η σχέση μάνας και κόρης οδηγήθηκε στα άκρα. Η ίδια η Μαρία Κάλλας θα εξομολογηθεί αργότερα με πικρία πως η μητέρα της έδειχνε προκλητική αδυναμία στην αδελφή της, την Ιακύνθη, η οποία ήταν λεπτή, όμορφη και κοινωνική. Αντίθετα λοιπόν, η Μαρία ένιωθε στο περιθώριο. Ένα κορίτσι εύσωμο, εσωστρεφές και αδέξιο, που στερήθηκε βία κάθε ίχνος κανονικής παιδικής ηλικίας. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο σκοτεινά κατά τη διάρκεια της κατοχής. Όπως εκμυστηρέθηκε χρόνια μετά η Κάλλας στη στενή της φίλη και διάσημη μετζοσοπράνο Τζουλιέτα Σιμιονάτο, η μητέρα της την εξανάγκαζε να τραγουδά για τους Γερμανούς κατακτητές προκειμένου να εξασφαλίζει χρήματα για την οικογένειά της. Ήταν μια βαθιά πληγή που η κορυφαία ψήφωνος δεν συγχώρησε ποτέ. Η τελευταία απέλπιδα προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα έγινε το 1950, όταν η Μαρία Κάλλας πήρε τη μητέρα της μαζί της σε ένα ταξίδι στο Μεξικό. Η συνύπαρξη όμως αποδείχθηκε καταστροφική. Το ταξίδι εκείνο έβαλε τον οριστικό τίτλο του τέλους. Οι δρόμοι τους χώρισαν για πάντα και οι δύο γυναίκες δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά, σφραγίζοντας με απόλυτη μοναξιά το παρασκήνιο πίσω από τα λαμπερά φώτα της σκηνής. Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμά μας στη Μαρία Κάλλας, περνάμε στο κεφάλαιο των σπουδών της στην Αθήνα, εκεί όπου το ακατέργαστο ταλέντο άρχισε να μεταμορφώνεται σε μύθο. Πίσω λοιπόν στο 1937, η μητέρα της χτυπά την πόρτα του πιο διάσημου οδείου της Αθήνας.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής όμως δεν εντυπωσιάζεται από τη φωνή της νεαρής Μαρίας, ενώ η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων κλείνει οριστικά την πόρτα. Η επιμονή της μητέρας της τη φέρνει τελικά στο νεοσύστατο τότε Εθνικό Οδείο. Εκεί συναντά τη δασκάλα Μαρία Τριβέλα και την παρακαλεί να δεχτεί την κόρη της με μειωμένα δίδακτρα. Η Τριβέλα διακρίνει αμέσως μια σπάνια άγρια δύναμη στη φωνή της Μαρίας που χρειαζόταν επιγόντως χαλιναγώγηση. Πολύ γρήγορα καταρρύπτει την αρχική εκτίμηση ότι η κάλαση ήταν κοντράλτο και συνειδητοποιεί την πραγματική της φύση. Είχε μπροστά της μια σπάνια δραματική σοπράνο. Η Μαρία αποδεικνύεται παραδειγματική, σχεδόν αιμονική μαθήτρια. Μελετά ακατάπαυστα 5 με 6 ώρες την ημέρα και μέσα σε μόλις 6 μήνες καταφέρνει να ερμηνεύσει τις πιο απαιτητικές άριες του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Η δικαίωση δεν αργεί να έρθει. Στις 11 Απριλίου του 1938, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, η Μαρία Κάλλας κάνει το επίσημο ντεμπούτο της σε μια μαθητική συναυλία, καθυλώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Θα παραμείνει στο πλευρό της Τριβέλα για 2 χρόνια, μέχρι τη στιγμή που η μητέρα της θα κανονίσει μια νέα ακρόαση στο Οδείο Αθηνών. Εκεί, στην Επιτροπή, κάθεται η θρηλυκή Ισπανίδα σοπράνο Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο. Μαγεμένη από αυτό που ακούει, η Ντε Ιντάλγκο δέχεται αμέσως να την αναλάβει, περιμένοντας απλώς έναν χρόνο μέχρι η Μαρία να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Εθνικό Οδείο. Ο δρόμος για την κορυφή είχε πλέον ανοίξει διάπλατα. Στο Οδείο Αθηνών, η συνάντηση της Μαρίας με τη σπουδαία Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο αποδεικνύεται καθοριστική. Η Κάλλας θα δηλώνει σε όλη της τη ζωή ότι εκεί οφείλει τη βαθιά της μοίηση στα μυστικά του Μπελκάντο. Η Ντε Ιντάλγκο από την πλευρά της έβλεπε στο πρόσωπό της ένα αληθινό φαινόμενο. Η νεαρή μαθήτρια έφτανε στο Οδείο από τις 10 το πρωί και καθόταν να ακούσει όλα τα μαθήματα των συμφοιτητών της, πιστεύοντας ακράδαντα πως ακόμη και από τον λιγότερο ταλαντούχο έχεις πάντα κάτι να διδαχθείς. Με τη στήριξη της δασκάλας της, η Μαρία αρχίζει να εξασφαλίζει μικρούς ρόλους στην εθνική λυρική σκηνή, προσφέροντας μια πολύτιμη οικονομική ανάσα στην οικογένειά της μέσα στα σκληρά χρόνια της κατοχής. Το επαγγελματικό της ντεμπούτο γίνεται το 1942 με έναν μικρό ρόλο στην οπερέτα Βοκάκιος. Η λάμψη της είναι τόσο καθηλωτική ήδη από τις πρόβες που πυροδοτεί αμέσως το φθόνο. Τα υποτιμητικά σχόλια και οι προσπάθειες υπονόμευσης στα παρασκήνια γίνονται συχνό φαινόμενο. Όμως η απάντησή της δίνεται επί σκηνής. Την ίδια κιόλας χρονιά αναλαμβάνει τον πρώτο της μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο ως Τόσκα. Οι κριτικές είναι διθυραμβικές. Ο μύθος έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.

1946, έπειτα από μια ακύρωση της παράστασης του Ραντό στο Σικάγο, ο συμπροταγωνιστής της τη συμβουλεύει να περάσει από ακρόαση για τον σπουδαίο μαέστρο Τούλιο Σεραφίν, ο οποίος αναζητούσε απεγνωσμένα μια δραματική σοπράνο για την όπερα Τζοκόντα, στη περίφημη αρένα της Βερόνα. Η Μαρία τον μαγεύει και κάνει ένα θριαμβευτικό ντεμπούντο στην Ιταλία. Εκεί, στη χώρα της όπερας, η ζωή της αλλάζει επίπεδο. Γνωρίζει τον Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη, έναν κατά πολύ μεγαλύτερό της εύπορο Ιταλό βιομήχανο. Ο Μενεγκίνη γοητεύεται, την πολιορκεί και τελικά παντρεύονται το 1949. Αναλαμβάνοντας χρέη ατζέντη της, θα γίνει ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει σταθερά στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Σε έναν γάμο που κράτησε μία δεκαετία μέχρι το πολύκροτο διαζύγιό του το 1959. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 η Μαρία Κάλλας είναι μία γυναίκα με επιβλητικό ανάστημα και αρκετά αυξημένο βάρος. Το 1953 όμως παίρνει μία ριζική απόφαση. Να απαλλαγεί από τα περιττά κιλά που, όπως οι ίδιοι εξομολογούνταν, περιόριζαν την κίνησή της στη σκηνή αλλά και την ίδια της στη ζωή. Μέσα σε ένα χρόνο καταφέρνει να χάσει 36 ολόκληρα κιλά. Οι φήμες της εποχής οργιάζουν για το πώς πέτυχε αυτή τη θεαματική αλλαγή, από εξωτικές θεραπείες με βδέλες μέχρι την επικίνδυνη κατάποση ταινίας. Η ίδια ωστόσο ξεκαθαρίζει πως το μυστικό κρυβόταν απλώς σε μια αυστηρή δίαιτα χαμηλών θερμίδων. Αυτή η μεταμόρφωση χώρισε τους ειδικούς στα δύο. Πολλοί υποστήριξαν πως η τόσο απότομη απώλεια βάρους της στέρισε τη σωματική δύναμη που χρειαζόταν για να στηρίζει σωστά τη φωνή της, προμηνύοντας τα μετέπειτα προβλήματά της. Για άλλους όμως ήταν το κλειδί που της χάρισε την απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη σκηνική παρουσία μιας αληθινής πρωταγωνίστριας, ικανής να ενσαρκώνει με σπαρακτικό ρεαλισμό κάθε δραματικό ρόλο. Η φωνή της Κάλλας εξάλλου ήταν ένα μοναδικό, σχεδόν παράδοξο φαινόμενο. Ογκώδης, διαπεραστική, για κάποιους ακόμη και τραχιά ή δυσάρεστη, κάλυπτε μία εντυπωσιακή έκταση σχεδόν τριών οκτάβων, διατηρώντας τη δύναμή της ακόμη και στις πιο υψηλές νότες. Οι ειδικοί διέκριναν στη φωνή της τρία ξεχωριστά ρετζίστρα, τη βαθιά, δραματική στιθική περιοχή, μια πιο μπουκωμένη μεσαία ζώνη και την κεφαλική, που ήταν λαμπερή μεν, αλλά με ένα έντονο χαρακτηριστικό τρέμουλο, μπαλάρισμα στις υψηλές νότες, κάτι που παραδεχόταν και η ίδια. Αν και τα περάσματα ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές δεν ήταν ομαλά, ο τρόπος που τα επιστράτευε για χάρη της θεατρικής ερμηνείας ήταν απλώς συγκλονιστικός. Η ίδια βέβαια παρέμενε ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού της. Είχε δηλώσει πως σοκαρίστηκε όταν άκουσε την πρώτη της ηχογράφηση και πως απλώς έμαθε με τα χρόνια να ανέχεται τη φωνή της. Όμως αυτό που την απογείωσε και τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο ήταν η απαράμιλη μουσική της ευφυΐα. Το μοναδικό της φραζάρισμα, η ικανότητά της να δίνει βαθύ δραματικό νόημα ακόμη και στο πιο δύσκολο μουσικό πέρασμα και μια ρυθμική αντίληψη που όμοια της δεν είχε ξαναδεί το λυρικό θέατρο. Η Κάλλας δεν τραγουδούσε απλώς, μεταμορφωνόταν στην ίδια την ηρωίδα, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία της όπερας. Όσο όμως η δόξα της μεγάλωνε, τόσο η καριέρα της άρχισε να σημαδεύεται από έντονα σκάνδαλα. Δικαστικές μάχες με ανθρώπους που δήλωναν ατζέντιδες της, η μόνιμη κόντρα με τη μητέρα της αλλά και οι ρήξεις με τη Σκάλα του Μιλάνο τροφοδοτούσαν διαρκώς τα πρωτοσέλιδα. Το αποκορύφωμα έρχεται το 1958 στην όπερα της Ρώμης. Η Κάλλας εγκαταλείπει την παράσταση της Νόρμα αμέσως μετά την πρώτη πράξη, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι στο κοινό βρισκόταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Ιταλίας. Για τον τύπο η ετοιμιγορία ήταν έτοιμη. Η Μαρία ήταν πλέον μια δύστροπη, αλαζονική και ιδιότροπη ντίβα. Την ίδια περίοδο η θρυλική φωνή της αρχίζει να δείχνει τα πρώτα σημάδια κάμψης, πυροδοτώντας αμέτρητες θεωρίες. Ήταν η απότομη απώλεια βάρους, ήταν η κούραση από τις λάθος επιλογές ρόλων που καταπονούσαν τις χορδές της, ή μήπως το ασήκωτο βάρος του ίδιου της του ονόματος και ο τρόμος μήπως δεν φανεί αντάξια του μύθου της. Η απάντηση ίσως κρυβόταν στην ίδια της την καρδιά, καθώς η προσωπική της ζωή μετατρεπόταν σε αρχαία τραγωδία. Το 1957, αν και παντρεμένη με τον Μενεγκίνη, γνωρίζει σε ένα κοσμικό πάρτι τον Έλληνα Κρίσο Αριστοτέλειο Νάση. Ένας έρωτας θυελώδης που μαγνήτησε τα φώτα της δημοσιότητας και την οδήγησε το 1959 να διαλύσει το γάμο της.
Η Μαρία τον αγάπησε πολύ, όμως 9

χρόνια μετά δέχεται το πιο σκληρό πλήγμα της ζωής της. Ο Ωνάσης την εγκαταλείπει για να παντρευτεί την Τζάκλιν Κένεντι. Όταν εκείνος φεύγει από τη ζωή το 1975, κάτι σπάει οριστικά μέσα της. Η Λαντίβινα αποσύρεται στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, επιλέγοντας την απόλυτη απομόνωση. Εκεί, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977, η αυλαία πέφτει πρόωρα. Η Μαρία Κάλλας αφήνει την τελευταία της πνοή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 53 ετών. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό να σκεφτεί κανείς ότι σαν σήμερα, στις 5 Ιουλίου του 1965, αυτή η σπουδαία γυναίκα ανέβαινε για τελευταία φορά σε σκηνή όπερα στο Λονδίνο, χαρίζοντας στο κοινό έναν τελευταίο σπαρακτικό αποχαιρετισμό ως Τόσκα.

Και από τη Λαντιβίνα, τη Μαρία Κάλλας, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, στις πανελλαδικές εξετάσεις που αφορούν πολλούς νέους σε αυτή την περίοδο. Στη διαδικασία συμπλήρωσης λοιπόν και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς πλησιάζει η μέρα που θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Για τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφοι, αλλά και εκείνα που θα πρέπει να αποφύγουν, καθώς επίσης και τις αλλαγές που επιφέρει η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης σε ακαδημαϊκό και εργασιακό επίπεδο, το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μίλησε με την Ασπασία Καραβία, σύμβουλο σταδιοδρομίας και υποψήφια διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και εξηγεί ότι το καθαρό μυαλό, η συναισθηματική απόσταση και η προσήλωση στα πραγματικά ενδιαφέροντα είναι οι πυλώνες στους οποίους πρέπει να στηριχθούν οι επιλογές των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, συμβουλεύει ότι το βασικότερο είναι να παραμείνουν προσηλωμένοι σε όσα πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Όχι σπάνια, όσοι συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία παρασύρονται από σχολές με υψηλή βάση, θεωρώντας τις καλύτερες, ακόμη και αν απέχουν αρκετά από το αντικείμενο που είχαν αρχικά ως στόχο. Στον αντίποδα, μια χαμηλότερη βαθμολογία μπορεί να φέρει απογοήτευση, με αποτέλεσμα να προσπερνούν με αδιαφορία εξαιρετικά τμήματα που τους ταιριάζουν, απλώς και μόνο επειδή δεν θεωρούνται δημοφιλή. Το μηχανογραφικό πρέπει να καθρεφτίζει την επιθυμία, όχι τον κοινωνικό αυτοματισμό των βάσεων. Τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφοι είναι ουσιαστική πληροφόρηση. Θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τους οδηγούς σπουδών των σχολών που τραβούν το ενδιαφέρον τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και να σκεφτούν αν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους φοιτητή σε κάποια από αυτές. Σωστή στρατηγική. Καλό είναι οι υποψήφοι να τοποθετήσουν στην κορυφή τη σχολή που επιθυμούν περισσότερο, ακόμη και αν η βαθμολογία τους υπολείπεται από την περσινή βάση, καθώς οι εκπλήξεις στις διακυμάνσεις των ποτέ δεν αποκλείονται. Πολλές επιλογές. Θεωρείται απαραίτητο οι υποψήφοι να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από υψηλό βαθμα τμήματα μέχρι σχολές που αποτελούν επιλογές ασφαλείας, εάν κάποιος υποψήφιος έχει πολλά περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής της προηγούμενης χρονιάς. Και τέταρτον, προσωρινή αποθήκευση. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία, είναι χρήσιμο οι υποψήφοι να αποθηκεύσουν προσωρινά το μηχανογραφικό για μερικές ημέρες και με καθαρό μυαλό και συναισθηματική απόσταση να το επανεξετάσουν για την τελική οριστικοποίηση. Τώρα, τι να αποφύγουν οι υποψήφοι? Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο μπορεί να υποπέσουν είναι η επιλογή σχολής με βάση τα μόρια και το κοινωνικό κύρος, αντί για τα πραγματικά ενδιαφέροντα του ατόμου. Ωστόσο, εξίσου κρίσιμο είναι να έχουν στο μυαλό τους οι υποψήφοι ότι κανένα λάθος ή κάποια παράληψη δεν είναι μία αναστρέψιμη σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Είναι ζωτική σημασία να θυμούνται οι υποψήφοι ότι η ζωή τους ολόκληρη δεν κρίνεται, ούτε εγκλωβίζεται μέσα στις λίγες ημέρες των πανελλαδικών και στη συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού δελτίου. Η κοινωνική πίεση γύρω από τις εξετάσεις είναι τόσο έντονη που συχνά δημιουργεί ένα καθεστώς σύγχυσης. Ακόμη και παιδιά που σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις ενδέχεται να χάσουν τον προσανατολισμό τους και να αμφισβητήσουν τα πραγματικά τους θέλω τη στιγμή που καλούνται να πατήσουν υποβολή. Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια προσφέρει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Για τα επόμενα δύο χρόνια, οι φετινοί υποψήφοι διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολές μέσω του λεγόμενου 10%, καταθέτοντας νέο μηχανογραφικό χωρίς νέα εξέταση, κρατώντας τη φετινή τους βαθμολογία, αλλά συμμετέχοντας με τις βάσεις του εκάστοτε έτους. Επομένως, ακόμη και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι μία επιλογή δεν τους αντιπροσωπεύει, η πορεία δεν είναι μία αναστρέψιμη. Η πιθανότητα για μία νέα, πιο συνειδητοποιημένη αρχή παραμένει ανοιχτή.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιός. Ακολουθεί το «Αλάτι της Γης» με το Λάμπρο Λιάβα. Από όλους εμάς, να είστε πάντα όλοι καλά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μαντήλι Καλαματιανό ή ο Μεγάλος Καλαματιανός, όπως τον λένε οι οργανοπαίχτες, μια παλιά κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 30 από την δισκογραφία των 78 στροφών με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο. Ο Νίκος Καρακώστας είχε γεννηθεί στην Κρανιά των Τρικάλων. Μεταξύ του 1881 και του 1885 δεν είναι ακριβής η ημερομηνία. Γιος Τσαρουχά, μεγάλωσε στην Καλαμπάκα και στο Δομοκό. Αργότερα, όταν παντρεύτηκε, εγκαταστάθηκε στη Λαμία και από την ηλικία των 20 ετών έγινε ξακουστός και περιζήτητος. Το 1934 μετακινήθηκε στην Αθήνα και άφησε εποχή στο κέντρο Ο Έλατος στην πλατεία Λαυρίου. Ο Νίκος Καρακώστας μαζί με τον Κώστα Γιαούζο είναι η μουσική που καθιέρωσαν το κλαρίνο και στα δημοτικά κέντρα της Αθήνας. Έπαιξε πολλά χρόνια στον Έλατο, ηχογράφησε εκατοντάδες δίσκους με τους πλέον επώνυμους τραγουδιστές της εποχής, Γεωργία Μητάκη, Ρίτα Αμπατζή, Γιώργο Παπασιδέρη, Γιώργο Νάκο, Κώστα Ρούκουνα, Ρόζα Σκενάζη και πολλούς άλλους. Ο Νίκος Καρακώστας πέθανε στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 1955 σε ηλικία 78 χρόνων πάνω σε ένα αποκριάτικο γλέντι. Στο κέντρο Ο Έλατος, με το οποίο και ταυτίστηκε, μέχρι που έκλεισε, πάνω στο πάλκο υπήρχε μια φωτογραφία και ένα μικρό καντιλάκι που άναβαν στη μνήμη του. Από τους μαθητές του Νίκου Καρακώστα ήταν και ο Κώστας Φιλίππου από το Μουζάκι της Καρδίτσας, όπου γεννήθηκε το 1920 και πήρε και αυτό στο παρατσούκλι ο Καρακώστας. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τώρα, Κώστας Φιλίππου ή Καρακώστας, να συνοδεύει τη Γεωργία Μητάκη σε μια μεταπολεμική ηχογράφηση και αυτή από την δισκογραφία των 78 στροφών. «Παιδιά μου, γιατί είστε ανάλαγα τα κακόμοιρα, μωρέ παιδιά καημένα, στο αίμα βουτυγμένα. Είμαστε από τον πόλεμο τα κακόμοιρα, ταχιά σαν έρθει η άνοιξη, άνοιξη εννοούν τη λευτεριά, θα λαμπροφορεθούμε». Και εμείς από το Καλαματιανό περνάμε στο Τσάμικο.

παιδιά μου γιατί στα ανάλογα, και η κλασική ερμηνεία από την Γεωργία Μητάκη με συνοδεία από τον Κώστα Φιλίππου Καρακώστα στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε με άλλο ένα κλασικό τσάμικο, το τσάμικο «Ο Ήλιος», που συνήθως ακούμε σε οργανική εκτέλεση. Εμείς τώρα θα το ακούσουμε με στίχους αστικούς νεότερους από τον Ηλία Παπαγεωργίου, μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 με τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο και τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί. «Ήλια, γιατί μας άργησες και αργείς να βασιλέψεις, θέλω να έρθει αστροφενιά, να βγει και το φεγγάρι, να βγει και η αγάπη μου».

Τσάμικο Ήλιος λοιπόν, με τον Ηλία Παπαγεωργίου στο τραγούδι, τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο και τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί. Να κρατήσουμε το ρυθμό του Τσάμικου για να περάσουμε από τη Ρούμελη και το Μοριά στη Μακεδονία. Ο χαρακτηριστικός ήχος από τα χάλκινα λαϊκά πνευστά που βρίσκουμε στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και η κομπανία του Δημήτρη Κότσικα από την Κοζάνη. Χορός Τσάμικος.

Χορός Τσάμικος από την περιοχή της Κοζάνης, έτσι όπως παίζεται με τις τοπικές κομπανίες των Χάλκινων Λαϊκών Πνευστών, ήταν τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα. Και μένοντας στη Δυτική Μακεδονία, να ακούσουμε το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι του Ντούλα. Αναφέρεται στον λίσταρχο Ντούλα Κιτσελόπουλο, που ήταν γόνος μιας από τις καλύτερες οικογένειες με καταγωγή από το λιβάδι της Ελασσόνας. Σκοτώθηκε από τους Τούρκους το 1898. Ο Ντούλας παράτησε την άνεση του σπιτιού του, πήρε το όπλο του και εντάχθηκε στο επαναστατικό σώμα του Νταβέλη. Διακρίθηκε για τη γενναιότητά του πολεμώντας τους Τούρκους στις μάχες στο Καρατζόλι, το Βελεστίνο και το Αργυροπούλι. Κυνηγήθηκε ως επαναστάτης και ληστής και κάποια στιγμή αποφάσισε να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Πήγε στο σπίτι του στο λιβάδι, αλλά μετά από προδοσία οι Τούρκοι του στήσανε ενέδρα και τον σκότωσαν μέσα στο ίδιο το σπίτι του. Η ιστορία του πέρασε στο τραγούδι. Τίνος Μανούλα θλίβεται, Τίνος Μανούλα κλαίει, του Ντούλα η μάνα θλίβεται, του Ντούλα η μάνα κλαίει. Σήμερα Ντούλα μ' Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι, σήμερα αλλάζουν οι γαμπροί και οι πεθερές στις νύφες, και εσύ Ντούλα μ' στις φυλακές, στις Λάρσα στα Μπουντρούμια. Ντούλα μ' δεν αντριώνεσαι τις φυλακές να σπάσεις, να πάρεις δίπλα τα βουνά. Τραγουδά η Ξανθή Πικραθανάση.

Ξανθίπη Καραθανάση και μια εξαιρετική ερμηνεία στον καθιστικό σκοπό του Ντούλα από την Δυτική Μακεδονία. Και εμείς να συνεχίσουμε στη Μακεδονία, ένα μακεδονικό συρτό με τον Σάκη Ξενούδη. Ένα Σαββάτο βράδυ καλεμαρία, μια Κυριακή πρωί και τα δημοτικά της Κυριακής με το αλάτι της γης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στον εξάσιμο ρυθμό του θρακιώτικου ζωναράδικου που γύρισε στο δυναμικό τσέστο από τη Βόρεια Θράκη για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τα δημοτικά της Κυριακής να μας ταξιδεύουν στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και μένοντας για λίγο ακόμη στην πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση της Θράκης, να περάσουμε από το ζωναράδικο στο συγκαθιστό, με το συγκρότημα Επτάσιμο, ο Βαγγέλης Σαραντίδης στο βιολί, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου στο κλαρίνο και ο Ιάκωβος Ηλιάδης στο λαγούτο.

ας κρατήσουν οι χοροί, ας κρατήσουν οι ρυθμοί και από τη Θράκη να έρθουμε στην πόλη της καρδιάς μας, πόλη Κωνσταντινούπολη, από το θρακιώτικο συγκαθιστό χορό σε ένα πολύτικο χασαποσέρβικο με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη.

η εξαιρετική δεξιοτεχνία στη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη και από το πολίτικο Χασαποσέρβικο να περάσουμε τώρα στην πολίτικη Λατέρνα με μια σειρά από αγαπημένα μικρασιάτικα τραγούδια, Συρτάκια Τσιφτετέλια, Καναρίνι μου γλυκό, Σάλα Σάλα και Χαρικλάκι. Η Λατέρνα του Μπαρμπανικόλα Αρμάου.

και από την πολύτικη Λατέρνα να περάσουμε τώρα στη Σμύρνη. Ο Μποχώρης είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα παραδοσιακά σμυρναίκα τραγούδια. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι Έλληνες στη Σμύρνη σατήριζαν πρόσωπα και καταστάσεις. Το όνομα προέρχεται από το εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα Μποχώρ και στη Σμύρνη ο όρος έγινε σκοπτικό παρονίμιο που αναφερόταν στον αγαθό, τον καλόκαρδο, τον αφελή τύπο της εποχής που έπεφτε εύκολα θύμα εκμετάλλευσης. Το τραγούδι εικάζεται ότι βασίζεται σε ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στα τέλη του 19ου αιώνα στο ατμόπλιο που εκτελούσε τη διαδρομή Σμύρνη-Μπουρνόβα. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας αφελής άνδρας, ο Μποχώρ, έχασε το πορτοφόλι του από γκάφα, γεγονός που έγινε τραγούδι από την παρέα του και αργότερα πέρασε στη λαϊκή μουσική παράδοση. Άιντε το καημένο το Μποχώρη, άιντε του τη σκάσαν στο βαπόρι. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Μποχώρη σε οργανική εκτέλεση με τον Πέτρο Ταμπούρη στο κανονάκι.

ταμπούρι στο κανονάκι και από το κανονάκι να περάσουμε τώρα στο Σαντούρι και επόμενος σταθμός μας το νησί της Λέσβου, κληρονόμος της μουσικής παράδοσης των Μικρασιατών προσφύγων. Καρσιλαμάς, γιάλα γιάλα μπινταγιάλα, με τον Νίκο Καλατζή, η μπινταγιάλα πήρε από αυτό το τραγούδι και το παρατσούκλι του, με καταγωγή από τον μεσότοπο της Λέσβου.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης με τα δημοτικά της Κυριακής μας ταξιδέψε στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με τον χορό των κουταλιών από την Καπαδοκία που παίζει στο σαντούρι του ο Μάριος Παπαδέας. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας, πολλές ευχές για μια καλή Κυριακή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές. Ο πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιόμετρων. Συνολικά 60 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Τρεις βασικές προτεραιότητες θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο έως τον Σεπτέμβριο: την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θεωρείται καθοριστική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν κυρίως οι εξελίξεις στην Ουκρανία εν ώψη και της επικείμενης συνόδου κορφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο και το 8 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία, και θα δούμε πώς επηρεάζει την ζωή μας γενικότερα αυτό το θέμα και την καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε για τον αυτοματισμό, για τις τεχνολογίες του αυτοματισμού. Δεν είναι βεβαίως κάτι καινούριο, αλλά βλέπουμε και ίσως θα έχετε δει και εσείς ειδήσεις και ρεπορτάζ, μπορεί να διαβάζουμε κιόλας και μέσα από το διαδίκτυο, για κάποιες τεχνολογίες που φτάνουν μάλιστα στο σημείο αυτοκίνητα ή τρένα να κινούνται μόνα τους χωρίς την δική μας, θα έλεγε κανείς, επέμβαση, παρέμβαση, χωρίς οδηγό. Δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, καινούργιες αυτές οι τεχνολογίες, αλλά βλέπουμε ότι εξελίσσονται σιγά σιγά και θα εξετάσουμε αρκετά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις εξελίξεις με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα μαζί τους, και ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, και σας και τους ακροατές και τις ακροατριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Νομίζω είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα. Θα επιχειρήσουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να φωτίσουμε αρκετές πτυχές του και να δούμε και πώς μας επηρεάζει και κατά πόσο ίσως αυτές οι τεχνολογίες του αυτοματισμού τελικά αντικαθιστούν ή μπορεί να αντικαθιστούν τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, κύριε Τύμπα?
1: Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε σημειώνοντας ότι η έννοια του αυτοματισμού, οι τεχνολογίες του αυτοματισμού έχουν μια τρέχουσα εκδοχή. Είναι αυτό που είπατε, ότι μπορεί αυτοκίνητα, τρένα, οχήματα να λειτουργούν, για να είμαστε ακριβείς, για να φαίνεται ότι λειτουργούν μόνα τους. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που υπάρχει από τις υπαρχές της περίοδου που αποκαλούμε βιομηχανικό καπιταλισμό, δηλαδή με την έλευση της βιομηχανίας, με την έλευση των μηχανών. Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι το ενδεχόμενο οι μηχανές να μπορούν με τον αυτοματισμό που υποτίθεται ότι φέρνουν, που τη συνοδεύει, να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, να τους αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε κάθε πεδίο εργασίας και σε κάθε μέρος της κοινωνικής ζωής, σε κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής, από τη διασκέδαση μέχρι τα πάντα. Οπότε γι' αυτό είπα στην αρχή να ξεκινήσουμε λίγο σημειώνοντας αυτό. Εμείς ζούμε μια τρέχουσα εκδοχή αυτοματισμού προφανώς. Το επίκεντρο αυτής είναι και αυτά που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη και τα διάφορα, ή όλες οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες, αλλά και στην εποχή που είχαμε μόνο ηλεκτρισμό και στην εποχή που είχαμε μόνο ατμό προηγουμένως, από τις πρώτες μηχανές, ατμομηχανές, υπάρχει αυτό το θέμα, όπως το είπατε πολύ ωραία, με τον αυτοματισμό.
0: Ο σκοπός εδώ είναι, ίσως ξεκινώντας και από πολύ νωρίς, από πολύ πίσω μάλλον πηγαίνοντας στην ιστορία, κάτι να λειτουργεί, να κινείται χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή η δική μας, η συμμετοχή του ανθρώπου, η δράση ίσως του ανθρώπου.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ας το πούμε έτσι, η ιδεολογία του αυτοματισμού σήμαινε και σημαίνει ότι ο άνθρωπος και οι άνθρωποι γενικά μπορεί να αντικατασταθούν μέσω μιας μηχανής, μέσω ενός συμπλέγματος μηχανών, μέσω μιας υποδομής, ενός δικτύου στις μέρες μας, διαδικτύου μηχανών, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει την εργασία τους. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πια, και να σημειώσω, γιατί είπαμε τώρα εισαγωγικά, δεν θα χρειάζονται για να οδηγήσουν, δεν θα χρειάζονται για τίποτα. Υποτίθεται η παραγωγή, ακόμη και αυτό, η κάθε παραγωγή στο εργοστάσιο για παράδειγμα, δεν θα χρειάζεται τους ανθρώπους. Θα μπορεί να γίνεται αυτόματα. Και μάλιστα να σας πω και κάτι τώρα, έτσι να κάνω μια παρένθεση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη, και μόνο το ότι χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη αυτόματα, λέμε θα γίνει αυτόματα, δείχνει ότι με αυτό το θέμα του αυτοματισμού αναμετρόμαστε εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι. Και πώς πηγαίνει αυτή η αναμέτρηση, πώς ξεκινά αυτή η αναμέτρηση, δηλαδή ποιες είναι οι απαρχές, κύριε Τίμπα, αυτής της αναμέτρησής μας με το να πετύχουμε κάτι τέτοιο, να επιχειρήσουμε τουλάχιστον να καταφέρουμε κάτι τέτοιο?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι την αρχή αυτής της περίοδου, ας πούμε μέχρι το 19ο αιώνα, όταν μετακινούμαστε, να πάρουμε το παράδειγμα το οποίο ξεκινήσαμε, είναι και βολικό και καλό αυτό που αναφέρετε. Mm-hmm. Οι άνθρωποι συνδέουν τη μετακίνηση με τη φύση. Δηλαδή λένε, θα ανεβώ στο γάιδαρο ή θα ανεβώ στο άλογο για μεγαλύτερη ταχύτητα, mm-hmm. για να μετακινηθώ. Ή θα μπω σε ένα πλοίο, σε ένα πλεόμενο, το οποίο όμως θα κινείται με τον αέρα, δηλαδή με τη δύναμη της φύσης, ή θα κινείται με τα κουπιά, με τη μυρική δύναμη των ανθρώπων. Εκεί δεν τίθεται θέμα αυτοματισμού. Δεν υπάρχει καν η λέξη, ο όρος, η έννοια. Είναι η φύση, είτε δια των έμβιων όντων, είτε όπως είπαμε μέσω του ανέμου και τα λοιπά, των φυσικών φαινομένων, αυτή που παράγει την κίνηση. Για σκεφτείτε όμως τι λέμε εμείς. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε με την πρώτη μηχανή, την ατμομηχανή, που μπαίνει πάνω στο σιδηρόδρομο, μπαίνει πάνω στο πλοίο και γίνεται ατμόπλοιο, μπαίνει στα αυτοκίνητα. Δεν είναι πια τα οχήματα να τα τραβάει ένα ζώο, επομένως να βλέπεις ότι είναι το ζώο αυτό το οποίο παράγει την κίνηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η μηχανή το κάνει. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κάτι γίνεται με τη μηχανή. Βλέπουμε να παίρνει από τη μια μεριά κάρβουνο και από την άλλη να βγαίνει κίνηση. Το πώς γίνεται αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, α, για να ανοίξω μισό λεπτό την κουρτίνα της ατμομηχανής, θα εκραγεί. Επομένως, αποδομικά, από τη φύση της, η ατμομηχανή και οι μηχανές που ακολουθούν είναι τέτοιες που ευνοούν το να παρουσιάζεται έτσι λίγο, ας το πούμε έτσι, με μια ιδεολογία αυτοματισμού. Να φαίνεται ότι κάτι γίνεται αυτόματα με τη μηχανή και δεν είναι πλέον όπως ο γάιδαρος, το άλογο που λέγαμε, ο άνεμος, ο άνθρωπος, ναι, κτλ. Ναι. Ότι όλα δεν είναι αυτόματα. Έτσι ήθελα να το πω λίγο εισαγωγικά.
0: Βεβαίως.
1: Για να εδραιώσουμε λίγο τι ήταν αυτό που υπήρχε στο παρελθόν και τι άλλαξε, γενικά μιλώντας.
0: Ναι, και επειδή αναφερθήκατε και είπατε ότι η μετακίνηση ουσιαστικά μέχρι το 19ο αιώνα συνδεόταν με την φύση, δηλαδή ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε ζώα, έτσι, υπήρχε βεβαίως και το πλοίο, αλλά αυτό κινούνταν με τον αέρα, έτσι, με ένα στοιχείο της φύσης δηλαδή, ή με κουπιά. Δεν υπήρχε αυτή η ιδεολογία του αυτοματισμού, δεν υπήρχε ίσως, δεν είχε φτάσει ακόμη ίσως αυτή η ανάγκη, δεν είχε προκύψει ενδεχομένως για αυτές τις κοινωνίες.
1: Κοιτάξτε, όπως το λέτε είναι, δηλαδή δεν υπήρχε στην κοινωνία κάτι που να ζητούσε αυτό. Τώρα τη λέξη ανάγκη εγώ θα την έλεγα ως εξής, για να πάμε λίγο και σε ένα άλλο πεδίο του αυτοματισμού που είναι και ίσως και το πιο βασικό. Πώς παράγουν οι άνθρωποι πριν την εποχή των μηχανών, πριν τη βιομηχανία, πριν τον καπιταλισμό, πώς παράγουν? Σκεφτείτε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Mm-hmm. Παράγουν, σπέρνουν, χρησιμοποιούν και ένα εργαλείο, όχι μια μηχανή, το βλέπουν όλο το εργαλείο, ένα εργαλείο για να σκάψουν, για να θερήσουν πάλι ένα εργαλείο. Δηλαδή το αλέτρι και τα λοιπά, όλα αυτά είναι εργαλεία που τα βλέπουν, αλλά είναι φανερό ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που παράγουν την τροφή, οι άνθρωποι και η γη, οι άνθρωποι και η φύση. Σπέρνουν το ψώρο, το ποτίζουν, μεγαλώνει, τον ξαναποτίζουν, τον θερίζουν, τον τρίβουν για να γίνει ομοιομόρφο το αλεύρι. Πάντως είναι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, ή με τον ανεμόμουλο ο αέρας, όπως έλεγα, ο άνεμος πριν. Επομένως είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κάτι περίεργο και παράξενο εκεί. Στον κόσμο όμως των μηχανών η παραγωγή δεν είναι έτσι. Στο εργοστάσιο μέσα δεν βλέπουμε τι γίνεται στις μηχανές του εργοστασίου, και πάλι θα παραπέμψω σε αυτή τη θαυμάσια ταινία του Τσάρλι Τσάπλι, τους μοντέρνους καιρούς, όπου εκεί βλέπουμε να περνάει η αλυσίδα παραγωγής, να υπάρχουν όλες οι μηχανές στο εργοστάσιο και ο άνθρωπος απλώς να κάνει μια κίνηση, να φαίνεται σαν να είναι ένα εξάρτημα της μηχανής. Δηλαδή στο όριο. Γι' αυτό το ονομάζουμε και αυτόματο εργοστάσιο, δηλαδή από το 1910-12 που κλιμακώνεται η διαδικασία της κατασκευής ίδρυσης εργοστασίων. έρχονται αυτά που αποκαλούνται αυτόματα εργοστάσια. Αυτό μας δείχνει ο Τσάρλι Τσάπλιν με έναν τρόπο, συναρπαστικός μοντέρνους καιρούς. Σε αυτά οι άνθρωποι θέλετε να μην παίζουν κανένα ρόλο, να είναι μηχανές. Και αυτοί είναι μέσα και κάνουν μια μικρή κίνηση. Mm-hmm. Αυτός είναι ο αυτοματισμός. Στην καρδιά του αυτοματισμού είμαστε με αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή μηχανές στο επίπεδο της εργοστασίου. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου λέμε κλιμακώθηκε κι άλλο αυτή η κατάσταση, ακόμη περισσότερες μηχανές στην παραγωγή, ακόμη περισσότερο αόρατο το πώς ακριβώς λειτουργούν, με ηλεκτρονικά μέρη κτλ., όπου μπορεί να μας παρουσιαστεί σαν να είναι αυτοί που παράγουν οι μηχανές στο εργοστάσιο, δηλαδή ότι είναι πλήρως αυτόματο το εργοστάσιο και όχι οι άνθρωποι. Η ιδέα του αυτόματου εργοστασίου έχει μια μεγάλη ιστορία, όπως είπα, από το 1910 και για να κρύβει από τις απαρχές αυτής της περίοδου. Να παρουσιάζεται ότι από το εργοστάσιο το αυτόματο βγαίνουν όλα.
0: Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που αλλάζει, γιατί αναφερθήκατε στην γεωργική παραγωγή, κύριε καθηγητά, και στο πώς αυτή διεξαγόταν πριν από τα εργοστάσια, τα αυτόματα εργοστάσια, ποιος ήταν και ο ρόλος του ανθρώπου προφανώς. Τονίσατε ότι οι άνθρωποι και η φύση παράγουν ουσιαστικά την τροφή, σαν να έχουμε εδώ ουσιαστικά μια συνεργασία, έτσι δεν είναι? Ή τέλος πάντων ο άνθρωπος είναι αυτός που χρησιμοποιεί μεν τα εργαλεία, αλλά αυτά τα εργαλεία δεν είναι ακόμη μηχανές, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σαν κάπως ο άνθρωπος να τα ελέγχει τουλάχιστον αυτό με μια πρώτη ματιά.
1: Τα ελέγχει πλήρως. Και τα ελέγχει πλήρως και κυρίως, επιτρέψτε μου, προφανώς μπορεί να τραυματιστεί από αυτά με άστοχη χρήση. Αλλά τα ελέγχει και από την άποψη ότι δεν μπορεί να έρθει ο διπλανός του και να το πει: ξέρεις, έχουμε αυτοματισμό. Δεν μετράς εσύ. Μετράει το σφυρί που έχεις ή το δρεπάνι. Είναι προφανές ότι αυτό είναι το υποκείμενο. Όπως επίσης. Τα κείμενα. Τώρα οι ακροάτρες και οι ακροατές μας το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Από την εξοικείωσή τους με τα κείμενα της χριστιανικής πίστης. Στα κείμενα και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη που αναφέρονται σε παραστάσεις γεωργικών κοινωνιών ή κοινωνιών κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει έννοια αυτοματισμού. Και όπως επίσης η αναφορά είναι στη φύση στο σύνολό της. Τη φύση τη δημιουργεί ο Κύριος και μπορεί να έχει την έκφαση που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τα ζώα, με τα φυτά και τα λοιπά, αλλά είναι ένα ενιαίο πράγμα. Ναι. Ενώ με τις μηχανές υπάρχει κάτι αδιαφανές, αυτό όμως είναι μακριά, δεν είναι στον κόσμο των ιερών κειμένων που λέγαμε προηγουμένως. Στα δικά μας το ιερά κείμενα είναι τα κείμενα που σου περιγράφουν πώς να φτιάξεις, υποτίθεται ότι είναι αυτά τα ιερά κείμενα, τις αυτόματες μηχανές, τα τεχνικά εγχειρίδια. Και για να το πούμε και αυτό, με αποκορύφωμα αυτά που ζούμε στις μέρες μας. Δηλαδή είναι μέρος τις ιδεολογίες του αυτοματισμού να λέμε ότι εγώ κάνω μια ερώτηση και δεν μου την απαντάει άνθρωπος αλλά μου την απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Και αυτό είναι εκδοχή αυτοματισμού.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει αυτόματο και η δασκάλα και ο δάσκαλος και ο καθηγητής και η καθηγήτρια και θα γίνουν αυτόματα αυτά που παράγουν όλα τα προϊόντα.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή την έχετε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές τη λέξη έτσι, στη συζήτησή μας, έχουμε να κάνουμε μια ιδεολογία έτσι, του αυτοματισμού. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τίμπα, τι σημαίνει δηλαδή ιδεολογία εδώ?
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Έχετε πολύ δίκιο που το ρωτάτε. Πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε. Η ιδεολογία σημαίνει ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που όλα αυτούς τους 2,5 αιώνες που λέμε και σήμερα είναι αυτοί που παράγουν. Mm-hmm. Μπορεί φυσικά να αλλάζει το να χρησιμοποιείς ένα αλέτρι, το να χρησιμοποιείς ένα σφυρί, το να χρησιμοποιείς ένα αμόνι και να χρησιμοποιείς τις σημερινές μηχανές που δεν είναι εργαλεία, αλλά οι άνθρωποι είναι τα προϊόντα της παραγωγής. Δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων σε ένα εργοστάσιο μπορεί να είναι πολύ παραγωγική. Βλέπουμε και στην ταινία που ανέφερα προηγουμένως του Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά και γενικότερα σήμερα, πως μια χιλιάδα ανθρώπων, ας πούμε, μπορεί να παράγει ένα εντυπωσιακό αριθμό αυτοκινήτων το χρόνο. Δηλαδή το 1908, που δεν είναι αυτόματη η παραγωγή στο εργοστάσιο του Φόρτ, βγάζουν κάτι λίγες χιλιάδες αυτοκίνητα το χρόνο. 10 χρόνια μετά, το 1918, βγάζουν εκατομμύρια αυτοκίνητα περίπου οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό είναι αυτοματισμός. Τώρα το λέμε, νομίζω, πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αυτού του αυτοματισμού, Προφανώς έχει σημασία ότι οι άνθρωποι δουλεύουν με άλλα πράγματα, παράγουν με μηχανές τα αυτοκίνητα. Η ιδεολογία είναι όμως να παρασυρθούμε και να πούμε ότι είναι οι μηχανές που τα παράγουν και να μην βλέπουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι η ιδεολογία. Γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο εργοστάσιο, βλέπουμε μπαίνουνε, βλέπουμε βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν βλέπουμε τι γίνεται εκεί μέσα. Mm-hmm. Βλέπουμε το αυτοκίνητό μας να κινούνται οι ρόδες, δεν βλέπουμε με ποιο ακριβώς τρόπο γίνεται η διαδικασία και παρασυρώμαστε και βλέπουμε την πραγματικότητα που είναι ότι είναι η παρελθούσα δουλειά των ανθρώπων για να φτιάξουν μια μηχανή, για να την προετοιμάσουν, για να βγάλουν το κάρβουνο κτλ. Έτσι ώστε να φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή εμείς μόνο πατάμε ή μόνο οδηγούμε, mm-hmm. μας ξεγελάει και χάνουμε την πραγματικότητα. Η ιδεολογία δηλαδή και η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που συζητούμε είναι να αποκρύπτεται με κάποιο τρόπο ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που ακόμη και σήμερα παράγουν, με διαφορετική βέβαια παραγωγικότητα όταν έχουν μπροστά τους μηχανές mm-hmm. από ότι όταν είχαν εργαλεία.
0: Είναι αυτή η τεχνολογία του αυτοματισμού έχει να κάνει ίσως μόνο με την παραγωγή, για λόγους δηλαδή παραγωγής, κύριε καθηγητά, και μόνο γιατί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος φαίνεται να μην συμμετέχει, τουλάχιστον να συμμετέχει λιγότερο, να είναι πρωταγωνιστής πλέον η μηχανή.
1: Είναι εξαιρετικό το ερώτημά σας, γιατί πρέπει να το ανοίξουμε κι άλλο. Mm-hmm. Ας πούμε όλες και όλοι παίρνουμε σήμερα στο Facebook όλο ένα και περισσότερο εικόνες, βίντεο, σύντομα και ταινίες, οι οποίες λέμε ποιος τις έχει κάνει αυτόματα μια τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άλλο όνομα για τη σημερινή εκδοχή αυτοματισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως δεν είναι έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πολύ για να κατασκευαστούν τα προγράμματα, για να προκύψουν, για να αποσπαστούν τα δεδομένα, για να ταξινομηθούν τα δεδομένα, mm-hmm. για να γίνει ο αλγόριθμος στον οποίο θα πάνε τα δεδομένα, για να κατασκευαστεί το υλισμικό, το χάργο του υπολογιστή, για να συνδεθούν όλοι οι υπολογιστές. Είναι ένας ωκεανός εργασίας. Όταν εμείς πάμε και κάνουμε ένα κλικ και λέμε «Α, ρώτησε αυτό και μου απάντησε αυτόματα το ChatGPT», αγνοούμε και από το λεξιόγυλό μας όλο αυτό το πλήθος της εργασίας. Το ίδιο είναι και στην τέχνη. Αυτό ξεκίνησα να λέω. Δηλαδή, αυτά τα αυτόματα βίντεο που μας έρχεται, μέχρι και αυτό δηλαδή υποτίθεται γίνεται αυτόματα στην πραγματικότητα, και αυτά έχουν μόχθο, όπου δουλειά από πίσω, πολλή δουλειά. Ακόμη και αν δεν φαίνεται ποια ακριβώς είναι αυτή η δουλειά. Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Και με τον κινηματογράφο, για το σκεφτούμε λίγο και έτσι, και με την κινηματογράφο και με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο, δηλαδή με όλες τις τεχνολογίες του τελευταίου 1,5 αιώνα, mm-hmm. Από τότε αρχίζουμε να έχουμε την ιδέα του αυτοματισμού και σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τη δουλειά δηλαδή και από τη διασκέδαση. Γιατί δεν βλέπουμε πια τους ηθοποιούς ζωντανούς. Φανταστείτε τι σοκ ήταν έναν αιώνα πριν, όταν πρώτο πήγαιναν οι άνθρωποι να δουν κινηματογράφο ή άκουγαν το ραδιόφωνο και άκουγαν μια φωνή,
0: ναι.
1: Και δεν έβλεπαν τους ανθρώπους. Ποιο ήταν το υποκείμενο εκεί? Αυτοματισμός υπήρχε. Δηλαδή υπάρχει ένας βαθύς και παρατεταμένος εθισμός mm-hmm. με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με τη διευρυμένη αναπαραγωγή τεχνολογιών, με το να μεγαλώνει αυτό το σύμπαν των τεχνολογικών υπηκοτήτων. Εμείς έχουμε εθιστεί στην ιδέα ότι δεν βλέπουμε υποκείμενα, δεν βλέπουμε ανθρώπους, δεν βλέπουμε στη σκηνή τους ηθοποιούς του έργου του Αριστοφάνη, του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, βλέπουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και έτσι θα μπορούσε να αναφερθεί κάποιος στο ότι είναι μια ιδεολογία στην οποία έχουμε πολύ μεγάλη έκθεση, με αποτέλεσμα να χάνουμε τα υποκείμενα. Ότι ένας ηθοποιός ήταν από πίσω, ένας σκηνοθέτης, ένας παραγωγός.
0: Να μένει κάπως στην άκρη ο άνθρωπος, ίσως, κάπως να παραμερίζεται.
1: Ακριβώς,
0: δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Να πούμε κάτι και γι' αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: να μένει στην άκρη ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Θα μπορούσε να μου πείτε, κύριε Τύμπα, εντάξει, και γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να μην φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα θα πάμε λίγο στο τι. Άμα εγώ σας πείσω εσάς και εσείς πείσετε εμένα, πείτε ότι δουλεύω για εσάς ή εσείς για μένα, ότι ξέρετε, αυτό που γίνεται τώρα γίνεται μόνο του, το κάνουν οι μηχανές. Mm-hmm. Δεν άζεσαι και τόσο πολύ εσύ. Ή αυτό που κάνεις δεν είναι και τόσο σημαντικό. Στο τέλος της μέρας, τι μισθό θα σας ζητήσω εγώ ή τι μισθό θα μου ζητήσετε εσείς? Μικρότερο. Ενώ αν είναι δεδομένο ότι είναι οι άνθρωποι με τη δεξιότητά τους, με τη γνώση τους, με την κρίση τους, ειδικά όταν περνάνε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, λίγες μήνες, κάποια χρόνια στη δουλειά που είναι ακόμη πιο παραγωγική, ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που παράγουν και όχι οι μηχανές, Άμα αυτό δεν είναι δεδομένο, άμα ηγεμονεύει αυτή η ιδεολογία που λέμε, τότε είναι εύκολο να πεις δεν θα πληρώσω τους ανθρώπους όπως πρέπει. Και αυτοί οι ίδιοι από μόνοι τους δεν θα το διεκδικήσουν μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, γιατί είναι πολύ μεγάλο, το έχουμε πει από την αρχή αυτό, πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα, κύριε Τίμπα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, σε αυτό το σημείο της εκπομπής, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, με αφορμή τις τεχνολογίες του αυτοματισμού που προφανώς έχουν κατακλείσει την ζωή μας. Είναι, νομίζω, όλες οι τεχνολογίες που έχουν να κάνουν και με τον ψηφιακό κόσμο και με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Και νωρίτερα βεβαίως από το 1910 και μετά πολύ περισσότερο με τα αυτόματα εργοστάσια, όπως μας έλεγε προηγουμένως πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Τίμπας, και πώς αυτό άλλαξε όλη την γεωργική παραγωγή αλλά και τον ρόλο του ανθρώπου στην παραγωγή τελικά. Για να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο του ανθρώπου που φαίνεται να κάπως σαν να παραγωνίζεται, σαν να μην συμμετέχει τουλάχιστον όσο κατά το παρελθόν, κυρίως έτσι σωματικά.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για δύο λόγους, νομίζω. Ο ένας λόγος είναι το εξής. Εντάξει, μπορεί εγώ έτσι εύκολα να λέω ότι είναι η ιδεολογία αυτό και είναι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να παράγουν και σήμερα. Αλλά μπορεί κάποιος να πει, μα τι λες τώρα, στην τάδε δουλειά την έκαναν άνθρωποι και τώρα φαίνεται να την κάνουν μηχανές. Mm-hmm. Επομένως δεν έχεις δίκιο. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και εδώ έχει σημασία και το πεδίο που υπηρετώ, η ιστορία της τεχνολογίας, αν μου επιτρέψετε. Και είναι το εξής. Όντως, μπορεί μια δουλειά να αντικατασταθεί, που γινόταν πριν με ανθρώπους, μόνο με ανθρώπους, να αντικατασταθεί και έχει αντικατασταθεί η συγκεκριμένη δουλειά από το να γίνεται με λιγότερους ανθρώπους με μηχανή. Μπορεί μια δουλειά να φαίνεται ότι γίνεται αποκλειστικά με μηχανή. Αλλά, αν δούμε την ανθρώπινη ιστορία σε αυτό το διάστημα που σας ανέφερα, και ας μείνουμε λίγο στις τελευταίες δεκαετίες. Ήρθε, ας πούμε, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο υποτιθέμενα ψηφιακός, η δικιά μας τεχνολογία, και πω όπου αυτός θα μας αντικαταστήσει. Ξέρετε ποιος ήταν ο αριθμός όσων εργάζονταν με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή τα μέσα της δεκαετίας του 1940? Κάτι λίγες δεκάδες, προγραμματίστριες και 2-3 μηχανικοί. Ποιος είναι σήμερα? Όχι εκατομμύρια, όχι δεκάδες εκατομμύρια, όχι εκατοντάδες εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια στον πλανήτη σήμερα εργάζονται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μην το ανοίξουμε τόσο πολύ. Οι προγραμματιστές και οι προγραμματίστριες που είναι μέλη της παγκόσμιας της κοινότητας της Association of Computing Machinery, δηλαδή ειδικεύουν τους υπολογιστές, οι επιστήμονες πληροφορικής του ανωτέρου επίπεδου, είναι 100.000 μέλη. Αυτοί δεν υπήρχαν πριν. Αυτή είναι μια καινούργια δουλειά. Αυτό δηλαδή που προσπαθώ να πω είναι ότι μπορεί, αν το παίρναμε στατικά, να φαίνεται ότι σε μια δουλειά αντικαθιστά η χρήση μηχανής το να είναι μόνο άνθρωποι. Αλλά αν το δούμε δυναμικά στην ιστορία, στην εξέλιξη του συστήματος, τότε αυτό που γίνεται είναι ότι με την είσοδο των μηχανών, όχι μόνο δεν γίνεται αυτοματισμός, αλλά ο νοένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων έχει καταλήξει να εργάζεται με μηχανές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Και να πω και κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε. Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται γιατί? Για να υπολογιστεί αν θα πέσει σωστά ένα βλήμα από εκεί που το στέλνεις και πρέπει να κάνεις κάποιες διορθώσεις. Οι σημερινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται, δείτε τώρα κάποιες χρήσεις, μεταξύ άλλων για να κάνουμε μοντέλα του πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες το ένα τι άλλο, δείτε τι διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες. Οι απαιτήσεις επομένως εργασίας, δεξιοτεχνικής εργασίας, γνώσεων, εμπειρίας από ανθρώπους που θα κάνουν, θα δημιουργούν αυτά τα προγράμματα, που θα τα τροποποιούν, που θα τα τροφοδοτούν και δεν έχουν καμία σχέση με του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μπορεί λοιπόν εκείνος ο υπολογιστής στατικά να αντικατέστησε σε κάτι κάποια ανθρώπινη εργασία η χρήση του, έτσι. Σήμερα όμως θέλουμε έναν ωκεανό ανθρώπο. Δηλαδή με τις μηχανές δεν επέρχεται αυτοματισμός, αν αυτό εννοούμε ότι αντικαθίστανται οι άνθρωποι. Αλλάζει ο τρόπος εργασίας τους, αλλά η ιστορική εμπειρία είναι ότι χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι. Και να σταματήσω εδώ λέγοντας, και με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, έχει διευρυνθεί κι άλλο ο αριθμός των ανθρώπων που σε όλο τον πλανήτη εργάζονται για να παίρνουμε εμείς την απαντησούλα όταν γράφουμε ένα ερωτηματάκι στο ChatGPT.
0: Ναι. Είναι μάλλον αυτό που δεν ξέρω, αυτό που είπατε, ότι φαίνεται οι άνθρωποι να ο άνθρωπος μάλλον να, και ο ρόλος του και η σημαντικότητά του κάπως να μένει στο περιθώριο από όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, κύριε Τίμπα. Παρόλα αυτά, αυτός ο αυτοματισμός τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που κινείται αυτόματα, δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος να το οδηγεί, ή παρκάρει αυτόματα, ή αντίστοιχα ένα τρένο που κινείται μόνο του. Αυτό δεν είναι λίγο, δεν ξέρω, κάπως φαντάζει κάπως παράξενο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σας πάρω την πρώτη φορά την προσωπική μου εμπειρία που είδα κάτι τέτοιο. Ήμουνα στο αεροδρόμιο στην Ατλάντα, στη ΣΥΠΑ, και εκεί λοιπόν στο αεροδρόμιο είχε ένα τρενάκι, ένα σειρμό μικρό, που σε πήγαινε από ένα μέρος του αεροδρομίου στο άλλο και δεν έβλεπες μέσα οδηγό. Και έλεγες, πω, τι γίνεται τώρα? Έτσι φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Αλλά αν σκεφτεί κάποιος κάποια, ποιες είναι οι συνδέσεις που έχει αυτό? Για να μπουν τα προγράμματα που έχουν μπει, πόσο εργαστούν οι άνθρωποι? Τότε καταλήγουμε το εξής. Πρώτον, σε ένα προηγούμενο χρόνο υπάρχει πάρα πολλή εργασία για να καταλήξουμε εκεί. Αλλά δεύτερον, από απόσταση, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα, ελέγχεται και πάλι με την εργασία των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Άρχιε ένα θαυμάσιο βιβλίο ενός πολύ κορυφαίου συναδέλφου, του David Mindell, είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο MIT και είναι και καθηγητής ταυτόχρονα και αεροδιαστημικής στο MIT. Έχει έρθει στην Ελλάδα, έχουμε συνεργαστεί, είχα το προνόμιο συνεργαστώ με τον άνθρωπο και είχα την τύχη να επιμεληθώ τη μετάφραση ενός βιβλίου του που ονομάζεται «Ρομποτική και η μύθη της αυτονομίας». Κυκλοφορεί στα ελληνικά. Αν διαβάσετε τα κεφάλαια του Mindell, θα δείτε ότι δείχνει το εξής. Είναι όλες περιπτώσεις και αυτές που λέτε. Βλέπω το αυτοκίνητο και δεν βλέπω άνθρωπο. Βλέπω τον πύραυλο και δεν βλέπω άνθρωπο. Αυτός δείχνει πως από απόσταση, είτε σε πρώτο χρόνο είτε σε ζωντανό χρόνο, πάντα υπάρχουν άνθρωποι με πολύ υψηλές δεξιότητες. Mm-hmm. Ακόμη και σε αυτά που φαίνονται ρομπότ, που φαίνονται αυτοκινούμενα οχήματα, που φαίνονται, που φαίνονται.
0: Ναι. Και η ρομποτική είναι ένας κλάδος αυτοματισμού, έτσι, τεχνολογίας του αυτοματισμού, και βλέπουμε διαρκώς να εξελίσσεται. Και εδώ παίζει ρόλο και η ψηφιακή τεχνολογία, έτσι δεν είναι, η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, που εξελίσσουν διαρκώς τα πράγματα.
1: Όπως το λέτε,
0: τις κατευθύνσεις, τέλος πάντων, τις τεχνολογικές. Ναι.
1: Είναι όπως το λέτε. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το εξής. Σήμερα οι πιο, ας το πούμε έτσι, φιλόδοξες εκδοχές αυτοματισμού, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, όλα και τα συναφή, έχουν κυρίως ηλεκτρονική μορφή. Δεν είναι ότι δεν έχουν άλλες υλικότητες, έχουν και μηχανικά μέρη, φυσικά, ναι, και ηλεκτρικά μέρη, αλλά είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Μέχρι και τη δεκαετία του 50-60, από το 1890 και μετά, είχαν και ηλεκτρικά μέρη. Από εκεί και πριν οι ατμομηχανές είχαν μόνο μηχανικά μέρη. Το ότι τα πράγματα έχουμε ακόμη περισσότερη, πώς να το πω έτσι, ανάπτυξη, αναπαράγεται ο κόσμος των μηχανών με διευρυμένο τρόπο και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μίκρυνση σε ένα επίπεδο στις μηχανές, δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζει η τεχνητή φιλοσοφία. Αυτό που γίνεται είναι ότι όντως, ειδικά στα ηλεκτρονικά, τα πολύ μικρά δομικά συστατικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσο εύκολα τι γίνεται όπως σε μια ατμομηχανή παλιάς εποχής που βλέπουμε τα κινούμενα μέρη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μια κίνηση, την οποία τη θέτει, η εκκίνησή της είναι η ανθρώπινη ενέργεια.
0: Είναι ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη σας, εξάρτημα της μηχανής? Κινδυνεύει να γίνει εξάρτημα της μηχανής? Γιατί η ζωή μας εξαρτάται από τις μηχανές σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Θα το απαντήσω λίγο διπλωματικά και αισιόδοξα, αν μου επιτρέπετε, γιατί τώρα φεύγουμε από την ιστορία, για την οποία νιώθω μια ασφάλεια. Σας είπα, δεν έχει επέλθει ποτέ αυτοματισμός, και πάμε λίγο στο παρόν και στο μέλλον. Εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα μπορεί να υπάρχει ένα υλικό σύμπαν χωρίς ανθρώπους, όπου οι μηχανές θα τα κάνουν μόνα τους. Θα πω όμως το εξής. Επειδή το μεγάλο μας πρόβλημα στις κοινωνίες μας είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα, πόσο δραματικά έχει αλλάξει το κλίμα, η παρέμβαση στο γονιδιακό υλικό, οι πανδημίες, το να πάει κάτι στραβά με να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος, γιατί κάπου σκάλωσε ένα σύστημα αυτοματισμού της τεχνητής νοημοσύνης ένα feedback πάνω στο άλλο. Για αυτά τα ζητήματα καλό θα είναι να μην παρασυρθούμε σε κοινωνία και θα πούμε ο αυτοματισμός τα κάνει και οι μηχανές και τα λοιπά, mm-hmm. και χάσουμε έτσι αυτό που χρειαζόμαστε κατά την εκτίμησή μου περισσότερο από ποτέ, που είναι περισσότερο από ποτέ ανθρώπους με κρίση, η οποία βασίζεται στην κατάλληλη εκπαίδευση, στις κατάλληλες γνώσεις, στην κατάλληλη εμπειρία, στη συλλογική τους εργασία, στο να μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί και να μοιράζονται όλα αυτά. Τα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Mm-hmm. Και αυτό που είναι αυτοματισμός και η ιδεολογία του, ο μεγάλος κίνδυνος που βλέπω εγώ σε όλα αυτά είναι να πούμε αφού θα τα κάνουν οι μηχανές όλα, και εκεί να χαθούμε.
0: Ναι, ότι ο άνθρωπος δηλαδή, ότι οι μηχανές μπορούν να αντικαταστήσουν τελικά τον άνθρωπο, ίσως να φτάσουμε δηλαδή σε μια τέτοια, πώς να το πω, αξιολόγηση των πραγμάτων, των καταστάσεων.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να λέμε εκεί πάμε, επομένως δεν χρειάζεται να μελετάμε στο σχολείο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το σχολείο πιο ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται να γοητεύονται τα παιδιά για νέα γνώση, δεν χρειάζονται όλες και όλοι να εργαζόμαστε για να μαθαίνουμε, δεν. Και να μείνουμε χωρίς γνώσεις, ακριβώς μπροστά στην ιστορική συγκυρία, χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις που τις χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι πιστεύετε, κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, ότι θα έπρεπε να, ίσως να έχουμε στο νου μας, να είμαστε κάπως υποψιασμένοι όσον αφορά τις τεχνολογίες αυτές του αυτοματισμού? Τις έχουμε παντού, ακόμη και στο κινητό μας νομίζω, πια. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει κάπως να μας να μας έχει σε μια εγρήγορση, ίσως να είμαστε σε μια εγρήγορση κάπως?
1: Θα επαναληφθώ, αλλά θα το αναδιατυπώσω και νομίζω να μην κατηγορηθώ ότι επαναλαμβάνομαι πολύ. Το νόστιμο φαγητό το φτιάχνουν οι άνθρωποι, δεν το κάνει η αυτόματη κουζίνα. Με τις επιλογές τους, με το καλό μαγείρεμα, με τα καλά ψώνια, με το καλό υλικό. Την ωραία την τέρψη από τις εικόνες γύρω μας τις κάνει ένας καλός πίνακας ζωγραφικής, να δούμε, ή μια καλή λογοτεχνία. Δεν τις κάνει η αυτόματη εικόνα. Mm. Το ταξίδι δεν είναι καλύτερο από το γρήγορο, το πολύ γρήγορο, το αυτόματο τρένο. Ήταν εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε την κατάλληλη συντροφιά και βλέποντας τις εικόνες και να χαιρόμαστε τη φύση γύρω μας. Επομένως, υπάρχει ένας χώρος για τις καταλληλότερες τεχνικές, mm-hmm. αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν την ποιότητα, στους ανθρώπους βασίζεται η ευτυχία, στους ανθρώπους βασίζεται η καλή ζωή και η ευχάριστη ζωή.
0: Παρά το γεγονός, κύριε Τίμπα, ότι στην εποχή μας έτσι, η ταχύτητα είναι, θεωρείται το παν. Όλοι μοχθούν για αυτή την ταχύτητα.
1: Να το ρωτήσω πολύ απλά, να αφήνω να εκκρεμείτε το ερώτημα. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι με τον αυτοματισμό? Αυτό είναι στο τέλος της το ερώτημα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι είναι... Εγώ δεν θα σας πω να πάμε σε εποχή που ήταν στα σπήρια, αλλά θα σας πω με ένα μέτρο. Μια-δυο γενιές πριν, ας πούμε. Δεν ήταν οι άνθρωποι πιο ευτυχισμένοι παρά από αυτό το κακό σήμερα που δεν μπορείς να γλιτώσεις, που είναι μπροστά σου συνεχώς η οθόνη και όλα πάνε να γίνονται, υποτίθεται, τελείως αυτόματα. Ναι. Η ευτυχία είναι κάτι που δεν έχει μέτρο, το αυτοματισμό μέσω των μηχανών. Έχει μέτρο τη σωστή χρήση τεχνικών, διαμόρφωση και χρήση τεχνικών, mm-hmm. που βοηθούν στους ανθρώπους στον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν στην κοινωνία και στη φύση, τον τρόπο τον οποίο παράγουν, αλλά δεν προτάσουμε τον περισσότερο αυτοματισμό σαν αυταξία. Προτάσουμε με ποιο τρόπο οι κοινωνίες είναι καλύτερες, πιο δίκαιες, πιο δημοκρατικές και ευτυχισμένοι οι άνθρωποι τους.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Τίμπα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στον αυτοματισμό. Τι σημαίνει αυτοματισμός, τις εφαρμογές του, τις λειτουργίες του, και προσπαθούμε όσο μπορούμε να φωτίσουμε περισσότερες πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος, που νομίζω ότι στην εποχή μας έτσι μας απασχολεί όλο και περισσότερο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και με την εξέλιξή της αλλάζουν βεβαίως ραγδαία τα πράγματα. Ίσως ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, βλέπουμε και νέες εφαρμογές, καινούργιες εφαρμογές, να χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτές οι νέες τεχνολογίες του αυτοματισμού. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Πυρομάλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Χαίρετε, κύριε Πυρομάλη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε, έτσι να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, με το οποίο βεβαίως έχετε ασχοληθεί, είναι μέσα στο γνωστικό σας αντικείμενο. Ξεκινώντας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτοματισμός, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, ιστορικά αν θέλετε.
1: Πολύ ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι ο αυτοματισμός δεν είναι μόνο τα ρομπότ, έτσι, για να το φέρουμε λίγο στο σήμερα και να πάμε προς τα πίσω, όπου έχουμε εξοικειωθεί. Είναι κάθε τεχνολογία που μειώνει την άμεση ανθρώπινη παρέμβαση σε μια διαδικασία από έναν θερμοστάτη, για παράδειγμα, ή έναν ρυθμιστή ταχύτητας, έως ένα εργοστάσιο ή ένα αυτόνομο όχημα. Τώρα, ιστορικά, ο όρος αυτόματο εμφανίζεται από τον 3ο αιώνα π.Χ. Είναι ελληνική, έχει ελληνική ρίζα, έχει ελληνική προέλευση. Βλέπουμε την αυτόματη υδραυλική κλεψίδρα του Κτισίβιου στην Αλεξάνδρεια. Ακολουθεί ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλος αυτοματιστής της εποχής του 1ου αιώνα π.Χ. Με την αιωλόσφαιρα. Ακολουθούν τα αυτόματα θέατρα με φιγούρες ανθρωπόμορφες, οι οποίες περιστρέφονται και εκτελούν μια χορογραφία. Και υπήρχε τότε η προσέγγιση από τους μηχανικούς της εποχής να εντυπωσιάσουν, να δώσουν μικρά θαύματα στο κενό, προς τέρψην κατά κύριο λόγο, και όχι να δώσουν μια λύση, ένα πρόβλημα της εποχής.
0: Αυτοί οι πρώτοι αυτοματισμοί, ήδη από την αρχαιότητα, τι είναι αυτό το νέο, αν θέλετε, που φέρνουν για την εποχή, και μέσα από τη ματιά αυτών των πρώτων μηχανικών, όπως είπατε, τι είναι αυτό το καινούριο δηλαδή που εισβάλλει, κάτι που δεν ήξεραν δηλαδή μέχρι τότε οι άνθρωποι, θέλω να πω,
1: η κοινωνία? Το καινούριο είναι ότι υπήρξε η προσπάθεια να μην εμπλέκεται ο άνθρωπος σε μια διεργασία, δηλαδή

0: Πώς το βλέπουμε έτσι ιστορικά να εξελίσσεται, αυτή η καινούργια τεχνολογία, αυτός ο αυτοματισμός, δηλαδή μετά από την αρχαιότητα, μετά από αυτή την περίοδο?
1: Μετά από την αρχαιότητα βλέπουμε τον αυτοματισμό στην διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, όπου πολύ μεγάλη και ενδεικτική εφεύρεση ανακάλυψη προήλθε από τον ΒΑΤ και ήταν ο φυγοκεντρικός ρυθμιστής, ο οποίος βοήθησε στην ανάπτυξη των ατμομηχανών. Όπου ήταν μια τεχνολογία που στηριζόταν στον αυτοματισμό και έδωσε τεράστια όθηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στον αναπτυγμένο τότε κόσμο. Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη εργαλειομηχανή, που ήταν ένας εργαλιός, ο οποίος με τη βοήθεια διάτρητων καρτών μπορούσε να αλλάζει, να προγραμματίζεται, να το πούμε έτσι για την εποχή εκείνη, μέσω της ανάγνωσης διάτρητων καρτών, να αλλάζει το τι θα εκτελέσει.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Πυρομάλη.
1: Ναι. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα υπήρχε ένα σενάριο που εκτελούσε μία μηχανή η οποία στηριζόταν στον αυτοματισμό, τώρα έχουμε τη δυνατότητα η μηχανή, μέσω αυτής της διάταξης ανάγνωσης των διάτρητων καρτών, να μπορεί να αποφασίσει, να δει δηλαδή ποιο σενάριο θα εκτελέσει, ποια λειτουργία θα εκτελέσει. Άρα υπήρχε έτσι ένα εύρος, ένα φάσμα αποτελεσμάτων και όχι μόνο ένα αποτέλεσμα, ένα παραγόμενο προϊόν. Άρα μπορούσε η ίδια μηχανή να παράξει διαφορετικά υφάσματα, να το πω έτσι, διαφορετικά προϊόντα. Αυτό ήταν ο πρώτος προγραμματισμός, η πρώτη απόπειρα αυτοματισμού για να προγραμματίσουμε τις μηχανές.
0: Οπότε για αύξηση παραγωγής, για λόγους αύξησης προφανώς παραγωγής, να μην παράγεται μόνο ένα προϊόν, κάπως να κερδίζεται, να γίνεται ίσως καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου, έτσι δεν είναι, από τις βιομηχανίες, από τις βιοτεχνίες?
1: Ακριβώς, ήταν αυτό το πρώτο κίνητρο, το πρώτο κριτήριο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του αυτοματισμού, το οποίο ήρθε όμως και γιγαντώθηκε στο τρίτο στάδιο της ανάπτυξης του αυτοματισμού με την έλευση του ηλεκτρισμού. Όπου εκεί πλέον έχουμε την εμφάνιση ηλεκτρονικών συστημάτων, έχουμε την εμφάνιση αισθητήρων, ο αυτοματισμός έγινε θεωρία, έγινε επιστήμη. Μιλάμε πλέον για την εμφάνιση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, μικροελεγκτών, επεξεργαστών, στοιχείων δηλαδή, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα στον αυτοματισμό να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σε πολύ συντομότερο χρόνο, και να βοηθήσει τον άνθρωπο να απαλλαγεί από δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες στον χώρο κυρίως του βιομηχανικού περιβάλλοντος, στη βιομηχανική παραγωγή. Αυτό επίσης είχε ως αποτέλεσμα δηλαδή η ενσωμάτωση και η ανάπτυξη του αυτοματισμού μέσα στη βιομηχανία, στην αύξηση και στη διασφάλιση της ποιότητας. Δηλαδή ότι η βιομηχανική παραγωγή στηριζόταν σε μηχανές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να βγάζουν με τις ίδιες εισόδους, με τις ίδιες πρώτες ύλες, με τις ίδιες ρυθμίσεις, τα ίδια παραγόμενα προϊόντα, άρα να είναι δηλαδή, να μην υπάρχουν ψεγάδια. Αυτό αύξησε πάρα πολύ την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την εναρμόνισή τους με διάφορα πρότυπα για την ασφάλεια, για τη χρήση των καταναλωτών.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ραγδαία η εξέλιξη, αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από την αρχαιότητα, όπως μας είπατε, που ο στόχος ήταν εκεί να μην εμπλέκεται ο άνθρωπος, αυτό άλλωστε σημαίνει αυτοματισμός, δηλαδή κάτι να κινείται ή να ενεργεί μόνο του χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Μετά ο δεύτερος μεγάλος σταθμός, η βιομηχανική επανάσταση, εκεί όπου έχουμε πλέον τις ατμομηχανές. Νομίζω ότι αυτή η ανακάλυψη αλλάζει άρδιν τα πράγματα γενικότερα και για την βιομηχανία και όχι μόνο για τη βιομηχανία της εποχής. Και ο ηλεκτρισμός μετά, ο επόμενος σταθμός, κύριε Πυρομάλη, όπως μας λέγατε. Βέβαια βλέπουμε ότι είναι αρκετά μεγάλες οι αποστάσεις οι χρονικές, έτσι δεν είναι, τα διαστήματα τα χρονικά όπου εξελίσσεται ο αυτοματισμός.

0: Σωματισμός. Μέσα δηλαδή στο διάβα των αιώνων, θα λέγαμε.
1: Ναι, όπως και κάθε τεχνολογία, έτσι και ο αυτοματισμός έχει τον ρυθμό του, τις εξέλιξής του στο πέρασμα των αιώνων. Η αλήθεια είναι ότι αρχής γενομένης από την αρχαιότητα, όπου δεν υπήρχε ο τρόπος κίνησης, δηλαδή φανταστείτε τότε η κίνηση γίνονταν, πτυχάνονταν με το τύλιγμα ενός κοινιού σε δοκαράκια και με καρφιά και τα λοιπά, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια προγραμματιζόμενη κίνηση ενός αντικειμένου. Στη συνέχεια η εμφάνιση και η ανακάλυψη και του ηλεκτρισμού έδωσε τη δυνατότητα, απογείωσε πλέον τις δυνατότητες του αυτοματισμού. Γι' αυτό και ο αυτοματισμός έγινε επιστήμη πλέον. Πάντα ο άνθρωπος ήθελε να κάνει κάτι να γίνεται μόνο του, αυτόματα, αλλά πλέον με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών και της επιστήμης πληροφορίας, μιλάμε πλέον για θέματα ευστάθειας, μιλάμε πλέον για θέματα βελτιστοποίησης, μιλάμε πλέον για θέματα ελέγχου, τα οποία απογείωσαν τα προϊόντα, τις μηχανές, τα συστήματα που στηρίχθηκαν πάνω στον αυτοματισμό.
0: Τι είναι αυτό που έφεραν οι ατμομηχανές, το καινούριο, και πώς αυτό αλλάζει με τον ηλεκτρισμό, ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί αυτοί είναι δύο πολύ βασικοί σταθμοί στην πορεία της εξέλιξης της τεχνολογίας του αυτοματισμού, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Ναι, τι είναι αυτό που αλλάζει και με τις ατμομηχανές, και με ό,τι ήταν γνωστό και απτό ίσως για τον άνθρωπο μέχρι τότε, και αργότερα με τον ηλεκτρισμό?
1: Ναι, εγώ θα το τοποθετήσω αυτό στο θέμα του ελέγχου της κίνησης. Δηλαδή η ατμομηχανή, αν το φέρουμε στο μυαλό μας ως ένα έμβολο από τον σιδηρόδρομο τότε της εποχής, που βλέπουμε ένα έμβολο να έκεντρο να πηγαίνει μπρος πίσω, οι δυνατότητες ελέγχου ήταν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή στο μπρος πίσω και στη ρύθμιση μέσα σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών. Με την έλευση του ηλεκτρισμού πλέον την ευθύνη της κίνησης την ανέλαβαν οι ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες ως μηχανήματα, ως συστήματα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα ελέγχου. Άρα οι λειτουργίες στο βιομηχανικό καταρχήν περιβάλλον μπορούσαν να επιτελούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Χαμηλότερες θερμοκρασίες, και έτσι αυξήθηκε η ελεγξιμότητα και η ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές, όπως είπατε, ανάμεσα στις ατμομηχανές και στον ηλεκτρισμό, τι αλλάζει. Οπότε οι ηλεκτροκινητήρες προφανώς είναι μια μεγαλύτερη εξέλιξη, θα λέγαμε, έτσι, που προσφέρει ίσως και περισσότερα θετικά. Έχει περισσότερα θετικά όσον αφορά τουλάχιστον τη βιομηχανία, τις μηχανές και τα λοιπά.
1: Είναι ένας κλάδος ο οποίος εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι πρώτες μηχανές ήταν εναλλασσόμενου ρεύματος. Πλέον μιλάμε για μηχανές οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν με ψηφιακούς ελεγκτές, δηλαδή με μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και διακριτικής, μεγαλύτερο φάσμα ελέγχου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί και το κόστος των ίδιων των μηχανών, αλλά και η κατασκευή τους, δηλαδή το βάρος τους, οι διαστάσεις τους και οι αποδόσεις τους. Αυτό πυροδότησε με τη σειρά του την ανάπτυξη ενός πλήθους εφαρμογών, να αναφέρω μεταξύ άλλων τις γνωστές εφαρμογές των drones, των αυτόνομων οχημάτων, υπτάμενων χερσαίων υποβρύχων ή επιφανείας, τα οποία στηρίζονται κάθε εξ ολοκλήρου σε τέτοιου είδους κινητήρες, ψηφιακά ελεγχόμενους δηλαδή κινητήρες, οι οποίοι έχουν μεγάλη απόδοση και πολύ χαμηλό κόστος και βάρος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που είναι το ζητούμενο.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι πάντοτε σημαντικό αυτό που τονίζετε, αυτό το φάσμα ελέγχου, γιατί δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, στις τεχνολογίες του αυτοματισμού, αυτός ο έλεγχος δηλαδή, και κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε ουσιαστικά έτσι μια μηχανή.
1: Κοιτάξτε, ο αυτοματισμός είναι συνυφασμένος με τον έλεγχο. Άλλωστε, έτσι για να το πω απλά, η σειρά, η λογική, η ροή μιας διεργασίας αυτοματισμού είναι: μετράω, ελέγχω, αποφασίζω και βρω. Αυτό αν το δούμε με όρους τεχνολογίας, αισθητήρες, ο έλεγχος και η απόφαση γίνεται με μικροελεγκτές και επεξεργαστές, με στοιχεία δηλαδή ψηφιακής λογικής, και η δράση γίνεται με ενεργοποιητές όπως τεκτρονόμοι, όπως είναι οδηγοί κινητήρων κλπ. Λοιπόν, άρα ο έλεγχος είναι συνυφασμένος με τον αυτοματισμό, όπως επίσης και η ανάδραση, η οποία ήρθε με την πάροδο των ετών να κάνει τα ανοιχτά συστήματα κλειστά συστήματα ελέγχου, που σημαίνει ότι γνωρίζουμε τι θα θέλαμε, γνωρίζουμε τι έχουμε ως αποτέλεσμα και προσπαθούμε να διορθώσουμε ώστε το αποτέλεσμα στην έξοδο να είναι αυτό που το επιθυμητό. Αυτό με απλά λόγια επιτελεί ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου.
0: Μάλιστα.
1: Είτε είναι αναλογικό, είτε είναι ψηφιακό, είτε είναι υδραυλικό.
0: Ναι.
1: Είτε είναι μηχανικό.
0: Οπότε και σε αυτό το κομμάτι της ανάδρασης προφανώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έτσι σε σχέση με παλαιότερες εποχές, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και όπως είπαμε, τις προηγούμενες δεκαετίες ο αυτοματισμός έγινε επιστήμη. Υπάρχει πλέον ένα ισχυρό υπόβαθρο θεωριών ελέγχου, το οποίο στηρίζεται σε μαθηματικά, σε σύγχρονες μεθόδους και μοντελοποίηση. Και φτάνουμε στις μέρες μας που έχουμε πλέον ενσωματώσει και την τεχνητή νοημοσύνη στον αυτοματισμό.
0: Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Πυρομάλη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η τεχνολογία του αυτοματισμού και οι εφαρμογές της, και το είδαμε και διαχρονικά. Θα αναφερθούμε και στην εποχή μας, όπου πλέον η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουμε πάρα πολλές νέες εφαρμογές. Σε αυτό το σημείο όμως ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να πούμε περισσότερα με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Πυρομάλη μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139, και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: «Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Ιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε για τον αυτοματισμό, τις εφαρμογές του, και είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κύριος Δημήτρης Πυρομάλης. Να συνεχίσουμε, κύριε Πυρομάλη, να δούμε λίγο, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το γνώριζα προφανώς, και έτσι συγκράτησα κάποιες αναφορές που κάνατε πολύ χαρακτηριστικές που έχουν να κάνουν με τον αυτοματισμό και τα στάδια, θα λέγαμε, του πώς ενεργεί κανείς σε αυτή τη, και τι τον ενδιαφέρει. Μετράω, ελέγχω, αποφασίζω, δρώ. Αυτό ίσχυε πάντα για τον αυτοματισμό?
1: Δεν ίσχυε πάντα. Ο αυτοματισμός ήταν, αν θέλουμε να του δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά σε αυτή τη βάση που αναφέρεται, ξεκινήσαμε από τον προκαθορισμένο αυτοματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν γίνει το α, τότε να γίνει το, όταν έχουμε α, τότε να γίνει το β. Mm-hmm. Άρα υπήρχε ένα αιτιοκρατικό πλαίσιο αποφάσεων, ένας διτερμινισμός στις αποφάσεις. Πλέον έχουμε περάσει σήμερα στον προσαρμοστικό αυτοματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, στα συστήματα τα οποία έχουν την αντιληπτική ικανότητα να επιλήψουν την απόφασή τους ανάμεσα σε ένα πλήθος αποφάσεων.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται, δηλαδή, να υπάρχει το α, όπως είπατε προηγουμένως, ώστε να γίνει το β. Ώστε να χρειάζεται να γίνει το β, δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο προκαθορισμός.
1: Το α ως είσοδος ενδεχομένως να ισχύει ακόμα, αλλά το β ενδέχεται να μην είναι η μόνη σωστή αποδεκτή απόφαση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό από τι εξαρτάται ίσως, κύριε Πυρομάλη? Δηλαδή, θέλω να πω ώστε να υπάρχει σύνδεση και με το αποτέλεσμα, με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
1: Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λίγο την αναφορά μας στις περιόδους ανάπτυξης του αυτοματισμού, να πούμε ότι σήμερα βιώνουμε το τέταρτο στάδιο της ανάπτυξης του αυτοματισμού, όπου μιλάμε για τον ψηφιακό και FEE αυτοματισμό. Σήμερα μιλάμε για κυβερνοφυσικά συστήματα, για διαδίκτυο των πραγμάτων, για έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, έξυπνα εργοστάσια, ψηφιακά δίδυμα, συνεργατικά ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη ασφαλώς. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο ο αυτοματισμός γίνεται πιο ευφυής. Επομένως, αυτό που προηγουμένως ήταν η προκαθορισμένη επιλογή, τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσω της αλλαγής της έμφασης, δηλαδή πλέον τα συστήματα μελετώνται και ως προς την φυσική τους κατάσταση, γι' αυτό μιλάμε για κυβερνοφυσικά συστήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, γνωρίζουμε εκτός από το ίδιο το σύστημα και τις επιδράσεις που έχει το ίδιο πάνω στο σύστημα το περιβάλλον του, οι γειτονικά mm-hmm. συστήματα, άρα αρχίζει η έννοια του ελέγχου και διευρύνεται.
0: Άρα μπορείτε να μας δώσετε, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, ένα παράδειγμα κυβερνοφυσικού συστήματος?
1: Ασφαλώς. Για να χρησιμοποιήσουμε πάλι λίγο έτσι το παράδειγμα των κινητήρων που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ κλασικά, παραδοσιακά, ο έλεγχος ενός κινητήρα ήταν καθαρά ηλεκτρικός. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ρεύμα μπαίνει ως είσοδος, ποια είναι η κατανάλωσή του, ποιο είναι το φορτίο του κλπ. Αυτή τη στιγμή η μοντελοποίηση της λειτουργίας αυτού του συστήματος, που πλέον το αντιλαμβανόμαστε και το αντιμετωπίζουμε ως κυβερνοφυσικό σύστημα, περιλαμβάνει μέσα μέχρι και την μηχανική του δομή και κατασκευή, έτσι ώστε να μπορούμε να μοντελοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τη λειτουργία και να φτάσουμε σε αποφάσεις και πρόβλεψη και να μπορούμε να ξέρουμε πότε αυτός ο συγκεκριμένος κινητήρας θα εμφανίσει μια βλάβη ώστε να εφαρμόσουμε πολιτικές προληπτικής συντήρησης, αντικατάστασης κλπ. Άρα μιλάμε πλέον για επίγνωση του περιβάλλοντος, αύξηση της αντιληπτικής ικανότητας και της αύξησης της δυνατότητας για πρόβλεψη.
0: Οπότε δηλαδή δεν είναι μόνο ο ηλεκτρισμός όπως είπατε, αλλά και πώς μια μηχανή φτιάχνεται, έτσι, δηλαδή ώστε να, και να είναι πιο αποδοτική, αλλά και να προβλέπονται ίσως εμπόδια στο μέλλον και που έχουν να κάνουν με το σέρβις της και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έτσι δεν είναι, ναι.
1: Ακριβώς. Επειδή ο στόχος είναι η λειτουργία της μηχανής, η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η συνεπής λειτουργία της μηχανής, από εκεί και πέρα η επαύξηση της ακρίβειας του μοντέλου λειτουργίας του συστήματος ασφαλώς οδηγεί και στη μεγαλύτερη αξιοπιστία που είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Λέγαμε προηγουμένως, κάποια στιγμή αναφερθήκατε κι εσείς στα drone, έτσι, στα αυτόνομα οχήματα. Βλέπουμε ότι έχουμε και οχήματα στα οποία δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να οδηγεί, είναι και αυτά αυτόματα, οχήματα ή τρένα και τα λοιπά. Εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως με ένα ψηφιακό αυτοματισμό. Κύριε Πυρομάλη, με τι έχουμε να κάνουμε? Βρισκόμαστε δηλαδή σε αυτό το τέταρτο στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογίας του αυτοματισμού.
1: Από πλευράς σταδίου ή επανάστασης στην τεχνολογία, αυτή τη στιγμή βιώνουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και μεταβαίνουμε με χορηγούς ρυθμούς στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Ο αυτοματισμός πλέον περιλαμβάνει τεχνολογίες και λογισμικού και υλικού, hardware δηλαδή, και τεχνολογίες πληροφορικής. Επομένως, το όλο αποτέλεσμα είναι ο αυτοματισμός. Δηλαδή, έχουμε, μπορώ να σας αναφέρω, εκτός από τα ρομπότ έτσι, που βλέπουμε στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής ή τα αυτόνομα οχήματα όπως αναφέρατε, και ένας αυτόματος τηλεφωνητής είναι ένας ψηφιακός βασισμένος σε λογισμικό αυτοματισμός στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, αν τώρα επανέλθουμε στα οχήματα, εκεί έχουμε το συγκερασμό πολλών τεχνολογιών αυτοματισμού, όπως είπαμε, και λογισμικού και υλικού και πληροφορίας και επικοινωνιών.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ως προς τα οχήματα, βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία από πλευράς τεχνολογικών εξελίξεων αυτοματισμού στα οχήματα χρήσης, ιδιωτικής χρήσης, την τεχνολογία mindless, δηλαδή ο οδηγός να μην απασχολεί το μυαλό του για την εκτέλεση διαφορών λειτουργιών, όπως είναι το παρκάρισμα, όπως είναι το να μην φύγει από μια...
0: Θα γίνεται αυτόματα αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό το αναλαμβάνει το σύστημα, αυτόματα. Αυτό ήταν το mindless. Τώρα αναπτύσσονται οι τεχνολογίες του driveless, δηλαδή να μην έχουμε καθόλου οδηγό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτή η τεχνολογία πότε ξεκίνησε, κύριε Πυρομάλη?
1: Αυτή η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Όχι με τη μορφή ενός αυτοκίνητου πόλης, αν θέλετε, αλλά με άλλου είδους πιο βιομηχανικής χρήσης ρομποτικά συστήματα.
0: Ναι. Και βεβαίως εξελίσσεται και η τεχνολογία παράλληλα, έτσι. Έχουμε και την ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο βοήθησαν αυτές οι νέες τεχνολογίες στο να εξελιχθούν εδώ αυτά τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τα αυτόνομα οχήματα, γιατί είναι συγκυρασμός πολλών συστημάτων προφανώς?
1: Είναι συγκυρασμός. Η τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά είναι ένας παράγοντας αλλαγής και μετασχηματισμού όλων των παραδοσιακών τεχνολογιών. Είναι τεχνολογία, μπορεί να θεωρηθεί τεχνολογία αυτοματισμού. Πρόσφατα έχουμε την ανάπτυξη πολυπρακτορικών λογισμικών, δηλαδή μεμονωμένων εφιών λογισμικών παραγόντων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι έχουν τους ρόλους τους, τις ικανότητές τους, τις δεξιότητές τους και συνεργατικά ή ανταγωνιστικά προσφέρουν σε ένα κοινό σκοπό. Αυτές είναι οι τεχνολογίες πλέον αυτοματισμού, οι οποίες έρχονται να ολοκληρωθούν μέσα στις υπηρεσίες του αυτοματισμού. Καθώς επίσης έρχονται να ενσωματωθούν ακόμα και σε μικροσυσκευές που έχει ο άνθρωπος πάνω του, ή στο σπίτι του ή στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή θα δούμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο να δίνει τις απαντήσεις σε ένα διάλογο στον υπολογιστή, αλλά να είναι ενσωματωμένη σε συσκευές που έχουμε κάθε μέρα μαζί μας.
0: Όπως το κινητό, έτσι δεν είναι?
1: Όπως το κινητό, και να πούμε ότι το κινητό ήταν οι έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, είναι αυτές που όθησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες την ανάπτυξη όλης της ηλεκτρονικής βιομηχανίας, δηλαδή η εμφάνιση και η κατασκευή νέων ημιαγωγών, νέων επεξεργαστών, νέων μνημών, νέων κυκλωμάτων ενέργειας κλπ. Που χρησιμοποιήθηκαν στον αυτοματισμό, που έρχονται από την τεράστια ζήτηση και την ανάπτυξη της τηλεφωνίας. Τώρα, να προσθέσω σε αυτό που είπατε προηγουμένως σχετικά με τις αυτόνομες μηχανές και τον αυτοματισμό, σήμερα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη των κινητών, αλλά λόγω και της γύρανσης του πληθυσμού θα δούμε την επόμενη περίοδο πολλές οικιακές, βοηθητικές, αυτόνομες και αυτόματες συσκευές να βοηθούν το γυρασμένο πληθυσμό, ειδικά στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Αυτή η τεχνολογία, επειδή θέλω να επιστρέψουμε λίγο στα αυτόνομα οχήματα και σε αυτή την τεχνολογία driveless, έτσι, που είναι μια νέα τεχνολογία, όπου πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα βασικά για τους ακροατές μας, όσο γίνεται πιο απλά.
1: Θα προσπαθήσω να το κάνω πάρα πολύ απλό. Προσπαθούμε να μιμηθούμε πώς λειτουργεί ένας οδηγός, ένας ανθρώπινος οδηγός, ένας πραγματικός οδηγός. Δηλαδή, έχουμε δώσει την αντιληπτική ικανότητα στο όχημα μέσω πολλών καμερών, οπτικών καμερών, αλλά και άλλου είδους καμερών, LiDAR κλπ, με τις οποίες βλέπουμε αν υπάρχουν στον δρόμο εμπόδια, αν υπάρχουν προπορευόμενα οχήματα, μπορούμε να βλέπουμε αν υπάρχουν πεζοί, διαβάτες. Άρα προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε το όχημα, τον επεξεργαστή, τον εγκέφαλο του οχήματος, με όλες αυτές τις παραστάσεις, να τις κάνουμε εμπειρίες, να τις κάνουμε συμβάντα, να τις κάνουμε γνώση, ώστε το όχημα μετά να μπορεί να σταθεί μόνο του.
0: Δηλαδή δίνουμε κάποια data, έτσι, κάποιες πληροφορίες προφανώς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει μια διαδικασία εκπαίδευσης. Σαν ένα μικρό παιδί το παίρνουμε από το χέρι και το διδάσκουμε από την αρχή ποιες είναι οι διαδικασίες. Και σιγά σιγά αυτονομείται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της βαθιάς μάθησης και της μηχανικής μάθησης, ότι στο τέλος της μέρας μπορεί να παίρνει, έχει μάθει να παίρνει μόνο του τις αποφάσεις.
0: Αυτό κατά πόσο όμως είναι, μπορεί να, κάποιος θα μπορεί να ρωτήσει ακούγοντάς μας, κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι ασφαλές?
1: Είναι αρκετά ασφαλές, αν και όλα αυτά που αναφέρουμε βρίσκονται στο στάδιο των τεχνολογικών εξελίξεων και της έρευνας. Αλλά αν δώσω έτσι μια πολύ πολύ πρακτική απάντηση, είναι ότι εάν αποφασίζαμε αύριο το πρωί όλα τα οχήματα να ήταν αυτόνομα και αυτόματα, τότε θα ήταν 100% ασφαλή όλα. Το πρόβλημα είναι όταν θα συνυπάρξουν τα κλασικά παραδοσιακά οχήματα με τους οδηγούς, με ανθρώπους οδηγούς δηλαδή, με τα αυτόνομα οχήματα, όπου έχουν διαφορετικούς κώδικες αντίληψης οι δύο αυτοί τεχνολογικοί κόσμοι, να το πω έτσι, οι δύο αντιλήψεις, και η συνύπαρξη αυτή θα ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή μια παραβίαση ενός stop δεν την αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο ένας φυσικός οδηγός ή ένας αυτόματος οδηγός.
0: Είναι διαφορετικές δηλαδή οι αντιδράσεις τους?
1: Είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις τους, και είναι, πώς να το πω, ένας άνθρωπος μπορεί την τελευταία στιγμή μέσω των αντανακλαστικών του να πάρει μια άλλη απόφαση, να επεξεργαστεί τα δεδομένα της στιγμής και να πάρει τη σωστή απόφαση. Το αυτόνομο όχημα σήμερα, το 2026 που μιλάμε, αλλά και στο τεχνολογικό επίπεδο που προετοιμάζουμε για την επόμενη δεκαετία, θέλει δουλειά ακόμα αυτό. να μπορεί να το κάνει. Άρα τα αυτόνομα οχήματα σήμερα μπορούν να επιτελέσουν θαυμάσια τις αποστολές τους, αλλά σε ένα προγραμματισμένο φάσμα λειτουργιών. Εντάξει, δηλαδή οι αποφάσεις που μπορούν να πάρουν είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο φάσμα.
0: Ναι.
1: Και ίσως βέβαια εξελίσσονται έτσι, μαθαίνουν να μαθαίνουν.
0: Ναι. Μάλιστα, πώς θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε με μια τελευταία σας τοποθέτηση, κύριε Πυρομάλη, με αφορμή τα όσα συζητάμε και όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας στην συνομιλία μας αυτή, κλείνοντας έτσι μια τελευταία σας τοποθέτηση.
1: Θα ήθελα να πω ότι ο αυτοματισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εξελίσσεται και θα εξελίσσεται. Θα βλέπουμε διαρκώς επαναστάσεις, οι οποίες θα αλλάζουν την καθημερινότητα, θα μετασχηματίζουν τις συνήθειές μας και τους τρόπους που έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Η κάθε νέα τεχνολογία, η κάθε εξέλιξη θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Και ο αυτοματισμός και βάσει μελετών έχει φανεί ότι πρέπει να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση, στη διαφάνεια και στην ασφάλεια. Φυσική και κυβερνοασφάλεια, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πυρομάλη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για τον αυτοματισμό, το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο τραπέζι της Κυριακής για τον αυτοματισμό, όλες αυτές τις νέες ουσιαστικά και κατά βάση τεχνολογίες. Δεν είναι βέβαια τόσο νέες, αλλά βλέπουμε νέες μορφές αυτής της τεχνολογίας του αυτοματισμού και τις βλέπουμε παντού, ακόμα και εκεί που μπορεί να μην πηγαίνει πολύ εύκολα το μυαλό μας, όπως για παράδειγμα στο έξυπνο κινητό ή στον υπολογιστή, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος όλο και μεγαλώνει, όλο και γιγαντώνεται, όλο και παίρνει περισσότερο χρόνο από την ζωή μας και από την καθημερινότητά μας. Φτάνουμε ίσως και σε σημεία που να βυθιζόμαστε μέσα σε αυτήν την τεχνολογία, με ό,τι αυτό μπορεί βεβαίως να σημαίνει και να συνεπάγεται. Θα δούμε λοιπόν το σημερινό μας θέμα και με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Ουλή, θεολόγου και εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι τώρα κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Ουλή.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά έτσι για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Ουλή, για αυτό το θέμα. Δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο, όπως είπαμε, οι τεχνολογίες του αυτοματισμού. Το έχουμε από την πρώτη στιγμή αυτό τονίσει και υπογραμμίσει. Βλέπουμε όμως να διευρύνονται οι εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών και να επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας. Βέβαια. Κύριε Ουλή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως το βλέπουμε. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το παρατηρήσει. Mm-hmm. Παρατηρούμε δηλαδή μια τάση όλο και περισσότερο να μπαίνει στο περιθώριο ή ακόμα και να εξαλείφεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm-hmm. Και στη θέση του να μπαίνει η μηχανή, να μπαίνει ένα πρωτόκολλο, πώς να πω, διαδικασιών. Mm-hmm. Που τις χειρίζεται πια η μηχανή, ένας κεντρικός μηχανισμός. Mm-hmm. ένα κεντρικό λογισμικό. Αυτό το βλέπουμε σαν τάση πολύ, πολύ, πολύ έντονα, είναι μια πολύ κυρίαρχη τάση. Mm-hmm. Και ξαναλέω ότι είναι μια τάση που όλο και βαίνει διωγγούμενη, όπως λέμε, είναι όλο και πιο έντονη.
0: Ναι. Είναι λοιπόν αυτή η τάση, νομίζω, εμφανέστατη, όλο και αυξάνεται, και βλέπουμε γύρω μας πόσο πολύ, νομίζω, μας επηρεάζει και στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και στη σχέση μας βεβαίως με τους άλλους ανθρώπους, με τους συνανθρώπους μας. Η μηχανή πλέον ίσως έχει το, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να ρωτήσει, τον κεντρικό ρόλο, παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κάπως ο άνθρωπος παραγωνίζεται, κάπως ο άνθρωπος ίσως δεν χρειάζεται τόσο πολύ, αφήνει κάπως τα πράγματα στα χέρια των μηχανών, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν συζητήσετε με έναν τεχνοκράτη, ας πούμε, με έναν τυπικό τεχνοκράτη, θα σας πει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Ότι ίσα ίσα χρησιμοποιούμε τις μηχανές στο βαθμό που οι μηχανές μας βοηθούν να αναδείξουμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Mm-hmm. Η μηχανή δηλαδή λειτουργεί ως ένας διευκολυντής, facilitator, όπως λέμε, ένας διευκολυντής των ανθρώπινων ενεργειών, σκέψεων, αποφάσεων. Mm. Αυτό βέβαια όμως λίγο να το σκεφτείς κανείς, είναι εύκολο να διαπιστώσει ότι είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση. Mm. Γιατί στη μηχανή δεν αναποθέτουμε πλέον, δεν δίνουμε μονάχα να κάνει εργασίες τυπικές, διεκπεραιωτικές. Mm. Αλλά πλέον τη μηχανή, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που φαίνεται αυτό, στη μηχανή εμπιστευόμαστε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης, ζητήματα που θέλουν πάρα πολύ σκέψη. Πρόσφατα παρατηρήσαμε ότι το AI, ας πούμε, χρησιμοποιήθηκε και σε πολεμικές ακόμα επιχειρήσεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θέλω να πω, δεν είναι δηλαδή ότι απλά χρησιμοποιούμε τη μηχανή σαν ένα εργαλείο που κάνει απλά τις τέσσερις πράξεις αριθμητικής αντί για κομπιουτεράκι. Mm-hmm. Δεν δίνουμε τέτοιες απλά πολύ τυπικές και διεκπαιδευτικές αρμοδιότητες στη μηχανή. Βάζουμε τη μηχανή να σκέφτεται αντί για εμάς, για εμάς. Και εκεί ακριβώς μπαίνει το πρόβλημα του αυτοματισμού, γιατί αυτή η σκέψη γίνεται πια ένα πρωτόκολλο, γίνεται πια ένα φασόν που λέμε, δηλαδή γίνεται ένας τρόπος να βλέπεις και να αντιμετωπίζεις τα πράγματα, που σιγά σιγά πώς να πω, τον άνθρωπο τον απονευρώνει. Τον άνθρωπο τον κάνει λίγο πιο, πώς να πω, τη σκέψη του την χαυνώνει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν η μηχανή αρχίζει και σκέφτεται όλο και περισσότερο για όλο και περισσότερα πράγματα αντί για σένα, είναι λογικό, σε αδρανοποιεί προοδευτικά. Ναι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, το βλέπουμε, θέλω να σας πω, και στα σχολεία. Ότι δεν ξυπνάμε μια μέρα και τα παιδιά ή οι άνθρωποι είναι ακυρωμένοι. Όχι, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε, παρατηρούμε μια προοδευτική αδρανοποίηση της σκέψης των παιδιών. Και αυτό που συμβαίνει στα παιδιά συμβαίνει και στους ενήλικους πολλές φορές.
0: Ναι. Ο αυτοματισμός βέβαια έχει να κάνει και με άλλα πράγματα της καθημερινότητας, όπως μπορεί να είναι ακόμη και η μετακίνησή μας. Βλέπουμε για παράδειγμα ένα όχημα το οποίο κινείται μόνο του, δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας οδηγός για να οδηγήσει αυτό το όχημα. Ή μπορεί να βλέπουμε ένα τρένο. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό, πέρα δηλαδή από την τεχνολογία που μπορεί να έχουμε όλοι στο σπίτι μας και να χρησιμοποιούμε, υπολογιστή, στο κινητό, θέλω να πω. Αυτό δείχνει ίσως ότι μειώνεται η συμμετοχή του ανθρώπου, αν θέλετε, κάπως σαν αυτό που είπατε και πριν, το χρησιμοποίησατε για τη σκέψη του ανθρώπου, ότι αδρανοποιείται, αλλά μια αδρανοποίηση και της σωματικής κίνησης, της σωματικότητας.
1: Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, ξαναλέω, ένας τυπικός εκπρόσωπος, πώς να πω, ένας τυπικός τεχνοκράτης θα έλεγε ότι ίσα ίσα θα το χαιρέτιζε αυτό και θα έλεγε ότι ίσα ίσα μέσα από τον αυτοματισμό αυτόν που περιγράφεται απελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον ανθρώπινο κόπο και μάλιστα από μια μορφή εργασίας η οποία δεν έχει καμία δημιουργικότητα. Πόση δημιουργικότητα μπορεί να έχει, ας πούμε, να οδηγείς ένα βαγόνι στο μετρό. Λοιπόν, τέτοιες εργασίες που δεν έχουν καμία δημιουργικότητα, δεν έχουν φαντασία, έτσι, και είναι ουσιαστικά βάσανος, ο τεχνοκράτης θα έλεγε ότι να, ορίστε, ο αυτοματισμός μας ελευθέρωσε από αυτές τις απάνθρωπες εργασιακές ρουτίνες. Να κάνεις κάθε μέρα το δρόμο, ξέρω εγώ, πάνω κάτω την ίδια διαδρομή, το λεωφορείο ή το μετρό. Συγγνώμη. Ξαναλέω όμως ότι το πρόβλημα δεν σταματάει εκεί. Αν το πρόβλημα ήταν ως εκεί, αν η συζήτηση εξαντλείτο σε αυτές τις ρουτίνες, τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Το πρόβλημα με τη μηχανή και με τους σύγχρονους αυτοματισμούς, τους ψηφιακούς αυτοματισμούς, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε το πράγμα, δεν είναι οι αυτοματισμοί οι αναλογικοί του παλαιότερου αιώνα, ξέρω εγώ, αλλά είναι πια ψηφιακοί αυτοματισμοί. Αυτοί οι καινούργιοι αυτοματισμοί που έρχονται στο προσκήνιο και που μας τους επιτρέπει, μας τους καθιστά ικανούς η ψηφιακή τεχνολογία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν μένουν μόνο στο επίπεδο αυτών των ρουτίνων, αλλά μπαίνουν και στο επίπεδο της σκέψης, μπαίνουν και στο επίπεδο των αποφάσεων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι πλέον οι μηχανές σκέφτονται αντί για μας, αποφασίζουν αντί για μας ή εν πάση περιπτώσει επηρεάζουν καταλυτικά τις δικές μας αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσω του AI συζητούν με το AI σαν να επρόκειτο για ένα ζωντανό πρόσωπο και αποφασίζουν ή επηρεάζονται καταλυτικά στις αποφάσεις τους από αυτό που θα τους πει η τεχνητή νοημοσύνη. Από τον αυτοματισμό δηλαδή του αλγόριθμου. Γιατί ο αλγόριθμος σε ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τα γούστα σου, καταλαβαίνετε. Έτσι, ναι. Έχει ασκηθεί, έχει εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο αλγόριθμος είναι ένας αυτοματισμός. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από τη στιγμή που, ξαναλέω, ο αυτοματισμός δεν περιορίζεται μονάχα σε ρουτίνες εργασιακές, διεκπεραιώσεις πολύ τυπικές, αλλά μπαίνει σε ζητήματα σκέψεων, αποφάσεων. mm-hmm. που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα κυρίως των ανθρώπων ή αποκλειστικά των ανθρώπων. Και βλέπετε εκεί πόσο επηρεάζει η μηχανή. Εκεί νομίζω ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Ναι. Να πάμε λίγο πίσω σε κάτι που είπατε μόλις πριν από λίγο. Αναλογικοί αυτοματισμοί. Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ και πόσο πίσω στο χρόνο ίσως πρέπει να πάμε για να δούμε αυτούς τους αναλογικούς αυτοματισμούς, κύριε Ουλή?
1: Ναι, πρέπει να πάμε πολύ χονδρικά πίσω από την έκρηξη της επικοινωνιακής τεχνολογίας. Mm. Πρέπει να πάμε περίπου πίσω έναν αιώνα περίπου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος, όταν λέω αναλογική αυτοματισμή, εννοώ ότι ακόμα ο άνθρωπος κατασκευάζει εργαλεία τα οποία όμως απλά διευκολύνουν τέτοιες ρουτίνες. Δηλαδή, αντί, ξέρω εγώ, με συγχωρείτε τώρα, παίρνω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα, αλλά για το χατήρι της συζήτησης, αντί, ξέρω εγώ, να προσπαθήσεις με τα δυο σου δάχτυλα να βιδώσεις κάτι, επινοείς ένα κατσαβίδι, ας πούμε. Και ναι. το οποίο κατσαβίδι σε βοηθάει πάρα πολύ πιο εύκολα στην περιστροφή της βίδας. Εντάξει, αυτό είναι ένας διευκολυντής, ένας facilitator, όπως λέμε. Αυτή τη δουλειά που θα την έκανες με τα δυο σου χέρια, τώρα έχεις ένα εργαλείο και την κάνει πολύ πιο απλά και πολύ πιο γρήγορα. Ξαναλέω όμως ότι δεν είμαστε εκεί σήμερα, και νομίζω ότι έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να μιλάμε για το σήμερα, για την εποχή μας. Σήμερα δεν είμαστε λοιπόν σε ένα τέτοιο σημείο που η μηχανή απλά κάνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυτό
0: το εργαλείο το συγκεκριμένο, έτσι. Ακριβώς. Στην περίπτωση του κατσαβιδιού. Ναι,
1: ναι, δηλαδή να το πω με έναν άλλο τρόπο. Σήμερα η μηχανή δεν αντικαθιστά μόνο το ανθρώπινο χέρι. Αντικαθιστά το ανθρώπινο μυαλό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όσο αντικαθιστά το ανθρώπινο χέρι και είναι απλά ένα εργαλείο, εκεί μπορούμε να συζητήσουμε, το παλεύουμε. Το εργαλείο διεκπεραιώνει κάποιες δουλειές που το ανθρώπινο χέρι θα τις έκανε με πολύ περισσότερο κόπο και πολύ πιο αργά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Πλέον το εργαλείο αντικαθιστά το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη, το θυμικό, δηλαδή τις αποφάσεις μας, τη βούλησή μας. Εκεί είναι το θέμα. Και εκεί πρέπει κανείς να προσέξει ακριβώς πού αρχίζει η μηχανή και πού τελειώνει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει δηλαδή κανείς να σκεφτεί πολύ σοβαρά σε ποιο βαθμό η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας και η βούλησή μας δεν έχουν αυτοματοποιηθεί, δεν έχουν μηχανοποιηθεί. Mm-hmm. Εκεί για μένα είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Αυτό δεν είναι κάτι το υπαρξιακό για τον άνθρωπο?
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή του.
1: Βεβαίως.
0: Με την ίδια τη ζωή του, ναι.
1: Έχει να κάνει, πολύ σωστά κύριε Σπυρόπουλε, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή του. Έχει να κάνει όμως και με την ίδια τη θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Mm-hmm. Μια θέση η οποία νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη. Mm-hmm. Ποτέ δεν είναι ετοιμοπαράδοτη, δοτή. Κάθε γενιά πρέπει να ανακαλύψει τη θέση της μέσα στον κόσμο και πρέπει να την, όχι απλά να την ανακαλύψει, να την βρει η ίδια και θα τολμούσα να πω να την επιβάλλει και η ίδια. Τίποτα δεν έρχεται έτοιμο, τίποτα δεν χαρίζεται. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή πάλι όπου ο άνθρωπος τίνει να εξαφανιστεί και υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις, να το πω έτσι, οι οποίες δουλεύουν για αυτό το πράγμα, για την εξαφάνιση, για την απίσχνανση του ανθρώπου. Οι σημερινοί λοιπόν άνθρωποι πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να απαντήσουν. Δεν γίνεται να ξεφύγεις, πρέπει να απαντήσεις. Mm. Και όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και με την ίδια σου τη ζωή πρέπει να απαντήσεις ποια είναι η θέση μου μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έχω απέναντί μου τη μηχανή με τις συγκεκριμένες δυνατότητες. Εγώ που στέκομαι απέναντί της, ποιος είμαι? Mm-hmm. Αυτά δεν είναι ερωτήματα. Με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε να το πω έτσι, κάπως απλά. Δεν είναι, ξέρετε, ερωτήματα πολυτελείας. Δεν είναι φλιναφήματα ή συζητήσεις καφενείου. Αυτά είναι τα μείζωνα, τα κρίσιμα, τα υπαρξιακά ερωτήματα. Mm-hmm. Που πρέπει να θέσει, ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και κάθε γενιά για τον εαυτό της. Αν θέλει να ζήσει μια ζωή με νόημα, μια ζωή όπου άξια να τη ζήσει κανείς και όχι απλά να επιβιώνει, καταλαβαίνει. Ναι.
0: Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα προφανώς που προκύπτουν, κύριε Ουλή. Και θα έλεγε κανείς, ίσως θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει ακούγοντάς μας, ωραία, ο άνθρωπος δεν είναι αυτός όμως που φτιάχνει, δημιουργεί, κατασκευάζει τις μηχανές και τις σύγχρονες βεβαίως μηχανές, τις ψηφιακές, έτσι, όλους αυτούς τους ψηφιακούς, όπως είπατε και προηγουμένως, αυτοματισμούς της εποχής μας, που είναι που μπορεί να είναι η τηλεόραση, ο υπολογιστής, το κινητό, ακόμη και το αυτοκίνητο που κινείται μόνο του. Πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, αλλά είναι και αυτός ένας αυτοματισμός της εποχής μας τελικά.
1: Βεβαίως.
0: Ή ένα λεωφορείο που μπορεί να κινείται μόνο του. Ωραία, πώς λοιπόν, εκεί τι μπορεί κανείς να πει?
1: Ναι, σωστά. Είναι μια πολύ βολική, ξέρετε, αυταπάτη αυτή. Δηλαδή ότι αφού εγώ κατασκεύασα τη μηχανή και άρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια φωνούλα η οποία μου λέει ότι εφόσον εγώ κατασκεύασα τη μηχανή, άρα την ελέγχω τη μηχανή. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πολλές φορές τα έργα των χειρών μας
0: και του μυαλού μας, έτσι, και της σκέψης,
1: και του μυαλού μας, βέβαια, πολύ σωστά, αυτονομούνται από μας. Αυτό υπάρχει μια δυσκολία να το καταλάβουμε, όχι μόνο εμείς, δεν εννοώ για την Ελλάδα, αυτό είναι να το βλέπει κανείς στη διεθνή βιβλιογραφία. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια βολική αυταπάτη, καταφεύγουν σε τη βολική αυταπάτη, ότι εφόσον εγώ το κατασκεύασα, εγώ είμαι ο κατασκευαστής, άρα εγώ μπορώ να το σπάσω ή να το φτιάξω αυτό που κατασκεύασα. Έχω τον έλεγχο. Αυτή είναι μια αυταπάτη, κύριε Σπυρόπουλε, με την οποία πρέπει, επιτρέψτε μου να πω, να ξεμπερδεύουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά, αν θέλουμε να πάμε λίγο παρακάτω τη σκέψη μας. Γιατί το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι από τη στιγμή που θα φτιάξουμε κάτι, μετά το έργο αυτονομείται. Αυτονομείται από τις προθέσεις του δημιουργού και αποκτά τη δική του ζωή, και αυτό το βλέπουμε πια στην περίπτωση των μηχανών, ειδικά του συμπλέγματος των μηχανών, δηλαδή αυτό που λέμε της μέγα μηχανής, έτσι, γιατί πλέον δεν μιλάμε, ξαναλέω, για μηχανές, έτσι, γκατζετάκια, αλλά μιλάμε για ένα σύμπλεγμα, ένα μηχανικό, ένα τεχνολογικό και μηχανικό σύμπλεγμα ασύλληπτης περιπλοκότητας και ισχύως, που είναι αφέλεια να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος το ελέγχει. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητή, κατασκευάστηκε. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι βλέπει κανείς ότι σιγά σιγά αυτονομείται από τον κατασκευαστή της και πλέον επιστρέφει πίσω σε μας ως ανατροφοδότης, να το πω έτσι, ως feedback, και πλέον μας επηρεάζει και πλέον γινόμαστε αυτό που εμείς κατασκευάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Μιλήσατε για μεγαμηχανές.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τόσο πολύπλοκες αυτές οι μεγαμηχανές, ένα σύμπλεγμα, όπως είπατε, τεχνολογικό και μηχανικό?
1: Γιατί απλά είναι. Γιατί μόνο, θέλω να πω, δηλαδή, κύριε Σπυρόπουλο, ότι μια απλή ματιά να ρίξει κανείς το διαπιστώνει. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Δηλαδή ότι το τεχνολογικό αυτό σύμπλεγμα έχει αφάνταστη περιπλοκότητα, γιατί ελέγχει σχεδόν όλες, αν όχι όλες, τις πτυχές πια της ζωής μας. Κοιτάξτε, ας πούμε, πώς κυβερνώνται σήμερα τα κράτη, πώς κυβερνώνται οι οικονομίες τους. Κοιτάξτε την πολεμική μηχανή. Καταλαβαίνετε, κοιτάξτε όλο τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία πια διαχειρίζεται τη μνήμη, τη συλλογική μνήμη. Αρχεία, κρατών, όλα αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα πλέον σε...
0: Μιλάμε και για data centers, έτσι, στην
1: ακριβώς
0: εποχή μας. Ναι.
1: Ακριβώς. Τεράστιες, δηλαδή, δεξαμενές δεδομένων. Μετά, κοιτάξτε στην πολιτική τι γίνεται. Η ίδια η πολιτική, πώς έχει ψηφιοποιηθεί η εκλογική διαδικασία. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Έτσι, όπου το παιχνίδι παίζεται ξεκάθαρα μέσα σε ψηφιακές πλατφόρμες. η διαφήμιση, που είναι επίσης εντελώς ψηφιοποιημένη, έτσι. Ο αλγόριθμος μας βγάζει συνεχώς διαφημίσεις. Βλέπετε τι τεράστια δεδομένα διαχειρίζεται. Ναι. Μια απλή ματιά δηλαδή να ρίξει κανείς στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι μηχανικός υπολογιστών ή να έχει σπουδάσει. Μια απλή ματιά να ρίξει θα δει ότι παντού βρίσκεται μια οθόνη. Παντού. Προσέξτε το δηλαδή. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε πια χωρίς οθόνες. Μπορούμε να ζήσουμε με οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν πάρεις από τον άνθρωπο την οθόνη του, εκεί πραγματικά θα δεις ότι αρχίζει και φωνάζει, σαν να του πάτησες τον γκάλο. Μου επιτρέπετε ένα μικρό παράδειγμα. Με συγχωρείτε που το λέω. Πειθαρχικά στο σχολείο, αλλά νομίζω έχει μια σημασία να το πούμε, ξέρετε, τα παιδιά, αυτή είναι η μοναδική ποινή, ας πούμε, να το πω έτσι, που πραγματικά τα οριοθετεί. Δηλαδή αν του πεις ότι ξέρεις κάτι, αν ξαναγίνει αυτή η συμπεριφορά ή αν ξανασυμβεί αυτό, το χ, το ψ, θα σου πάρω το κινητό. Εκεί το παιδί πραγματικά καταραίει. Όλα τα άλλα, αν του πεις ότι θα σου δώσω ωριαία απομάκρυνση από την τάξη ή ξέρω εγώ θα φωνάξω τον κηδεμόνα σου, το παιδί μπορεί να σας πω ότι το παίρνει και λίγο στην πλάκα, δεν ασχολείται. Αν του πεις όμως ότι θα σου πάρω την οθόνη, το παιδί πραγματικά σοβαρεύει. Με συγχωρεί, το παράδειγμα είναι...
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ιδιαίτερα στην εποχή μας.
1: Αλλά νομίζω, ναι, είναι εύγλωτο όμως. Ναι,
0: είναι πολύ εύγλωτο και πολύ χαρακτηριστικό και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Μας έχουν μείνει λίγα λεπτά ακόμη, αλλά θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, κύριε Ουλή, αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Εύγλωτο, πολύ χαρακτηριστικό όντως παράδειγμα που μας δείχνει ουσιαστικά την εξάρτησή μας από τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπου επικρατεί παντού μία οθόνη και αυτό που θέλουμε το βρίσκουμε μέσα από, ή που θεωρούμε ότι θέλουμε το βρίσκουμε μέσα από τις οθόνες, τουλάχιστον αυτό έτσι νομίζουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε. Και εννοείται ότι μας είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί το κάνουμε άμεσα, παίρνουμε άμεσα απαντήσεις μέσα από τις οθόνες. Δεν χρειάζεται εμείς ούτε να σκεφτούμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ βολικό όλο αυτό και δεν εμπλεκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και όλο και περισσότερο, όπως είπαμε και πριν, όλο και περισσότερο εμπιστευόμαστε, με ή χωρίς εισαγωγικά, εμπιστευόμαστε τους αυτοματισμούς, τους ψηφιακούς αυτοματισμούς για όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας και για κρίσιμες αποφάσεις στους τομείς της ζωής μας. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα και όπως πάντοτε μ' αρέσει να λέω, κύριε Σπυρόπουλε, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάει κανείς για αυτά τα θέματα, γιατί αμέσως του παίρνει τη ρετσινιά του τεχνοφοβικού. Η ματιά μας δεν είναι τεχνοφοβική. Σε καμία περίπτωση. Κανένας δεν νοσταλγεί μια προ-τεχνολογική ουτοπία, ξέρω εγώ, να πάει κανείς στα βουνά να ζήσει με τα δέντρα, ξέρω εγώ. Δεν εννοούμε αυτό. Πρέπει όμως, νομίζω, αυτή είναι η σκέψη μου και η κρίση μου, πρέπει κάθε άνθρωπος και κάθε γενιά να σκεφτεί σοβαρά, να στοχαστεί τι είναι εκείνο το οποίο είναι απλά διεκπεραιωτικό. Mm-hmm. Όντως, είναι μια ρουτίνα, έτσι, όπου εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε τους αυτοματισμούς της μηχανής για να μας απαλλάξει από το βάστανο ενός σωματικού κόπου που είναι σαν να σπάς πέτρες, δεν έχει κανένα νόημα. Τι είναι λοιπόν το εντελώς διεκπεραιωτικό και τι είναι το ουσιώδες? Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία, το έχω ξαναπεί αυτό και σε άλλη συνάφεια, με έναν τρόπο μαγικό θρησκευτικό, όπως οι πρωτόγονοι αντιμετωπίζαν τα καθρεφτάκια. Καταλαβαίνετε, να αντιμετωπίζουμε δηλαδή την τεχνολογία μαγικοθρησκευτικά και να εμπιστευόμαστε στην τεχνολογία όλη μας την ύπαρξη.
0: Ναι. Ή να θεωρούμε ότι θα μας βρει λύσεις στη τεχνολογία, ναι, για τα πάντα, έτσι, στη ζωή μας.
1: Ναι, για τα πάντα. Αυτή είναι μια επιθετικά, μια πολύ φονταμενταλιστική, να το πω έτσι, τεχνοκρατική προσέγγιση, η οποία δεν βγαίνει, λίγο αν δοκιμαστεί στην πράξη. Mm. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει εύκολα ότι δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα. Αν δηλαδή κανείς λίγο ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με αυτούς τους αυτοματισμούς για τους οποίους μιλάμε, μπορεί εύκολα, αλλά πρέπει λίγο να ασχοληθεί και να στοχαστεί πάνω σε αυτά. Θα δει εύκολα ότι αυτοί οι αυτοματισμοί έχουν και αυτοί το όριό τους. Δεν μπορεί να πάνε πολύ βαθιά.
0: Ναι.
1: Καλύπτουν κάποιες περιπτώσεις, έτσι, δεν αντιλέγω, καλύπτουν φυσικά κάποιες περιπτώσεις, αλλά όταν θέλεις το κάτι της παραπάνω, όταν ζητάς κάτι βαθύτερο, βλέπει κανείς ότι και αυτές βραχυκυκλώνουν, ανακυκλώνονται, λένε όλο τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Προσωπικά, επιτρέψτε μου να πω, έχω κάνει πολλά πειράματα με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι απίστευτα το πόσο ευρηματική ήταν σε πράγματα διεκπεραιωτικά. Δηλαδή τις λες, ας πούμε, κάνε μου μια αφίσα. Mm. Όντως σου κάνει μια καταπληκτική αφίσα. Όταν όμως τη ρωτάς για πράγματα φιλοσοφικά, για πράγματα θεολογικά, δηλαδή για πράγματα που πάνε στο πιο μυστηριακό κομμάτι της ύπαρξής μας, στο πιο, ξέρετε, βαθύ.
0: Ναι.
1: Εκεί πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι εντυπωσιακό πόσο ανακυκλώνεται. Mm-hmm. Και πόσο στερεότυπη είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, κύριε Σπυρόπουλε, πιστεύω, αυτό το πράγμα επιτέλους να το δούμε. Μην έχουμε μια αντίληψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη τα βρίσκει όλα και ό,τι ζητήσεις. Όχι, έχει όρια. ανακοινώσει.

0: κλώνεται, στερεοτυποποιεί, δεν μπορεί να πάει πέρα από ένα ορισμένο βάθος.
1: Είναι αυτός ο αυτοματισμός του αλγόριθμου, έτσι,
0: ναι,
1: που
0: ακριβώς
1: είπατε. Αλλά που φτάνει μέχρι ενός σημείου προφανώς, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό το σημείο όμως πρέπει να το δούμε. Και κάθε γενιά πρέπει να το ανακαλύψει. Για να μην έχει, ξαναλέω, μια μαγικοθρησκευτικού τύπου σχέση με, με την τεχνολογία. Πρέπει κάθε γενιά να το ανακαλύψει για τον εαυτό της. Ποιο είναι το όριο? Βλέπεις ότι λίγο αν δηλαδή ασχοληθείς και στοχαστείς πάνω σε αυτά τα θέματα, θα βλέπεις ότι δεν μπορεί να πάει πέρα από ένα ορισμένο βάθος. Δεν μπορεί να πάει.
1: Οπότε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
0: Όχι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει, για τον απλό λόγο καταρχάς ότι η ψηφιακή τεχνολογία τι κάνει, χειρίζεται μια πληροφορία, αλλά ποια πληροφορία? Ό,τι πληροφορία υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Εκτός διαδικτύου δεν μπορεί. Δεν ξέρει. Άρα αυτό από μόνο του πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ζωή και πάρα πολύ σκέψη, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, εκτός διαδικτύου. Άλλη αυταπάτη που πρέπει κανείς να πολεμήσει. Έχουμε μια τάση να πιστεύουμε πως ό,τι ο άνθρωπος έχει σκεφτεί, ό,τι έχει αισθανθεί, ό,τι έχει βιώσει, όλα υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Όχι. Μέσα στο διαδίκτυο υπάρχει ένα απειροελάχιστο, ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών των πραγμάτων που ο άνθρωπος δυνητικά έχει σκεφτεί, αλλά και δυνητικά μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να πράξει, μπορεί να βιώσει.
1: Εδώ τι ρόλο παίζει αυτή η διαμεσολάβηση? Γιατί νομίζω όλα τα παραδείγματα που έχουμε δώσει των τεχνολογιών αυτοματισμού μας φέρνουν μπροστά σε αυτό το, σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, κάπως ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες σχέσεις διαμεσολαβούνται και κάπως χάνεται αυτή η σχέση, η άμεση σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, αυτό που λέμε η καταπρόσωπον επαφή και συνάντηση, έτσι, των ανθρώπων. Ακόμη ας πούμε και αυτό το παράδειγμα για τις μεταφορές που συζητάμε, των αυτόματων οχημάτων γενικότερα. Εκεί τι μπορούμε να πούμε, κύριε Ουλή, και να κλείσουμε με αυτό?
0: Ναι, διαμεσολάβηση δεν σημαίνει εξάντληση. Δεν σημαίνει ότι επειδή η μηχανή διαμεσολαβεί τις σχέσεις μας, και όντως τις διαμεσολαβεί, αλλά δεν πρέπει κανείς να κάνει το λάθος να νομίζει ότι η διαμεσολάβηση των μηχανών σημαίνει η διαμεσολάβηση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσω της μηχανής. Σημαίνει ότι εξαντλούνται οι σχέσεις μέσα από αυτή τη διαμεσολάβηση. Όχι, υπάρχουν και σχέσεις διαπροσωπικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές. Υπάρχουν πολλών ειδών σχέσεις και εκτός μηχανής και εκτός διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξανανακαλύψουμε, για να το καταλάβει όμως αυτό ο σημερινός άνθρωπος, πρέπει να ξανανακαλύψει αυτό που λέμε την πραγματική ζωή.
1: Ναι.
0: Έχει γοητευτεί, έχει υπνοτιστεί ο σημερινός άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Σπυρόπουλε, έχει υπνοτιστεί από την οθόνη. Πρέπει κάπως να σπάσουν τα μάγια. Πρέπει να βγει από αυτόν τον ύπνο. Γιατί τίνει να πιστέψει ότι όλη η ζωή ουσιαστικά έχει μετακομίσει μέσα στην οθόνη.
1: Mm-hmm.
0: Οφείλουμε να πούμε ότι αυτό είναι ψέμα. Υπάρχει πολλή ζωή μέσα στην οθόνη, φυσικά, άπειρη ζωή μέσα στην οθόνη, αλλά υπάρχει και άπειρη ζωή εκτός οθόνης. Mm-hmm. Και πρέπει να υπερασπιστούμε και το άλλο μισό, δηλαδή αν η μισή ζωή βρίσκεται μέσα στην οθόνη, υπάρχει άλλη τόση που βρίσκεται εκτός. Και πρέπει να το θυμίζουμε στον εαυτό μας κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Για να μην είναι απλά, για να μείνει μια διαμεσολάβηση και όχι εξάντληση των
1: σχέσεων. Και να μην γίνουμε ίσως αυτό που κατασκευάσαμε τελικά, κύριε Λίγη.
0: Ναι, πολύ σωστά. Αυτό που είπατε είναι το πιο σωστό. Για να μην γίνουμε και εμείς τελικά μηχανές και οθόνες. Γιατί τελικά το κεφάλι μας θα γίνει μια οθόνη. Πρέπει λοιπόν να ξαναεπινοήσουμε, να ξαναβρούμε την άλλη μισή ζωή που βρίσκεται εκτός οθόνης. Και αυτή τη ζωή δεν την ξέρει ούτε ο αλγόριθμος, ούτε οι αυτοματισμοί των μηχανών.
1: Και ίσως πολύ περισσότερο από τη μισή ζωή,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ίσως το πιο ουσιαστικό κομμάτι τελικά,
0: ναι,
1: της ζωής μας να είναι έξω από, από τους αυτοματισμούς αυτούς και του αλγόριθμου και όλους τους υπόλοιπους, και έξω από τις οθόνες, έτσι.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να το υπερασπιστούμε αυτό το κομμάτι, να μην κάνουμε σαν να μην υπάρχει, γιατί συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Όχι, υπάρχει και είναι και πολύ ζωτική σημασία. Το κομμάτι εκτός οθόνης.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία, κύριε Ουλή, να πούμε πολλά πράγματα και με τη δική σας βοήθεια και με τη δική σας συνδρομή σήμερα στην εκπομπή για ένα ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, δίχως αμφιβολία. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλο. Να είστε καλά.

0: Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις τεχνολογίες του αυτοματισμού και κατά πόσο αντικαθιστούν τον άνθρωπο. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Πυρομάλης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Κυριακή 5 του μηνός Ιουλίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε κατοικημένη περιοχή. Σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβοίας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει ένα εργοστάσιο. Ο πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει απόσταση που ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα. Συνολικά 60 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Τρεις βασικές προτεραιότητες θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο: την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κινητοποίηση κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων. Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος στους 32 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβοίας. Έσπευσαν 40 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων 9 οχημάτων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε 2 εργοστάσια παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετόπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις 2 εγκαταστάσεις με τα αεροσκάφη Καναντέρ να πραγματοποιούν ρήψεις στο ένα εργοστάσιο και τα ελικόπτερα στο δεύτερο. Παράλληλα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία, ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ρήψεις από αέρος αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό στόχο τη μείωση του πυκνού καπνού, τον περιορισμό της μεταφοράς τοξικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, αλλά και την αποτροπή μεταφοράς θερμότητας ή καυτρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εστίες. Από τις εικόνες της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο ανακύκλωση είναι εκείνο από το οποίο αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Στην ευρύτερη περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με μέση ένταση κοντά στα 3 μποφόρ, ενώ οι ρηπές αγγίζουν τα 27 χιλιόμετρα ανά ώρα και κατά τόπους, κυρίως σε περιοχές με λοφόδες ανάγλυφο, φτάνουν ακόμη και τα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με βάση το ανεμολογικό πεδίο, η πυρκαγιά ευνοείται να κινηθεί κυρίως προς νοτιοανατολικότερες διευθύνσεις, πάντοτε βέβαια σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφου, στη διάταξη της καύσιμης ύλης και τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, οι μέσες έντασης των ανέμων δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά, ωστόσο οι ρηπές θα αρχίσουν και πάλι να ενισχύονται, φτάνοντας τοπικά πάνω από 35 έως 37 χιλιόμετρα ανά ώρα, γεγονός που μπορεί να ευνοήσει πρόσκαιρα αναζωπηρώσεις, τη δημιουργία κυλιδώσεων και ταχύτερη εξάπλωση του μετόπου. Η ουσιαστική εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από τις πρώτες βραδινές ώρες, περίπου μετά τις 9 το βράδυ, όταν τόσο οι μέσες εντάσεις όσο και οι ρηπές θα υποχωρήσουν αισθητά. Οι ρηπές του ανέμου αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα εξάπλωσης, την κατεύθυνση και γενικότερα τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό δεν αρκεί να εξετάζουμε μόνο τη μέση ένταση του ανέμου, αλλά και τις μέγιστες ρηπές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απότομες μεταβολές στην εξέλιξη του μετόπου, καθώς και κυλιδώσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ωστόσο, οι πυρκαγιές δεν επηρεάζονται αποκλειστικά από το γενικό πεδίο των ανέμων ή από τον άνεμο μεγάλης κλίμακας που επικρατεί στην περιοχή. Όταν αποκτήσουν μεγάλη ένταση, μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους καιρό. Η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να μεταβάλουν πρόσχερα την συμπεριφορά και την κατεύθυνση του μετόπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να προκαλέσουν τοπικές επιταχύνσεις του ανέμου και ισχυρότερες ρηπές κοντά στη φωτιά. Για το λόγο αυτό, η πραγματική εξέλιξη μιας πυρκαγιάς μπορεί να αποκλίνει από εκείνη που θα αναμενόταν με βάση το γενικό πεδίο των ανέμων, γεγονός που καθιστά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική. Τις πρωινές ώρες, λόγω της θερμοκρασίας αναστροφής, ο καπνός και η ατμοσφαιρική ρήπη τείνουν να εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και δυσμενέστερη ποιότητα αέρα, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά. Όσο όμως ο ήλιος ανεβαίνει και θερμαίνεται το έδαφος, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη της ατμόσφαιρας, γεγονός που επιτρέπει στον καπνό να διαχέεται σε μεγαλύτερο ύψος και σταδιακά να αραιώνει. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική επιφύλαξη: εφόσον εξακολουθούν να καίγονται εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και άλλα βιομηχανικά υλικά, η παραγωγή καπνού θα συνεχίζεται. Συνεπώς, ακόμη και αν η ατμοσφαιρική ανάμειξη βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμείνει επιβαρημένη κοντά στην εστία της πυρκαγιάς, αλλά και κατά μήκος της τροχιάς του καπνού, μέχρι να περιοριστεί ουσιαστικά η καύση. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος. Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σμινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθής παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της διερεύνησης παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας και περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής. Ειδικότερα χθες, στην περιοχή Πικρολίμνη Κιλκής, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 52χρονος προέβη στη χρήση ψισταριάς και στη ρήψη πυροτεχνημάτων κατά παράβαση των ισχυουσών απαγορεύσεων που εφαρμόζονται σε ημέρες πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Ο ανωτέρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.743 ευρώ. Στις 3.36 το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Λειψιδρίου του Δήμου Κιλκής, η οποία επεκτάθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών και δασική έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 1.300 στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 44χρονο. Ο ανωτέρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Επιπλέον, στις 4 και 4 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα συνολικής έκτασης περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Ανθοφύτου του Δήμου Κιλκής. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από 57χρονο κατά τη διάρκεια καύσης ξύλων για τη θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Ο ανωτέρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.065 ευρώ. Για τα περιστατικά ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 518 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 160 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 147 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 7.30 το πρωί έως αύριο το πρωί στις 7.30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο τμήμα του περιαστικού οδάσους Θεσσαλονίκης, σε Ιξού, που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη. Επίσης, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίων του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του δασοκτήματος Ισενλή. Τρεις βασικές προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αφορούν κρίσιμους στόχους σε ισάριθμα μέτωπα στην κοινωνία και την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας. Με βάση τις προτεραιότητες αυτές, γίνεται ίδιος σχεδιασμός των κυβερνητικών πρωτοβουλειών στο μέτωπο της οικονομίας, γεγονός που πιστοποιούν οι δύο παρεμβάσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τον Σεπτέμβριο, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στο μέτωπο της ακρίβειας, πρωταρχικός σκόπος, στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να εφαρμοστεί στο ακέραιο η πρώτη φάση της συμφωνίας με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας, που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ από τον Σεπτέμβριο. Θετικές ως προς την κατεύθυνση αυτή είναι και οι διεθνείς εξελίξεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για κατάπαυση του πυρός και η αποκλιμάκωση των εντάσσεων στον Περσικό κόλπο. Τα νέα δεδομένα έχουν οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση της διεθνής τιμής του πετρελαίου στα επίπεδα των 70 δολαρίων ανά βαρέλι, γεγονός που έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται και στην αγορά μέσω της αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα τον Ιούλιο, στο 3,9% από 4,9% που ήταν τον Μάιο. Πρόκειται για σημαντική υποχώρηση που δείχνει ότι η αγορά έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται στη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τις διελεύσεις πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Το ποσό αυτό, το οποίο ενδέχεται όταν οριστικοποιηθεί να έχει ανέλθει σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, αναμένεται να αξιοποιηθεί για νέες μειώσεις φόρων σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και για ενισχύσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου από τον Πρωθυπουργό, με βάση τις εισηγήσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Το μέτωπο για τη μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή είναι αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι και τα ορόσημα που προβλέπονται. Ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής ο Νίκος Παπαθανάσης επανέλαβε αυτή την εβδομάδα, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, το 68%, δηλαδή 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν εισρεύσει στην οικονομία σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ του 2023, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το ελληνικό σχέδιο είναι οπισθοβαρές, γι' αυτό υπάρχει φυσιολογική εξέλιξη στην υλοποίηση των έργων, δεδομένου ότι οι δαπάνες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και το 2027, αφού η τελευταία εκταμείευση θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2026. 10 ημέρες απέμειναν πριν η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAdde της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν εφέτος με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Με τα στοιχεία έως Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, 1,85 εκατομμύρια περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023. Όπως γραμμίζει ο αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η φετινή θετική πορεία υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στον φορολογικό μηχανισμό. Οι πολίτες δείχνουν να υιοθετούν ευκολότερα τις καινοτομίες και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος, γεγονός ενθαρρυντικό. Όπως παρατηρείται για τις δηλώσεις τις οποίες υποβάλλουν τα νοικοκυριά, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, όσοι τις καταθέτουν κοντά στις τελευταίες ημέρες της διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς μεγαλύτερο φόρο προς πληρωμή. Η τάση αυτή είναι γνωστή και επαναλαμβανόμενη. Εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως όσοι έχουν μηδενικό ή πιστωτικό εκαθαριστικό για να λάβουν επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα. Ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι κυρίως όσοι έχουν εισοδήματα και από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τις δηλώσεις Ε1, περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται έως τις 31 Ιουλίου να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου προκειμένου να κερδίσει την έκπτωση 2-4% ανάλογα με το πότε υπέβαλε τη δήλωσή του. Όσοι υποβάλλουν σε επόμενες 10 ημέρες δικαιούνται έκπτωση 2% στον πρόσθετο φόρο εφόσον επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή. Συγκεκριμένα, από τις 5,8 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα, 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ. Ωστόσο, οι δηλώσεις που κατατίθενται προς το τέλος της διορίας εμφανίζουν συνήθως βαρύτερο εκαθαριστικό κοντά στα 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλλουν τώρα και εξοφλήσουν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου θα κερδίσουν μέση έκπτωση περίπου 40 ευρώ. Όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση Ε1 έως τα μέσα Ιουνίου κερδίζουν κατά μέσο όρο έκπτωση περίπου 70 ευρώ εφόσον εξοφλήσουν πλήρως το εκαθαριστικό τους. Η πληρωμή του φόρου γίνεται σε έως 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Για να σπάσουν τη δόση σε μικρότερες, πολλοί χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα τον φόρο αλλά να τον αποπληρώνουν άτοκα για 12 μήνες στην τράπεζα. Ταυτόχρονα έτσι ο φορολογούμενος εξασφαλίζει και την έκπτωση 2-4%. Και πριν καν ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, οι 9 στους 10 δικαιούχους έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές. Η ΑΔΕ ως τώρα έχει προχωρήσει σε άμεση πληρωμή επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους, δηλαδή για σχεδόν 2 στους 3 δικαιούχους, επειδή δεν έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Σε αυτούς έχει πιστωθεί κατά μέσο όρο ποσό περίπου 200 ευρώ στον καθένα. Εκτός από υποβολές, μέχρι 15 Ιουλίου προλαβαίνουν οι υπόχρεοι να κάνουν και διορθώσεις και στη δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει. Συγκεκριμένα, αν οι φορολογούμενοι διαπιστώνουν λάθη ή παραλήψεις στην αρχική τους δήλωση, μπορούν να την αλλάξουν συμπληρώνοντας ή διαγράφοντας στοιχεία, υποβάλλοντας μία νέα τροποποιητική δήλωση, χωρίς να κινδυνεύουν με πρόστιμο ως τις 15 Ιουλίου. Η διόρθωση λαθών σε κρίσιμους κωδικούς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη φορολογική επιβάρυνση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δηλώνονται εισοδήματα παλαιότερων ετών για κάλυψη τεκμηρίων. με τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι έμποροι προσβλέπουν πλέον στην επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη ουσιαστική τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου δηλαδή, ενώ κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Οι εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 2 έως 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του τζίρου, αλλά κυρίως η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Στο μεταξύ, εν ώψη της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας νωρίτερα σήμερα το πρωί για την κατάσβεση φωτιά σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Η φωτιά στο μεγάλο όχημα ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με 10 οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιές. Στον πυρήνα του εθνικού σχεδιασμού της χώρας περνά πλέον το νερό, με την κυβέρνηση να θέτει σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη ολιστική πολιτική για την προστασία και την βιώσιμη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες πιέσεις με αυξανόμενα φαινόμενα λειψιδρίας, παρατεταμένων ξηρασιών αλλά και ακραίων πλημμυρικών επεισοδίων, η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική αλλαγή προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε στις 23 Ιουνίου σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα σχεδιάζει, προστατεύει και αξιοποιεί τους υδατικούς της πόρους. Πρόκειται για την πρώτη στρατηγική εθνικής εμβέλειας που θέτει με σαφήνεια τις προτεραιότητες της χώρας για το νερό, συνδέοντας την προστασία των υδάτινων συστημάτων με την κλιματική προσαρμογή, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών ύδατος. Η νέα αυτή προσέγγιση στηρίζεται στην παραδοχή ότι η επάρκεια και η ποιότητα του νερού αποτελούν προϋπόθεση για τη δημόσια υγεία, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και συνολικά για τη δυνατότητα κάθε περιοχής να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα, ενώ έγιναν ελάχιστα αισθητές στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου. Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10 και 13 και είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 11 και 7 μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων, και λίγα λεπτά αργότερα στις 11 και 11 καταγράφηκε τρίτη δόνηση μεγέθους 3,8. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Αλλιευτικός σκάφος χωρίς επιβαίνοντες βυθίστηκε εντός του λιμένα της αρχαίας Επιδαύρου χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε γερανο φόρο όχημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους. Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρή έκταση θαλάσσια ρήπανση, επιφάνειες περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών υποδιεύθυνσης δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Κατερίνης, εξεχνιάστηκε ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος επαγγελματία πολιτικών ζημάτων που έγινε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου σε περιοχή της Πιερίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανδρών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρισμού και της πλαστογραφίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού, στο οποίο σημειώθηκε στο Coney Island του Brooklyn στη Νέα Υόρκη αργά χθες το βράδυ, ανακοίνωσε η αστυνομία της Μεγαλούπολης των ΗΠΑ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς περίπου στις 10:37 το βράδυ, προσθέτει η ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το ABC News. Μεταξύ των τραυματιών είναι 2 νεαρές γυναίκες, 2 άντρες και 4 αγόρια ηλικίες 14, 12, 7 και 6 ετών. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέονται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η χθεσινή 35η διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στα τέλη Μαΐου κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς στην νοτιοδυτική Αλβανία. Η αντίθεση στα σχέδια αυτά έχει συμπυκνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, ενώ ζητούν και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές του Τόγκο, σύμφωνα με απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση του Αφρικανικού κράτους χθες το βράδυ. Στα τέλη του Ιουνίου, μετά την έναρξη της περίοδου των βροχών, στο κόλπο της Γουινέας εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στο Τόγκο, στην ακτή Ελεφαντοστού, στην Γκάνα και στην Ιγυρία. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων, ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ επ' ευκαιρία της 250ης επετείου των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η πρόγνωση για το σημερινό καιρό: Μακεδονία και Θράκη. Στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική και Βαθμία, στην Θράκη, πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 και στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός. Το απόγευμα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο βορειοδυτική 5 με 6. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 34, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα στην Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι προς το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 23 έως 32. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μήνυματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού στο 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης. Η κυρία Μαρουλία Κοντού, μουσικός, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου Μυθοδία στην Πάρο. Η κυρία Κοντού είναι διπλωματούχος πιάνου, μαέστρος, συνθέτης, έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τη σεμιναριακή εκπαίδευσή της για το σύστημα ORF στο Mozarteum University της Αυστρίας. Ίδρυσε και διευθύνει τα χοροδιακά σύνολα του Οδείου Μυθοδία με ιδιαίτερη καλλιτεχνική δράση εντός και εκτός των ορίων του νησιού. Μαζί θα γνωρίσουμε το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό μουσικό σύστημα που ακολουθούν οι σπουδαστές του Οδείου Μυθοδία. Ένας χώρος τέχνης που με αίσθημα ευθύνης μεταλαμπαδεύει τη μουσική παιδεία σε νέους αλλά και σε μεγαλύτερους σε ηλικία σπουδαστές. Στο Οδείο Μυθοδία οι διδάσκοντες συνδέουν τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Κυρία Κοντού, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχω την ευκαιρία να μοιραστώ με εσάς και τους ακροατές σας την εμπειρία μου από όλα αυτά τα χρόνια διδασκαλίας και διεύθυνσης στο Οδείο Μυθοδία.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Κοντού, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Μιλήστε μας λίγο και αυτό και πείτε μας παρακαλώ πολύ, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να την υπερασπιστείτε ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης?
1: Λοιπόν, ναι, εγώ μεγάλωσα στην Πάρο. Η μητέρα μου είναι από τη Σαντορίνη, ο μπαμπάς από την Πάρο, οπότε νιώθω πολύ κυκλαδίτησα. Σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική ήταν κομμάτι, ήταν έντονη στην καθημερινότητα, αλλά τα πρώτα μου ακούσματα ήταν κυρίως παραδοσιακή μουσική. Ο παππούς μου ήταν κατασκευαστής και έπαιζε τσαμπούνα και τουμπάκι, και ο προπάπους μου λένε ότι ήταν ο πρώτος αντουργέρης εδώ στην Παρικιά Σπάρου. Θυμάμαι ότι τότε συναντιόμασταν πολύ συχνά στο σπίτι του παππού, σχεδόν κάθε εβδομάδα, με πολλές αφορμές, μια γιορτή ή τις βεγγέρες που λέγανε τότε, τις επισκέψεις. Έπαιζαν μουσική και χόρευαν με κάθε ευκαιρία. Και νομίζω, καθώς αναφέρατε, έχω κάνει και τη μουσικοκινητική στο Κάρσμπου και το σύστημα ORF, ο χορός συνδέεται πάρα πολύ με την εκμάθηση της μουσικής τελικά. Νομίζω ότι υπήρχε αυτός ο έντονος χορός που υπήρχε στην οικογένεια, με επηρέασε πολύ και μου ανέπτυξε πολύ το αίσθημα του ρυθμού. Και ταυτόχρονα η μητέρα μου πάντα είχε σπίτι αυτή και μουσική κάθε μέρα. Είναι σαν η ζωή μου να είχε πάντα από κάτω έτσι ένα μουσικό χαλί, θα έλεγα. Η κλασική μουσική ήρθε στη ζωή μου λίγο αργότερα, περίπου όταν ήμουν 11 χρονών. Με μάγεψε από την πρώτη στιγμή και ένιωσα ότι αυτό το δρόμο ήθελα να τον ακολουθήσω. Δεν ήξερα τότε πώς, απλά με τράβηξε. Έπειτα έγινε καθοριστικό, έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο στις σπουδές μου όσο και στη μετέπειτα πορεία, βέβαια, της ζωής μου. Τα αρχικά βιώματα όμως πιστεύω, ναι, ότι ήταν αυτά που με έκαναν να την αγαπήσω και να τη δω όχι απλά σαν τέχνη, αλλά σαν ένα βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης αλλά και της καλλιέργειας του ανθρώπου.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Κοντού, μέσα από τη δική σας εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης στο Οδείο Μυθοδία?
1: Τα ωφέλη είναι πολλά. Επιγραμματικά, τα πιο σημαντικά μπορούμε να πούμε, αν και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, θα μπορούσε αυτό να είναι μόνο ένα θέμα για συζήτηση, αλλά σίγουρα η μουσική εκπαίδευση καλλιεργεί τη συγκέντρωση, τη συναισθηματική νοημοσύνη, και την πειθαρχία. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για τον άνθρωπο καταρχήν. Γιατί ο άνθρωπος είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Το δύο, βλέπουμε καθημερινά παιδιά να αποκτούν αυτοπεποίθηση δουλεύοντας, προσπαθώντας να μελετήσουν, μελετώντας και σπουδάζοντας και καθώς εξελίσσονται. Και έτσι μπορούν σιγά σιγά να εκφραστούν μέσα σε αυτό, γιατί φυσικά και η έκφραση των συναισθημάτων μας μέσα από την τέχνη είναι πολύ σημαντική. Το δύο στόχος δεν είναι μόνο να μάθουμε να διαβάζουμε νότες, είναι και να μάθουμε να ακούμε, να σεβόμαστε, να δημιουργούμε, να συνεργαζόμαστε. Για μένα η δημιουργία του Οδείου Μυθοδία γενικά έχει ένα βαθύτερο νόημα. Η δύναμη της μουσικής για τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Σε ένα νησί όπως η Πάρος που έχει έντονη ζωή αλλά και ένα μεγάλο αριθμό παιδιών, το Οδείο ήρθε να προσθέσει μια ποιοτική διάσταση στην ανάπτυξή τους. Και όπως το είχα οραματιστεί, μέσα από αυτή τη διαδρομή δημιουργήθηκαν φιλίες, σχέσεις, δεσμοί ανάμεσα σε ανθρώπους που ενώθηκαν για να πετύχουν κοινούς στόχους, είτε μέσα από τη χοροδία, είτε μέσα από άλλες καλλιτεχνικές δράσεις. Ακόμα και οι μαθητές μας που δεν έγιναν μουσικοί, που οι περισσότεροι δεν θα γίνουν μουσικοί, αλλά παίρνουν πολύ σημαντικές εμπειρίες που τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Βλέπουμε ότι σε όλα τα επαγγέλματα χρειάζεται κάποια στιγμή να σταθούμε μπροστά στο κοινό, να μιλήσουμε, να αντιμετωπίσουμε ομάδες. Νομίζω ότι οι συναυλίες και όλη η μουσική εκπαίδευση, είτε αυτό είναι ατομικό μάθημα είτε χοροδίες, βοηθάνε πάρα πολύ να αποκτήσει κανείς αυτοπεποίθηση. Θα του φανεί πολύ χρήσιμη σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής του. Και γι' αυτό έχω και πολλές φορές μαθητές, καθηγητές που θα έρθουν να κάνουν φωνητική και να δουλέψουν τη φωνή τους, να μπορέσουν να τη χρησιμοποιούν χωρίς να την τραυματίζουν, να περνάει καλύτερα στους μαθητές τους ή και να μπορούν να μιλάνε περισσότερη ώρα χωρίς να κουράζονται. Και φυσικά ταυτόχρονα είμαστε περήφανοι για τους μαθητές μας που μέσα από τη συστηματική προετοιμασία κατάφεραν να εισαχθούν σε μουσικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και κάποιοι από αυτούς είναι ήδη επαγγελματίες μουσικοί και κάποιοι άλλοι είναι συνεργάτες μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Κοντού, δραστηριοποιήστε στο όμορφο νησί της Πάρου. Πόσο ιδιαίτερες μπορεί να είναι οι δράσεις σας από τη στιγμή που απέχετε από ένα μεγάλο αστικό κέντρο?
1: Ναι, πολύ συχνά μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι καθώς έφυγα για τις σπουδές μου από την Πάρο κάποια στιγμή, όταν ήμουν 18 ετών, και δεν ήθελα στην αρχή να επιστρέψω στην Πάρο, είναι αλήθεια, παρόλη τη μεγάλη μου αγάπη σε αυτήν, γιατί θεωρούσα ότι δεν θα μπορέσω να εξελιχθώ καθόλου σαν μουσικός. Είχα την αίσθηση ότι οι ευκαιρίες θα ήταν περιορισμένες, αλλά συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι όταν υπάρχει αγάπη και σεβασμός στη μουσική θα έρθουν και οι ευκαιρίες, και εξάλλου η Πάρος έχει πάρα πολλά παιδιά, έχει πάντα πολλούς μαθητές, και για μένα ήταν πολύ σημαντικό από την καρδιά μου να προσφέρω σε αυτά τα παιδιά ευκαιρίες και βιώματα, εμπειρίες που εγώ δεν είχα την ευκαιρία όταν ήμουν παιδί, είναι αλήθεια, στην Πάρο να τις έχω. Αλλά από τα πρώτα μου βήματα, για παράδειγμα το 2003, που ήταν περίπου η εποχή που άρχισα να επιστρέφω σιγά σιγά στην Πάρο, κατευθείαν με κάλεσαν να συνεργαστώ ως πιανίστα στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής της Πάρου, και που συμμετείχαν σπουδαίοι καλλιτέχνες από πολλά μέρη, όλο τον κόσμο. Αυτή η εμπειρία για μένα ήταν πολύ καθοριστική, γιατί συνειδητοποίησα ότι η Πάρος διαθέτει ένα διεθνές κοινό, όπου το κοινό έχει υψηλό επίπεδο και εμπειρία από μεγάλες συναυλίες και σημαντικές αίθουσες του εξωτερικού, και αυτό φυσικά ανέβασε πάρα πολύ και τις δικές μου προσδοκίες αλλά και του κοινού. Ήξερα δηλαδή ότι έπρεπε κάθε φορά να δώσω το καλύτερο εαυτό μου και ότι το κοινό θα ήταν πολύ αυστηρό μαζί μου. Βέβαια υπήρχαν πάντα αρκετές πρακτικές δυσκολίες εδώ και υπάρχουν, όπως η έλλειψη ενός κατάλληλου θεάτρου ή μιας πολύ σωστά οργανωμένης αίθουσας συναυλιών. Και έτσι ειδικά το καλοκαίρι που το κοινό έρχεται σε επαφή με τα καλλιτεχνικά δρόμενα του νησιού, το καλοκαίρι οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, όπου συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι και με τις καιρικές προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε βρει τρόπους να διαχειριζόμαστε αυτές τις συνθήκες και να πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι μέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες και μέσα από αυτή τη διαδρομή έχουμε κερδίσει, νιώθω ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του κοινού, και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Και πάντα να είστε δυνατοί και δημιουργικοί. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε στο σημείο αυτό μερικά από τα μαθήματα, τμήματα που είναι να εργά στο Οδείο Μυθοδία? Ένας σπουδαστής που θα έρθει σε εσάς, τι μουσικές επιλογές μπορεί να έχει?
1: Λοιπόν, στο Οδείο Μυθοδία προσπαθούμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα σπουδών. Λειτουργούν τμήματα κλασικής μουσικής, όπως πιάνο, κιθάρα, φλάουτο, βιολί και μονοδία. Τα φυσικά τα υποχρεωτικά και ανώτερα θεωρητικά, και παράλληλα λειτουργεί τομέα σύγχρονης μουσικής με όργανα όπως ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ντραμς και σύγχρονο τραγούδι, και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στη μουσική προπαιδεία με τμήματα για βρέφη και μικρά παιδιά. Ξεκινάμε δηλαδή μαθήματα με βρέφη από 16 μηνών με συνοδεία γονέα, ένα τμήμα που αγαπάω ιδιαίτερα και το θεωρώ πολύ σημαντικό και σοβαρό, γιατί επηρεάζει πολύ την ψυχή των μικρών μας μαθητών. Και επιπλέον λειτουργούν τμήματα παραδοσιακής μουσικής, μουσικά σύνολα, χοροδίες φυσικά, που είναι ένα πολύ ζωντανό, ένα ζωντανός πυρήνας δημιουργίας μέσα στο βίο. Στόχος μας είναι κάθε σπουδαστής ανεξαρτήτως ηλικίας να μπορεί να ανακαλύψει το δικό του δρόμο μέσα στη μουσική, να εξελιχθεί και να εκφραστεί μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητά του καταρχήν και τις δυνατότητές του.
0: Κυρία Κοντού, τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για ένα εκπαιδευτικό μουσική σήμερα, η μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος?
1: Η μουσική δεξιότητα είναι πολύ σημαντική. Είναι δύσκολο σίγουρα να επιλέξω. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να συνδυάζονται. Αλλά η παιδαγωγική προσέγγιση είναι αυτή που μπορεί να κάνει, θεωρώ, τη διαφορά σε έναν δάσκαλο. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο γνώση, είναι σχέση, είναι επικοινωνία, είναι έκφραση. Το Δύο Μυθοδία δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να κατανοήσουμε πρώτα τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, την προσωπικότητά του, το ρυθμό του, τις ανάγκες του. Θέλουμε το μαθητή να νιώσει ασφάλεια, αποδοχή και χαρά μέσα στο μάθημα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η δεξιότητα καλλιεργείται με φυσικό τρόπο και ουσιαστικό. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να δημιουργήσουμε καλούς μουσικούς, αλλά και ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα αγαπήσουν τη μουσική και θα τη διατηρήσουν στη ζωή τους. Εξαρτάται βέβαια όλο αυτό και από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής. Σίγουρα είναι διαφορετική η προσέγγιση σε πολύ μικρά παιδιά και βρέφη, και πολύ διαφορετική σε ένα προχωρημένο επίπεδο. Είναι

0: Κυρία Κοντού, θα μας πείτε τι ακούσαμε.
1: Ναι, ακούσαμε μία σύνθεσή μου από το δάσος, λέγεται. Επίσης, η Μαρία Πολυδούρη, με το έργο Opus 2 νούμερο 2. Παίζω εγώ στο πιάνο και τραγουδάει η σοπράνο Ευδοκία Μωυσίδου σε μία συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσική το 2024, στη σειρά συναυλιών για Έλληνες συνθέτες μελοποιήσεις.
0: Πολύ
1: ωραία. Ναι, ασχολούμαι με τη σύνθεση.
0: Ναι, το αναφέραμε ήδη αυτό, ότι είστε συνθέτης, οπότε περιμένουμε να ακούσουμε αρκετά πράγματα από εσάς. Χαρά μας. Να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό, τι σημαίνει στην πράξη για εσάς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής και πώς το χτίζει αυτό ένας εκπαιδευτικός του οδείου σας μέσα στην τάξη?
1: Λοιπόν, υποστηρικτικό περιβάλλον πιστεύω ότι σημαίνει πρώτα απ' όλα ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής μέσα στην τάξη. Να νιώθει ο μαθητής ότι μπορεί να δοκιμάσει, μπορεί να κάνει λάθη, να εκφραστεί χωρίς φόβο. Αυτό θεωρώ ότι η υποστήριξη χτίζεται κυρίως από τη σχέση με το δάσκαλο, με εμπιστοσύνη, σεβασμό και ουσιαστική επικοινωνία. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι εκεί για να κρίνει, αλλά για να καθοδηγήσει και να ενθαρρύνει. Και είναι πολύ σημαντικό να προσαρμόζεται το μάθημα στον κάθε μαθητή, να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός, η προσωπικότητα και οι ανάγκες του, ώστε να νιώσει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί όταν το παιδί νιώθει καλά, τότε ανοίγεται, το δάσκαλο συμμετέχει και η μάθηση γίνεται πιο ουσιαστική. Φυσικά σε αυτό συμβάλλει πάντα και ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα κατάλληλα μουσικά όργανα και το παιδαγωγικό υλικό που έχουμε στις τάξεις μας.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς ή η εκπαιδευτική του οδείου σας το μάθημα της μουσικής?
1: Η ψυχολογία παίζει πάντα καθοριστικό ρόλο στο οδείο. Έχουμε και συνεργάτη ψυχολόγο, έχουν γίνει σεμινάρια και δωρεάν για τους γονείς, όπου τους εξηγούμε, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και τους γονείς να τους ενημερώσουμε πώς μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι η διαδικασία της μουσικής εκπαίδευσης είναι αρκετά διαφορετική, έχει κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές από άλλες δραστηριότητες των παιδιών που χρειάζεται οι γονείς να είναι ενημερωμένοι. Οπότε καταρχήν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ενημέρωση των γονιών με κάθε τρόπο, όσο μπορούμε και όσο μας το επιτρέπει το πρόγραμμα και ο περιορισμένος

0: τους χρόνους όλων, κυρίως και εμάς, αλλά και κυρίως των γονιών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μέσα στο μάθημα για τον εκπαιδευτικό είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να διαβάζει το μαθητή, να καταλαβαίνει πότε χρειάζεται ενθάρρυνση, πότε καθοδήγηση και πότε απλά χώρο για να εκφραστεί. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η διαχείριση του άγχους που χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί όταν αυτά εκτίθενται είτε μέσα στην τάξη είτε στη σκηνή, χρειάζονται στήριξη, ώστε η εμπειρία αυτή να είναι θετική και ενδυναμωτική. Αυτό που έχω μάθει όμως, το μεγαλύτερο μάθημα πάντα, είναι ότι ο κάθε μαθητής είναι διαφορετικό. Οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί και να συζητάμε και με τα παιδιά και με τους γονείς, γιατί η συζήτηση για οτιδήποτε προκύψει είναι αυτή που φέρνει στην επιφάνεια τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση. Δεν είναι η διδασκαλία της μουσικής ένα έτοιμο πακέτο που το μοιράζουμε σε όλους. Τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Mm-hmm. Κυρία Κοντού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναφέρεται από πολλούς μελετητές συχνά η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι και ακόμα και οι μαθητές με ιδιαίτερες, θα μπορούσαμε να πούμε, ικανότητες, μπορούν να διαπρέψουν στη μουσική. Θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα χαρακτηριστικό ενδεχομένως παράδειγμα ή κάποια σκέψη σας από τη πολύχρονη εμπειρία σας που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση?
0: Ναι, πιστεύω πραγματικά ότι κάθε παιδί έχει μέσα του μία μορφή ταλέντου. Όμως μόνο το ταλέντο βέβαια δεν αρκεί. Η μελέτη και η αφοσίωση είναι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά. Και αυτό που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και παίζει καθοριστικό ρόλο είναι τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης που υπάρχουν. Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει συνήθως μεγαλύτερη έμφαση στη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη και ένα από αυτά είναι η μουσική νοημοσύνη. Έχω πολλά παραδείγματα από παιδιά που στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να φαίνεται ότι υστερούν, αλλά μέσα στη μουσική πραγματικά διαπρέπουν, και αυτό έχει να κάνει τόσο με τον τρόπο που μαθαίνουν όσο και με το είδος της νοημοσύνης που αυτά έχουν αναπτύξει. Έχω δει γονείς να έρχονται σε μένα αγχωμένοι, να μου περιγράφουν κάποιο πρόβλημα για το παιδί, ότι δυσκολεύεται σε διάφορους τομείς, και εγώ να βλέπω απέναντί μου ένα παιδί χαρισματικό και να μην, μέσα από το μάθημα, και να μην μπορώ να δω το πρόβλημα συσταγωγικά που μου περιγράφουν. Αυτό είναι, μας δίνει μεγάλη ευθύνη για το λειτουργήμά μας και δείχνει πόσο πρέπει να προσεγγίζουμε πιο ολιστικά τα παιδιά. Στο σχολείο πολλές φορές οι δάσκαλοι, σε συζητήσεις που κάνω μαζί τους, οι καθηγητές μου λένε, είναι πολλά τα παιδιά στο σχολείο, δεν έχουμε χρόνο, και πολλές φορές αδικούνται παιδιά. Το ότι στα οδεία τα μαθήματα είναι ατομικά είναι και ένα είδος ψυχοθεραπείας για μένα, με την έννοια ότι εστιάζεις στο παιδί, έχεις χρόνο να δεις το παιδί ως άνθρωπο. Δεν είναι μια ομάδα όπου το παιδί θα χαθεί. Έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε με τους γονείς και με το παιδί πράγματα που μέσα στη σχολική αίθουσα θα χαθούν. Και αυτό το βλέπω δυστυχώς πολύ συχνά. Είναι μια ευκαιρία και χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από τη μουσική βλέπω παιδιά να ανθίζουν. Έχω και ένα πρόσφατο παράδειγμα από τη μουσικοθεατρική που κάναμε, του Peter Pan, που τολμήσαμε έτσι για πρώτη φορά να κάνουμε ένα είδος musical με τη χοροδία μου, και ζήτησα να συμμετέχουν σε αυτό όσο περισσότεροι μαθητές γινόταν, η μαθητική ορχήστρα, οι καθηγητές, οι γονείς. Είδα ότι όλοι βγήκαμε μέσα από αυτή την παράσταση αλλαγμένοι. Τα παιδιά στην επόμενη πρόβα, όπως έλεγα χαρακτηριστικά στους γονείς, δεν πάταγαν στο πάτωμα όταν ήρθαν μετά την παράσταση στην επόμενη πρόβα. Ένιωθα ότι πια τα παιδιά ήταν 30% πιο ψηλά. Είχαν ψηλώσει, είχαν πάρει αυτοπεποίθηση, ήταν άλλα παιδιά, τα είχαν καταφέρει. Και ήταν παιδιά με πολύ διαφορετικές επιδόσεις στο σχολείο. Στην παράσταση όμως διέτρεψαν όλα. Ήταν όλα υπέροχα. Και αυτό το βίωσαν τα παιδιά. Και αυτό που κατάφεραν, νομίζω, ήταν ένα τεράστιο δώρο. Μια πολύ καθοριστική εμπειρία.
1: Mm-hmm. Κυρία Κοντού, στο σημείο αυτό, επειδή ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνεται, θα ήθελα και εγώ και οι ακροατές μας να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο ραδιοφάλαμο του 89,5 και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε που αφορούν την εκπαίδευση της μουσικής στο Δίο Μυθοδία στο όμορφο νησί της Πάρου.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να σας χαιρετήσουμε. Ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Μαρουλία Κοντού, διευθύντρια του Οδείου Μυθοδία στην Πάρο. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι σήμερα με ένα αριστούργημα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, του Λέοντος Τολστόη. Το δίηγημα «Τρεις θάνατοι», που πρώτο δημοσιεύτηκε το 1859. Σε τούτο το έργο, σε τούτο το δίηγημα, ο μεγάλος διηγηματογράφος, ο σπουδαίος στοχαστής, θα έλεγα, ο Τολστόη, καταδεικνύει και παρουσιάζει μια αντιπαραβολή τριών διαφορετικών στάσεων απέναντι στο θάνατο. Μια μελέτη θανάτου, όπως μόνο εκείνος ο σπουδαίος, ο μεγαλοφοιής Ρώσος, θα μπορούσε να έχει κάνει. Στο δίηγμα τούτο λοιπόν ο Τολστόη περιγράφει το θάνατο μιας πλούσιας ευγενούς που φοβάται, ενός χωρικού που αποδέχεται τη μοίρα του και ενός δέντρου που πεθαίνει καταδεικνύοντας τη φυσικότητα του κύκλου της ζωής. Στο έργο λοιπόν αυτό, στο βάθος, ο Τολστόη επιθυμεί να αναδείξει την ανάγκη να συμφιλειωθούμε με τη θνητότητά μας.

Ήταν φθινόπωρο. Δύο αρχοντικά οχήματα διέσχιζαν με γοργό καλπασμό των αλόγων το μεγάλο δρόμο. Στο πρώτο κάθονταν δύο γυναίκες. Η μία ήταν η κυρία, λιπόσαρκη και χλωμή. Η άλλη ήταν η καμαριέρα, ροδοκόκκινη και παχούλη. Τα κοντά μαλλιά της ξεπετιόνταν άτακτα κάτω από το ξεθοριασμένο καπελάκι της και το κόκκινο χέρι της με το σχισμένο γάντι με βιαστικές κινήσεις τα τακτοποιούσε κάθε τόσο. Το μεστομένο στήθος της, σκεπασμένο με ένα πολύχρωμο μαντίλι, έμοιαζε να είναι πλημμυρισμένο υγεία. Τα γοργοκίνητα μαύρα μάτια της πότε παρακολουθούσαν από το παράθυρο τους κάμπους που άφηναν πίσω τους, πότε κοίταζαν δειλά-δειλά την κυρία, πότε ανήσυχα παρατηρούσαν τις γωνίες του οχήματος. Μπροστά στη μύτη της καμαριέρας ταλαντευόταν το καπέλο της κυρίας, κρεμασμένο στο δίχτυ, πάνω στα γόνατά της κοιτώταν το κουτάβι, τα πόδια της μπερδεύονταν πάνω σε διάφορες κασετίνες που ήταν ακουμπισμένες χάμω και καθώς τραντάζονταν στα κουνήματα που έκαναν οι σούστες, ανάδυναν διάφορους κρότους. Με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στα γόνατα και τα μάτια κλειστά, η κυρία λυκνιζόταν πάνω στα μαξιλάρια που στήριζαν την πλάτη της και κρυφόβηχε με μια λαφριά γκριμάτσα. Στο κεφάλι της φορούσε λευκό νυχτικό μπονέ και στο κάτοχρο λευκό λαιμό της είχε δεμένο ένα γαλάζιο τσεμπέρι. Μια κανονική χωρίστρα που χανόταν κάτω από τον μπονέ χώριζε τα κοκκινόξανθα άχαρα μαλλιά της που ήταν επασαλημένα μπόλικη πομάδα και είχε κάτι το νεκρικά στεγνό η ασπράδα του δέρματος εκείνης της πλατιάς χωρίστρας. Το δέρμα μαραμένο και κυτρινοπό απλωνόταν ξελασκαρισμένο πάνω στα λεπτά και όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου με ένα ανάλαφρο κοκκινοπό χρωματισμό στα μήλα και στα μάγουλα. Τα χείλη ήταν στεγνά και ανήσυχα. Τα νάρια τσίνουρα τεντωμένα, ολόησια και η ταξιδιωτική μάλινη ρόμπα σχημάτιζε ίσχυες γραμμές πάνω σε ένα βαθουλωμένο στήθος. Παρόλο που τα μάτια ήταν κλειστά, το πρόσωπο της κυρίας φανέρωνε κούραση, ανησυχία και τη συνηθισμένη αγωνία της αρρώστιας.

Ο Λακές, με τους αγκώνες στηριγμένος στο κάθισμά του, λογοκιμόταν δίπλα στον αμαξά που με ζωηρά ξεφωνητά βίαζε τα τέσσερα άλογα του ταχυδρομικού οχήματος και που κάπου-κάπου γύριζε και ριχνέ από καμιά ματιά στο συναδελφό του που ακολουθούσε με το δεύτερο όχημα. Πλατιά παράλληλα ίχνη από τους τροχούς απλωνόταν γοργά και κανονικά πάνω στην ασβεστόλασπη του δρόμου. Ο ουρανός ήταν γκρίζος και ψυχρός και μια καταχνιά βαριά από την υγρασία έπεφτε στους κάμπους και στο δρόμο. Μέσα στο κλειστό όχημα ήταν αποπνιχτικά και μύριζε κολόνια και σκόνη. Η άρρωστη τέντωσε προς τα πίσω το κεφάλι και άνοιξε τα μάτια. Τα μάτια ήταν μεγάλα, λαμπερά και είχαν ένα υπέροχο σκούρο χρώμα. «Πάλι», είπε, σπρώχνοντας με μια νευρική κίνηση του όμορφου λιπόσαρκου χεριού της την άκρη του πανοφοριού της καμαριέρας που άγγιζε αδιόρατα το πόδι της και το στόμα στράβωσε σε μια οδυνηρή γκριμάτσα. Η Ματριώνα σημάζεψε με τα δύο χέρια της το πανοφόρι της, ανασηκώθηκε στα γερά πόδια της και αποτραβήχτηκε όσο μπορούσε παραπέρα. Το δροσερό πρόσωπό της αναψοκοκίνησε ζωήρα. Τα όμορφα σκούρα μάτια της άρρωστης ακολουθούσαν αχόρταγα τις κινήσεις της καμαριέρας. Ύστερα ακούμπησε και τα δυο χέρια της στο κάθισμα και θέλησε κι αυτή να ανασηκωθεί το ίδιο για να καθίσει ψηλότερα, μα η προσπάθεια αυτή ήταν ανώτερη από τις δυνάμεις της. Το στόμα της στράβωσε και όλο της το πρόσωπο παραμορφώθηκε από μια έκφραση αδυναμίας, κακιάς ηρωνίας. «Να με βοηθούσες, τουλάχιστον εσύ». «Αχ, όχι, ας λείπει. Μπορώ και μόνη μου. Μόναχα να μη χώνεις πίσω από την πλάτη μου τα διάφορα σακιά σου. Να μου κάνεις τη χάρη». «Όχι, όχι. Μη μ' αγγίζεις, καλύτερα, αφού δεν νιώθεις τι πρέπει». Και κλείσε τα μάτια της, μα την ίδια στιγμή τα ξανάνοιξε και έριξε μια γοργή ματιά στην καμαριέρα. Η Ματριώνα την κρυφοκοίταζε και δάγκωνε τα κόκκινα χείλη της. Ένας βαθύς αναστεναγμός φούσκωσε το στήθος της άρρωστης, μα προτού εξαντληθεί, μεταβλήθηκε σε βήχα. Γύρισε από την άλλη μεριά το κεφάλι, ζάρωσε το πρόσωπό της και με τα δυο της χέρια άδραξε το στήθος της. Όταν ο βήχας πέρασε, ξανάκλεισε τα μάτια και εξακολούθησε να κάθεται ακίνητη. Τα δύο οχήματα μπήκαν σε ένα χωριό. Η Ματριώνα έβγαλε το γάντι από το χοντρό χέρι της και σταυροκοπήθηκε. «Τι είναι εδώ?» ρώτησε η κυρία. «Ο σταθμός, κυρία». «Γιατί κάνεις το σταυρό σου?» ρωτάω. «Είναι εκκλησία, κυρία». Η άρρωστη γύρισε κατά το παράθυρο και άρχισε να σταυροκοπιέται αργά-αργά, κοιτάζοντας με μάτια μεγάλα τη μεγάλη εκκλησία του χωριού που μπροστά από αυτήν περνούσε το αμάξι της. Τα δύο αμάξια σταμάτησαν στο σταθμό. Από το δεύτερο βγήκαν ο άντρας της άρρωστης και ο γιατρός που πλησίασαν το πρώτο. «Πώς αισθάνεστε?» ρώτησε ο γιατρός πιάνοντας το σφιγμό της. «Πώς είσαι, αγάπη μου? Δεν κουράστηκες?» τη ρώτησε ο άντρας της γαλλικά. «Μήπως θέλεις να βγεις λιγάκι?» Η Ματριώνα σημάζεψε τα διάφορα μπογαλάκια και ζάρωσε όσο μπορούσε πιο πολύ σε μια γωνία για να μην ενοχλεί. «Όλο τα ίδια, σαν πάντα», αποκρίθηκε η άρρωστη. «Δεν πρόκειται να βγω». Ο άντρας της αφοκοντοστάθηκε λίγο ακόμα, τράβηξε για την αίθουσα του σταθμού. Η Ματριώνα πήδησε έξω από το κλειστό αμάξι και πατώντας στις μύτες, για να μην λασπώσει πολύ τα παπούτσια της, έτρεξε και χάθηκε από την ανοιχτή αυλόπορτα. «Επειδή εγώ είμαι άρρωστη, δεν σημαίνει πως πρέπει κι εσείς να μην προγευματίσετε», είπε η άρρωστη αχνά, χαμογελώντας τον γιατρό που στεκόταν κοντά στο παράθυρο του αμαξιού. «Κανένας τους δεν έχει την έγνοια τη δική μου», στοχάστηκε,
μόλις είδε το γιατρό, που ενώ απομακρύνθηκε από το αμάξι με σιγανό βήμα, τρέχοντας ανέβαινε τα σκαλοπάτια του σταθμού. Την είναι γερή και γι' αυτό αδιαφορούν. Ο Θεέ μου. Λοιπόν, Έντορα Τιβάνοβιτς, είπε ο άντρας της στο γιατρό με ένα χαρούμενο χαμόγελο, καθώς τον είδε να πλησιάζει, έστειλα να φέρουν τα σακουαγιάς να τσιμπήσουμε κάτι. Αυτό γίνεται, αποκρίθηκε ο γιατρός. Πώς τη βρίσκεται? Τι λέτε? Ρώτησε αναστενάζοντας, χαμηλώντας τη φωνή και σηκώνοντας τα φρύδια. Σας το είπα πως η κυρία είναι αδύνατο να ταξιδέψει. Όχι είσαι με την Ιταλία, μα και μήτε είσαι με τη Μόσχα ακόμα. Και μάλιστα με τέτοιους δρόμους κουραστικούς. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και φέρει το χέρι στα μάτια του. Δώσ' μου να το δω, πρόσθεσε γυρίζοντας στον υπηρέτη που έφερε το βαλιτσάκι. Θα έπρεπε να έμενε σπίτι, αποκρίθηκε ο γιατρός κινώντας τις πλάτες του. Μα πέστε μου, τι μπορούσα να κάνω? Της μίλησα τόσο πολύ για να μπορέσω να την κάνω να αλλάξει γνώμη. Της είπα και για το οικονομικό μέσο και για τα παιδιά, που θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποχωριστούμε, και για τις δουλειές μου. Α, εκείνη τίποτα. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Κάνει σχέδια για μια ζωή στην Ευρώπη σαν να ήταν γερή. Και να της πει κάποιος ξεκάθαρα ποια είναι η κατάστασή της, θα ήταν το ίδιο σαν να τη σκότωνε. Και ωστόσο είναι κιόλας σκοτωμένη. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, Βασίλη Δημήτριτς. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει όταν δεν έχει πνευμόνια. Και τα πνευμόνια, άμα καταστραφούν, δεν ξαναγίνονται πια. Είναι πολύ θλιβερό. Είναι πολύ οδυνηρό, μα τι να γίνει. Εμείς οι άλλοι και εσείς έχουμε μονάχα την υποχρέωση να νοιαστούμε ώστε το τέλος της να έρθει όσο μπορεί πιότερο γαλινεμένο. Εδώ χρειάζεται ένας πνευματικός. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Μα πρέπει να καταλάβετε τη θέση μου. Αν θα μπορούσα να της θυμίσω αυτό το τελευταίο βήμα. Όχι, όχι, όχι. Να της γίνει ό,τι γίνει, όμως εγώ δεν θα της το πω αυτό. Τι ξέρετε κι εσείς, γιατρέ μου, πόσο καλή είναι? Τουλάχιστον να κάνετε μια απόπειρα για να την πείσετε να περιμένει ώσπου να χειμωνιάσει και να τακτοποιηθούν οι δρόμοι. Γιατί με αυτές τις λάσπες το ταξίδι είναι πολύ επίπονο και μπορεί να χειροτερέψει, είπε ο γιατρός, κινώντας μελαγχολικά το κεφάλι του. Αξιούσα, αξιούσα, αξιούσα, ξεφώνιζε η κόρη του επιθεωρητήτσαλα, βουτώντας μέσα στις λάσπες της πίσω αυλής και με το σάκο της ρηγμένο πάνω στο κεφάλι. Τρέχα να πάμε να δούμε την κυρά από το σύσκηνο. Λένε πως την πάνε στην Ευρώπη στους μεγάλους γιατρούς, γιατί έχει αρρώστια στη θηκιά. Και εγώ δεν έχω ακόμα δει ποτές μου πως είναι αυτή η τέτοια άρρωστη. Η αξιούσα πετάχτηκε αμέσως και τα δύο κορίτσια, κρατούμενα από το χέρι, έτρεξαν έξω από την αυλή στο λασπιάρικο δρόμο. Ύστερα μετρίασαν το βήμα τους, έκαναν σιγά σιγά το γύρο του αμαξιού και έριξαν μια ματιά στο κατεβασμένο παράθυρο. Η άρρωστη γύρισε προς το μέρος τους στο κεφάλι, μα καθώς αντιλήφθηκε την περιέργειά τους, κατσούφιασε και γύρισε από την άλλη μεριά. «Ω, μα, Ανούλα μου», είπε η κόρη του επιθεωρητή γυρίζοντας από την άλλη μεριά το κεφάλι της. «Πώς κατάντησε έτσι δά, αυτή που ήταν μια ομορφιά από τις λίγες? Φρίκι, φρίκι, την είδες, την είδες, αξιούσα?» «Ναι, σου κάνει κακό να τη βλέπεις έτσι αδύναμη που είναι», πρόσθεσε η αξιούσα. «Έλα να περάσουμε άλλη μια φορά να την ξαναδούμε. Κοίτα την, να, να, κοίτα την, που γύρισε από την άλλη μεριά το κεφάλι. Όμως πρόφτασα και την κοίταξα ξανά. Ω, είναι για λύπηση, Μάσα. Και οι λάσπες είναι ανυπόφερτες», είπε η Μάσα, και τα δύο κορίτσια ξαναγύρισαν τρέχοντας στην αυλή.

Πρέπει να έχω καταντήσει τρομερά χάλια, σκεφτόταν η άρρωστη. Να φτάσω το γρηγορότερο στην Ευρώπη και εκεί αμέσως θα αναλάβω. Λοιπόν, πώς είσαι, Βρετάτη μου, τη ρώτησε ο άντρας της πλησιάζοντας στο παράθυρο του αμαξιού και μασουλώντας ακόμα κάποια μπουκιά. Πάντα την ίδια ερώτηση, στοχάστηκε εκείνη, και στο αναμεταξύ τρώει όλη την ώρα. Καλά είμαι, το αποκρίθηκε. Ξέρεις όμως, Φιλτάτη μου, φοβάμαι μη χειροτερέψεις ταξιδεύοντας με αυτόν τον καιρό. Το ίδιο λέει και ο Έντουαρντ Ιβάνοβιτς. Δεν θα ήταν καλύτερα να γυρίζαμε πίσω? Η άρρωστη σώπαινε θυμωμένη. Παραπέρα μπορεί να διορθωθεί ο καιρός. Να στεγνώσουν οι λάσπες στους δρόμους, έτσι που να είναι λιγότερο κοπιαστικό το ταξίδι. Μπορεί και εσύ να νιώθεις καλύτερα και θα φεύγαμε όλοι μαζί, συνέχισε ο άντρας της. Με συγχωρείς. Αν δεν σ' άκουγα εδώ και τόσο καιρό, τώρα θα βρισκόμουν στο Βερολίνο και θα ήμουν εντελώς καλά. Τι να γίνει, αγάπη μου, ήτανε αδύνατο. Το ξέρεις. Μα τώρα, αν ήθελες ένα μήνα ακόμη να περιμένεις, η υγεία σου θα βελτιωνόταν μια χαρά και εγώ θα τελείωνα όλες μου τις δουλειές και θα παίρναμε και τα παιδιά μαζί μας. Τα παιδιά είναι γερά, μα εγώ είμαι άρρωστη. Ναι, όμως θα ήθελα να το καταλάβαινες, αγάπη μου, πως με αυτό τον τελευταίο καιρό, αυτό τον ελεηνό καιρό, αν χειροτερέψεις στο δρόμο, ενώ σπίτι τουλάχιστον. Τι θες να πεις? Πως είναι προτιμότερο να μείνω σπίτι και να πεθάνω? Έκανε εκείνη αγανακτισμένη. Μα η λέξη να πεθάνω φαίνεται πως την τρόμαξε και κοίταξε τον άντρα της ερωτηματικά και με οικεσία στο βλέμμα της. Εκείνος είχε τα μάτια χαμηλωμένα και σώπαινε. Ξαφνικά το στόμα της στράβωσε παραπονιάρικα όπως των μικρών παιδιών και τα δάκρυα έτρεξαν ποτάμι από τα μάτια της. Ο άντρας της έφερε το μαντίλι του στα μάτια του και απομακρύνθηκε από το αμάξι. Όχι, όχι, όχι, θα εξακολουθήσω το ταξίδι μου, είπε η άρρωστη. Σταύρωσε τα χέρια της και άρχισε να ψιθυρίζει ασυνάρτητα λόγια. Θεέ μου, μα γιατί, έλεγε και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι. Ώρα πολύ και με μεγάλη θέρμη προσευχόταν, μα μέσα στο στήθος της ο ίδιος δυνατός πόνος την έσφυγγε και στον ουρανό, στους κάμπους και γύρω στο δρόμο εξακολουθούσε να είναι απλωμένη η ίδια γκρίζα καταχνιά και το ίδιο πηχτό σύθαμπο και η ίδια ψυχρή φθινοποριάτικη υγρασία δίχως να ρεώνει, μα δίχως να γίνεται πιο πυκνή, μουσκευε σαν και πρώτα τις λάσπες του δρόμου, τις σκεπές των σπιτιών, τα σταματημένα αμάξια και τα ρούχα των αμαξάδων που κουβεντιάζοντας κεφάτα με τις ζωηρές φωνές τους άλυφαν τους τροχούς και ετοίμαζαν τα αμάξια για ζέψιμο.

Το όχημα της άρρωστης ήταν ζεμένο, έτοιμο. Μα ο αμαξάς χρονοτριβούσε. Είχε πάει στο σπιτάκι του σταθμού που χρησιμεύε για χάνη των αμαξάδων. Η ατμόσφαιρα μέσα εκεί ήταν πολύ ζεστή, αποπνιχτική, βαριά, αφόρητη. Αναδυνόταν μια δυνατή μυρουδιά χνοτήλας, ψημένου ψωμιού, λάχανου και προβατήλας. Κάμπος οι αμαξάδες κάθονταν και σιγό κουβεντιάζαν. Η μαγείρισα πάλευε κοντά στον αναμένο φούρνο. Πάνω στο πατάρι κοιτόταν τυλιγμένος μέσα σε προβιές ένας άρρωστος. «Μπαρμπαφεντόρ! Μπαρμπαφεντόρ!» είπε ένας νεαρός αμαξάς τυλιγμένος στο πανοφόρι του και με το μαστίγι χωμένο στη ζώνη του, μπαίνοντας ορμητικά μέσα και μιλώντας στον άρρωστο. «Τι ενοχλείς τώρα το γέρο σε γλαμάρα, πήρε το λόγο κάποιος από τους αμαξάδες που κουβέντιαζαν. «Σε προσμένει το ζεμένο αμάξι σου. Θέλω να το γυρέψω τα υποδήματά του, γιατί τα δικά μου κουρελιάστηκαν», αποκρίθηκε το παλικάρι σιάχνοντας τα μαλλιά του, που ούτε έπεφταν στα μάτια και χώνοντας τα γάντια του στη ζώνη. «Μα κοιμάται». Μπαρμπαχβεντόρ», ξαναφώναξε και πήγε πιο κοντά στο πατάρι. «Τι είναι?» Ακούστηκε μια αδύναμη φωνή και ένα πρόσωπο ξανθό, λιπόσαρκο, πρόβαλε πάνω από το πατάρι. Το πλατή κοκαλιάρικο και κατακίτρινο χέρι με το κοκκινόξανθο τρίχωμα με κόπο προσπαθούσε να κρατήσει πάνω από το λερό μπουκάμισο που φορούσε το σάκο στις πλάτες του. «Δώσ' μου να πιω, αδελφάκι. Τι θες?» Το παλικάρι του έδωσε ένα κύπελο με νερό. «Να που λες, Μπαρμπαφεντόρ, ήθελα να σε παρακαλέσω ελόγου σου. Μα θες τώρα πια, δεν πρόκειται να περπατήσεις και δεν σου χρειάζονται πια τα υποδήματα. Εκεί θέλω να σε παρακαλέσω να μου τα δώσεις εμένα, που τα δικά μου λιώσανε ολότελα». Ο άρρωστος είχε γυρίσει το κουρασμένο κεφάλι στο γυαλιστερό κύπελο και με τα ανάρια μακριά μουστάκια του βουτυγμένα στο σκούρο νερό έπινε αχόρταγα και με κόπο. Τα μπερδεμένα γένια του ήταν βρώμικα και τα βουλωμένα θολά μάτια του στράφηκαν αργά αργά και κοίταξαν το παλικάρι. Σαν παράτησε το νερό, θέλησε να σηκώσει το χέρι του και να σφουγγίσει τα βρεμένα χείλη του. Μα δεν το κατόρθωσε και σφουγγίστηκε πάνω στο μανίκι του σάκου που κρεμόταν κοντύτερα. Ανάσαινε σωπαίνοντας με μεγάλη δυσκολία και κρατούσε τα μάτια στυλωμένα στο παλικάρι ώσπου να μπορέσει να μιλήσει. «Μα μπορεί κιόλας να τα έχεις κανενού υποσχεθεί», είπε το παλικάρι. «Το ζήτημα είναι πως κάνει μεγάλη υγρασία έξω και εμένα μου λέγε κάποια καλή δουλειά. Για τούτο σκέφτηκα να σε παρακαλέσω να μου δώσεις τα υποδήματά σου. Μα αν τυχόν τα θες για λόγου σου, πες μου το». Μέσα στο στήθος του αρρώστου κάτι άρχισε να αναταράζεται και να βράζει. Έσκυψε και ταραζόταν σύγκορμος από το βήχα που τον έπνιγε, δίχως να ξεσπάσει ανακουφιστικά. «Τι να τα κάνει ατός τα υποδήματα?» ξεφώνησε ξαφνικά η μαγείρισα, όλο θυμό. «Δύο μήνες τώρα δεν κατέβηκε από το πατάρι. Κοίτα τον πως στραντάζεται. Πονάνε τα σωθικά του ανθρώπου ακούγοντάς τον μονάχα. Τι να τα κάνει τα υποδήματα? Δεν πρόκειται να τον θάψουνε με καινούργια υποδήματα? Και ωστόσο από καιρό θα έπρεπε να έχει πεθάνει. Θεέ μου σχόραμε. Άκου τον πως τυραννιέται. Μακάρι να μπορούσαν να τον μεταφέρουν κάπου αλλού. Λένε πως υπάρχουν στις πολιτείες τόσα και τόσα νοσοκομεία, γιατί και τούτο κατάδυσε ανυπόφερτο. Έπιασε όλο το πατάρι μόνος του 2 μήνες τώρα. Δεν έχουμε που να γυρίσουμε. Και από πάνω μας βάλουν πόσα κάθε τόσο για την μπάστρα. Σεριόγα, έλα στα μάξι σου, τα αφεντικά περιμένουν», φώναξε από την πόρτα ο σταθμάρχης. Ο Σεριόγα έκανε να φύγει δίχως να πάρει απάντηση, μα ο γέρος μέσα στο βήχα του του έγνεψε με τα μάτια πως ήθελε να του μιλήσει. «Πάρτε τα υποδήματα, Σεριόγα», κατάφερε να πει σαν απόβηξε και ξανά σαν λιγάκι. «Μοναχά, άκουσε με, να αγοράσεις μια πέτρα για τον τάφο μου, σαν πεθάνω», πρόσθεσε βραχνά. «Σε ευχαριστώ, Μπάρμπα, τα παίρνω το λοιπόν. Και όσο για την πέτρα, έχεις το λόγο μου». «Τα ακούσατε όλοι σας κι εσείς, παιδιά, μπόρεσε να προσθέσει ακόμα ο άρρωστος και ξανά σκύψε πνιγμένος από το βήχα.
Καλά, καλά. Τα ακούσαμε, αποκρίθηκε ένας αμαξάς. Και εσύ, Σεριόγα, κάνε γρήγορα. Γιατί να, ξανάρχεται τρέχοντας ο σταθμάρχης. Είναι, βλέπεις, εκείνη η άρρωστη κυρά από το Σύρκινο. Ο Σεριόγα με μια γρήγορη κίνηση τράβηξε και έβγαλε τα υποδήματα που φορούσε και που ήταν πολύ μεγάλα για το πόδι του και καταξισκισμένα και τα πέταξε κάτω από τον πάγκο. Τα ολοκένουργια υποδήματα του γέρου του ήρθανε κούτι. Και αφού τα φόρεσε, έφυγε βιαστικά καμαρώνοντάς τα. Με υγεία τα υποδήματα. Μα είναι για να είναι, μωρέ Σεριόγα. Έλα να σταλείψω λίγο, κατράμι, το πέσε ο αδελφός του του αλαμαξιού, και καθώς το παλικάρι ανέβαινε στη θέση του, του άλυψε καλά-καλά. Σταχάρισε. Μπας και ζήλεψες, έκανε ο Σεριόγα, τυλίγοντας με τις ποδιές του πανοφοριού του τα πόδια του, προτού να καθίσει. Μπρος τώρα! Hey, εσείς φιλαράκι! Φώναξε στα λόγα, κινώντας το μαστίγι. Και τα δύο οχήματα με τους επιβάτες, με τις βαλίτσες και τα δέματα, ξεκίνησαν μέσα στην γκρίζα φθινοποριάτικη καταχνιά, κυλώντας γοργά τις ρόδες τους πάνω στο μουσκεμένο δρόμο. Ο άρρωστος αμαξάς έμεινε μέσα σε εκείνη την αποπνιχτική ατμόσφαιρα ξαπλωμένος στο πατάρι. Γύρισε με κόπο από την άλλη μεριά, δίχως να κατορθώσει να αποβήξει, και ζάρωσε κοιδά. Ίσα με το βράδυ, κόσμος πολύς μπαινόβγαινε. Γευμάτιζε, διπνούσε, μα ο άρρωστος δεν ακούγονταν. Προτού νυχτώσει, η μαγείρισα σκαρφάλωσε στο πατάρι για να πάρει το ζεστό σάκο της. «Μη βαρυγωμάς άλλο, Αναστάσια», μουρμούρισε ο γέρος. «Κοντεύει η ώρα που θα σ' αδειάσω τη γωνιά». «Καλά, καλά, δεν βαρυγωμάω», του αποκρίθηκε εκείνη. «Τι σου πονάει, Μπαρμπά, για πες μου». «Διώσανε ούλα μου τα σούδικα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του». «Θα σου πονάει, πρέπει και ο λαιμός σαν βήχεις, ε». «Ούλα πονάνε. Ο θάνατος μου έφτασε. Αυτό είναι. Αγκομάχησε. «Να έχεις τα ποδάρια σου έτσι δα σκεπασμένα», είπε η Αναστάζια, σκεπάζοντάς του τα πόδια καθώς κατέβαινε. Τη νύχτα το λαμπάκι φώτιζε αχνά το δωμάτιο. Η Αναστάζια και καμιά δεκαριά αμαξάδες κοιμόνταν ξαπλωμένοι κατά γης και πάνω στους πάγκους με άγρια ροχαλιτά. Μόναχα ο άρρωστος αγκούμαχούσε σιγανά, σιγόβηχε και στριφογύριζε στο πατάρι. Κατά τα ξημερώματα ησύχασε ολόταλα. «Παράξενο όνειρο που έβλεπα απόψε στον ύπνο μου», έλεγε η μαγείρισα σαν ξύπνησε το πρωινό. «Σαν πως λέει ο Μπαρμπαχβεντόρ, να κατέβηκε από το πατάρι και πήγε να κόψει ξύλα». «Έλα, Νάστια», μου λέει, «να σε βοηθήσω». «Και πού μπορείς εσύ», του λέω, «να κόψεις ξύλα». «Μα εκείνος άδραξε το τσεκούρι και δώσ' του να κόβει ξύλα με τέτοια γρηγοράδα, τι να σας πω». Τα πελεκούδια ξεπετάγονταν βροχή. «Μα εσύ ήσουν άρρωστος», του λέω. «Α, όχι», μου λέει. «Είμαι γιατρεμένος τώρα». Και σηκώνει με μια φορά το τσεκούρι, φοβερίζοντάς με, τόσο που έμπηξα μια φωνή από την τρομάρα μου και ξύπνησα. «Λέτε να πέθανε τη νύχτα, Μπαρμπαχβεντόρ? Μπάρμπα». Ο άρρωστος δεν αποκρινόταν. «Θα είχε γούστο να πόθανε. Για να δω», είπε ένας από τους αμαξάδες που είχαν ξυπνήσει. Το κοκαλιάρικο χέρι με το κοκκινό ξανθό τρίχωμα που κρεμόταν από το πατάρι ήταν παγωμένο και κίτρινο. «Πρέπει να πάμε να το πούμε στο σταθμάρχη. Φαίνεται να έχει πεθάνει», συμπέρανε ο αμαξάς. Ο άρρωστος δεν είχε συγγενείς. Είχε ξεπέσει σε εκείνα τα μέρη από κάποιο μακρινό χωριό. Την άλλη μέρα τον έθαψαν στο καινούριο νεκροταφείο πίσω από το δασάκι. Και η Αναστάζια κάμποσες μέρες εξακολουθούσε να διηγείται σε όλους το όνειρό της και πως εκείνη πρώτη κατάλαβε πως ο Φιοντόρ πέθανε.

Ήρθε η άνοιξη. Στους μουσκεμένους δρόμους της πολιτείας, ανάμεσα στα κρυσταλάκια του παγού κελάριζαν γοργοκίνητα ριάκια. Ο κόσμος που κυκλοφορούσε ήταν εντυμένος με ρούχα ανοιχτόχρωμα και μιλούσε με φωνές ζωηρές. Μέσα στα περιβόλια πίσω από τους φράχτες, τα κλαριά των δέντρων με τα φουσκωμένα μπουμπούκια αργοκουνιόνταν στο σιγανό αεράκι. Παντού έτρεχαν και έσταζαν διάφανες νεροσταλίδες. Τα σπουργίθια τιτίβιζαν παράφωνα και πετούσαν περαδόθε με τις μικρές φτερούγες τους. Στην ηλιακή πλευρά των δρόμων, πάνω στους φράχτες, πάνω στα σπίτια, πάνω στα δέντρα, όλα κουνιόνταν και όλα άστραφταν. Χαρά και νιάτα ανάδυναν και ο ουρανός και η γης και οι ψυχές των ανθρώπων. Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, μπροστά σε ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι, ήταν απλωμένο παχύ στρώμα από φρέσκο άχυρο. Μέσα στο σπίτι αυτό βρισκόταν εκείνη, η ίδια άρρωστη που βιαζόταν να πάει στην Ευρώπη. Στο δωμάτιο, το συνεχόμενο με εκείνο της άρρωστης, ήταν συγκεντρωμένοι ο άντρας της, μια ξαδέρφη της, η μητέρα της και ο παπάς. Ο άντρας της μαζί με την ηλικιωμένη ξαδέρφη της στεκόταν μπροστά στην κλεισμένη πόρτα που έφερνε στο δωμάτιό της. Στον καναπέ καθόταν ο παπάς, με τα μάτια χαμηλωμένα και κρατώντας κάτι τυλιγμένο μέσα στο πετραχύλι του. Στη γωνία κοιτώνταν χωμένη μέσα σε μια βαθιά πολυθρόνα μια γριούλα, η μητέρα της, και έκλαιγε με σπαραγμό. Δίπλα της η καμαριέρα κρατούσε το μαντιλάκι για να της το δώσει όταν θα της το ζητούσε. Μια άλλη καμαριέρα της έτριβε με κάποιο φάρμακο τα μελίγκια και της φυσούσε το κεφάλι, ανασηκώνοντας τον πονέ της. «Ας σας βοηθήσει ο Χριστός, φιλτάτη», έλεγε ο άντρας της άρρωστης στη μεσόκοπη ξαδέλφη που στεκόταν μαζί του κοντά στην κλειστή πόρτα. «Έχει εμπιστοσύνη σε εσάς. Ξέρετε πόσο όμορφα να μιλάτε μαζί της. Κοιτάξτε λοιπόν να την πείσετε με το καλό. Περάστε μέσα», και έκανε να της ανοίξει την πόρτα. Μα εκείνη τον εμπόδισε μια στιγμή. Έφερε κάμποσες φορές το μαντίλι στα μάτια της και τίναξε το κεφάλι. «Να, τώρα θεωρώ πως δεν φαίνομαι πια κλαμμένη», είπε, και άνοιξε η ίδια την πόρτα και πέρασε μέσα. Ο άντρας ήταν τρομερά ταραγμένος και φαίνονταν σαν να είχε σαστίσει ολότελα. Έκανε να πάει στην πεθερά του, μα στο μισό άλλαξε γνώμη. Σταμάτησε και αφού έκανε μια βόλτα μέσα στο δωμάτιο, πλησίασε τον παπά. Ο παπάς τον κοίταξε, σήκωσε τα φρύδια του και αναστέναξε. Το πυκνό ψαρό γεννάκι του ανασηκώθηκε και εκείνο και ξανάπεσε. «Θεέ μου, ο Θεέ μου», είπε ο άντρας της άρρωστης. «Τι να γίνει», έκανε αναστενάζοντας ο παπάς. Και πάλι τα φρύδια και το γεννάκι του ανασηκώθηκαν και ξαναχαμήλωσαν. «Και η μητέρα είναι εδώ», σχεδόν με απόγνωση πρόσθεσε ο άλλος. «Δεν θα το αντέξει. Την αγαπάει τόσο. Την αγαπάει τόσο που κι εγώ δεν ξέρω. Αν μπορούσατε, πάτερ, εσείς να την καθησυχάσετε λιγάκι και να την πείσετε να φύγει από εδώ». Ο παπάς σηκώθηκε και πλησίασε τη γριούλα. «Είναι αλήθεια που στη μητρική καρδιά κανένας δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει», είπε ο παπάς. «Ωστόσο, ο Θεός είναι μεγάλος». Ένας νευρικός σπασμός παραμόρφωσε την ίδια στιγμή το πρόσωπο της γριούλας και την έπιασε ιστερικός λόξιγκας. «Ο Θεός είναι μεγάλος», συνέχισε ο παπάς, όταν ησύχασε κάπως η γριούλα. «Έχω να σας πω πως στην ενορία μου ήταν ένας άρρωστος πολύ χειρότερα από τη Μαρία Δημητρίευνα. Και τι νομίζετε? Ένας απλός άνθρωπος τον γιάτρεψε με κάτι βοτάνια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται τώρα στη Μόσχα. Του έχω πει του Βασίλη Δημητρίεβιτς. Θα μπορούσε να δοκιμάσει. Θα ήταν τουλάχιστον κάποια παρηγοριά για την άρρωστη. Για το Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο». «Το ξέρω καλά. Δεν έχει πια ζωή»,
είπε η μητέρα. «Αντίς να πάρει εμένα ο Θεός παίρνει αυτή». Και ο ιστερικός Λόξιγκας την ξανάπιασε τόσο έντονος που λιποθύμησε. Ο γαμπρός της έφερε και τα δυο χέρια στο πρόσωπο και φύγε τρέχοντας από το δωμάτιο.

Στο διάδρομο τρακάρισε με το εξάχρονο αγοράκι του που έπαιζε κυνηγητό με τη μικρή αδελφούλα του. «Δεν θα πρέπει να τα πάμε τα παιδιά στη μαμά τους για τελευταία φορά?» ρώτησε με σεβασμό η Νταντά. «Όχι, εκείνη δεν θέλει να τα δει. Θα συγκινηθεί πολύ και δεν κάνει.» Στο αναμεταξύ οι ξαδέλφοι καθόταν κοντά στο κρεβάτι της άρρωστης και, φέρνοντας με τρόπο την κουβέντα, προσπαθούσε να την προετοιμάσει στη σκέψη του θανάτου. Ο γιατρός κοντά στο παράθυρο ανακάτωνε κάποιο φάρμακο. «Αχ, φιλτάτη μου», είπε η άρρωστη διακόπτοντας την κάποια στιγμή, «μη με τρομάζετε. Μη με θεωρείτε για κανένα παιδί. Είμαι χριστιανή. Τα ξέρω όλα. Ξέρω πως δεν μου μένει πολύ να ζήσω. Ξέρω πως αν μ' άκουγε πρωτήτερα ο άντρας μου, θα ήμουν τώρα στην Ιταλία. Και ίσως όχι ίσως, σίγουρα θα ήμουν καλά. Του το έλεγα πάντα από τότε, μα εκείνος δεν με άκουσε. Τι να γίνει τώρα? Έτσι φαίνεται το ήθελε ο Θεός. Έχουμε όλοι μας πολλές αμαρτίες, όμως ελπίζω στην ευσπλαχνία του Θεού πως θα τις συγχωρέσει σε όλους μας. Σίγουρα θα τις συγχωρέσει. Προσπαθώ να νιώσω τον εαυτό μου. Κι εγώ είχα πολλές αμαρτίες, φιλτάτη μου. Και για τούτο πόσο υπέφερα. Και φρόντισα πάντα με υπομονή να περνώ τα βασανά μου. Να καλέσω λοιπόν τον παπά, αγάπη μου. Θα σε ξελαφρώσει άμα μεταλάβεις», είπε η ξαδέρφη. Η άρρωστη με μια αδύναμη κίνηση έδειξε πως δέχεται. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή», μουρμούρισε. Η ξαδέρφη βγήκε και έγνεψε του παπά. «Η καημενούλα είναι άγγελος», είπε στον άντρα της άρρωστης με τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα. Εκείνον τον πήραν τα δάκρυα. Ο παπάς πέρασε στο διπλανό δωμάτιο. Η γριούλα εξακολούθησε να μένει λιπόθυμη και έτσι απλώθηκε μια απόλυτη σιγαλιά γύρω. Μετά από 5 λεπτά ο παπάς ξαναγύρισε και, βγάλοντας το πετραχύλι του, έσχιαξε τα μαλλιά του. «Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι πιο ήσυχη», είπε, «και θέλει να σας δει». Η ξαδέλφη και ο άντρας της έτρεξαν κοντά της. Η άρρωστη έκλαιγε σιγανά, κοιτάζοντας το εικόνισμα που κρεμόταν στην αντικρινή γωνιά.

0: πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός. Ναι, ναι, ναι, είναι σπλαχνικός και παντοδύναμος.
1: Και ξανακάρφωσε τα μάτια της με θερμή, εντονή ηκεσία στο εικόνισμα.

Ύστερα ξαφνικά, σαν κάτι να θυμήθηκε πάλι, κάλεσε κοντά της τον άντρα της με διάφορα γνεψίματα. «Ποτέ σου δεν θέλει να κάνεις εκείνο που σε παρακαλώ», του είπε με φανερή δυσαρέσκεια στην αδύναμη φωνή της που μόλις ακουγόταν. Κείνος την άκουγε με τεντωμένο το λαιμό και ύφος υποταγμένο. «Τι τρέχει, αγάπη μου? Πόσες φορές το έχω πει πως αυτοί οι γιατροί δεν ξέρουν τίποτα και πως κάποιοι απλοί εμπειρικοί γιατρεύουν μια χαρά τον κόσμο? Να, και ο παπάς λέει είναι ένας αστός. Στείλε να τον καλέσεις». «Ποιον, αγάπη μου?» «Αχ, Θεέ μου, τίποτα δεν θέλει να καταλάβει», και ζάρωσε σε ένα μορφασμό το πρόσωπό της και κλείσε τα μάτια. Ο γιατρός πήγε κοντά της, της έπιασε το χέρι. Ο σφιγμός όσο πήγαινε γινόταν και πιο άτονος. Η άρρωστη αντιλήφθηκε πως ο γιατρός κάποια στιγμή έγνεψε του άντρα της και αμέσως γύρισε περίτρωμα τα μάτια της από εδώ και από εκεί. Η ξαδέλφη γύρισε από την άλλη μεριά κλαίγοντας. «Μην λες, μη βασανίζεσαι και μη βασανίζεις και εμένα», της είπε η άρρωστη. «Τα κλάματά σου μου αφαιρούν την τελευταία γαλήνη». «Είσαι ένας άγγελος», είπε η ξαδέλφη και της φίλησε το χέρι. «Όχι, όχι, φίλησέ με εδώ. Μονάχα των νεκρών φίλουν το χέρι. Θεέ μου, Θεέ μου». Το ίδιο εκείνο βράδυ η άρρωστη ήταν πια νεκρή και το σώμα της, τακτοποιημένο στο φέρετρο, ήταν στημένο στο σαλόνι του μεγάλου σπιτιού. Μέσα στο ευρύχωρο σαλόνι με τις κλειστές πόρτες καθόταν ένας κανονάρχης της γειτονικής εκκλησίας και διάβαζε με ένρινη φωνή τους ψαλμούς του Δαβίδ. Το ζωηρό φως από τις αναμένες λαμπάδες που έκαιγαν μέσα στα αψηλά ασημένια μανουάλια έπεφτε πάνω στο χλωμό μέτωπο της νεκρής, στα βαριά και κίτρινα σαν γέρινα χέρια της και στο πτυχωμένο βαρύ σκέπασμα που κάπως ανατριχιαστικά διαγραφέ ολόκληρη τη σιλουέτα που κάλυπτε. Ο κανονάρχης, δίχως να καταλαβαίνει τα λόγια που πρόφερε, διάβαζε μονότονα και σιγανά. Και αυτά παράξενα αντιχούσαν και έσβηναν μέσα σε εκείνη τη σιγαλιά. Κάπου-κάπου έφταναν ίσαμε και μέσα φωνούλες παιδιών και ποδοβολητά από τα τρεξίματά τους μέσα στο δωμάτιό τους που βρισκόταν στην άλλη άκρη του μεγάλου σπιτιού. Η μορφή της νεκρής ήταν αυστηρή, ατάραχη και μεγαλόπρεπη. Τίποτα, καμιά κίνηση δεν τάραζε το επίσημο ύφος που είχε το καθαρό και παγωμένο μέτωπο και τα σφιχτοκλεισμένα χείλη. Ήτανε όλοι μια πλέρια προσοχή και ανάταση. Μα να καταλάβαινε τάχα τώρα όλα εκείνα τα μεγάλα λόγια του ψαλμού.

Ένα μήνα μετά το θάνατο της άρρωστης, πάνω από τον τάφο της χτίστηκε ένα ωραιότατο πέτρινο παρεκκλήσι. Πάνω από τον τάφο του γέρο Αμαξά δεν υπήρχε ταφόπετρα και μονάχα ταχνό πράσινο γρασίδι που στόλιζε το σοριασμένο χώμα χρησιμεύε σαν μοναδικό σημάδι κάποιες ανθρώπινης ύπαρξης που πέρασε. «Θα έχει το κρίμα του, μωρέ Σιριώγα», έλεγε κάποια μέρα η μαγείρισα του σταθμού στο νεαρό Αμαξά, «αν δεν νοιαστείς για την ταφόπετρα του Χβεντόρ. Τόσον καιρό έβρισκες πρόφαση πως ήταν χειμώνας, μα τώρα τι κάνεις, ε? Γιατί δεν κρατάς το λόγο σου? Ήμουνα μπροστά κι εγώ. Κατά πώς μου έλεγες τις προάλλες, τον είδες στον ύπνο σου που ήρθε και σου γύρευε την ταφόπετρα. Σαν δεν την πάρεις, θα ξανάρθει και θα σ' αδράξει από το λαρύγγι». «Μα σάμα τι, εγώ αρνήθηκα το λόγο μου», αποκρίθηκε ο Σιριώγα. «Θα την αγοράσω την ταφόπετρα, όπως το υποσχέθηκα. Μια ταφόπετρα του 1,5 ρουβλιού. Δεν το ξέχασα, μονάχα πώς να τη φέρω από την πολιτεία. Με το πρώτο αγόρι που θα μου ποτύχει για εκεί πέρα θα τη φέρω». «Να έβαλες τουλάχιστον ένα σταυρό πάνω στον τάφο του», πήρε το λόγο ένας γεροαμαξάς. «Γιατί μα την αλήθεια, είναι άσχημο πράγμα να μην τυράει κάποιος το λόγο του. Τα αποδήματά του τα φορείς ωστόσο. Και από πού να αγοράσω σταυρό? Μπορεί τάχατες να γίνει ένα σταυρός από κούτσουρο. Τι μου σαμπουνάς τώρα? Το ξέρω κι εγώ πως από κούτσουρο δεν γίνεται σταυρός. Όμως να πάρεις τον παλτά σου και να πας πρωί πρωί στο δασάκι να κόψεις κάποιο μικρό δέντρο. Με το ξύλο του θα φτιάξεις το σταυρό. Και πρωτύτερα κέρασε μια βότκα το δασοφύλακα. Για το τίποτα βλέπεις χρειάζεται και το κέρασμα. Να, τις προάλλες που μου έσπασε ο ρημός, πήγα στο δάσος και από ένα δέντρο που έκοψα έφτιαξα καινούριο. Πιο καλύτερο». Την άλλη μέρα, νωρίς την αυγούλα, ο Σιριώγα πήρε το τσεκούρι και πήγε στο δάσος. Παντού ήταν απλωμένο το κρύο, μουντό χρώμα της δροσιάς που έπεφτε ακόμα και που δεν φωτιζόταν από τον ήλιο. Η ανατολή έφεγγε αδιόρατα, αντανακλώντας το αδύναμο φέγγος της στο θόλο του ουρανού που ήταν τυλιγμένος μέσα σε λεπτά νταντελωτά σύννεφα. Ούτε ένα χορταράκι κάτω, ούτε ένα φυλαράκι στα ψηλά κλαριά των δέντρων δεν κουνιόταν. Μονάχα κάποιοι ανάργοι ήχοι από φτερουγίσματα μέσα στην πυκνή φυλοσιά ή κάποιο σύρσιμο πάνω στα χόρτα τάραζαν τη σιγαλιά του δάσους. Ξαφνικά ένας παράξενος ξένος σχετικά με τη φύση κρότος ακούστηκε και έσβησε στου δάσους την παρυφή. Μια από τις δεντροκορφές τρεμούλιασε παράξενα. Τα ολόδροσα φύλλα της κάτι ψιθύρισαν και μια υπολαΐδα που καθόταν σε ένα κλαράκι σφυρίζοντας πέταξε πέρα δόθε και κινώντας την ουρά της πέταξε σε άλλο δέντρο. Το τσεκούρι κάτω ακουγόταν να χτυπάει όλο και πιο βαθιά. Άσπρα πελεκούδια γεμάτα χυμούς πετάγονταν πάνω στο μουσκεμένο από τη δροσιά γρασίδι και κάποια στιγμή μέσα από τους χτύπους του τσεκουριού ακούστηκε και κάποιο αχνό τρίξιμο. Το δέντρο αναταράχτηκε σύγκορμο. Έγειρε και την ίδια στιγμή ορθώθηκε ξανά, ταλαντευόμενο, περίτρωμο, στη ρίζα του. Για λίγο όλα ησύχασαν. Μα πάλι ξανά γύρε το δέντρο. Ένα τρίξιμο ακούστηκε ξανά μέσα στον κορμό του και τσακίζοντας τα κλαριά του γκρεμίστηκε με την κορφή του πάνω στην υγρή γης. Σίγησαν οι κρότοι που έκανε το τσεκούρι και τα βήματα του ανθρώπου. Η υπολαΐδα σφύριξε και ανεβαίνοντας κάθισε σε ψηλότερο κλαρί. Κάποιο κλαράκι του κομμένου δέντρου που άγγιζε με τις φτερούγες της αργοκινήθηκε για λίγο και ύστερα απόμεινε ακίνητο. Το ίδιο κι όλα τα άλλα, με όλα τους τα φύλλα. Τα άλλα δέντρα φάνταζαν κάπως πιο χαρούμενα στην καινούργια του τη απλοχεριά με τα πυκνά κλαριά τους και τη φιλοσιά. Οι πρώτες ηλιαχτίδες διαπερνώντας το σύννεφο που βρέθηκε ανάμεσά τους άστραψαν στον ουρανό
και φώτισαν τα πάντα. Η καταχνιά αρχίνησε να αποχωρεί σε κύματα και να χάνεται μέσα στα φαράγγια. Οι δροσοσταλίδες τρεμόπαιζαν πάνω στα χορταράκια. Τα διάφανα συννεφάκια που πήραν άσπρο χώμα έτρεχαν βιαστικά πάνω στο γαλάζιο θόλο. Τα πουλάκια χαλούσαν τον κόσμο μέσα στα πυκνά φυλώματα και τιτίβιζαν σαν ξετρελαμένα, λες και διαλαλούσαν κάποια ευτυχία. Τα δροσερά φύλλα σιγανοκουβέντιαζαν στις δεντροκορφές και τα κλαριά των ζωντανών δέντρων κινήθηκαν αργά, μεγαλόπρεπα, πάνω από τον νεκρό αδελφό τους που κοιτώταν κατά γης.

Ακούσατε το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόι, «Οι τρεις θάνατοι». Μας συνόδεψε ο επίσης εξαίσιος Ραχμάνινοφ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στο εργοστάσιο ανακύκλωση που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη δροσιά Χαλκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο. Σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βρίσκονται Χίος, Σάμος, Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Συνολικά 60 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Τρεις βασικές προτεραιότητες θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο: την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Πορτογαλίας κατάφεραν να οριοθετήσουν περίπου το 80% της περιμέτρου μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που κατέστρεψε σε τρεις ημέρες τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία. Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το θέμα των Αγίων Αγγέλων, αφενός μεν γιατί ο σκοπός εκπομπής είναι η ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών μας για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση διαφόρων αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων, αφετέρου δε για να δούμε κάποιες κακόδοξες και περίεργες αντιλήψεις σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους που υπάρχουν, κυκλοφορούν, διαδίδονται στο διαδίκτυο, σε έντυπα, σε περιοδικά, κυρίως της νέας εποχής, σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους που δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη για το θέμα των Αγίων Αγγέλων. Και επιπλέον θα δούμε το θέμα των Αγίων Αγγέλων και τις δύο μεγάλες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις, αφενός μεν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αφετέρου κάποιοι από τους αρβεντιστές της 7ης ημέρας, πολλές φορές ταυτίζουν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι Άγιοι Άγγελοι, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, ανοίγουν στα δημιουργήματα του Θεού και είναι πνευματικά όντα. Δημιουργήθηκαν πριν από την ύπαρξη του υλικού κόσμου. Είναι γνωστή η φράση της Αγίας Γραφής: «Όταν δημιουργήθηκαν τα άστρα, οι άγγελοι μου με δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή». Ξέρουμε όλοι ότι οι Άγιοι Άγγελοι είναι πνευματικές, θα λέγαμε, οντότητες, προσωπικότητες που δεν έχουν σώμα. Περιορίζονται χρονικά γιατί έχουν αρχή. Περιορίζονται ακόμα και τοπικά, αλλά λόγω της ταχύτητας της φύσεώς τους ενεργούν παντού. Αντίθετα, ο Θεός δεν προσδιορίζει τοπικά, ευρίσκεται παντού και είναι πέρα απ' όλα. Και ως εκ τούτου, ενεργεί συγχρόνως με διαφορετικούς τρόπους, με μία και μόνη ενέργεια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκτενεί αποσπάσματα της διδασκαλίας των Αγίων Αγγέλων από το μνημειώδες έργο του έκδοση ακριβής Ορθοδόξου πίσως που θα δούμε σε λίγο. Οι Άγιοι Άγγελοι από την πρώτη στιγμή που πλάστηκαν, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, είχαν φυτευμένη την αγιότητα τροποντινά μέσα στο φύραμα της ουσίας τους. Γι' αυτό δύσκολα μεταπίπτουν στην κακία, διότι ευθύς εξ αρχής ασφαλίστηκαν με την αγιότητα και έχουν σταθεροποιηθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον Ιησού Μέγας Βασίλειος. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Η σταθεροποίηση στην αγιότητα δεν σημαίνει πως η αγγελική φύση είναι άτρεπτος. Η σταθεροποίησή τους ολοκληρώθηκε με τη σταυρική θυσία του Χριστού και μένουν πιστοί στην πρωταρχική τους αποστολή, που είναι η δοξολογία του Θεού και η διακονία του Θείου Θελήματος. Αυτά τα γεγονότα τα βλέπουμε φυσικά μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, αλλά και σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Αποτελούν λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή δημιουργία τους ανθρώπους. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχουν ορισμένες παραχριστιανικές, αποκρυφιστικές και νεογνωστικές ομάδες, οι οποίες τονίζουν ότι οι Άγιοι Άγγελοι ταυτίζονται με τους ανθρώπους σε μια εξελιγμένη κατάσταση. Κάτι τέτοιο είναι και κακόδοξο και αντιχριστιανικό. Αποτελούν ξεχωριστή δημιουργία του Θεού και δεν ταυτίζονται με τους ανθρώπους σε μια δίθεν εξελιγμένη κατάσταση, όπως λένε διάφορες κινήσεις από το χώρο του αποκρυφισμού. Ούτε πάλι βρίσκονται έξω από την ενότητα και την αρμονία της όλης δημιουργίας. Είναι αδελφοί μας που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Και αυτή η κοινωνία, ξέρουμε όλοι, δεν είναι ποτέ φυσικά κοινωνία της ακτής του Θείας Ουσίας, αλλά δωρεά, χάρη, κοινωνία της άκτης της ενέργειας και δόξας του Τριαδικού Θεού. Οι Άγιοι Άγγελοι ανήκουν στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και εμείς. Είναι ενωμένης μαζί μας στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που εκτείνεται παγκοσμίως στους ουρανούς και στη γη. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσα από τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Είναι χαρακτηριστικό ο ύμνος των ένων της Τετάρτης του πρώτου ήχου. «Δια του Σταυρού σου Χριστέ, μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία». Ουρανός και γη αγάλεται, Κύριε δόξα Σύ. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι ενωμένοι μαζί μας στη μία Εκκλησία, η οποία είναι η μοναδική ορατή ιστορική Εκκλησία
και αποτελεί το σώμα του Χριστού. Είναι μέλη της οικογενείας του Χριστού. Αυτά τα εισαγωγικά σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους θα τα δούμε πιο αναλυτικά φυσικά με οδηγό μας τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό, ένα πολύ σπουδαίο και μεγάλο και κορυφαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, όπου συνοψίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε ένα μνημειώδες έργο του την έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, την Ορθόδοξη Χριστιανική Αντίληψη για τους Αγίους Αγγέλους. Σε αυτή την εξαιρετική σύνοψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που περιλαμβάνεται κατά τρόπο ακριβή η Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, θα δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους τα όσα διαδίδουν οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές ομάδες που λαμβάνουμε ένα αφορμή από την χριστιανική πίστη, αλλά κάνοντας χρήση κοινής ορολογίας νοηματοδοτούν γεγονότα και όρους με τελείως διαφορετικούς και εσφαλμένους τρόπους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ποιητής και δημιουργός των αγγέλων είναι ο Θεός, αφού τους έφερε από το μείον στο είναι και τους έκτισε». Άρα βλέπουμε η πρώτη και βασική πραγματικότητα σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους είναι ότι οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι αθάνατα όντα, αιώνια όντα όπως ο Θεός, αλλά ήρθαν και αυτοί από το μείον στην ύπαρξη χάρη στην ελευθερία, στην αγάπη και στη θέληση του Θεού. Και τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη συνέχεια: «Ο άγγελος είναι ουσία νοερή, αικίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη». Άρα λοιπόν, η αθανασία των Αγίων Αγγέλων είναι δώρο, χάρισμα του Θεού, που ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους και δεν είναι φυσική τους ιδιότητα. Διευκρινίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Εν τούτης, ο άγγελος λέγεται ασώματος και άειλος όταν συγκρίνεται με μας». Πολύ βασική αυτή η παρατήρηση. Κτιστόμενον και ο Άγιος και οι Άγιοι Άγγελοι κτιστά όντα, αλλά ασώματοι και άειλοι πάντα σε σύγκριση με μας, με τους ανθρώπους, με την άλλη κτιστή δημιουργία. Γιατί κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος ασύγκριτος, βρίσκεται παχύ και υλικό, καθώς άειλο και ασώματο είναι μόνο το Θείο. Σε σχέση με εμάς οι Άγιοι Άγγελοι είναι άειλοι και ασώματοι. Σε σχέση όμως με τον μόνο άειλο και με το μόνο ασώματο που είναι ο Τριαδικός Θεός, είναι υλικοί και κτιστοί. Υπάρχει λοιπόν, επισηγεί ο Ιερός Πατέρας, φύση λογική, νοερή και αυτεξούσια, τρεπτή κατά τη γνώμη, δηλαδή εθελότρεπτη. Και γιατί οι Άγιοι Άγγελοι είναι τρεπτοί κατά τη γνώμη? Γιατί η τρεπτότητα είναι γνώρισμα του κτιστού. Μαζί στο εξηγεί σαφώς: «Κάθε τι το κτιστό είναι και τρεπτό», λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Και αυτό το βλέπουμε στο πρόσωπο του διαβόλου και των δαιμόνων, που είναι οι εκπεσόντες άγγελοι. Εξετράπησαν και στερήθηκαν τη Θεία Δόξα. Ενώ μόνο το άκτιστο είναι άτρεπτο και κάθε λογικό είναι αυτεξούσιο. Ως λογική λοιπόν και νοερή φύση οι Άγιοι Άγγελοι είναι αυτεξούσια. Αλλά ως κτιστοί είναι τρεπτοί, έχοντας εξουσία να μένει και να προκόβει στο αγαθό και να τρέπεται προς το χειρότερο. Πολλοί ρωτούν, μπορεί ο Άγιος Άγγελος να μετανοήσει? Απαντά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Άγγελος δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί είναι ασώματος. Ο άνθρωπος εξαιτίας της αρρωστίας του σώματος έλαβε τη μετάνοια. Είναι αθάνατος ο άγγελος όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Και είναι κατά χάρη αθάνατος, γιατί κάθε τι που αρχίζει έχει κατά φύση και τέλος. Μόνο ο Θεός υπάρχει πάντοτε.
Μάλλον όμως βρίσκεται και πάνω από την παντοτινή ύπαρξη ο Θεός, γιατί δεν είναι υπό το χρόνο, αλλά πάνω από το χρόνο ο Θεός ως δημιουργός των χρόνων. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι τα δεύτερα τα φώτα, τα νοερά φώτα, που έχουν το φωτισμό τους δωτών και το λαμβάνουν από το πρώτο και άναρχο φως. Δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τους τις σκέψεις και τις θελήσεις του. Μας τονίζει και μας υπογραμμίζει ο Άγιος, ο Ιερός Δαμασκηνός. Με τον λόγο λοιπόν εκτίστησαν όλοι οι άγγελοι και τελειώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα με τον αγιασμό, μετέχοντας στο φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με την αξία και την τάξη. Είναι περιγραπτή. Όταν βρίσκονται στον ουρανό, δεν βρίσκονται στη γη. Όταν στέλνονται από το Θεό στη γη, δεν μένουν στον ουρανό. Δεν περιορίζονται από τείχη, πόρτες, κλειδαριές, σφραγίσματα, γιατί δεν έχουν όρια. Και επεξηγεί ο Ιερός Πατέρας. Βέβαια, λέω ότι δεν έχουν όρια, γιατί δεν φανερώνονται όπως ακριβώς είναι στους αξίους, σε αυτούς που θα θελήσει ο Θεός να φανερωθούν, αλλά με μετασχηματισμό, όπως μπορούν να τους δουν αυτοί που τους βλέπουν. Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του Ιερού Πατρός. Εμφανίζονται λοιπόν στους ανθρώπους σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν να τους βλέπουν αυτοί που μπορούν να τους βλέπουν.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην Ορθόδοξη Δασκαλία για τους Αγίους Αγγέλους και έχοντας ως ασφαλή οδηγό μας τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και τα όσα αναφέρει στο μνημειώδες έργο του «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τον Ιερό Δαμασκηνό, ο οποίος συνοψίζει σύμπασα την πατρική δασκαλία και παράδοση, οι Άγιοι Άγγελοι διαφέρουν μεταξύ τους κατά το φωτισμό και τη στάση, έχοντας τη στάση προς το φωτισμό ή μετέχοντας τη στάση του φωτισμού και φωτίζοντας ο ένας τον άλλον εξαιτίας της υπεροχής της τάξεως. Είναι επίσης φανερό, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, που αυτοί που υπερέχουν μεταδίδουν στους κατώτερους το φωτισμό και τη γνώση. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι ισχυροί και έτοιμοι για την εκπλήρωση του Θείου Θελήματος και βρίσκονται αμέσως παντού, όπου τους καλεί το Θείο Νεύμα με την ταχύτητα της φύσεως και φυλάνε μέρη της γης, ηγούνται σε έθνη και τόπους όπως διατάχθηκαν από τον Δημιουργό και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν, αλλά πάντα κατά το Θείο θέλημα και πρόσταγμα είναι πάνω από μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στο Θεό. Ο Ιερός Δαμασκηνός μας περιγράφει επίσης κάτι πολύ χρήσιμο σχετικά με τη δασκαλία των Αγίων Αγγέλων. Σε σύγκριση πάντα με την ελευθερία και το λογικό και το αυθεξούσιο του ανθρώπου. Ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, λέει, αλλά όχι ακίνητοι. Τώρα όμως είναι και ακίνητοι. Όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Με την προσεδρία του μόνου αγαθού. Βλέπουν το Θεό όσο είναι δυνατός αυτούς και έχουν αυτή την τροφή. Βρίσκονται πάνω από μας ως ασώματοι και απαλλαγμένοι από κάθε σωματικό πάθος. Χωρίς βέβαια να είναι απαθείς, γιατί απαθές είναι μόνο το Θείο. Εν τούτης μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή που επιβάλλει ο Δεσπότης Θεός και έτσι φανερώνονται στους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα Θεία Μυστήρια. Στον ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο, να υμνούν και να υπηρετούν το Θεό κατά το Θείο θέλημα. Πότε δημιουργήθηκαν οι Άγιοι Άγγελοι, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός. Μερικοί δέχονται ότι δημιουργήθηκαν πριν από κάθε κτήση. Άλλοι πάλι ότι δημιουργήθηκαν μετά την γέννηση του πρώτου ουρανού. Ότι όμως δημιουργήθηκαν πριν από την πλάση του ανθρώπου, όλοι το ομολογούν. Όσοι δέχονται τους αγγέλους σαν δημιουργούς της οποιασδήποτε ουσίας, αυτή είναι το στόμα του πατέρα τους, του διαβόλου, γιατί επειδή είναι κτίσματα, δεν είναι δημιουργοί. Εδώ ο Ιερός Δαμασκηνός αναφέρεται σε αρχαίες αιρετικές γνωστικές αντιλήψεις ή σε αντιλήψεις ιουδαϊκές, οι οποίες προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα τριαδικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τους πληθυντικούς ποιήσεων άνθρωπων, ισχυρίζονταν ότι εδώ πέρα ο Θεός μιλάει με τους αγγέλους και οι άγγελοι είναι συνδημιουργοί μαζί με τον Θεό. Ο Ιερός Δαμασκηνός είναι σαφής. Δημιουργός είναι μόνο ο τριαδικός Θεός. Δεν είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι κτίσματα, δεν είναι δημιουργοί. Η Ιουδαϊκή αντίληψη, οι γνωστικές αρχές, γνωστικές αντιλήψεις, αλλά και οι σύγχρονες παραχριστιανικές και αποκρυφτικές και νεογνωστικές αντιλήψεις περί Θεού είναι απολύτως ασυμβίβαστες με την αυθεντική πίστη, με την ορθόδοξη πίστη, όπως την διατηρεί ως πολύτιμο θησαυρό η Εκκλησία μας. Δημιουργός των όλων και προνοητής και συνεκτική δύναμη είναι μόνο Θεός, ο μόνος άκτιστος. Τελειώνει ο Ιερός Δαμασκηνός. Αυτός που υμνείται και δοξάζεται ως Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στα πλαίσια αυτά είναι χρήσιμο να δούμε πολύ σύντομα
και το τι δάσκει η Εκκλησία μας για τον διάβολο και τους δαίμονες, τους εκπεσόντες αγγέλους. Γιατί πολλές φορές, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο διάβολος και οι δαίμονες μεταμορφώνονται μέσα από τις ποικίλες μεθοδίες τους ως άγγελοι φωτός. Από τις αγγελικές δυνάμεις, λέει ο Γερός Δαμασκηνός, ο αρχηγός της τάξης που είναι κοντά στη γη, αυτός που είχε πάρει το Θεό την εξουσία να φορεί τη γη και που δεν δημιουργήθηκε κακός κατά τη φύση, αλλά αγαθός, γιατί το αγαθό και χωρίς να έχει πάρει μέσα του από το δημιουργό ούτε ίγνος κακίας, επειδή δεν μπορούσε να βαστάξει το φωτισμό και την τιμή που του δώρησε ο δημιουργός, με αυτεξούσια προαίρεση αλλοιώθηκε από την καταφύση κατάσταση στην παραφύση και ύψωσε τον εαυτό του εναντίον του Θεού που τον δημιούργησε, θέλοντας να επαναστατήσει κατά αυτού. Και πρώτος, αφού απομακρύνθηκε από το αγαθό, βρέθηκε στο κακό, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι το κακό παρά στέρηση του αγαθού, όπως το σκότος είναι στέρηση του φωτός. Να λοιπόν πως ερμηνεύεται ορθόδοξα η πτώση του διαβόλου και των άλλων πεπτοκότων αγγέλων. Με αυτεξούσια προαίρεση αλλοιώθηκαν από την καταφύση κατάσταση στην παραφύση. Έτσι λοιπόν, ενώ ο διάβολος κτίστηκε από τον δημιουργό ως φως και έγινε αγαθός, αυτεξουσίως με το δικό του θέλημα έγινε σκότος. Μαζί του επίσης αποσπάστηκε και τον ακολούθησε και έπεσε άπειρο πλήθος από τους αγγέλους που ήταν ταγμένοι υπό την εξουσία του. Επειδή λοιπόν οι δαίμονες έχουν την ίδια φύση με τους αγγέλους, έχουν γίνει κακοί στρέφοντας την προαίρεση εκούσια από το αγαθό προς το κακό. Να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Και η φύση του διαβόλου και του δαιμόνου δεν πλάστηκαν εκεί, διεστράφησαν και έγιναν κακοί, εφευρέτες του κακού, χωρίστηκαν από το Θεό, ακριβώς γιατί αλλοιώθηκε η προαίρεσή τους και εκουσίως ως προς την προαίρεση, όχι ως προς τη φύση, εστράφησαν από το αγαθό προς το κακό. Ποιο είναι όμως το βασικό? Δεν έχουν καμία εξουσία, λέει ο διάβολος και οι δαίμονες, εναντίον κανενός, ούτε καμία δύναμη, εκτός αν τους επιτραπεί από το Θεό κατά το σχέδιο της οικονομίας, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Ιώβ, σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο Ευαγγέλιο και με το επεισόδιο των Χείρων. Και όταν γίνει η παραχώρηση του Θεού, τότε οι δαίμονες έχουν τη δύναμη να μεταβάλλονται και να μετασχηματίζονται σε όποιο θέλουν και σχήμα και φαντασία. Τα μέλλοντα ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες τα γνωρίζουν, εν τούτης τα προλέγουν. Με μια διαφορά, οι άγγελοι όταν ο Θεός τα αποκαλύπτει σε αυτούς και τους δίνει την εντολή να προλεύουν, γι' αυτό και γίνονται όσα λέγουν. Αντιθέτως, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, προλέγουν και οι δαίμονες. Πότε βλέπονται σε αυτά που γίνονται από μακριά, πότε στοχαζόμενοι, γι' αυτό πολλές φορές λένε ψέματα. Άρα δεν πρέπει λοιπόν να πιστεύουμε σε αυτούς, και αν ακόμα αληθεύουν πολλές φορές με τον τρόπο που έχουμε πει. Επίσης λέει, γνωρίζουν και τις γραφές. Κάθε κακία επινοήθηκε από τους δαίμονες, όπως και τα κάθαρτα πάθη. Και τους δόθηκε όχι εξουσία, επισημαίνει ο Ιερός Δαμασκηνός, αλλά τι, η παραχώρηση να προσβάλλουν τον άνθρωπο. Όμως δεν μπορούν να εξαναγκάσουν κανέναν. Σε μας υπάρχει η δυνατότητα να δεχθούμε ή να μη δεχθούμε την προσβολή. Για αυτόν τον διάβολο και για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί η κόλαση αιώνια για όσους τον ακολουθούν. Ο αιώνιος δηλαδή και μόνιμος και διενεκής χωρισμός του ανθρώπου από τη δόξα του Θεού. Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι αυτό που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος, για τους αγγέλους είναι η έκπτωση. Γιατί μετά την έκπτωση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια.
όπως ούτε για τους ανθρώπους μετά το θάνατο. Αγαπητοί μας ακροατές, στην σημερινή εκπομπή προσεγγίσαμε το θέμα των Αγίων Αγγέλων, είδαμε την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία με οδηγό μας στον Ιερό Δαμασκηνό. Ακριβώς και το θέμα των Αγίων Αγγέλων χρησιμοποιείται από διάφορες αποκρυφιστικές και νεογνωστικές ομάδες, οι οποίες στο διαδίκτυο, σε έντυπα, σε περιοδικά διαδίδουν αντιλήψεις άκρως αντιχριστιανικές, χρησιμοποιώντας χριστιανική θεματολογία και ορολογία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την πνευματική υγεία και την πνευματική ασθένεια. Τι σημαίνει πνευματική υγεία και τι σημαίνει πνευματική ασθένεια. Βεβαίως εδώ το αντιμετωπίζουμε το θέμα από θεολογικής πλευράς, καθαρά από θεολογικής πλευράς και από πλευράς εκκλησιαστικής. Δεν το αντιμετωπίζουμε μέσα από την ψυχολογική αίσθηση και έννοια της υγείας και της ασθένειας. Σε μια άλλη εκπομπή, όπως ήδη το έχω πει και στην προηγούμενη, θα κάνω αυτή τη συσχέτιση μεταξύ της θεολογικής πνευματικής ασθένειας και της ψυχολογικής ή σωματικής ασθένειας. Αλλά εδώ βέβαια μιλάμε πιο πολύ για την πνευματική ασθένεια, όπως η Εκκλησία παρουσιάζει τη θεραπευτική υγεία και τη θεραπευτική αγωγή και τη θεραπευτική ασθένεια και την πνευματική θεραπευτική υγεία. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τις ψυχικές δυνάμεις, δηλαδή ποιες είναι οι δυνάμεις της ψυχής και σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι δυνάμεις της ψυχής και πώς αρρωσταίνουν. Μιλάμε για πνευματική ασθένεια και πρέπει να δούμε πώς αρρωσταίνουν οι δυνάμεις, οι ενέργειες της ψυχής. Να δούμε τι είναι η ψυχή, ποιες είναι οι ενέργειες της ψυχής και πώς τελικά αυτές αρρωσταίνουν. Βέβαια πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Αυτό λέγεται σε όλη την πατερική μας παράδοση. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή ούτε μόνο σώμα. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Η ψυχή δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και το σώμα δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι το σώμα του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι συναμφότερο. Έχει και ψυχή και σώμα. Υπάρχει ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι διαφορές. Δηλαδή το σώμα έχει τα όργανα τα οποία έχει και η ψυχή τις δικές της δυνάμεις που μέσα από το σώμα ενεργούν οι δυνάμεις της ψυχής. Είναι διαφορετικά αλλά και συνδέονται στενά μεταξύ τους. Το σώμα έχει φθαρτότητα και θνητότητα με τα κύτταρα. Έχει τα κύτταρα τα οποία μέσα στα κύτταρα υπάρχει η φθαρτότητα και η θνητότητα. Υπάρχουν τα γονίδια της γυράνσεως, δηλαδή τα γονίδια του θανάτου. Οπότε υπάρχουν τα κύτταρα, υπάρχουν οι ιοί και αρρωσταίνει και πεθαίνει το σώμα. Η ψυχή δεν έχει κύτταρα όπως έχει το σώμα, αλλά η ψυχή έχει δυνάμεις και ενεργεί διαμέσου των κυττάρων, διαμέσου των οργάνων του σώματος. Και βεβαίως η ψυχή πρέπει να έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όπως το σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ψυχή, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως το θέμα το σημερινό είναι οι ψυχικές δυνάμεις και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι λίγο στην αρχή λίγο δύσκολο, πώς να το κάνω πιο εύκολο. Αυτή είναι η παράδοση και η δογματική της Εκκλησίας μας, αλλά θα το κατανοήσετε πολύ περισσότερα για να δείτε πώς αρρωσταίνουν οι ψυχικές δυνάμεις. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ψυχή είναι ενιαία και πολυδύναμη. Μία είναι η ψυχή, ενιαία η ψυχή, αλλά έχει και πολλές δυνάμεις, πολλές ενέργειες. Και με τις πολλές ενέργειες, καθώς είναι πανταχού του σώματος η ψυχή, με τη λογική ενέργεια ενεργεί μέσα από το εγκέφαλο, τη θρεπτική ενέργεια και τα λοιπά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Οπότε η ψυχή είναι μία ενιαία και έχει συγχρόνως πολλές ενέργειες. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι η ψυχή είναι ουσία ζωντανή και απλή. Είναι ασώματη, είναι αόρατη, δηλαδή δεν οράται με σωματικούς οφθαλμούς, δεν μπορούμε να δούμε την ψυχή με τα σωματικά μας μάτια. Η ψυχή του ανθρώπου είναι λογική, νοερά, που σημαίνει έχει λογική ενέργεια, έχει νοερά ενέργεια, είναι ασχημάτιστη, δεν σχηματίζεται. Χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ψυχή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Έχουμε τη λογική ενέργεια που λειτουργεί διά του εγκεφάλου, έχουμε την νοερά ενέργεια που δημιουργεί από μόνη της, ή μάλλον από μόνη της ενεργεί και είναι ο νους, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το σώμα, είναι ασχημάτιστη και τα λοιπά. Και γενικότερα η ψυχή χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Έχουμε ψυχικές αισθήσεις, όραση ψυχική, ακοή, αίσθηση ψυχική και τα λοιπά. και αυτά συνδέονται, αυτές οι ενέργειες, με τις ανάλογες ενέργειες και τα ανάλογα μάλλον όργανα του σώματος. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για να πει «και τούτο ζωής αυξήσε ώστε και αισθήσεως και γεννήσεως παρεκτική». Δηλαδή η ψυχή δίνει ζωή, αύξηση και αίσθηση στο σώμα. Ο νους, όπως ο οφθαλμός, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, όπως δηλαδή τα μάτια είναι ο οφθαλμός του σώματος και βλέπουμε, έτσι και ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής που κάνει την ψυχή να βλέπει ή να είναι τυφλή. Επομένως πρέπει να κρατήσετε με αυτόν τον αρισμό ότι η ψυχή είναι μια ουσία ζωντανή, απλή, αόρατη στους οφθαλμούς και έχει πολλές ενέργειες. Είναι λογική, είναι νοερά, είναι αυξητική, είναι θρεπτική κτλ. Ο Άγιος, ή μάλλον ο ίδιος συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός για να πει «η ψυχή συνδέεται και με το σώμα, όλο είναι σε όλο το σώμα, ολόκληρη ψυχή σε όλο το σώμα και ου μέρος μέρη, ου περιέχεται υπ' αυτού, αλλά περιέχει αυτό». Δηλαδή η ψυχή δεν περιέχεται από το σώμα, δεν είναι δουλωμένη η ψυχή μες στο σώμα. Η ψυχή δεν είναι μέσα, όπως έλεγε ο Πλάτων, είναι φυλακισμένη μέσα στο σώμα. Δεν περιέχεται από το σώμα, αλλά τι κάνει, περιέχει η ψυχή το σώμα. Δηλαδή η ψυχή δίνει ενέργεια και δύναμη στο σώμα και μάλιστα χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα, όπως το πυρ το σίδερο. Δηλαδή αν έχουμε μια φωτιά και βάλω μέσα το σίδερο, τότε όλο το σίδερο, η φωτιά, η ενέργεια της φωτιάς θα μπει μέσα στο σίδερο και θα λάμπει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό το σίδερο, διαφορετικό το πυρ, αλλά το πυρ είναι εκείνο το οποίο δίνει ενέργεια στο σίδερο. Και εν αυτό ούσα τας οικίας ενεργείας ενεργεί. Και ενώ η ψυχή είναι μέσα στο σώμα, χωρίς να είναι εκτός του σώματος και διακρίνεται από το σώμα, ενεργεί μέσα από το σώμα. Να αναφέρω στη συνέχεια ένα άλλο χωρίο του Αγίου Νικήτατου Στιθάτου του 11ου αιώνα, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Σημεώνα του Θεολόγου, ο οποίος μας λέγει ότι η ψυχή χωρίζεται σε τρία σημεία. Είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Αυτό το έλεγε και ο Πλάτωνας στην αρχαία Ελλάδα, αλλά εδώ ερμηνεύεται με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί στο λογιστικό βάζουν και το νου. Είναι λογική και νοερά η ψυχή. Θεωρείται βασικά η ψυχή ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι το λογικό που έχει και το νοερό, το ένα μέρος, και το άλλο μέρος είναι το παθητικό. Δηλαδή, με το λογικό νοερό, λέγει ο Άγιος Νικήτας Στιθάτος, ή μάλλον αυτό το λογικό και το νοερό είναι άσχετο. Δεν έχει σχέση το νοερό. Είναι άσχετο, δεν έχει σχέση με το σώμα. Και αόρατο και αόριστο στις αισθήσεις. Και είναι εκτός και εντός των αισθήσεων. Πρέπει να πω ότι όταν ο Άγιος Νικήτος Στιθάτος μιλάει για λογιστικό και το λογικό, δεν εννοεί απλώς τη λογική, εννοεί κυρίως το νου. Οπότε λοιπόν έχουμε το λογιστικό, κυρίως το νοερό μέρος της ψυχής, και μετά έχουμε το παθητικό. Και λέει ότι το παθητικό τα κατακαιρματίζεται υποκείμενο στις αισθήσεις, τα πάθη και στις ανέσεις. Επομένως το παθητικό είναι αυτό που συνδέεται με τα πάθη του σώματος και το παθητικό είναι το επιθυμητικό και το θυμικό. Η ψυχή με το σώμα συγκοινωνεί με την αισθητή, θρεπτική και αυξητική φύση. Οπότε βλέπετε αυτό που εμείς λέμε αισθήσεις, λέμε θρεπτικό, τρώει κανείς και μεγαλώνει ή γίνεται η πέψη και αυξάνεται. Αυτή είναι η δύναμη, η ενέργεια της ψυχής που δίνει αυτή τη δυνατότητα στο σώμα να το κάνει. Οπότε η ψυχή συγκοινωνεί, αισθάνεται τον αέρα, το κρύο και τη ζέστη και τις τροφές για τη συντήρηση της ζωής, για την αύξηση και της υγείας. Γι' αυτό και το παθητό μέρος μεταβάλλεται μαζί με αυτά και άλλοτε επιθυμεί τις άλογες επιθυμίες και άλλοτε δεν επιθυμεί, βγαίνει από τη φυσική κίνηση, άλλοτε παραστρίεται από το θυμό. Γι' αυτό και λέγεται παθητικό μέρος, γιατί υποφέρει από τα πάθη. Έχουμε λοιπόν την ψυχή, η οποία έχει το λογιστικό και νοερό μέρος. Το λογιστικό ενεργεί δια του εγκεφάλου, το νοερό είναι ανεξάρτητο και όταν έχει τη δύναμη και ενέργεια, καθαρότητα, ενέργεια από το Θεό, αρπάζεται στη θεωρία, ενώ το παθητικό μέρος της ψυχής που είναι το επιθυμητικό και το θυμικό, αυτό υποφέρει και αυτό δημιουργεί τα πάθη. Όταν όμως το θνητό αυτό σώμα καταποθεί από τη ζωή, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, όταν το θνητό σώμα, το παθητό σώμα μέσα έχει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, όταν κυριαρχήσει στο ανώτερο μέρος το Άγιο Πνεύμα, τότε και η ζωή του Ιησού φανερώνεται και μέσα στη σάρκα, ενεργώντας την απάθεια.

υπάρχει μια σχέση μεταξύ του λογιστικού νοερού από τη μια μεριά και του παθητικού. Το λογιστικό νοερό είναι δύο ενέργειες. Είναι το λογιστικό που ενεργεί διά το οργάνο του εγκεφάλου και το νοερό που προσεύχεται νοερά και αναφέρεται στο Θεό. Λοιπόν, και είναι και το παθητικό. Το παθητικό είναι η επιθυμία και ο θυμός. Όταν δεν λειτουργεί καλά το λογιστικό, βάζει μέσα λογισμούς και τα λοιπά, και ακόμη και το νοερό έχει σκοτιστεί, τότε διαστρέφεται το παθητικό μέρος της ψυχής, η επιθυμία και ο θυμός, και δημιουργούνται τα πάθη. Όταν όμως το λογιστικό και το νοερό είναι σε καλή κατάσταση και εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, τότε ο άνθρωπος οδηγείται στην απάθεια. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πάλι τον αναφέρω συχνά γιατί μου αρέσει αυτή η διδασκαλία του, κάνει λόγο για το πώς λειτουργούν οι ενέργειες της ψυχής. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι υπάρχουν δυνάμεις της ψυχής τρεις, που είναι ο λόγος, η επιθυμία και ο θυμός. Είναι το λογιστικό νοερό το πρώτο, το δεύτερο είναι το επιθυμητικό και το τρίτο είναι ο θυμός, το θυμικό μέρος της ψυχής. Τώρα αν το δούμε σε άλλη εκπομπή, θα δούμε πώς γίνεται αυτό, πώς έρχεται ένας λογισμός, πώς ο λογισμός μετά παρακινεί την επιθυμία, επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτό που του είπε ο λογισμός, και πώς μετά χρησιμοποιεί το θυμικό, το θυμό, που είναι η δύναμη της ψυχής, τα λέγαμε όπως είναι το γκάζ στο αυτοκίνητο, η δύναμη της ψυχής για να το πραγματοποιήσει, να πραγματοποιήσει την επιθυμία. Έχουμε το λογισμό, την επιθυμία και μετά γίνεται ο θυμός σε ενέργεια για να γίνει πράξη. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει ο λόγος, η επιθυμία και ο θυμός. Τώρα, ο λόγος όταν αναπτύσσεται κατά φύσιν είναι κίνησης προς τον Θεό δια της γνώσεως. Ο λόγος ως λογισμή, αλλά κυρίως ως νους, όταν κινείται με φυσικό τρόπο, αυτή είναι η φυσική ζωή, αυτή είναι η φυσική του κίνηση, να οδηγείται προς το Θεό και αποκτά τη γνώση του Θεού. Και η φυσική, θα έλεγα, κίνηση της επιθυμίας είναι η κίνηση προς πόθων κατά Θεόν. Δηλαδή η φυσική κατάσταση της επιθυμίας είναι να ποθεί κυρίως το Θεό, και η φυσική κίνηση και κατάσταση του θυμού είναι ο αγώνας για να ζήσει μόνο το Θεό. Επομένως έχουμε το λόγο, την επιθυμία και το θυμό. Η φυσική κατάσταση και των τριών αυτών είναι του μεν λόγου να οδηγείται προς τη γνώση του Θεού, της δε επιθυμίας προς τον πόθο του Θεού και του θυμού στον αγώνα για να ζήσει το Θεό. Όταν αυτά δεν λειτουργούν κατά φύσιν, αλλά λειτουργούν παρά φύσιν, τότε ο λόγος έχει άγνοια του Θεού. Η επιθυμία διακρίνεται από τη φιλαυτία, και η φιλαυτία είναι η άλογος του σώματος, φιλία. Και στη συνέχεια μετά ο θυμός γίνεται η τυραννία του ανθρώπου. Αυτές είναι οι ψυχικές δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν κατά φύσιν, γιατί αν δεν λειτουργούν κατά φύσιν, θα λειτουργούν παρά φύσιν. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι η ψυχή και το Άγιο Πνεύμα. Είπα προηγουμένως ότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όποια σχέση υπάρχει μεταξύ του σώματος και της ψυχής, τέτοια σχέση υπάρχει μεταξύ της ψυχής και του σώματος, που σημαίνει όταν φύγει η ψυχή από τον άνθρωπο, το σώμα νεκρώνεται, πεθαίνει και αρχίζει και βγαίνει μια δυσοσμία. Οπότε όταν πεθάνει κάποιο αγαπητό πρόσωπό του, όταν πεθάνει ένα παιδί για τη μητέρα, η μητέρα το αγαπά το παιδί, αλλά όταν αρχίζει η δυσοσμία, μετά λέει πρέπει να το ενταφιάσουμε, δεν μπορεί να το κρατήσει, γιατί όταν φύγει η ψυχή, το σώμα πεθαίνει και βγαίνει η δυσοσμία. Έτσι και όταν φύγει το Άγιο Πνεύμα,

Άγιο Πνεύμα. Εδώ για να σας δείξω το τι ακριβώς είναι αυτό, τι σημαίνει η ψυχή να έχει το Άγιο Πνεύμα, θα χρησιμοποιήσω μερικά χωρία από τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ότι το σώμα είναι ομοίωμα της ψυχής και η ψυχή είναι εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραίος, πολύ έκφραση, ότι η ψυχή είναι εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ακριβώς το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι και χωρίς την επουράνια ψυχή, δηλαδή χωρίς το θεϊκό πνεύμα, η ψυχή είναι νεκρή για τη Βασιλεία του Θεού και δεν μπορεί να εφαρμόσει τίποτε από όσα ζητάει ο Θεός χωρίς την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος χρησιμοποιεί και διάφορα παραδείγματα για να το δείξει αυτό. Πρώτα πρώτα χρησιμοποιεί το χρυσό νόμισμα και λέει, όπως ακριβώς το χρυσό νόμισμα, εάν δεν έχει αποτυπωμένο πάνω του τη βασιλική εικόνα, έχουμε λοιπόν ένα νόμισμα και πάνω έχει, τότε έβαζαν την εικόνα του βασιλέως. Αν λοιπόν ένα νόμισμα δεν έχει τη βασιλική εικόνα, ούτε στο εμπόριο χρησιμοποιείται, ούτε τοποθετείται στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά του επουρανή, αλλά είναι άχρηστο. Και όπως ακριβώς δηλαδή, το αν ένα νόμισμα δεν έχει επάνω την εικόνα του βασιλιά, θεωρείται ότι είναι κάλπικο νόμισμα, έτσι και η ψυχή, εάν δεν έχει την εικόνα του επουρανίου πνεύματος και δεν έχει αποτυπωμένα μέσα της το Χριστό και τους επουράνιους θησαυρούς και δεν γίνεται αποδεκτή από τους εμπόρους της Βασιλείας του Θεού που είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος είναι το παράδειγμα του νεκρού σε μια πόλη. Λέει, όπως μέσα σε μια πόλη ο νεκρός δεν ωφελεί, γιατί η πόλη είναι για τους ζωντανούς, δεν είναι για τους νεκρούς. Ένας λοιπόν νεκρός άνθρωπος που πέθανε δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στην πόλη, δεν ωφελεί και δεν χρησιμεύει σε τίποτα για αυτούς που ζουν εκεί, και γι' αυτό το μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον θάβουν εκεί. Έτσι και η ψυχή που δεν έχει μέσα της την επουράνια εικόνα πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί. Λοιπόν, η ουράνια εικόνα είναι το Άγιο Πνεύμα και καθώς δεν χρησιμεύει σε εκείνη την πόλη των Αγίων η ψυχή που είναι νεκρή και δεν φοράει το φωτεινό και θεϊκό πνεύμα, πρέπει να απομακρύνεται από την πόλη εκείνη, γιατί η πόλη είναι για τους ζωντανούς ανθρώπους.

Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος είναι το χρυσάφι και λέει ή το ασίμι. Όπως ακριβώς το χρυσάφι, το ασίμι, όταν το βάλουμε μέσα στη φωτιά γίνονται πιο καθαρά και αποκτούν μεγαλύτερη αξία και τίποτε δεν μπορεί να τα αλλοιώσει, όπως ξύλα ή χόρτα και τα λοιπά. Το ίδιο ακριβώς έτσι και η ψυχή που καταβγάζεται από το θείο φως δεν παθαίνει κανένα κακό από τα πονηρά πνεύματα. Δεν παθαίνει κανένα κακό από τα πονηρά πνεύματα, διότι έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα. Και επίσης χρησιμοποιεί και ένα άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα του πτηνού, ένας πτηνού, και λέει όπως ένα πτηνό όταν πετάξει πολύ ψηλά είναι αμέριμνο, γιατί δεν κινδυνεύει καθόλου από τους κυνηγούς ή τα άγρια θηρία, διότι εκεί ψηλά που βρίσκεται τους περιπέζει όλους. Δηλαδή αν είχε αίσθηση να καταλάβει, εμείς τα λέγαμε σήμερα, όταν τότε δεν υπήρχε, θα λέγαμε το αεροπλάνο, ένα άλλο παράδειγμα. Όπως το αεροπλάνο που πετάει ψηλά, τότε δεν φοβάται τίποτα.

από αυτούς που είναι από κάτω, δεν τους φοβάται. Έτσι λέει και η ψυχή που απέκτησε τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος και πετά ψηλά στα ουράνια, επειδή βρίσκεται πιο ψηλά από όλα, όλα τα περιπέζει. Πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Δηλαδή όμως το πτηνό, θα λέγαμε το σήμερα το αεροπλάνο, το πτηνό δεν φοβάται τίποτα διότι πετάει ψηλά και δεν φοβάται τον κυνικό. Έτσι και εκείνος ο οποίος έχει μέσα τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή είναι γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα αυτά λέει τα περιφρονεί και τα περιπέζει. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης από την εποχή εκείνη, πως δεν είχαν ψυγεία την εποχή εκείνη και προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα διάφορα φαγόσιμα όπως το κρέας με διαφόρους τρόπους, με το αλάτι για παράδειγμα, και λέει όπως το κρέας εάν δεν το αλατίσουμε σαπίζει και είναι γεμάτο βρώμα και δυσοσμία, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται όλοι από τη δυσοσμία αυτή και σέρνονται σκουλίκια πάνω στο σάπιο κρέας και εκεί μένουν και τρώνε και φτιάχνουν τις φωλιές τους, τα σκουλίκια. Όταν όμως πέσει το αλάτι ψοφούν και καταστρέφουν τα σκουλίκια που κατοικούν εκεί και η δυσοσμία χάνεται, διότι η φύση του αλατιού έχει τη δυνατότητα να τα σκοτώνει τα σκουλίκια και να εξαφανίσει τη δυσοσμία, κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει ο Άγιος Μακάριος, και κάθε ψυχή που δεν είναι αλατισμένη με το Άγιο Πνεύμα και δεν κοινωνεί με το επουράνιο αλάτι που είναι η δύναμη του Θεού, έχει σαπίσει και έχει γεμίσει με πολλές δυσοσμίες πονηρών σκέψεων, ώστε να απομακρύνεται το πρόσωπο του Θεού εξαιτίας της αφόρητης δυσοσμίας, των ανώφελων και σκοτεινών λογισμών και από τα πάθη που φωλιάζουν μέσα σε τέτοιου είδους ψυχή. Και βεβαίως λέει μετά, χρησιμοποιεί το σώμα, πάλι το πεθαμένο. Όπως το σώμα πεθαίνει και δεν ζει στη ζωή που ζούσε όταν βγει από αυτό η ψυχή και ούτε ακούει ούτε περπατάει, έτσι και η ψυχή όταν τη θυσιάσει και τη θενατώσει για τον κόσμο ο επουράνιος αρχιερέας Χριστός, τότε μέσα της δεν ζει για τον κόσμο και ζει για το Θεό. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης λέει, η ψυχή που αξιώθηκε να ενωθεί πνευματικά με το φως του Χριστού και φωτίστηκε από το φως, από την ωραιότητα της απερίγραπτης δόξας του, αφού την ετοίμασε για τον εαυτό του για θρόνο και κατοικία, γίνεται ολόκληρη φως και ολόκληρη πρόσωπο. Δηλαδή η ψυχή που αξιώνεται να δει πνευματικά το Θεό φωτίζεται και γίνεται ολόκληρη φως και γεμίζει από την ωραιότητα της απρίγραπτης δόξας, αφού την ετοίμασε για τον εαυτό του για θρόνο και κατοικία. Λοιπόν, γίνεται η ψυχή αυτή ολόκληρη φως και ολόκληρο μάτι, οφθαλμός, και δεν υπάρχει κανένα μέρος αυτής της ψυχής που να μην είναι γεμάτο από τα πνευματικά μάτια του φωτός. Δηλαδή κανένα μέρος της δεν είναι σκοτεινό, αλλά ολόκληρη αυτή η ψυχή αφού έγινε φως και πνεύμα και όλη αφού γέμισε μάτια, δεν υπάρχει μέρος σε αυτή την ψυχή που να χαρακτηρίζεται κάτω ή πίσω, αλλά από παντού είναι πρόσωπο, όπως έχουμε το πρόσωπό μας εμείς και έχουμε τα μάτια, έχουμε το στόμα, έχουμε τις αισθήσεις. Έτσι και η ψυχή γίνεται πρόσωπο, διότι έχει έρθει και έχει καθίσει επάνω σε αυτήν η απερίγραπτη ωραιότητα της δόξας του φωτός του Χριστού. Και βεβαίως συνεχίζει να πει, και όπως ακριβώς ο ήλιος είναι όμοιος από κάθε μεριά, δίχως να έχει κάποιο μέρος του που να υστερεί ή να του λείπει, αλλά λάμπει ολόκληρος από παντού με το φως και είναι ολόκληρος φως επειδή είναι όλος όμοιος, ή όπως ακριβώς η φλόγα, αυτό το φως της φλόγας είναι όμοιο όλο και δεν υπάρχει σε αυτό πρώτο ή τελευταίο ή μεγαλύτερο και μικρότερο, έτσι και η ψυχή που φωτίζεται από την απερίγραπτη ωραιότητα της δόξης του φωτός του προσώπου του Χριστού και έγινε κοινωνός του Αγίου Πνεύματος και που αξιώθηκε να γίνει κατοικία και θρόνος του Θεού, γίνεται ολόκληρο οφθαλμός και ολόκληρη φως
και ολόκληρη δόξα και ολόκληρη πνεύμα επί την καθιστά έτσι ο Χριστός που την φέρνει και την οδηγεί και την βαστάει και την ενδύεται και έτσι την ετοιμάζει και τη στολίζει με πνευματική ωραιότητα. Επομένως ήθελα εδώ να πω ότι η ψυχή έχει πολλές δυνάμεις, υπάρχει μέσα στο σώμα, είναι διαφορά, άλλο η ψυχή άλλο το σώμα. Δεν μπορεί να ζήσει η ψυχή χωρίς το σώμα ή το σώμα χωρίς την ψυχή. Η ψυχή δίνει ζωή στο σώμα, αλλά ενεργεί και διαφορετικά. Οπότε όπως το σώμα πεθαίνει όταν φύγει η ψυχή, έτσι και όταν το Άγιο Πνεύμα, η χάρις του Θεού, φύγει από την ψυχή, τότε πεθαίνει η ψυχή. Δηλαδή υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται κατά Θεό. Αυτό σημαίνει ψυχικές ενέργειες που να εμπνέονται από τη χάρη του Θεού και αυτή βασικά είναι η πνευματική υγεία του ανθρώπου. Χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, η οποία έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά. Πύρινα μέτωπα σε Ρόδο, Θήβα και Ινώη σε εξέλιξη επιχειρήσεις κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται Χίος, Σάμος, Ικαρία και περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Επιχείρηση του λιμενικού για ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο ακροτήρι Δουκάτου. Τρεις βασικές προτεραιότητες θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο: την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί τη Συρία με στόχο συζητήσεις για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μία εκπομπή με σκοπούς και τραγούδια δύο περιοχών που είναι συνυφασμένες με την Ορθόδοξη παράδοση και ιστορία, χάρη στη βυζαντινή μας μουσική, το αναπόσπαστο αυτό κομμάτι του μουσικού μας πολιτισμού και επί το γενικότερο της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Προποντίδα και Καπαδοκία. Προποντής, από το αρχαίο ελληνικό προ και πόντος, που σημαίνει τη θάλασσα πρώτου ευξήνου πόντου, κοινώς και θάλασσα του Μαρμαρά. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Δύση στο Βυζάντιο αρχίζει μια ιδιάζουσα περίοδος του εκκλησιαστικού βίου της λειτουργικής ζωής και εν γέννη της μουσικής, πράγμα το οποίο καταφαίνεται και στα τραγούδια, αφού γίνεται καθαρά χρήση της εκκλησιαστικής οκτοηχίας και ταυτοχρόνως δεν παραμερίζονται οι θεματολογίες και τα αρχαία ποιητικά μέτρα. Παρά τις μουσικές επιδράσεις της εποχής, το Βυζάντιο κατόρθωσε να επιβληθεί μουσικά στην Ανατολή, να αναδείξει την τέχνη αυτή λόγω της έγκλης της Κωνσταντινούπολεως ως μεγάλο πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαμόρφωση της λειτουργικής ζωής στο Βυζάντιο συνετελέσθη βαθμιδών και κατολίγων και υπό την ισχυρά επίδρασή του κατά τον 4ο αιώνα εκολαπτώμενου ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Εκείνος που βρισκόταν στην πόλη και ήξερε μουσική, ήξερε ταυτοχρόνως και γράμματα. Και ειδού πώς αποδεικνύεται η χριστιανική αυτή έγκλη της βασιλεύουσας, μέσω του χασάπικου που ακολουθεί, όπου ναι μεν ο πρωταγωνιστής μπορεί να είναι γιος ψαρά, παρά τ' αυτά καυχιέται για τη μόρφωσή του. «Εγώ με του ψαρά ο γιος, ο ψάλτης και ο γραμματικός, και πήγα να ψαρέψω, μαύρα μάτια να διαλέξω. Ρίχνω την πρώτη καμακιά, βόηθα Χριστέ και Παναγιά, και βγάζω τρεις αρδέλες, τρεις μελαχρινές κοπέλες. Η μια ήταν από το Γαλατά, βάστα καρδιά μου δυνατά, και η άλλη από τον Ιχώρη, του Χατζηγιαννάκη κόρη. Η τρίτη, η μικρότερη από όλες ομορφότερη, ήταν από την πόλη και την αγαπούσαν όλοι. Και την αγάπησα κι εγώ, και να την πάρω δεν μπορώ. Πόρτα-πόρτα περπατούσα, το σπιτάκι της να βρούσα. Παίρνω το δρόμο το στρατή, τ' αγγελικό της το κορμί. Το στρατή το μονοπάτι, βάσανα που έχει αγάπη. Το μονοπάτι με έβγαλε στην κόρη που με τρέλανε και στις αγαπώ στην πόρτα που την ήξερα από πρώτα. Βρίσκω την πόρτα της κλειστή, πάει η καρδιά μου να πιαστεί και τα κλειδιά παρμένα κλάφτε φίλοι μου για μένα. Και τα παραθυράκια της μαύρανε τα ματάκια της και εκείνα ασφαλισμένα και από μέσα μπαρωμένα. Και τις γειτόνισες ρωτώ που να είναι η κόρη που αγαπώ. Μέσα κάθεται κλεισμένη, για τεσένα περιμένει. Η λαϊκή μούσα σε πολλά τραγούδια υμνεί πρόσωπα που υπηρετούν το ναό, όπως οι πριμικύριοι και οι οικονόμοι. Ο πριμικύρης είπε το, γυναίκες άνδρες στο χορό. Ακούτε το τι λέει ο νόμος, θα χορέψει και ο κονόμος, συναντάμε σε λαμπριάτικο της Αλαμίνας. Αυτοί ξεκινούσαν τον πασχαλινό χορό κατά την παράδοση λόγω των αξιωμάτων τους. Το εκκλησιαστικό οφίκιο του πριμικυρίου αφορούσε την εκκλησιαστική υμνοδία, τις αναγνώσεις, τα του επισκοπικού γραφείου, τα δικαιοπρακτικά έγγραφα και την εφταξία του ναού. Ο οικονόμος από το νέμο τον Νίκο ήταν ο διαχειριστής ή φροντιστής των εφοδίων του ναού. Ο σημερινός επίτροπος δηλαδή. Ο κατώτατος κληρικός ήταν ο ψάλων εκκλησιαστικούς ύμνους, καθιστάμενος εις των βαθμών τούτων διαχειροθεσίας. Η καθιέρωση των ψαλτών και κατακολουθία των χωρών απετέλεσε την εξέλιξη της λειτουργικής ζωής τόσο στην υμνολογική και τεχνική της μορφή, όσο και στις απαιτήσεις της τελετουργικής διαδικασίας. Οι ψάλτες οπωσδήποτε γνώριζαν την εκκλησιαστική τάξη. Θα πάρω Παπαδόπουλο που ξέρει και διαβάζει, που ξέρει ποτήν Σαρακοστή, ποτήν Αγιές ημέρες, απαντάμε σε συρτό της Πελοποννήσου. Όσο να είναι, ο ψάλτης μεταφέρει την εκκλησιαστική έγκλη που ενθουσιάζει τις νέες και για το λόγο αυτό η λαϊκή μούσα απαθανατίζει ουσιαστικά τον ενθουσιασμό αυτό μέσω των ποιητικών δημιουργημάτων της. Τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μας είναι από συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Σφενδόνη στις 19 Φεβρουαρίου του 1996. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο κύριος Χρήστος Τσιαμούλης, ο οποίος τραγουδάει κιόλας. Επίσης τραγουδούν η Κατερίνα Παπαδοπούλου και η παιδική χοροδία των εκπαιδευτηρίων Γιάννη Τσιαμούλη από το Περιστέρι.
Παίζουν η μουσική βιολί Βασίλης Γιαννίσης, πολίτικη λύρα Σωκράτης Σινόπουλος, ταμπουρά Περικλής Παπαπετρόπουλος, κανονάκι Αντώνης Απέργης, ούτη Χρήστος Τσιαμούλης, κρουστά Μιχάλης Κλαπάκης και νέοι Χάρης Λαμπράκης.

Μια κόρη ετραγούδησε τώρα το βράδυ-βράδυ και πήρα αέρα στη λαλιά, στο πέλαγος την πάει. Κι όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα στέκουν μαϊνάρι. Να ακούσουμε την κόρη αυτή, σαν την τραγούδι λέει. Έχω αδερφό στην ξενιτιά, έχω αδερφό στα ξένα. Και εκείνος βαραγιαρώστησε και αρρωστικά γυρεύει. Γυρεύει νερό από τον τόπο του και μήλο από τη μηλιά του. Συρτό της ξενιτιάς από την Προποντίδα, γνωστό και από άλλες παραλλαγές διαφόρων περιοχών. Το συγκεκριμένο είναι θεμελιωμένο στον ήχο πλάγιο του Τετάρτου, στην πρώτη βάση παραγωγής ήχων της εκκλησιαστικής οκτωηχίας. Γενικώς, το λειτουργικό άσμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ονομάζεται Βυζαντινή Μουσική. Είναι η κατεξοχήν ελληνική μουσική που ακμάζει στα χρόνια του Βυζαντίου. Στα τραγούδια όμως έχει διαφορετική χρήση. Ναι μεν πατούν πάνω στους ήχους, ωστόσο η απόδοση ενός τραγουδιού δεν πρέπει να παραπέμψει σε λειτουργικό άσμα. Με άλλα λόγια, δεν τραγουδάμε ψάλλοντας, ούτε ψάλλουμε τραγουδώντας. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο τα τελευταία χρόνια. Αν ανατρέξουμε όμως σε μουσικές προσωπικότητες του παρελθόντος, ψάλτες και τραγουδιστές, θα παρατηρήσουμε ότι ουδέποτε εισέβαλαν ο ένας στα χωράφια του άλλου. Υπήρχε σεβασμός και στη μουσική για να μην χαθεί η πιστότητα, αλλά και στα πρόσωπα. Η παρασήμανση είναι κατ' ουσία στενογραφική παράσταση της μελωδίας, της οποίας τα διαδοχικά στάδια εξελίξεως υποδεικνύουν προσπάθεια αναλύσεως και εξηγήσεως παλαιότερων στενογραφικών τύπων. Η παρασήμανση ιστορικώς είναι καθαρά ελληνική και αυτό φαίνεται από τα ονόματα που έδωσαν οι Έλληνες στους χαρακτήρες της μουσικής, όπως οξία, βαρία, απόστροφος κλπ. Φθογκολογικά το ελληνικό αλφάβητο ανταποκρίνεται εις των τρόπων του ελληνιστή, φθέγγεστε και άδυν. Ο κάθε λαός για κλιματολογικούς και άλλους λόγους, κατά ίδιο τρόπο ανοίγει το στόμα και φθέγγεται και άδυ. Το λεγόμενο εν τη ψαλμωδία ύφος, που έγκυται εν το ελληνιστή ορθώς απαγγέλην και ψάλιν εν τη εκκλησία. Στα τραγούδια η παρασήμανση είναι πολύπλοκη. Ο εκτελεστής κινείται μέσα σε μουσικά πλαίσια, ταυτοχρόνως όμως αναδεικνύει ποικίλους τρόπους χειρισμού των μελωδικών γραμμών. Είναι απαραίτητη η γνώση βυζαντινής μουσικής για εκείνους που καταγράφουν τραγούδια, διότι μέσω της παρασήμανσής τους τους δίνεται η δυνατότητα λεπτολογημένης μελέτης των μελωδικών γραμμών, των γενών και των ήχων, και έτσι μπορεί κάποιος που ασχολείται σε αυτό το επίπεδο να κατανοήσει σε ποιο γένος ήχο ανήκει το κάθε τραγούδι. Το επόμενο είναι καθιστικό. Το πρώτο μέρος είναι θεμελιωμένο σε πρώτο ήχο, ενώ το δεύτερο σε τέταρτο ήχο άγια. Πρόκειται για ποιητική παραλλαγή του μικρασιάτικου αργού τραγουδιού της ξενιτιάς, στο είπα και στο ξαναλέω, όμως εδώ στην Προποντίδα το τραγουδούσαν μετά το γάμο. Εντάσσεται στα δρομικά. Άναψε το φαναράκι και κατέβα στο γυαλό, λύσε και το παλαμάρι, πήρα αέρας να διαβώ. Και ο γυαλός κάνει φουρτούνα, θα μας πάρει να διαβεί. Και αν μας πάρει, θα μας πάει μέσα στα βαθιά νερά. Κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά. Τα μαλλιά της κεφαλής μου για του καραβιού σκοινιά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Τη Βυζαντινή εποχή, οι μουσικοί, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές ήσαν οι όμεροι της ημέρας. Ο λαός που συνήθως τους άκουγε στον υπόδρομο περίμενε να εμπνευστεί από αυτούς, διότι με τα τραγούδια τους και τους αυτοσχεδιασμούς επιδείκνυαν περισσότερο την τέχνη της μουσικής από τη θεωρία στην πράξη. Ο αυτοσχεδιασμός που ακούσαμε στο ούτι από τον Χρήστο Τσιαμούλη ήταν σε ήχο πρώτο, αλλά και κατά τη διάρκεια ακρόασης του σκοπού διακρίνεται και το χρωματικό τετράχορδο του δευτέρου ήχου, που μας οδηγεί θεωρητικά στο πώς χρησιμοποιείται η οκταηχεία στην πράξη και ποιες οι σχέσεις των ήχων μεταξύ τους. Το συρτό της προποντίδας που ακολουθεί είναι θεμελιωμένο στον πρώτο ήχο, αλλά γυρίζει και στον πλάγιο του τετάρτου. Το γεμιτζάκι αρρώστησε στου καραβιού την πλώρη. Δεν έχει μάνα να τον κλαίει, κύρι να τον λυπάτε. Μόνο τον κλαίει ο ναύκληρος με τον καραβοκύρι. Για σήκω απάνω ναύτη μου, πρώτο μου παλικάρι, να κουμπασάρει στον καιρό να βγούμε σε λιμάνι. Για πιάστε με να σηκωθώ, για βάλτε με να κάτσω. Και φέρτε και τη χάρτα μου, το αργυρό κουμπάσο, να κουμπασάρω τον καιρό να βγούμε σε λιμιώνα. Βλέπετε εκείνο το βουνό στον κάβο από πίσω, εκεί θα παναράξουμε που έχει βαθιό λιμιώνα. Να βγουν οι ναύτες για νερό και ο μάγειρας για ξύλα, και το μικρό ναυτόπουλο το μνήμα μου να σκάψει. Να μην το σκάψει σε βουνό, μήτε σε ριζοβούνι, μόνο στην άκρη του γυαλού μέσα στα χαλικάκια, και στη δεξιά του τη μεριά να αφήσει παραθύρι, να μπαίνει ο ήλιος το πρωί, πουλιά το μεσημέρι, να με χαϊδεύει η θάλασσα, να με φιλεί το κύμα, να ακούω τα ναυτόπουλα να λένε το Αίγια Λέσσα, εδώ εννοεί να ακούει τα καράβια που περνούν. Παιδιά, αν σαμπάτε στο χωριό και στην καλή μου μάνα, μην πείτε πως αρρώστησα, μην πείτε πως πεθαίνω. Μον πείτε πως παντρεύτηκα εκεί μακριά στα ξένα. Πήρα την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα. Οι γεμιτζίδες εξυπηρετούσαν πλοία με πλωτό μέσο στα λιμάνια. Βαρκάριδες, με άλλα λόγια. Το ποιητικό κείμενο αναφέρεται στη ματαιότητα των εγκοσμίων και ταυτοχρόνως στη σκληρή ζωή των γεμιτζίδων και των αυτών που εγκατέλειπαν την πατρική εστία, νεαρά παιδιά, για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αβοήθητα, ανύπαντρα, ορφανά έχαναν τη ζωή τους εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων, στέλνοντας μηνύματα στους οικείους τους πως παντρεύτηκαν τη μέλαινα γαία.

Η ήχη της βυζαντινής μουσικής είναι ευδιάκριτη και στα τραγούδια της Καπαδοκίας. Και αυτό οφείλεται στον πολιτισμό, την ιστορία της περιοχής και την καθοριστική δράση της εκκλησίας. Η Καπαδοκική σχολή έδωσε στην εκκλησία του 4ου αιώνος επιφανέστατες προσωπικότητες συνδεδεμένες μεταξύ τους δια της κοινής πατρίδος, συγγενείας και έργου. Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νήσης, Γρηγόριος Ναζιανζινός, Αμφιλόχιος Ικονίου. Το αξιόλογο εκκλησιαστικό κέντρο φυσικά ήταν η Κεσάρια παρά τις πολιτικές συμφορές. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην πόλη από τα αποστολικά χρόνια. Ο χριστιανικός βίος, πρέπει να πούμε, άκμαζε ήδη από τις επανοικοδομήσεως της πόλεως. Μαζί με το χριστιανικό βίο ακμάζει και η μουσική, λαϊκή και λατρευτική. Τα άσματα καλύπτουν όλο το φάσμα του κοινωνικού βίου. Τα παλαιότερα είναι αυτά του ακριτικού κύκλου, μιας και η Συνασσός θεωρείται περιοχή του Ακρίτα. Εκτενεί δημοτικά τραγούδια που χαρακτηριστικό τους είναι η εντυπωσιακή τους ηθικοπλαστεία, όπου πριτανεύει το στοιχείο της αρετής, της παλικαριάς και του θαυμασμού προς τα ανδραγαθήματα και τους πολεμάρχους. Με την εξάπλωσή τους δημιουργήθηκαν παραλλαγές σε διάφορα μέρη του ελληνισμού. Οι πρωταγωνιστές σε πολλά από αυτά βρίσκονται στα ξένα χέρια, σε ξένη δούλεψη. Συνήθως, οι κύριοι τους τους στάζουν μια καλύτερη ζωή με το να τους παντρέψουν στα ξένα, αλλά λόγω της γενναιότητάς τους φεύγουν νύχτα για τον τόπο τους. «Μάνα μ' ήρθε η άνοιξη, το γέρμο καλοκαίρι. Ξέβαν τα χίλια τάργατα, τα θέλουν χίλια χέρια. Δούλεψε, ξένε, δούλεψε, και εγώ θα σε παντρέψω». Πάλιν ο ξένος δούλευε, στον τόπο του να πάει. «Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, καρφιά, μαλαματένια».

Πάγος του προύσα στα βουνά, βρίσκω βρύσες κρύα νερά. Κι έσκυψα να πιω λιγάκι, μου πέσε το μαντιλάκι. Με 402 φλουριά και 50 δράμια μόσχο. Μαντίλι μου μεταξωτό και με χρυσάφι κεντητό, μια χαρά ήταν το καημένο, όμορφο και πλουμισμένο. Όπου μου το κεντούσανε και μου το τραγουδούσανε τρία απάρθενα κοράσια, σαν ντουμάι τα κεράσια. Τραγούδι από τη Συνασσό της Καπαδοκίας. Υπάρχουν και τραγούδια στην τουρκική διάλεκτο, αλλά τα περισσότερα είναι στην ελληνική. Τα απέδιδαν κυρίως γυναίκες υπό τη συνοδεία ντεφιού. Τα χόρευαν σε κλειστό κύκλο, συνέχεια των αρχαίων κυκλικών χωρών. Οι γυναίκες χόρευαν επίσης τον μοναδικό αντικριστό ίσο με ανατολίτικη μουσική. Οι άνδρες χόρευαν τα κουτάλια, δηλαδή τον πανκαπαδοκικό κόνιαλι, χορό φιγούρας. Οι γυναικείες ενδυμασίες της Συνασσού και όχι στολές όπως από άγνοια συνηθίζουν να λένε αρκετοί, ήσαν μεταξωτές, ασημοκέντητες και χρυσοκέντητες. Η πίστη των συνασσητών της Καπαδοκίας καταφαίνεται και σε πολλά δημοτικά τους τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή μας αφιερωμένη αποκλειστικά στη Συνασσό. Τα τραγούδια που εξετάσαμε σήμερα από την Προποντίδα και την Καπαδοκία αποδόθηκαν από τον κύριο Χρήστο Τσιαμούλη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου, σε προγραμματισμένη συναυλία του Θεάτρου Σφενδόνη στις 19 Φεβρουαρίου του 1996. Την έρευνα και την επιμέλεια είχε ο κύριος Χρήστος Τσιαμούλης, ενώ συμμετείχε και η παιδική χοροδία των εκπαιδευτηρίων Γιάννη Τσιαμούλη από το Περιστέρι. Έπαιξαν η μουσική, βιολί Βασίλης Γιαννίσης, πολίτικη λύρα Σοκράτη Συνόπουλος, ταμπουρά Περικλής Παπαπετρόπουλος, κανονάκι Αντώνης Απέργης, ούτη Χρήστος Τσιαμούλης, κρουστά Μιχάλης Κλαπάκης και νέοι Χάρης Λαμπράκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και το Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά στο Ωραίο Κάστρο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι ξέσπασαν φωτιές σε Ρόδο, Βιωτία και Αττική. Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής στην Ινώη Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ηχείωση, Σάμωση, Ικαρία και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου. Τρεις βασικές προτεραιότητες θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο: την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της χώρας. Εξαντλήθηκαν οι ελπίδες για επιζώντες στη Βενεζουέλα, κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη σεισμόπληκτη περιοχή. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με χερουβικό ύμνο σε ήχο τέταρτο. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά την 16η Μαΐου 1993. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του ναού υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου.

Ακολουθούν οι ύμνοι «Αγαπήσω σε Κύριε» και «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ» και «Άξιον εστίν» στο τέλος, σε ήχο τέταρτο λέγεται και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με ένα μέρος από τη συναυλία που έδωσε η χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των Δημητρίων του έτους 2009. Θα ακούσουμε τον ιρμό της Ενάτης Οδής, «Άπας γηγενής», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και θα ακολουθήσει κράτημα. Η σύνθεση ανήκει στον άρχοντα υμνοδότη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Πασχάλη Μάνο, ο οποίος ήταν και ο διευθυντής της χοροδίας.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δημήτρη Ελένη, ο οποίος είχε την ρύθμιση του ήχου, και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε Θεό την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα ξεκινάμε. Τίτλος του σημερινού κεφαλαίου «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέθανε» και αναφέρεται στην επιθετικότητα των παιδιών. Για να δούμε τι ακριβώς πραγματεύεται. Ρωτάει δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, να ακόμα μια μητέρα που μπερδεύτηκε. Πρόκειται για την επιθυμία του παιδιού να σκοτώσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του ανάλογα με το φύλο του. Η επιθυμία κυρίως της κόρης μου να πεθάνω. Προσπαθώ να κατανοήσω αυτό το πρόβλημα. Ομολογώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που την ευχαριστεί είναι να παίζει τον μπαμπά και τη μαμά μαζί μας. Διηγείται λοιπόν η μητέρα το εξής. Θα είσαι ο μπαμπάς, το λέει στον πατέρα της. Θα είσαι το μωρό, λέει στη μητέρα της. Και εγώ θα κάνω τη μαμά. Πολύ συχνά μπαίνουμε στο παιχνίδι της. Μερικές φορές όμως δεν έχουμε διάθεση. Τότε η μικρή λέει «Ωραία, θα είμαι ο μπαμπάς και εσείς τα παιδιά». Και αν τη ρωτήσουμε πού είναι η μαμά, απαντάει «Πέθανε». Τις προάλλες ήταν μαζί με μια εξάχρονη φίλη της και καμιά τους δεν ήθελε να κάνει τη μαμά. Καλά λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέθανε. Πώς το ακούτε, κυρία Ντολτό? Μάλιστα. Βλέπετε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τη δυνητική, υποθετική διατύπωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπούμε στη φαντασίωση, στον κόσμο του φανταστικού. Διότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα φανταστικό κόσμο, ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από την πραγματικότητα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μικρά αγοράκια να παίζουν με ένα όπλο ή ένα περίστροφο και να σκοτώνουν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ενθουσιάζοντα το τους πούμε «Αυτό ήταν, πέθανα», ενώ εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τις δουλειές μας. Έχουν ανάγκη από φαντασιώσεις που να τους επιτρέπουν να εγκαταλείπουν αυτή τη φοβερή εξάρτηση απέναντι στους γονείς τους, που υπάρχει στην πραγματικότητα έτσι κι αλλιώς. Φαντάζονται λοιπόν ότι βρίσκονται σε έναν άλλο κόσμο όπου θα μπορούσαν να είναι ενήλικες. Και δεν χρειάζεται να αναμειγνύονται καθόλου οι γονείς στα παιχνίδια των παιδιών. Είναι προτιμότερο να απέχουν, να δέχονται δηλαδή λεκτικά ότι πέθαναν, αλλά να μην μιμούνται ούτε να παίζουν τους νεκρούς. Αυτό είναι πολύ θετικό για το παιδί.

Συνεχίζει η δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, προλίγου αναφερθήκατε σε παιδιά που παίζουν με όπλα ή περίστροφα. Πολλοί γονείς αντιτίθεται σε αυτή τη φωνική βιομηχανία παιχνιδιών. Αυτό σας εκπλήσει? Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στα παιδιά να έχουν τέτοιου είδους παιχνίδια? Εάν δεν τους τα προσφέρουμε, θα κατασκευάσουν από χαρτόνι ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό. Έχουν ανάγκη από αυτές τις φαντασιώσεις ελέγχου της ζωής και του θανάτου. Έτσι είναι το ανθρώπινο όν. Πρέπει να τα καταφέρει, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη, αλλά μέσα από όλα αυτά προσπαθεί να εξοικειωθεί με τα μυστήρια της ζωής. Το παιδί μπαίνει σε ένα φανταστικό κόσμο για να τον κατακτήσει. Χάρη σε αυτά τα παιχνίδια, το παιδί στη συνέχεια ανέχεται την πραγματικότητα, τον περιορισμό της ελευθερίας που επιβάλλεται σε όλους από τη φύση των πραγμάτων, από την οδύνη, από τους κοινωνικούς νόμους, από το θάνατο. Εάν τα παιδιά δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν θα μπορούσαν να αμυνθούν απέναντι σε αυτή τη φοβερή σφαγή που επικρατεί στον κόσμο. Το φανταστικό χρησιμεύει ως άμυνα απέναντι στο δράμα της πραγματικότητας. Οι γονείς όμως δεν πρέπει να μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, ούτε επίσης να μπαίνουν στον κόπο να ξοδεύουν πολλά λεφτά για αυτά τα πολεμικά παιχνίδια. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίζουν με αυτά.

Κυρία Ντολτό, ας συνεχίσουμε παρακαλώ με την επιθετικότητα. Μια μητέρα έχει 4 παιδιά. Ένα κορίτσι 7 ετών, ένα αγόρι 5, ένα κορίτσι 22 μηνών και ένα αγοράκι 2 μηνών. Το 5χρονο αγόρι είναι πολύ επιθετικό. Πολύ συχνά επίσης βρίσκεται στα σύννεφα και γίνεται δύστροφο όταν επιχειρούν να τον βγάλουν από το όνειρό του. Τι λέτε? Να σας πω. Πρόκειται για το δεύτερο παιδί μετά από ένα κορίτσι, θέση δύσκολη για ένα αγόρι. Πιθανόν να ήθελε να έχει την ηλικία της αδελφής του για να κατακτήσει την πραγματικότητα. Το παιδί δεν είναι ακόμα ικανό, εάν δεν το βοηθήσουμε, να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο να μεγαλώνει κατ' εικόνα του άλλου και στο να πάρει τη θέση του άλλου. Αυτός είναι ο κίνδυνος για το παιδί. Θα ήθελε να κάνει όλα όσα κάνει η αδελφή του. Θα ήθελε να είναι η αδελφή του για να νιώσει μεγάλος, αλλά όχι για να έχει το ίδιο φίλο με αυτήν. Στην πραγματικότητα θα ήθελε να γίνει σαν τον πατέρα του, αλλά η μεγαλύτερη αδελφή του φαίνεται να του κλείνει το δρόμο. Νομίζω ότι σε αυτή την οικογένεια ο πατέρας θα έπρεπε να ασχολείται περισσότερο με το γιο του, να παίζουν και να συζητούν μόνοι τους. Ο πατέρας πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με το γιο του πολύ πιο νωρίς από ότι με την κόρη του. Όταν ο πατέρας βρίσκεται μερικές φορές με το γιο του, να του λέει: «Ναι, τα κορίτσια δεν σκέφτονται σαν εμάς. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος από τα αγόρια και αυτή η μεγαλύτερη από τα κορίτσια. Είσαι δεύτερος στην ηλικία, αλλά ο μεγαλύτερος από τα αγόρια. Έτσι θα επιτρέψεις στο κορίτσι και στο αγόρι να αναπτυχθούν ως ξεχωριστά άτομα. Μετά από τα 3,5 χρόνια πρέπει να αναπτύσσονται διαφορετικά ως προς την εικόνα του σώματός τους που είναι διαφορετικού φύλου. Η κόρη ταυτιζόμενη με τη μητέρα και το αγόρι με τον πατέρα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται ως την πλήρη αυτονομία τους, την οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε το νωρίτερο στη λεγόμενη ηλικία της λογικής, της οριστικής δηλαδή οδοντοφυΐας που τοποθετείται στα 8 με 9 χρόνια.

κυρία Ντολτό συνεχίζει το γράμμα της μητέρας. «Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Θα ήθελα να καταφέρει να ελέγξει αυτή την αυθόρμητη επιθετικότητα». Και προσθέτει παρενθετικά. «Στο σπίτι μας βλέπουμε λίγο τηλεόραση. Νομίζω λοιπόν ότι έχει κατά νου την οσυρή επίδραση των ταινιών». «Τι νομίζετε, κυρία Ντολτό?» «Ίσως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον πρόκειται για την περιορισμένη επιρροή ενός ενηλίκου ανδρός στη ζωή των παιδιών του και κυρίως αυτού του αγοριού. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Η μητέρα πρέπει να κανονίσει ώστε αυτό το αγόρι να κάνει παρέα με αγόρια και να του πει «Είσαι αγόρι, η αδελφή σου είναι κορίτσι, είσαι το πρώτο μου αγόρι και γι' αυτό είσαι έτσι, ο πατέρας σου θα σε βοηθήσει». Δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι τόσο επιθετικός. Είσαι πολύ δυνατός και αυτό είναι πολύ καλό. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου διαφορετικά. Ο πατέρας θα του μάθει αγορίστικα παιχνίδια, κοινωνικά παιχνίδια, παιχνίδια δύναμης και κυριαρχίας, παιχνίδια επιδεξιότητας και γενικά παρόμοια πράγματα. Η μητέρα θα ασχοληθεί περισσότερο με την κόρη της. Η μαχητικότητα είναι μια κοινωνική ιδιότητα, ένα σημάδι πολιτισμένης ανδρότητας. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε.

Αυτό το αγόρι σας, λέω λοιπόν, βρίσκεται στην πιο επιθετική ηλικία. Η πιο επιθετική ηλικία για τα αγόρια είναι μεταξύ 3,5 και 7 ετών, ως τη στιγμή που ανακαλύπτουν ότι ο ανδρισμός δεν σημαίνει επιθετικότητα, ούτε θεαματική δύναμη. Αυτό που έχει σημασία είναι να τη χρησιμοποιεί κανείς μέσα στα πλαίσια της αποδοχής των κοινωνικών νόμων, της ευφυΐας ως προς τη συμπεριφορά και τους στόχους, του σεβασμού και της ανοχής των άλλων, του πνεύματος συμμετοχής, της φιλίας, της αγάπης, της υπευθυνότητας. Όλη αυτή η συμπεριφορά ενός αγοριού που είναι επιθετικό απαιτεί αγάπη και προσοχή εκ μέρους του πατέρα, που αναγνωρίζει στο γιο του αυτές τις ιδιότητες και τον παροτρύνει να τις αναπτύξει δείχνοντάς του εμπιστοσύνη. Όλα αυτά δεν γίνονται σε μερικές εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτή η μητέρα έχει υπερβολικό άγχος και ο πατέρας δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αγόρι. Ίσως η ίδια δεν είχε αδελφό. Οι μητέρες που υπήρξαν μοναχοκόρες δυσκολεύονται πολύ να αναθρέψουν αγόρια και οι πατέρες που υπήρξαν μοναχοπαίδια να αναθρέψουν τα κορίτσια τους.

Και αλλάζουμε κεφάλαιο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Και το επόμενο αναφέρεται στο πώς πρέπει να μιλάμε στα παιδιά και πώς δεν πρέπει να μιλάμε απρόσωπα. Ξεκινάει η δημοσιογράφος. Μια μητέρα σας θέτει ένα διπλό ερώτημα. Έχω μια αξιολάτρευτη κορούλα 3 ετών, η οποία όμως κλαίει όταν τη ζητάμε να κάνει κάτι και δεν εξηγεί ποτέ το γιατί. Ποιοι της το ζητάνε? Χρησιμοποιεί η κυρία τον πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Ζητάει η μητέρα ή εν πάση περιπτώσει ποιος ζητάει? Είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, κυρία Ντολτό. Ακούστε. Ίσως αυτό το κοριτσάκι να βρίσκεται στο στάδιο για το οποίο μίλησα ήδη, το στάδιο της εναντίωσης. Έκτοτε θα ήθελε να αντιτίθεται στη μητέρα σε περίπτωση που θέλει να επιβάλλει την επιθυμία της ή να εναντιωθεί στον πατέρα ή στη μεγάλη της αδελφή. Δεν πρέπει να μιλάμε απρόσωπα σε ένα παιδί. Ποτέ. Είναι πάντοτε το Α ή Β πρόσωπο. Είναι ίσως ένα παιδί που φοβάται, που νιώθει ότι δεν τα βγάζει πέρα με αυτά που της προτείνουν οι γονείς. Στη δική μας επαγγελματική γλώσσα θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα παιδί ανεσταλμένο, το οποίο δεν τολμά να ενεργήσει. Ίσως υπήρξε αδέξια 2-3 φορές και τώρα πιστεύει ότι είναι όντως αδέξια. Δεν μπορώ όμως να απαντήσω σε ένα ερώτημα που είναι υπερβολικά ασαφές. Επιτρέψτε μου, κυρία Ντολτό, στην ίδια επιστολή υπάρχει ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτή η κυρία διάβασε σε ένα άρθρο τις θεωρίες ενός Αμερικανού ψυχολόγου που ονομάζεται Dr. Gordon και ο οποίος συνιστά στους γονείς που διαφωνούν με το παιδί τους να έχουν απέναντί του μια κοινή στάση. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που αναφέρεται στα περισσότερα εγχειρίδια. Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδη σφάλμα. 2 διαφορετικά άτομα δεν μπορούν να έχουν ποτέ την ίδια γνώμη. Αυτό θέτει κυρίως το πρόβλημα της γνώμης που ο καθένας δικαιούται να έχει και να υποστηρίζει. Συζητάμε, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Ο πατέρας και η μητέρα ή η γιαγιά και η μητέρα, εν τέλει 2 ενήλικες, δεν έχουν την ίδια γνώμη πάντα. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει διαφορά. Νομίζω ότι όταν οι γονείς συζητούν μεταξύ τους και εφόσον το παιδί είναι παρόν, πρέπει να του το πούν. Βλέπεις, συνεννοούμαστε καλά. Παρόλα αυτά, έχουμε διαφορετικές ιδέες. Έτσι συμβαίνει. Όταν πρόκειται να πάρουν μια απόφαση για το παιδί, υπάρχουν γονείς που ένας μαλώνει παραδείγματος χάρη το παιδί, ενώ ο άλλος θεωρεί ότι αυτό είναι υπερβολικό. Τότε είναι προτιμότερο να μιλήσουν οι γονείς μεταξύ τους για το πρόβλημα από όντους του παιδιού. Διότι υπάρχουν γονείς που θα συμφωνούσαν να κάνουν στο παιδί την ίδια παρατήρηση με την προϋπόθεση ότι δεν θα την κάνει ο άλλος. Στην περίπτωση που την κάνει ο άλλος, έχουν την τάση να πούν το αντίθετο, σαν ο άλλος να τους προσβάλλει ή να τους καταλογίζει έμεσα κάτι. Δεν ανατρέφει σωστά το παιδί σου. Είναι αυτό που λέμε το πνεύμα της αντιλογίας.

από τη μητέρα τους, η οποία τους τη δίνει, ενώ ο πατέρας από τον οποίο ζήτησαν το ίδιο πράγμα τους το αρνήθηκε. «Μα η μαμά είπε ναι». Κατά αυτόν τον τρόπο βάζουν διαρκώς τους γονείς σε αντιπαράθεση. Σε αυτή την περίπτωση, εάν οι γονείς συνειδητοποιούν αυτό το τέχνασμα, θα όφυλαν να μελετήσουν το πρόβλημα και να καταλάβουν ότι το παιδί τους διασκεδάζει να τους κάνει να λογομαχούν. Τα παιδιά παίζουν αυτό το τριαδικό παιχνίδι την περίοδο του ειδηπόδιου συμπλέγματος. Εάν δεν προσέξουμε, μπορεί να καταλήξει σε διαστραμμένο παιχνίδι. Να συμμαχεί το παιδί με τον ένα γονιό εναντίον του άλλου, ούτως ώστε ο τρίτος που αποκλείεται από το παιχνίδι να μην είναι το ίδιο το παιδί, αλλά ο ένας από τους γονείς. Και τότε είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για το παιδί.

Κυρία Ντολτό, πέστε μου σας παρακαλώ, τι συμβαίνει εάν ένας πατέρας εξηγεί κάτι στο γιο του χρησιμοποιώντας τη λέξη «η μητέρα σου» αντί «η γυναίκα μου»? Είναι και αυτό επίσης σημαντικό. Σας άκουσα να λέτε κάτι παρόμοιο. Αληθεύει ότι το παιδί αντιλαμβάνεται τη διαφορά του όρου? Μα φυσικά και βέβαια αληθεύει. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως όταν το παιδί είναι 7 ή 8 ετών. Όταν το κορίτσι ή το αγόρι είναι για παράδειγμα κακότροπα ή αυθαδιάζουν απέναντι στη μητέρα τους, παρουσία του πατέρα τους, ο τελευταίος θα πρέπει να τους πει: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν μέσα στο σπίτι μου να αυθαδιάζει και να μην σέβεται τη γυναίκα μου». Η μητέρα οφείλει να κάνει το ίδιο όταν ο γιος κάνει κριτική στον πατέρα του μπροστά της ή λέει ανεπίτρεπτα λόγια. Συμβαίνει συχνά από όντους του πατέρα ή της μητέρας ένα παιδί να μιλάει στον άλλο γονιό και να κακολογεί τον απόντα ή να του επιτίθεται. Επιλέγει γενικά παράπονα που πιστεύει μέσα του ότι θα γίνουν αποδεκτά. Ο γονιός θα πρέπει να έχει το κουράγιο να το σταματήσει. «Άκου, είναι ο σύζυγός μου και όχι ο πατέρας σου» ή «είναι η σύζυγός μου και όχι η μητέρα σου». Εάν δεν σου αρέσει, τόσο το χειρότερο. Δεν θέλω όμως να διηγήσει όλα αυτά σε μένα. Εάν έχεις να πεις κάτι στη μητέρα σου ή στον πατέρα σου, πες του το κατευθείαν. Δεν είναι ανάγκη να ξέρω τι διαμείβεται μεταξύ σας. Είναι σημαντικό να ξέρουν οι γονείς να μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι το παιδί θα νιώθει ότι υπάρχει αλληλοσεβασμός και ότι δεν παραφυλάει ο ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

θα αλλάξω λίγο θέμα, κυρία Ντολτό. Έχουμε ένα μικρό γράμμα που ρωτάει πώς μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα παιδί για το Θεό. Πότε μπορούμε να το κάνουμε? Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για το Θεό? Απλούστατα. Από τότε που το παιδί είναι πολύ μικρό και εφόσον οι γονείς πιστεύουν, μπορούν να του μιλάνε για το Θεό όπως θα έκαναν με ένα φίλο τους, όπως σκέφτονται και χωρίς επιτίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί θα καταλάβει. Θα τους ακούει απλώς να συζητάνε για αυτό το θέμα. Και μια ωραία μέρα θα διαισθανθεί τι σημαίνει Θεός για τους γονείς του, οι οποίοι μιλάνε γι' αυτό. Αυτό θα συμβεί από μόνο του. Έτσι θα έπρεπε να ενεργούμε για οτιδήποτε θεωρούμε σημαντικό. Να μιλάμε τυχαία μπροστά στο παιδί, επειδή μας αρέσει να συζητάμε για κάτι που μας ενδιαφέρει. Το πιο σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι το να μιλάει κανείς για το Θεό είναι θέμα αγάπης. Και η καλύτερη απάντηση για το παιδί είναι η αγάπη των γονιών που πιστεύουν.

Κάτι επίσης σημαντικό είναι να μην συνδέουμε το Θεό με την τιμωρία. Ο Θεός που τιμωρεί είναι ανύπαρκτος, εφόσον για τους πιστούς ο Θεός είναι σπηλέσπλαχνος και γεμάτος κατανόηση για το ανθρώπινο όν.

και κάτι ακόμα λίγο διαφορετικό, κύριε Αντολτό. Θα του έβαζα ένα τίτλο. Το γράψιμο ως αυτοβοήθεια. Έχω στα χέρια μου το γράμμα μιας μητέρας, στην οποία έχετε ήδη απαντήσει. Το περίεργο όμως είναι ότι το πρόβλημα είχε λυθεί αρκετές μέρες πριν λάβει την απάντηση. Να τι μας γράφει. Έγινε ένα μικρό θαύμα. Η κόρη μου, που είναι 2 ετών και η οποία ξυπνούσε κάθε νύχτα από τότε που ήταν 6 μηνών, το σταμάτησε εντελώς εδώ και 1,5 μήνα. Ένα βράδυ, ενώ την κοίμιζα, μου είπε: «Τώρα θα πάω για ύπνο». Ήταν η πρώτη φορά που το έλεγε μόνη της. Η μητέρα της το ζητούσε κάθε βράδυ και ευχόταν προφανώς να κοιμηθεί. Η μητέρα τελειώνει την επιστολή της λέγοντας: «Όταν μου απαντήσατε, μερικές μέρες αργότερα, είχα επιλύσει ήδη το πρόβλημά μου, δίχως να ξέρω ούτε πώς, ούτε γιατί. Εκτός κι αν έπαιξε ρόλο η επιθυμία μου να το ρυθμίσω. Η όλη διαδικασία όμως ήταν ασυνείδητη. Δεν είναι αρκετά παράδοξο». «Τι λέτε, κυρία Αντολτό, σε σχέση με αυτό το γράμμα?» «Να σας πω. Χάρηκα πολύ που λάβαμε αυτή την επιστολή, γιατί σχετίζεται απόλυτα με αυτό που προσπαθώ να κάνω από την αρχή της εκπομπής. Δηλαδή, να παροτρύνω τους γονείς να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Πιστεύω ότι όταν μια μητέρα γράφει, όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, είναι κάτι που της επιτρέπει να πάρει κάποια απόσταση σε σχέση με αυτό. Σκέφτεται, διαμορφώνει το γράμμα της, γνωρίζοντας ότι θα το διαβάσει κάποιος. Δίνει λοιπόν όλη την ψυχή της στο γράψιμο, εάν μου επιτρέπετε η έκφραση. Κι εγώ να ξέρετε όμως ότι το διαβάζω με τον ίδιο τρόπο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μεσολαβεί κάτι μεταξύ της επιστολής και του αναγνώστη, καθώς και μεταξύ αυτών που ακούνε. Η μητέρα γνωρίζει ότι δεν αποσκοπώ να δώσω συνταγές, εφόσον κάθε παιδί, κάθε σχέση μεταξύ γονέων, παιδιών, είναι διαφορετική. Αλλά θέλω να κατορθώσω, να κάνω τους γονείς να κατανοήσουν ότι διαθέτουν τρόπους να επιλύσουν μόνοι τους τις δυσκολίες τους. Στην εποχή μας, οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να ζητούν από άλλους να επιλύσουν για λογαριασμό τους τα προβλήματά τους. Εάν όμως ο καθένας έμπαινε στον κόπο να σκεφτεί ήρεμα, έντιμα, να γράφει λεπτομεριακά το πρόβλημά τους, γνωρίζοντας ότι κάποιος θα το ακούσει, τότε ο καθένας θα άκουγε τον εαυτό του με μεγαλύτερη νυφαλιότητα, κάτι που δεν συμβαίνει όταν έχει άγχος και αγωνία εξαιτίας της οξύτητας του προβλήματος. Αυτό ακριβώς έκανε η συγκεκριμένη μητέρα και το παιδί το κατάλαβε, επειδή διαισθάνθηκε ότι οι γονείς του ενδιαφέρονται γι' αυτό. Η μητέρα πήρε μια απόσταση από αυτό που έμοιαζε σαν ένα καπρίτσιο, που το νόημά του ήταν ακριβώς να κάνει τη μητέρα να ενδιαφερθεί. Το παιδί λοιπόν κατάλαβε ότι αντί να κάνει τη μητέρα του να ενδιαφερθεί γι' αυτό μέσω του σώματός του, θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ασχοληθεί με το άλλο του κομμάτι, που έχει σχέση με το γεγονός ότι είναι ένα ανθρώπινο όν που αναπτύσσεται για να γίνει σιγά σιγά ένα μεγάλο κορίτσι. Αυτή ακριβώς η εσωτερική διεργασία πραγματοποιείται από όσους μας γράφουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί είναι αυτό που ήθελα. Να θεωρούν οι γονείς δηλαδή ότι τα παιδιά τους δεν υπάρχουν για να τους δημιουργούν προβλήματα, αλλά για να ζήσουν μαζί τους, να μεγαλώσουν, να εξελιχθούν και να αλλάζουν καθημερινά. Η ζωή είναι πιο δυνατή απ' όλα εάν τις επιστρέψουμε να εκφραστεί δίχως να καθυλωθεί σε κάποια δύσκολη στιγμή. Πρέπει να σκεφτόμαστε λοιπόν το πρόβλημα τη στιγμή που ξεκινάει. Ακόμα και όταν γράφουμε για τον εαυτό μας, πρέπει να αναρωτιόμαστε τι συνέβη. Ας μιλάμε γι' αυτό χωρίς να περιμένουμε μια έτοιμη απάντηση. Αυτή η κυρία δεν περίμενε την απάντησή μου. Βρήκε μόνη της τη λύση. Η απάντησή μου απλώς επιβεβαίωσε την πορεία που είχε ακολουθήσει.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 7.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο στην Ινώη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη λόγω των δύσκολων συνθήκων και του αυξημένου κινδύνου της ημέρας. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας στην περιοχή της Μάνδρας. Σε εξέλιξη και η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Ωραιόκαστρο, ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για τη συγκεκριμένη φωτιά. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ρόδο και Βιο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου και τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου. Η ελληνική αγορά κινήτων συνεχίζει να καταγράφει έντονη κινητικότητα με τις επενδύσεις να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και τη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα να παραμένει ισχυρή. Οι τρεις οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης το Σεπτέμβριο, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενίσχυση των εισοδημάτων, ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ανάπτυξη της χώρας. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γενικά έθριος ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος 32 βαθμούς. Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αγιώς ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσου αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περίπατον εν πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροδί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελιώσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δείξαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Ο εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεπίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψους ή του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Μπορεί τα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνο την δύση αυτού, έθου σκότω και εγένε τον ύξ. Εν αυτοί διελέσσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του ορπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκο μου τόσον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόδητος. Αποστέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Ανταλελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούνα αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της αίγης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και εγένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Ο ξαπάντρι και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: εν ειρήνης την σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβείς.

Στην Χριστώ διακονία πάνω του κλήρου και του λαού του κυρίου Δαϊθώμε. Έδου πατρό και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέω και πάσε Χριστό ημών αδελφότητα του κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνο πάση αρχή και εξουσία εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

Πώς ελαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες ως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σεν πάση κηρύσιν νύστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάς.

προσταξία όσων Κύριε εν τη εσπέρα τάφτια να μαρτήτου φυλακτή να ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το όλαιό σου επί εμάς καθά περιελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το όλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των καιρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

σου για το φοβερό και αυτήν αποκριτή, η Σιζούλη που έκλεινα τη καπαλά. Του δε αυτόν υπέταξε να φιένε, που την εξανθρώπου αναμένεντε βοήθεια να σου περιμένεντε έλειο, επειδή είναι απεδεχόμενη σωτηρία, του διαφύλαξαν επαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και του ζούσαν ήκτα από παντό εχθρό. Από πάση αντικειμένη συνεργεία διαπολική και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δοξασμένων, λατρό και του ήλιου.

0: Μην απολύσω δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί σωτηριών σου, ότι μας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, όσους αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίας ημήν. Άγια, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών ένεκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως κυρινής αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: αμονή τάχτη, κι υπέρ των περαιστών των αδελφώνυμων, των απεδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεο.
1: Για να ίσω.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν τω ξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδία φθόρωστον λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Υιός ημών της παιδείας Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασίας των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών του Πουρανίου δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Πρωτοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Συσσόη του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Κάθε αρετή είναι και ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, σε κάποιον από τους αιώνιους και μακάριους τόπους. Γιατί όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής, έτσι υπάρχουν και πολλοί τόποι κοντά στο Θεό, που χωρίζονται και μοιράζονται ανάλογα με την αξία του καθενός. Κι άλλος ας ασκήσει τη μία αρετή, άλλος την άλλη, άλλος πολλές μαζί και άλλος όλες, αν βέβαια τούτο είναι δυνατό. Φτάνει μόνο να προχωράει κανείς και να επιδιώκει το ανώτερο, ακολουθώντας βήμα-βήμα εκείνον που τον οδηγεί καλά και τον κατευθύνει και τον βάζει μέσα από τη στενή οδό και πύλη στην απέραντη ουράνια μακαριότητα. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως και για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σεχάροφ.

Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο ο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάριν σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον, και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση, εσύ να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στο Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις ψυχικά άσχημα. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Γέροντας Παΐσιος.

Ένας ευφυής και πολύ σοφός γέροντας μου είπε: «Με άνθρωπο που αγαπάει τη Φιλονικία και θέλει σώνει και καλά να επιβάλλει τη γνώμη του, που έχει πονηρή σκέψη και είναι αδιάντρομπος στις αισθήσεις του, όπως στην όραση και στην ακοή, με τέτοιον άνθρωπο να μην έχεις καμιά δοσοληψία, για να μην χάσεις την ψυχική σου καθαρότητα που απέκτησες με πολύ κόπο και για να μην γεμίσεις την καρδιά σου με σκοτάδι και ταραχή». Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους, βυθιζόμενος στην καρδιά, φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή, με όλες τις δυνάμεις της στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της το φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι, τον ερωτούσε ο άλλος με απορία. Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία. «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα, συγκινείται η καρδιά μου και μέμφω με τη σκληρότητά μου». Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων.

ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε τον Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε τον Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και τον Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Όταν είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε ούτε να πούμε, ούτε να ακούσουμε τίποτα σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, τότε ούτε θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, ούτε και θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνουν τα ίδια τα λόγια που θα μας πούν, αλλά η εχθρική διάθεση που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπαικτικά λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται ή από μικρά παιδιά, δεν θα νιώσουμε δυσαρέσκεια, ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα πάρουμε για αστεία. Γιατί δεν τα ακούσαμε με κακή διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατηλημένη από το θυμό. Επομένως, και με αυτούς που έχεις πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την εχθρότητα, τίποτα από όσα λέγονται δεν θα μπορέσει να σε στενοχωρήσει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρωτούσε έναν από τους μεγάλους γέροντες τι είναι ταπεινοφροσύνη. «Ταπεινοφροσύνη, τέκνον μου, είναι να νιώθεις πάντοτε τον εαυτό σου αμαρτωλό και χειρότερο από όλους τους ανθρώπους», εξήγησε ο γέροντας. «Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό και δύσκολο. Μπορείς όμως να το αποκτήσεις βάζοντας τον εαυτό σου σε ακατάπαυστο κόπο. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπεις διαρκώς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους», απόρρισε ο αδελφός. «Μάθε να βλέπεις τα προτερήματα των άλλων και τα δικά σου σφάλματα και ζήτα κάθε μέρα για αυτά συγχώρεση από το Θεό και θα το κατορθώσεις», συμβούλεψε ο Όσιος.

Όλοι με άγχος. Τι τρέχει εδώ? Κάτι τι? Χάθηκε η έννοια της χαράς. Είναι πολύ σοβαρό. Εκεί στην Ινδία περιμένουν το Χριστό και με αυτή την αναμονή περιμένουν χαρούμενα. Εμείς τον έχουμε και δεν τον αντικατοπτρίζουμε. Είμαι θα φοβερά ένοχη, πολύ ένοχη. Αλλά να ξέρετε, και πάλι σας το λέω, όταν παραδοθείτε απόλυτα στη δύναμη και την αγάπη του Θεού, θα καταλάβετε ότι όλα γίνονται. Ακούστε καλά, το όλα με κεφαλαία. Όλα γίνονται ή επειδή ο Θεός τα θέλει ή επειδή ο Θεός τα παραχωρεί. Δεν υπάρχει τρίτο. Λοιπόν, αφού τα θέλει, τα δέχομαι με όλη μου την καρδιά. Και αφού τα παραχωρεί, πάλι θα τα δεχθώ με την ίδια χαρά, γιατί έχει το λόγο του. Είναι μια εκπαίδευση. Και δεν θα τολμήσεις ποτέ να πεις το γιατί. Ποτέ. Γιατί όποιος λέει γιατί, γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «εγώ». Και όπου υπάρχει το «εγώ», προκοπή δεν υπάρχει. Ούτε ελπίδα. Γερόντισσα Γαβριλία.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 2955 00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Ινώη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας έχουν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τέσσερις συλλήψεις για θερμές εργασίες σε υπαίθριους χώρους στην Αττική πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές την ώρα που το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, ενώ ελεύθερος αφέθηκε εν ώψη της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για τη μεγάλη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει κατακάψει περισσότερα από 13.000 στρέμματα στη Νότια Γαλλία, καθώς και δύο ακόμη εστίες σε Ισπανία και Πορτογαλία, σηματοδοτούν την έναρξη μιας ιδιαίτερα πρωίμης αντιπυρικής περιόδου στη Νότια Ευρώπη, με την ξηρασία και το νέο κύμα καύσωνα να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Πυρετώδης προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ. Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Christ.
1: Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ήταν μυστήριο της Θείας Αγάπης, της Θείας Ταυτίσεως με τον απολεσθέντα άνθρωπο.

Το φοβερό μυστήριο του Σταυρού κατανοείται μόνο υπό την ευρύτερη προοπτική μιας ολοκληρωμένης Χριστολογίας, δηλαδή μόνο εάν πιστέψουμε ότι ο Σταυρωθής ήταν αληθινά ο Υιός του Θεού του Ζώντος.

θάνατος του Χριστού ήταν η είσοδος του Θεού προσωπικά στην αθλειότητα του ανθρώπινου θανάτου.

Φαίνεται παράδοξο, αλλά αποτελεί εμπειρία κάθε παρατηρητού της πνευματικής πραγματικότητας ότι κανένας δεν ωφελείται από το Ευαγγέλιο εάν δεν κατέχεται από αγάπη για τον Χριστό.

Ο Χριστός δεν είναι ένα κείμενο, αλλά ζών πρόσωπον διαμένων εις το σώμα αυτού, την Εκκλησία.

Πιθανό να φαίνεται γελίο να προβάλλεται το δόγμα της Χαλκιδόνος σε εποχή όπως η δική μας, αλλά ακριβώς αυτό το δόγμα, αυτή η πραγματικότητα περί της οποίας μαρτυρεί αυτό το δόγμα, μπορεί να μεταβάλει την όλη πνευματική αντίληψη του σύγχρονου ανθρώπου, του προσφέρει αληθινή ελευθερία.

άνθρωπος δεν είναι μόνο σε αυτόν τον κόσμο και ο Θεός ενδιαφέρεται προσωπικά για τα γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας.

Αποτελεί αυταπάτη ότι οι χριστολογικές διενέξεις του παρελθόντος είναι άσχετες προς τη σύγχρονη κατάσταση. Στην πραγματικότητα συνεχίζονται και επαναλαμβάνονται στις συζητήσεις των ημερών μας.

σύγχρονος άνθρωπος, σκοπίμος ή υποσυνειδήτος, δελεάζεται από τον νεστοριανικό άκρο, δηλαδή δεν δέχεται την ενανθρώπιση ως αποφασιστικό γεγονός.

Ο σύγχρονος άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ανθρώπινη ψυχολογία του λυτρωτή παρά για το μυστήριο της θείας αγάπης, διότι σε τελευταία ανάλυση πιστεύει με αισιοδοξία στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Στο άλλο άκρο έχουμε αναζωπήρωση μονοφυσιτικών τάσεων στη θεολογία και τη θρησκεία, όπου ο άνθρωπος περιορίζεται σε πλήρη παθητικότητα και του επιτρέπεται μόνο να ακούει και να ελπίζει.

Στην αρχαία εκκλησία το κήρυγμα ήταν μετεμφάσεως θεολογικό. Δεν ήταν μάταιος υπολογισμός. Άλλωστε η Καινή Διαθήκη καθεαυτήν είναι βιβλίο θεολογικό.

Η παραμέληση της θεολογίας κατά την εκπαίδευση των λαϊκών στην εποχή μας ευθύνεται τόσο για την παρακμή της προσωπικής θρησκείας όσο και για το συναίσθημα του ανεκπλήρωτου που επικρατεί στην σύγχρονη ψυχική διάθεση.

Τόσο ο κλήρος όσο και οι λαϊκοί διψούν για θεολογία, και επειδή συνήθως δεν κηρύσσεται θεολογία, υιοθετούν περίεργες ιδεολογίες, συνδυάζοντας αυτά με τεμάχια παραδοσιακών δοξασιών.

Πρωταρχικό έργο του σύγχρονου ιεροκήρυκα είναι η αναστήλωση της πίστεως. Αυτό δεν αποτελεί καθόλου διανοητικό επίτευγμα.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμη ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ζώντες ξενοθόμενοι του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Δίχως πανί. Δίχως πανί, δίχως κουπί, αν μας σέρνει ο γυαλός μας. Δίχως άστρο, αν μας θέλει η νύχτα. Δίχως ήλιο, αν μας καλεί η μέρα. Πού είναι ο κόσμος?

Δίληνα, τα βήματα του φθινοπόρου αντίχησαν νωρίς κι είπε με πίκρα η αδερφή μου. Η νυχτερνή βροχή τα ρόδα μας σταμάδισε, αδερφούλη μου. Και τώρα ένα βιβλίο ρομαντικό θα συλλογίστηκε. Μα εγώ αναμέτρησα στο νου μου τι ιστορίες γύρω από αυτά τα ρόδα που πεθάνανε στη φύση ανάμεσα και στην καρδιά μου.

Το βιβλίο μου. Το σώμα μου είναι τούτο το βιβλίο. Δεν τίναξα απ' αυτό παρά το χώμα. Κι όποιος το εγγίζει, εγγίζει μου το σώμα. Το σώμα μου είναι τούτο το βιβλίο που τόντισα με ένα άειλο ύλης στρώμα να αντισταθεί στο θάνατο τον κρύο. Το σώμα μου είναι τούτο το βιβλίο. Λάβετε, φάγετε, άβυση, ώρες, χώμα.

με χαμένη την τροχιά μου. Με βρήκε πάλι ο άνεμος μαζί με τη νυχτιά, την τέντα της ο στρόβιλός του παρασύρι. Μαύρα πλοκάμια μου κρεμούν στο στήθος τραχυλιά, κι είμαι σαν φύλακας στις γης το κημητήρι. Και να ήταν το βήμα μου γοργό σαν αστραπή, να μη με φτάνει η νύχτα η παγωμένη, να δρασκελούσα ανάλαφρα τη στρογγυλή αυτή γη, τον ήλιο ακολουθώντας όπως κατεβαίνει.

Θεοδώρο, ήθελα τάχα, Θεέ μου, να μου κάνεις δώρο ένα μικρό Θεό στην άκρη αυτού του κόσμου και να έχει αρχή και τέλος ο μικρός Θεός μου, που ήθελα τάχα, Θεέ μου, να μου κάνεις δώρο να τον χωρεί καλά και με ο εγκέφαλός μου, κλεισμένος να πονεί με στο γαλάζιο χώρο. Ήθελα τάχα, Θεέ μου, να μου κάνεις δώρο ένα μικρό Θεό στην άκρη αυτού του κόσμου, κλεισμένος να πονεί με στο γαλάζιο χώρο, για να τον αγαπώ καθώς τον εαυτό μου, και νόθεν αποθεί το φως κάποιου άλλου κόσμου, κλεισμένος να πονεί με στο γαλάζιο χώρο, να φεύγει ορμητικός, μα ο κύκλος κάθε δρόμου να φέρνει μου ξανά το θείο σου, Θεέ μου, δώρο. Κλεισμένος να πονεί με στο γαλάζιο χώρο, να κλείνω εγώ αυτόν και αυτός τον εαυτό.

Έφοδος. Πάλι βασίλεψε ο ήλιος πίσω από το ψωμί. Μαύρο βουνό που του κάκου τάνθη φυτρώνουν. Μυριάδες μάτια μάγριες λάμψεις το κυκλώνουν. Απόψε πάλι το φρουρούν γης κι ουρανή. Κι μέσα βλέπουν τ' άστρα απόψε οι νηστικοί. Κι ενώ τα στήφη τους τη γης ως τάκρα ισκιώνουν, φωσφορισμοί νεκρών του χάου στα πλάγια ζώνουν, στροβιλισμένοι απ' των δοντιών τη μουσική. Αμήν, αμήν σας λέγω, τούτη τη νυχτιά φρουρούς θα στείλει στα μνημεία των πεθαμένων ο Θεός. Το δόντι μας τις πλάκες τους τρυπά, τις ζώνες σπάζουν οι στρατιές των πεινασμένων. Ψαλμούς το Θεό ψέλνουν με λέξεις του καμπρών και κλείουν οι αγγέλοι τις σχισμές των ουρανών.

de profundis clamavit. Μητέρα του Χριστού, Μαρία, πόσο είναι η νύχτα τούτη κρύα, δεν μπορεί ο Θεός να καταλάβει. Πετάξου εσύ ως τους ουρανούς και με αναμένους τους φανούς του χάρου οδήγα το καράβι. Χίλιες φορές απόψε εκλήθη, μα δεν ακούει. Κάπου κοιμήθη κι αυτός στα βάθη παγωμένος. Του θόλου λύθηκαν οι αρμοί κι όλος ο κόσμος σαν κορμί τρέμει στα νέφη τυλιγμένος. Ο γιος σου το χρυσό στεφάνι ας κάμει κοφτερό δρεπάνι κι ας κατεβεί κάτω στον κόσμο. Στη θύρα εμπρός την ανοιχτή με μια λαμπάδα εσύ αναυτή του γιού σου φώτιζε το δρόμο. Ρόδα κανείς να τον στολίσεις, μοίρα κανείς να τον ραντίσεις, μήπως σου ζήτησε Μαρία. Πάρ την ψυχούλα μας γυμνή προς τη γαλάζια σου σκηνή από τη νύχτα αυτή την κρύα. Κι η θεία η πόλη σαν μας πάρει για τη μεγάλη σου τη χάρη. Σκύφτη στις άκρες των βραδιών σου με δάκρυα σαν ο ήλιος σβή, θα σου ποτίζουμε βουβή τις θάλασσες των λουλουδιών σου.

Εξόφληση. Κάθε καινούρια τρικυμία που έρχεται βάνει και μια γλυκιά χορδή στη λύρα μου. Ω φρικτή, Θεέ μου δικαίωση, για μια άρρωστη ψυχή που έχει για κάθε τι τριγύρω της πεθάνει.

μονάχα ορίζω. Άτιμη μοίρα, δε μου λες τι σου χρωστώ για να σου βγάλω αυτό το χρέος. Την ηρεμία δώσε μου απόψε πριν χαθώ, να ηρωνευτώ την ποιητική κάτω από τον ήλιο. Αθανασία.

κύκνος, σαν πως να αισθάνθει τη ζωή του πιο πλατιά και άξιο το νου του κάτι πιο βαθύ να κλείσει. Κοίταζε πένθυμος και ασάλευτος τη φύση, απάστρο σε άστρο τριγυρνώντας τη ματιά. Δεν ήταν πιότερο η μέρα απ' τη νυχτιά του κόσμου τάφεγγο μυστήριο να φωτίσει, και την ολόλευκη ομορφιά του είχε μισήσει, σαν σκοταδιού να ήταν πυρή στα λαματιά. Την άνοιξη έκλεινε τα βλέφαρα σφιχτά να δείξει τάμετρο το πένθος του στη φύση, και όταν εβάρινεν απάνω στα νερά, σαν να είχε κάπου το βαθύ μυστήριο αγγίσει, με τη λευκή τον ήλιο εσκέπασε ουρά και αποκοιμήθηκε χωρίς να τραγουδήσει.

Επιστροφή. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, βρήκα το πατρικό μου σπίτι να κοιτάζει μέσα από τις φιλοσχές, σαν άλλοτε τη δύση. Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, γοργά το τζάκι η μάνα μου τρέχει να ανάψει, και ενώ από την πόρτα βλέπω τις γλυκές του λάμψεις, με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά καρδιά μου, δεν μπαίνω μέσα. Απ' έξω κάθομαι και κλαίω.

στον αναγνώστη. Με στριφογύριζε στη γη, φίλε αναγνώστη, η δίνη. Και όπως κυλάει το σύννεφο στο βάθος του ουρανού και ολονικέται από του χάου στην απεραντοσύνη, κυλούσα συμφιλιώνοντας την πείνα και το νου. Στους τοίχου τα χειρόγραφα κατέβαινε η ψυχή μου, στεφανωμένη με βαριά σύννεφα σκοτεινά. Και ο ήλιος έκανε διαρκώς τον κύκλο της ερήμου, κι εγώ περπάταγα χωρίς να φτάνω πουθενά. Θορούσα τ' άνθη, μάδαγαν, τα γρίμια ανατριχιάζαν, με τους ανθρώπους ήμουνα και ήμουνα μοναχός. Τον ήλιο κοίταζα καθώς κι οι άλλοι τον κοιτάζαν, κι όμως εμέ στον κύκλο του δεν με έπαιρνε το φως. Δεν ήμουν πλάσμα σκοτεινό να με φοβάται η πλάση. Δεν έκανε το βήμα μου προδοτική βοή. Πάντα η ψυχή μου γύρευε στον κόσμο να αγκαλιάσει ό,τι αδικούσε ο άνθρωπος, η φύσης, η ζωή του αιώνιου ανθρώπου. Τις βουβές γκριμάτσες σου χαρίζω. Συμπόνεσαι, συμπόνεσαι τον ίδιο σου εαυτό. Άνθρωπε τελευταίε και σε της γης, σε χαιρετίζω. Και για τον νύκτο σου, αδερφέ ίσκε, σε ευχαριστώ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία και θα δούμε πώς επηρεάζει την ζωή μας γενικότερα αυτό το θέμα και την καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε για τον αυτοματισμό, για τις τεχνολογίες του αυτοματισμού. Δεν είναι βεβαίως κάτι καινούριο, αλλά βλέπουμε και ίσως θα έχετε δει και εσείς ειδήσεις και ρεπορτάζ, μπορεί να διαβάζουμε κιόλας και μέσα από το διαδίκτυο, για κάποιες τεχνολογίες που φτάνουν μάλιστα στο σημείο αυτοκίνητα ή τρένα να κινούνται μόνα τους χωρίς την δική μας, θα έλεγε κανείς, επέμβαση, παρέμβαση, χωρίς οδηγό. Δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, καινούργιες αυτές οι τεχνολογίες, αλλά βλέπουμε ότι εξελίσσονται σιγά σιγά και θα εξετάσουμε αρκετά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις εξελίξεις με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα μαζί τους. Και ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα και εσάς και τους ακροατές και τις ακροατριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Νομίζω είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα. Θα επιχειρήσουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να φωτίσουμε αρκετές πτυχές του και να δούμε και πώς μας επηρεάζει και κατά πόσο ίσως αυτές οι τεχνολογίες του αυτοματισμού τελικά αντικαθιστούν ή μπορεί να αντικαθιστούν τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, κύριε Τύμπα?
1: Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε σημειώνοντας ότι η έννοια του αυτοματισμού, οι τεχνολογίες του αυτοματισμού έχουν μια τρέχουσα εκδοχή. Είναι αυτό που είπατε, ότι μπορεί αυτοκίνητα, τρένα, οχήματα να λειτουργούν, για να είμαστε ακριβείς, για να φαίνεται ότι λειτουργούν μόνα τους. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που υπάρχει από τις υπαρχές της περίοδου που αποκαλούμε βιομηχανικό καπιταλισμό, δηλαδή με την έλευση της βιομηχανίας, με την έλευση των μηχανών. Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι το ενδεχόμενο οι μηχανές να μπορούν με τον αυτοματισμό που υποτίθεται ότι φέρνουν, που τη συνοδεύει, να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, να τους αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε κάθε πεδίο εργασίας και σε κάθε μέρος της κοινωνικής ζωής, σε κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής, από τη διασκέδαση μέχρι τα πάντα. Οπότε γι' αυτό είπα στην αρχή να ξεκινήσουμε λίγο σημειώνοντας αυτό. Εμείς ζούμε μια τρέχουσα εκδοχή αυτοματισμού προφανώς. Το επίκεντρο αυτής είναι και αυτά που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη και τα διάφορα, ή όλες οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες, αλλά και στην εποχή που είχαμε μόνο ηλεκτρισμό και στην εποχή που είχαμε μόνο ατμό προηγουμένως, από τις πρώτες μηχανές, ατμομηχανές, υπάρχει αυτό το θέμα, όπως το είπατε πολύ ωραία, με τον αυτοματισμό.
0: Ο σκοπός εδώ είναι, ίσως ξεκινώντας και από πολύ νωρίς, από πολύ πίσω μάλλον πηγαίνοντας στην ιστορία, κάτι να λειτουργεί, να κινείται χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή, η δική μας η συμμετοχή του ανθρώπου, η δράση ίσως του ανθρώπου.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ας το πούμε έτσι, η ιδεολογία του αυτοματισμού σήμαινε και σημαίνει ότι ο άνθρωπος και οι άνθρωποι γενικά μπορεί να αντικατασταθούν μέσω μιας μηχανής, μέσω ενός συμπλέγματος μηχανών, μέσω μιας υποδομής, ενός δικτύου στις μέρες μας, διαδικτύου μηχανών, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει την εργασία τους. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πια, και να σημειώσω, γιατί είπαμε τώρα εισαγωγικά, δεν θα χρειάζονται για να οδηγήσουν, δεν θα χρειάζονται για τίποτα. Υποτίθεται η παραγωγή, ακόμη και αυτό, η κάθε παραγωγή στο εργοστάσιο για παράδειγμα, δεν θα χρειάζεται τους ανθρώπους. Θα μπορεί να γίνεται αυτόματα. Και μάλιστα να σας πω και κάτι τώρα, έτσι να κάνω μια παρένθεση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη, και μόνο το ότι χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη αυτόματα, λέμε θα γίνει αυτόματα, δείχνει ότι με αυτό το θέμα του αυτοματισμού αναμετρόμαστε εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι. Και πώς πηγαίνει αυτή η αναμέτρηση, πώς ξεκινά αυτή η αναμέτρηση, δηλαδή ποιες είναι οι απαρχές, κύριε Τίμπα, αυτής της αναμέτρησής μας με το να πετύχουμε κάτι τέτοιο, να επιχειρήσουμε τουλάχιστον να καταφέρουμε κάτι τέτοιο?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι την αρχή αυτής της περίοδου, ας πούμε μέχρι το 19ο αιώνα, όταν μετακινούμαστε, να πάρουμε το παράδειγμα το οποίο ξεκινήσαμε, είναι και βολικό και καλό αυτό που αναφέρετε. Mm-hmm. Οι άνθρωποι συνδέουν τη μετακίνηση με τη φύση. Δηλαδή λένε, θα ανεβώ στο γάιδαρο ή θα ανεβώ στο άλογο για μεγαλύτερη ταχύτητα, mm-hmm. για να μετακινηθώ. Ή θα μπω σε ένα πλοίο, σε ένα πλεόμενο, το οποίο όμως θα κινείται με τον αέρα, δηλαδή με τη δύναμη της φύσης, ή θα κινείται με τα κουπιά, με τη μυρική δύναμη των ανθρώπων. Εκεί δεν τίθεται θέμα αυτοματισμού. Δεν υπάρχει καν η λέξη, ο όρος, η έννοια. Είναι η φύση, είτε δια των έμβιων όντων, είτε όπως είπαμε μέσω του ανέμου και τα λοιπά, των φυσικών φαινομένων, αυτή που παράγει την κίνηση. Για σκεφτείτε όμως τι λέμε εμείς. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε με την πρώτη μηχανή, την ατμομηχανή, που μπαίνει πάνω στο σιδηρόδρομο, μπαίνει πάνω στο πλοίο και γίνεται ατμόπλοιο, μπαίνει στα αυτοκίνητα. Δεν είναι πια τα οχήματα να τα τραβάει ένα ζώο, επομένως να βλέπεις ότι είναι το ζώο αυτό το οποίο παράγει την κίνηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η μηχανή το κάνει. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κάτι γίνεται με τη μηχανή. Βλέπουμε να παίρνει από τη μια μεριά κάρβουνο και από την άλλη να βγαίνει κίνηση. Το πώς γίνεται αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, α, για να ανοίξω μισό λεπτό την κουρτίνα της ατμομηχανής, θα εκραγεί. Επομένως, αποδομικά, από τη φύση της, η ατμομηχανή και οι μηχανές που ακολουθούν είναι τέτοιες που ευνοούν το να παρουσιάζεται έτσι λίγο, ας το πούμε έτσι, με μια ιδεολογία αυτοματισμού. Να φαίνεται ότι κάτι γίνεται αυτόματα με τη μηχανή και δεν είναι πλέον όπως ο γάιδαρος, το άλογο που λέγαμε, ο άνεμος, ο άνθρωπος, ναι, κτλ. Ναι. Ότι όλα δεν είναι αυτόματα. Έτσι ήθελα να το πω λίγο εισαγωγικά.
0: Βεβαίως.
1: Για να εδραιώσουμε λίγο τι ήταν αυτό που υπήρχε στο παρελθόν και τι άλλαξε, γενικά μιλώντας.
0: Ναι, και επειδή αναφερθήκατε και είπατε ότι η μετακίνηση ουσιαστικά μέχρι το 19ο αιώνα συνδεόταν με την φύση, δηλαδή ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε ζώα, έτσι, υπήρχε βεβαίως και το πλοίο, αλλά αυτό κινούνταν με τον αέρα, έτσι, με ένα στοιχείο της φύσης δηλαδή, ή με κουπιά. Δεν υπήρχε αυτή η ιδεολογία του αυτοματισμού, δεν υπήρχε ίσως, δεν είχε φτάσει ακόμη ίσως αυτή η ανάγκη, δεν είχε προκύψει ενδεχομένως για αυτές τις κοινωνίες.
1: Κοιτάξτε, όπως το λέτε είναι, δηλαδή δεν υπήρχε στην κοινωνία κάτι που να ζητούσε αυτό. Τώρα τη λέξη ανάγκη εγώ θα την έλεγα ως εξής, για να πάμε λίγο και σε ένα άλλο πεδίο του αυτοματισμού που είναι και ίσως και το πιο βασικό. Πώς παράγουν οι άνθρωποι πριν την εποχή των μηχανών, πριν τη βιομηχανία, πριν τον καπιταλισμό, πώς παράγουν? Σκεφτείτε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Mm-hmm. Παράγουν, σπέρνουν, χρησιμοποιούν εκεί ένα εργαλείο, όχι μια μηχανή, το βλέπουν όλο το εργαλείο, ένα εργαλείο για να σκάψουν, για να θερήσουν πάλι ένα εργαλείο. Δηλαδή το αλέτρι και τα λοιπά, όλα αυτά είναι εργαλεία που τα βλέπουν. Αλλά είναι φανερό ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που παράγουν την τροφή. Οι άνθρωποι και η γη, οι άνθρωποι και η φύση. Σπέρνουν το ψώρο, το ποτίζουν, μεγαλώνει, τον ξαναποτίζουν, τον θερίζουν, τον τρίβουν για να γίνει ομοιόμορφο το αλεύρι. Πάντως είναι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Ή με τον ανεμόμουλο, ο αέρας, όπως έλεγα, ο άνεμος πριν. Επομένως είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κάτι περίεργο και παράξενο εκεί. Στον κόσμο όμως των μηχανών η παραγωγή δεν είναι έτσι. Στο εργοστάσιο μέσα δεν βλέπουμε τι γίνεται στις μηχανές του εργοστασίου, και πάλι θα παραπέμψω σε αυτή τη θαυμάσια ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, τους μοντέρνους καιρούς, όπου εκεί βλέπουμε να περνάει η αλυσίδα παραγωγής, να υπάρχουν όλες οι μηχανές στο εργοστάσιο και ο άνθρωπος απλώς να κάνει μια κίνηση. Να φαίνεται σαν να είναι ένα εξάρτημα της μηχανής. Δηλαδή στο όριο. Γι' αυτό το ονομάζουμε και αυτόματο εργοστάσιο, δηλαδή το 1910-12 που κλιμακώνεται η διαδικασία της κατασκευής ίδρυσης εργοστασίων. έρχονται αυτά που αποκαλούνται αυτόματα εργοστάσια. Αυτό μας δείχνει ο Τσάρλι Τσάπλιν με έναν τρόπο, συναρπαστικός μοντέρνους καιρούς. Σε αυτά οι άνθρωποι θέλετε να μην παίζουν κανένα ρόλο, να είναι μηχανές. Και αυτοί είναι μέσα και κάνουν μια μικρή κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ο αυτοματισμός. Στην καρδιά του αυτοματισμού είμαστε με αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή μηχανές στο επίπεδο της εργοστασίου. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου λέμε κλιμακώθηκε κι άλλο αυτή η κατάσταση. Ακόμη περισσότερες μηχανές στην παραγωγή, ακόμη περισσότερο αόρατο το πώς ακριβώς λειτουργούν, με ηλεκτρονικά μέρη κτλ. Όπου μπορεί να μας παρουσιαστεί σαν να είναι αυτοί που παράγουν οι μηχανές στο εργοστάσιο, δηλαδή ότι είναι πλήρως αυτόματο το εργοστάσιο και όχι οι άνθρωποι. Η ιδέα του αυτόματο εργοστασίου έχει μια μεγάλη ιστορία, όπως είπα. Από το 1910 και για να κρύβει από τις απαρχές αυτής της περίοδου. Να παρουσιάζεται ότι από το εργοστάσιο το αυτόματο βγαίνουν όλα.
0: Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που αλλάζει, γιατί αναφερθήκατε στην γεωργική παραγωγή, κύριε καθηγητά, και στο πώς αυτή διεξαγόταν πριν από τα εργοστάσια, τα αυτόματα εργοστάσια, ποιος ήταν και ο ρόλος του ανθρώπου προφανώς. Τονίσατε ότι οι άνθρωποι και η φύση παράγουν ουσιαστικά την τροφή, σαν να έχουμε εδώ ουσιαστικά μια συνεργασία, έτσι δεν είναι? Ή τέλος πάντων ο άνθρωπος είναι αυτός που χρησιμοποιεί μεν τα εργαλεία, αλλά αυτά τα εργαλεία δεν είναι ακόμη μηχανές, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σαν κάπως ο άνθρωπος να τα ελέγχει τουλάχιστον αυτό με μια πρώτη ματιά.
1: Τα ελέγχει πλήρως. Και τα ελέγχει πλήρως και κυρίως, επιτρέψτε μου, προφανώς μπορεί να τραυματιστεί από αυτά με άστοχη χρήση. Αλλά τα ελέγχει και από την άποψη ότι δεν μπορεί να έρθει ο διπλανός του και να το πει: ξέρεις, έχουμε αυτοματισμό. Δεν μετράς εσύ. Μετράει το σφυρί που έχεις ή το δρεπάνι. Είναι προφανές ότι αυτό είναι το υποκείμενο. Όπως επίσης. Τα κείμενα. Τώρα οι ακροάτρες και οι ακροατές μας το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Από την εξοικείωσή τους με τα κείμενα της χριστιανικής πίστης. Στα κείμενα και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη που αναφέρονται σε παραστάσεις γεωργικών κοινωνιών ή κοινωνιών κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει έννοια αυτοματισμού. Και όπως επίσης η αναφορά είναι στη φύση στο σύνολό της. Τη φύση τη δημιουργεί ο Κύριος και μπορεί να έχει την έκφαση που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τα ζώα, με τα φυτά και τα λοιπά, αλλά είναι ένα ενιαίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ενώ με τις μηχανές υπάρχει κάτι αδιαφανές, αυτό όμως είναι μακριά, δεν είναι στον κόσμο των ιερών κειμένων που λέγαμε προηγουμένως. Στα δικά μας το ιερά κείμενα είναι τα κείμενα που σου περιγράφουν πώς να φτιάξεις, υποτίθονται είναι αυτά τα ιερά κείμενα, τις αυτόματες μηχανές, τα τεχνικά εγχειρίδια. Και για να το πούμε και αυτό, με αποκορύφωμα αυτά που ζούμε στις μέρες μας. Δηλαδή είναι μέρος τις ιδεολογίες του αυτοματισμού να λέμε ότι εγώ κάνω μια ερώτηση και δεν μου την απαντάει ο άνθρωπος αλλά μου τις απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι εκδοχή αυτοματισμού.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει αυτόματο και η δασκάλα και ο δάσκαλος και ο καθηγητής και η καθηγήτρια και θα γίνουν αυτόματα αυτά που παράγουν όλα τα προϊόντα.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή την έχετε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές τη λέξη έτσι, στη συζήτησή μας, έχουμε να κάνουμε μια ιδεολογία έτσι, του αυτοματισμού. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τίμπα, τι σημαίνει δηλαδή ιδεολογία εδώ?
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Έχετε πολύ δίκιο που το ρωτάτε. Πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε. Η ιδεολογία σημαίνει ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που όλα αυτούς τους 2-2,5 αιώνες που λέμε και σήμερα είναι αυτοί που παράγουν. Mm-hmm. Μπορεί φυσικά να αλλάζει το να χρησιμοποιείς ένα αλέτρι, το να χρησιμοποιείς ένα σφυρί, το να χρησιμοποιείς ένα αμόνι και να χρησιμοποιείς τις σημερινές μηχανές που δεν είναι εργαλεία, αλλά οι άνθρωποι είναι τα προϊόντα της παραγωγής. Δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων σε ένα εργοστάσιο μπορεί να είναι πολύ παραγωγική. Βλέπουμε και στην ταινία που ανέφερα προηγουμένως του Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά και γενικότερα σήμερα, πως μια χιλιάδα ανθρώπων, ας πούμε, μπορεί να παράγει ένα εντυπωσιακό αριθμό αυτοκινήτων το χρόνο. Δηλαδή το 1908, που δεν είναι αυτόματη η παραγωγή στο εργοστάσιο του Φόρτ, βγάζουν κάτι λίγες χιλιάδες αυτοκίνητα το χρόνο. 10 χρόνια μετά, το 1918, βγάζουν εκατομμύρια αυτοκίνητα περίπου οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό είναι αυτοματισμός. Τώρα το λέμε, νομίζω, πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αυτού του αυτοματισμού, Προφανώς έχει σημασία ότι οι άνθρωποι δουλεύουν με άλλα πράγματα, παράγουν με μηχανές τα αυτοκίνητα. Η ιδεολογία είναι όμως να παρασυρθούμε και να πούμε ότι είναι οι μηχανές που τα παράγουν και να μην βλέπουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι η ιδεολογία. Γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο εργοστάσιο, βλέπουμε μπαίνουνε, βλέπουμε βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν βλέπουμε τι γίνεται εκεί μέσα. Mm-hmm. Βλέπουμε το αυτοκίνητό μας να κινούνται οι ρόδες, δεν βλέπουμε με ποιο ακριβώς τρόπο γίνεται η διαδικασία και παρασυρώμαστε και βλέπουμε την πραγματικότητα που είναι ότι είναι η παρελθούσα δουλειά των ανθρώπων για να φτιάξουν μια μηχανή, για να την προετοιμάσουν, για να βγάλουν το κάρβουνο κτλ. Έτσι ώστε να φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή εμείς μόνο πατάμε ή μόνο οδηγούμε, mm-hmm. μας ξεγελάει και χάνουμε την πραγματικότητα. Η ιδεολογία δηλαδή και η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που συζητούμε είναι να αποκρύπτεται με κάποιο τρόπο ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που ακόμη και σήμερα παράγουν, με διαφορετική βέβαια παραγωγικότητα όταν έχουν μπροστά τους μηχανές mm-hmm. από ό,τι όταν είχαν εργαλεία.
0: Είναι αυτή η τεχνολογία του αυτοματισμού έχει να κάνει ίσως μόνο με την παραγωγή, για λόγους δηλαδή παραγωγής, κύριε καθηγητά, και μόνο γιατί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος φαίνεται να μην συμμετέχει, τουλάχιστον να συμμετέχει λιγότερο, να είναι πρωταγωνιστής πλέον η μηχανή.
1: Είναι εξαιρετικό το ερώτημά σας, γιατί πρέπει να το ανοίξουμε κι άλλο. Mm-hmm. Ας πούμε όλες και όλοι παίρνουμε σήμερα στο Facebook όλο ένα και περισσότερο εικόνες, βίντεο, σύντομα και ταινίες, οι οποίες λέμε ποιος τις έχει κάνει αυτόματα μια τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άλλο όνομα για τη σημερινή εκδοχή αυτοματισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως δεν είναι έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πολύ για να κατασκευαστούν τα προγράμματα, για να προκύψουν, για να αποσπαστούν τα δεδομένα, για να ταξινομηθούν τα δεδομένα, mm-hmm. για να γίνει ο αλγόριθμος στον οποίο θα πάνε τα δεδομένα, για να κατασκευαστεί το υλισμικό, το hardware του υπολογιστή, για να συνδεθούν όλοι οι υπολογιστές. Είναι ένας ωκεανός εργασίας. Όταν εμείς πάμε και κάνουμε ένα κλικ και λέμε «Α, ρώτησε αυτό και μου απάντησε αυτόματα το ChatGPT», αγνοούμε και από το λεξιόγυλό μας όλο αυτό το πλήθος της εργασίας. Το ίδιο είναι και στην τέχνη. Αυτό ξεκίνησα να λέω. Δηλαδή, αυτά τα αυτόματα βίντεο που μας έρχεται, μέχρι και αυτό δηλαδή υποτίθεται γίνεται αυτόματα στην πραγματικότητα, και αυτά έχουν μόχθο, όπου δουλειά από πίσω, πολλή δουλειά. Ακόμη και αν δεν φαίνεται ποια ακριβώς είναι αυτή η δουλειά. Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Και με τον κινηματογράφο, για να το σκεφτούμε λίγο και έτσι, και με τον κινηματογράφο και με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο, δηλαδή με όλες τις τεχνολογίες του τελευταίου ενός, ενάμιση αιώνα. Mm-hmm. Από τότε αρχίζουμε να έχουμε την ιδέα του αυτοματισμού και σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τη δουλειά δηλαδή και από τη διασκέδαση. Γιατί δεν βλέπουμε πια τους ηθοποιούς ζωντανούς. Φανταστείτε τι σοκ ήταν έναν αιώνα πριν, όταν πρώτο πήγαιναν οι άνθρωποι να δουν κινηματογράφο ή άκουγαν το ραδιόφωνο και άκουγαν μια φωνή,
0: ναι.
1: Και δεν έβλεπαν τους ανθρώπους. Ποιο ήταν το υποκείμενο εκεί? Αυτοματισμός υπήρχε. Δηλαδή υπάρχει ένας βαθύς και παρατεταμένος εθισμός mm-hmm. με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με τη διευρυμένη αναπαραγωγή τεχνολογιών, με το να μεγαλώνει αυτό το σύμπαν των τεχνολογικών υπηκότητων. Εμείς έχουμε εθιστεί στην ιδέα ότι δεν βλέπουμε υποκείμενα, δεν βλέπουμε ανθρώπους, δεν βλέπουμε στη σκηνή τους ηθοποιούς του έργου του Αριστοφάνη, του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, βλέπουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και έτσι θα μπορούσε να αναφερθεί κάποιος στο ότι είναι μια ιδεολογία στην οποία έχουμε πολύ μεγάλη έκθεση, με αποτέλεσμα να χάνουμε τα υποκείμενα. Ότι ένας ηθοποιός ήταν από πίσω, ένας σκηνοθέτης, ένας παραγωγός.
0: Να μένει κάπως στην άκρη ο άνθρωπος, ίσως, κάπως να παραμερίζεται.
1: Ακριβώς,
0: δεν ξέρω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε κάτι και γι' αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: να
0: βεβαίως.
1: Μένει στην άκρη ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Θα μπορούσε να μου πείτε, κύριε Τύμπα, εντάξει, και γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να μην φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα πάμε λίγο στο τι. Άμα εγώ σας πείσω εσάς και εσείς πείσετε εμένα, πείτε ότι δουλεύω για εσάς ή εσείς για μένα, ότι ξέρετε, αυτό που γίνεται τώρα γίνεται μόνο του, το κάνουν οι μηχανές. Mm-hmm. Νοιάζεσαι και τόσο πολύ εσύ, ή αυτό που κάνεις δεν είναι και τόσο σημαντικό. Στο mm-hmm. τέλος της μέρας, τι μισθό θα σας ζητήσω εγώ ή τι μισθό θα μου ζητήσετε εσείς? Μικρότερο. Ενώ αν είναι δεδομένο ότι είναι οι άνθρωποι με τη δεξιότητά τους, με τη γνώση τους, με την κρίση τους, ειδικά όταν περνάνε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, λίγες μήνες, κάποια χρόνια στη δουλειά που είναι ακόμη πιο παραγωγική, ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που παράγουν και όχι οι μηχανές, mm-hmm. άμα αυτό δεν είναι δεδομένο, Άμα ηγεμονεύει αυτή η ιδεολογία που λέμε, τότε ναι, είναι εύκολο να πεις δεν θα πληρώσω τους ανθρώπους όπως πρέπει. Και αυτοί οι ίδιοι από μόνοι τους δεν θα το διεκδικήσουν μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, γιατί είναι πολύ μεγάλο, το έχουμε πει από την αρχή αυτό, πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα, κύριε Τίμπα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, σε αυτό το σημείο της εκπομπής, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, με αφορμή τις τεχνολογίες του αυτοματισμού που προφανώς έχουν κατακλείσει την ζωή μας. Είναι, νομίζω, όλες οι τεχνολογίες που έχουν να κάνουν και με τον ψηφιακό κόσμο και με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Και νωρίτερα βεβαίως από το 1910 και μετά πολύ περισσότερο με τα αυτόματα εργοστάσια, όπως μας έλεγε προηγουμένως πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Τίμπας, και πώς αυτό άλλαξε όλη την γεωργική παραγωγή αλλά και τον ρόλο του ανθρώπου στην παραγωγή τελικά. Για να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο του ανθρώπου που φαίνεται να κάπως σαν να παραγωνίζεται, σαν να μην συμμετέχει τουλάχιστον όσο κατά το παρελθόν, κυρίως έτσι σωματικά.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για δύο λόγους, νομίζω. Ο ένας λόγος είναι το εξής. Εντάξει, μπορεί εγώ έτσι εύκολα να λέω ότι είναι η ιδεολογία αυτό και είναι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να παράγουν και σήμερα. Αλλά μπορεί κάποιος να πει, μα τι λες τώρα, στην τάδε δουλειά την έκαναν άνθρωποι και τώρα φαίνεται να την κάνουν μηχανές. Mm-hmm. Επομένως δεν έχεις δίκιο. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και εδώ έχει σημασία και το πεδίο που υπηρετώ, η ιστορία της τεχνολογίας, αν μου επιτρέψετε. Και είναι το εξής. Όντως, μπορεί μια δουλειά να αντικατασταθεί, που γινόταν πριν με ανθρώπους, μόνο με ανθρώπους, να αντικατασταθεί και έχει αντικατασταθεί η συγκεκριμένη δουλειά από το να γίνεται με λιγότερους ανθρώπους με μηχανή. Μπορεί μια δουλειά να φαίνεται ότι γίνεται αποκλειστικά με μηχανή. Αλλά, αν δούμε την ανθρώπινη ιστορία σε αυτό το διάστημα που σας ανέφερα, και ας μείνουμε λίγο στις τελευταίες δεκαετίες. Ήρθε, ας πούμε, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο υποτιθέμενα ψηφιακός, η δικιά μας τεχνολογία, και πού αυτός θα μας αντικαταστήσει. Ξέρετε ποιος ήταν ο αριθμός όσων εργάζονταν με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή τα μέσα της δεκαετίας του 1940? Κάτι λίγες δεκάδες, προγραμματίστριες και 2-3 μηχανικοί. Ποιος είναι σήμερα? Όχι εκατομμύρια, όχι δεκάδες εκατομμύρια, όχι εκατοντάδες εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια στον πλανήτη σήμερα εργάζονται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μην το ανοίξουμε τόσο πολύ. Οι προγραμματιστές και οι προγραμματίστριες που είναι μέλη της παγκόσμιας της κοινότητας της Association of Computing Machinery, δηλαδή ειδικεύουν τους υπολογιστές, οι επιστήμονες πληροφορικής του ανωτέρου επίπεδου, είναι 100.000 μέλη. Αυτοί δεν υπήρχαν πριν. Αυτή είναι μια καινούργια δουλειά. Αυτό δηλαδή που προσπαθώ να πω είναι ότι μπορεί, αν το παίρναμε στατικά, να φαίνεται ότι σε μια δουλειά αντικαθιστά η χρήση μηχανής το να είναι μόνο άνθρωποι. Αλλά αν το δούμε δυναμικά στην ιστορία, στην εξέλιξη του συστήματος, τότε αυτό που γίνεται είναι ότι με την είσοδο των μηχανών, όχι μόνο δεν γίνεται αυτοματισμός, αλλά ο ένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων έχει καταλήξει να εργάζεται με μηχανές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Και να πω και κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε. Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται γιατί? Για να υπολογιστεί αν θα πέσει σωστά ένα βλήμα από εκεί που το στέλνεις και πρέπει να κάνεις κάποιες διορθώσεις. Οι σημερινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται, δείτε τώρα κάποιες χρήσεις, μεταξύ άλλων για να κάνουμε μοντέλα του πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες το ένα τι άλλο, δείτε τι διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες. Οι απαιτήσεις επομένως εργασίας, δεξιοτεχνικής εργασίας, γνώσεων, εμπειρίας από ανθρώπους που θα κάνουν, θα δημιουργούν αυτά τα προγράμματα, που θα τα τροποποιούν, που θα τα τροφοδοτούν και δεν έχουν καμία σχέση με του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μπορεί λοιπόν εκείνος ο υπολογιστής στατικά να αντικατέστησε σε κάτι κάποια ανθρώπινη εργασία η χρήση του, έτσι. Σήμερα όμως θέλουμε έναν ωκεανό ανθρώπο. Δηλαδή με τις μηχανές δεν επέρχεται αυτοματισμός, αν αυτό εννοούμε ότι αντικαθίστανται οι άνθρωποι. Αλλάζει ο τρόπος εργασίας τους, αλλά η ιστορική εμπειρία είναι ότι χρειάζονται όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι. Και να σταματήσω εδώ λέγοντας, και με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, έχει διευρυνθεί κι άλλο ο αριθμός των ανθρώπων που σε όλο τον πλανήτη εργάζονται για να παίρνουμε εμείς την απαντησούλα όταν γράφουμε ένα ερωτηματάκι στο ChatGPT.
0: Ναι. Είναι μάλλον αυτό που δεν ξέρω, αυτό που είπατε, ότι φαίνεται οι άνθρωποι να, ο άνθρωπος μάλλον να, και ο ρόλος του και η σημαντικότητά του κάπως να μένει στο περιθώριο από όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, κύριε Τίμπα. Παρόλα αυτά, αυτός ο αυτοματισμός τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που κινείται αυτόματα, δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος να το οδηγεί, ή παρκάρει αυτόματα, ή αντίστοιχα ένα τρένο που κινείται μόνο του. Αυτό δεν είναι λίγο, δεν ξέρω, κάπως φαντάζει κάπως παράξενο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σας πάρω την πρώτη φορά την προσωπική μου εμπειρία που είδα κάτι τέτοιο. Ήμουνα στο αεροδρόμιο στην Ατλάντα, στη ΣΥΠΑ, και εκεί λοιπόν στο αεροδρόμιο είχε ένα τρενάκι, ένα σειρμό μικρό, που σε πήγαινε από ένα μέρος του αεροδρομίου στο άλλο και δεν έβλεπες μέσα οδηγό. Mm-hmm. Και έλεγες, πω, τι γίνεται τώρα. Έτσι φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Αλλά αν σκεφτεί κάποιος κάποια, ποιες είναι οι συνδέσεις που έχει αυτό? Mm-hmm. Για να μπουν τα προγράμματα που έχουν μπει, πόσο εργαστούν οι άνθρωποι? Τότε καταλήγουμε το εξής. Πρώτον, σε ένα προηγούμενο χρόνο υπάρχει πάρα πολλή εργασία για να καταλήξουμε εκεί. Αλλά δεύτερον, από απόσταση, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα, ελέγχεται και πάλι με την εργασία των ανθρώπων. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο ενός πολύ κορυφαίου συναδέλφου, του David Mindell. Είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο MIT και είναι και καθηγητής ταυτόχρονα και αεροδιαστημικής στο MIT. Έχει έρθει στην Ελλάδα, έχουμε συνεργαστεί, είχα το προνόμιο συνεργαστώ με τον άνθρωπο και είχα την τύχη να επιμεληθώ τη μετάφραση ενός βιβλίου του που ονομάζεται «Ρομποτική και η μύθη της αυτονομίας». Κυκλοφορεί στα ελληνικά. Αν διαβάσετε τα κεφάλαια του Mindell, θα δείτε ότι δείχνει το εξής. Είναι όλες περιπτώσεις και αυτές που λέτε. Βλέπω το αυτοκίνητο και δεν βλέπω άνθρωπο. Βλέπω τον πύραυλο και δεν βλέπω άνθρωπο. Αυτός δείχνει πως από απόσταση, είτε σε πρώτο χρόνο είτε σε ζωντανό χρόνο, πάντα υπάρχουν άνθρωποι με πολύ υψηλές δεξιότητες. Mm-hmm. Ακόμη και σε αυτά που φαίνονται ρομπότ, που φαίνονται αυτοκινούμενα οχήματα, που φαίνονται, που φαίνονται.
0: Ναι. Και η ρομποτική είναι ένας κλάδος αυτοματισμού, έτσι, τεχνολογίας του αυτοματισμού, και βλέπουμε διαρκώς να εξελίσσεται. Και εδώ παίζει ρόλο και η ψηφιακή τεχνολογία, έτσι δεν είναι, η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, που εξελίσσουν διαρκώς τα πράγματα.
1: Όπως το λέτε,
0: τις κατευθύνσεις, τέλος πάντων, τις τεχνολογικές. Ναι.
1: Είναι όπως το λέτε. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το εξής. Σήμερα οι πιο, ας το πούμε έτσι, φιλόδοξες εκδοχές αυτοματισμού, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, όλα και τα συναφή, έχουν κυρίως ηλεκτρονική μορφή. Δεν είναι ότι δεν έχουν άλλες υλικότητες, έχουν και μηχανικά μέρη, φυσικά, ναι, και ηλεκτρικά μέρη, αλλά είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Μέχρι και τη δεκαετία του 50-60, από το 1890 και μετά, είχαν και ηλεκτρικά μέρη. Από εκεί και πριν οι ατμομηχανές είχαν μόνο μηχανικά μέρη. Το ότι τα πράγματα έχουμε ακόμη περισσότερη, πώς να το πω έτσι, ανάπτυξη, αναπαράγεται ο κόσμος των μηχανών με διευρυμένο τρόπο και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μίκρυνση σε ένα επίπεδο στις μηχανές, δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζει η τεχνητή φιλοσοφία. Αυτό που γίνεται είναι ότι όντως, ειδικά στα ηλεκτρονικά, τα πολύ μικρά δομικά συστατικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσο εύκολα τι γίνεται όπως σε μια ατμομηχανή παλιάς εποχής που βλέπουμε τα κινούμενα μέρη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μια κίνηση, την οποία τη θέτει, η εκκίνησή της είναι η ανθρώπινη ενέργεια.
0: Είναι ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη σας, εξάρτημα της μηχανής? Κινδυνεύει να γίνει εξάρτημα της μηχανής? Γιατί η ζωή μας εξαρτάται από τις μηχανές σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Θα το απαντήσω λίγο διπλωματικά και αισιόδοξα, αν μου επιτρέπετε, γιατί τώρα φεύγουμε από την ιστορία, για την οποία νιώθω μια ασφάλεια. Σας είπα, δεν έχει επέλθει ποτέ αυτοματισμός, και πάμε λίγο στο παρόν και στο μέλλον. Εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα μπορεί να υπάρχει ένα υλικό σύμπαν χωρίς ανθρώπους, όπου οι μηχανές θα τα κάνουν μόνα τους, θα πω όμως το εξής. Επειδή το μεγάλο μας πρόβλημα στις κοινωνίες μας είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα, πόσο δραματικά έχει αλλάξει το κλίμα, η παρέμβαση στο γονιδιακό υλικό, οι πανδημίες, το να πάει κάτι στραβά με να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος, γιατί κάπου σκάλωσε ένα σύστημα αυτοματισμού της τεχνητής νοημοσύνης ένα feedback πάνω στο άλλο. Για αυτά τα ζητήματα καλό θα είναι να μην παρασυρθούμε σε κοινωνία και θα πούμε «Α, ο αυτοματισμός τα κάνει και οι μηχανές και τα λοιπά», mm-hmm. και χάσουμε έτσι αυτό που χρειαζόμαστε κατά την εκτίμησή μου περισσότερο από ποτέ, που είναι περισσότερο από ποτέ ανθρώπους με κρίση, η οποία βασίζεται στην κατάλληλη εκπαίδευση, στις κατάλληλες γνώσεις, στην κατάλληλη εμπειρία, στη συλλογική τους εργασία, στο να μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί και να μοιράζονται όλα αυτά. Τα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Mm-hmm. Και αυτό που είναι αυτοματισμός και η ιδεολογία του, ο μεγάλος κίνδυνος που βλέπω εγώ σε όλα αυτά είναι να πούμε αφού θα τα κάνουν οι μηχανές όλα, και εκεί να χαθούμε.
0: Ναι, ότι ο άνθρωπος δηλαδή, ότι οι μηχανές μπορούν να αντικαταστήσουν τελικά τον άνθρωπο, ίσως να φτάσουμε δηλαδή σε μια τέτοια, πώς να το πω, αξιολόγηση των πραγμάτων, των καταστάσεων.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να λέμε εκεί πάμε, επομένως δεν χρειάζεται να μελετάμε στο σχολείο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το σχολείο πιο ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται να γοητεύονται τα παιδιά για νέα γνώση, δεν χρειάζονται όλες και όλοι να εργαζόμαστε για να μαθαίνουμε, δεν. Και να μείνουμε χωρίς γνώσεις, ακριβώς μπροστά στην ιστορική συγκυρία, χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις που τις χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι πιστεύετε, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα, ότι θα έπρεπε να, ίσως να έχουμε στο νου μας, να είμαστε κάπως υποψιασμένοι όσον αφορά τις τεχνολογίες αυτές του αυτοματισμού? Τις έχουμε παντού, ακόμη και στο κινητό μας νομίζω. Πια τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει κάπως να μας να μας έχει σε μια εγρήγορση, ίσως να είμαστε σε μια εγρήγορση κάπως?
1: Θα επαναληφθώ, αλλά θα το αναδιατυπώσω και νομίζω να μην κατηγορηθώ ότι επαναλαμβάνομαι πολύ. Το νόστιμο φαγητό το φτιάχνουν οι άνθρωποι, δεν το κάνει η αυτόματη κουζίνα. Με τις επιλογές τους, με το καλό μαγείρεμα, με τα καλά ψώνια, με το καλό υλικό. Την ωραία την τέρψη από τις εικόνες γύρω μας τις κάνει ένας καλός πίνακας ζωγραφικής, να δούμε, ή μια καλή λογοτεχνία. Δεν τις κάνει η αυτόματη εικόνα. Mm. Το ταξίδι δεν είναι καλύτερο από το γρήγορο, το πολύ γρήγορο, το αυτόματο τρένο. Ήταν εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε την κατάλληλη συντροφιά και βλέποντας τις εικόνες και να χαιρόμαστε τη φύση γύρω μας. Επομένως, υπάρχει ένας χώρος για τις καταλληλότερες τεχνικές, mm-hmm. αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν την ποιότητα. Στους ανθρώπους βασίζεται η ευτυχία, στους ανθρώπους αποφασίζεται η καλή ζωή και η ευχάριστη ζωή.
0: Παρά το γεγονός, κύριε Τύμπα, ότι στην εποχή μας έτσι, η ταχύτητα είναι, θεωρείται το παν. Όλοι μοχθούν για αυτή την ταχύτητα.
1: Να το ρωτήσω πολύ απλά, να αφήνω να εκκρεμείτε το ερώτημα. Είμαστε ευτυχισμένοι με τον αυτοματισμό? Αυτό είναι στο τέλος το ερώτημα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι είναι... Εγώ δεν θα σας πω να πάμε σε εποχή που ήταν στα σπήρια, αλλά θα σας πω με ένα μέτρο. Μια-δυο γενιές πριν, ας πούμε, δεν ήταν οι άνθρωποι πιο ευτυχισμένοι παρά από αυτό το κακό σήμερα που δεν μπορείς να γλιτώσεις, που είναι μπροστά σου συνεχώς η οθόνη και όλα πάνε να γίνονται, υποτίθεται, τελείως αυτόματα. Ναι. Η ευτυχία είναι κάτι που δεν έχει μέτρο, το αυτοματισμό μέσω των μηχανών. Έχει μέτρο τη σωστή χρήση τεχνικών, διαμόρφωση και χρήση τεχνικών, mm-hmm. που βοηθούν τους ανθρώπους στον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν στην κοινωνία και στη φύση, τον τρόπο τον οποίο παράγουν, αλλά δεν προτάσουμε τον περισσότερο αυτοματισμό σαν αυταξία. Προτάσουμε με ποιο τρόπο οι κοινωνίες είναι καλύτερες, πιο δίκαιες, πιο δημοκρατικές και ευτυχισμένοι οι άνθρωποι τους.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Τύμπα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στον αυτοματισμό. Τι σημαίνει αυτοματισμός, τις εφαρμογές του, τις λειτουργίες του, και προσπαθούμε όσο μπορούμε να φωτίσουμε περισσότερες πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος, που νομίζω ότι στην εποχή μας έτσι μας απασχολεί όλο και περισσότερο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και με την εξέλιξή της αλλάζουν βεβαίως ραγδαία τα πράγματα. Ίσως ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, βλέπουμε και νέες εφαρμογές, καινούργιες εφαρμογές, να χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτές οι νέες τεχνολογίες του αυτοματισμού. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Πυρομάλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Χαίρετε, κύριε Πυρομάλη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε, έτσι να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, με το οποίο βεβαίως έχετε ασχοληθεί, είναι μέσα στο γνωστικό σας αντικείμενο. Ξεκινώντας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτοματισμός, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, ιστορικά αν θέλετε.
1: Πολύ ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι ο αυτοματισμός δεν είναι μόνο τα ρομπότ, έτσι, για να το φέρουμε λίγο στο σήμερα και να πάμε προς τα πίσω, όπου έχουμε εξοικειωθεί. Είναι κάθε τεχνολογία που μειώνει την άμεση ανθρώπινη παρέμβαση σε μια διαδικασία από έναν θερμοστάτη, για παράδειγμα, ή έναν ρυθμιστή ταχύτητας, έως ένα εργοστάσιο ή ένα αυτόνομο όχημα. Τώρα, ιστορικά, ο όρος αυτόματο εμφανίζεται από τον 3ο αιώνα π.Χ. Είναι ελληνική, έχει ελληνική ρίζα, έχει ελληνική προέλευση. Βλέπουμε την αυτόματη υδραυλική κλεψίδρα του Κτησίβιου στην Αλεξάνδρεια. Ακολουθεί ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλος αυτοματιστής της εποχής του 1ου αιώνα π.Χ. Με την αιωλόσφαιρα. Ακολουθούν τα αυτόματα θέατρα με φιγούρες ανθρωπόμορφες, οι οποίες περιστρέφονται και εκτελούν μια χορογραφία. Και υπήρχε τότε η προσέγγιση από τους μηχανικούς της εποχής να εντυπωσιάσουν, να δώσουν μικρά θαύματα στο κενό, προστέρψην κατά κύριο λόγο, και όχι να δώσουν μια λύση σε ένα πρόβλημα της εποχής.
0: Αυτοί οι πρώτοι αυτοματισμοί ήδη από την αρχαιότητα, τι είναι αυτό το νέο, αν θέλετε, που φέρνουν για την εποχή, και μέσα από τη ματιά αυτών των πρώτων μηχανικών, όπως είπατε, τι είναι αυτό το καινούριο δηλαδή που εισβάλλει, κάτι που δεν ήξεραν δηλαδή μέχρι τότε οι άνθρωποι, θέλω να πω,
1: η κοινωνία. Το καινούριο είναι ότι υπήρξε η προσπάθεια να μην εμπλέκεται ο άνθρωπος σε μια διεργασία, δηλαδή να κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν μόνα τους. Εξού και ο όρος αυτόματο, που σημαίνει κινείται κάτι μόνο του ή ενεργεί μόνο του. Επομένως, ένα μικρό θέατρο αυτόματο, στο οποίο έβλεπε ο κόσμος τις φιγούρες να περιστρέφονται χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, ήταν κάτι το οποίο ήταν ο προάγγελος του αυτοματισμού. Στη συνέχεια, βέβαια, με την πάροδο των ετών και των περιόδων, υπήρξε ραγδαία αύξηση και δόθηκε αλλού η έμφαση.
0: Μάλιστα. Πώς το βλέπουμε έτσι ιστορικά να εξελίσσεται αυτή η καινούργια τεχνολογία, αυτός ο αυτοματισμός, δηλαδή μετά από την αρχαιότητα, μετά από αυτή την περίοδο?
1: Μετά από την αρχαιότητα βλέπουμε τον αυτοματισμό στην διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, όπου πολύ μεγάλη και έτσι ενδεικτική εφεύρεση ανακάλυψη προήλθε από τον ΒΑΤ και ήταν ο φυγοκεντρικός ρυθμιστής, ο οποίος βοήθησε στην ανάπτυξη των ατμομηχανών. Όπου ήταν μια τεχνολογία που στηριζόταν στον αυτοματισμό και έδωσε τεράστια όθηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στον αναπτυγμένο τότε κόσμο. Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη εργαλειομηχανή, που ήταν ένας αργαλιός, ο οποίος με τη βοήθεια διάτρητων καρτών μπορούσε να αλλάζει να προγραμματίζεται, να το πούμε έτσι για την εποχή εκείνη, μέσω της ανάγνωσης διάτριτων κάρτων, να αλλάζει το τι θα εκτελέσει.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Πυρομάλη.
1: Ναι. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα υπήρχε ένα σενάριο που εκτελούσε μία μηχανή η οποία στηριζόταν στον αυτοματισμό, τώρα έχουμε τη δυνατότητα η μηχανή μέσω αυτής της διάταξης ανάγνωσης των διάτριτων καρτών να μπορεί να αποφασίσει, να δει δηλαδή ποιο σενάριο θα εκτελέσει, ποια λειτουργία θα εκτελέσει. Άρα υπήρχε έτσι ένα εύρος, ένα φάσμα αποτελεσμάτων και όχι μόνο ένα αποτέλεσμα, ένα παραγόμενο προϊόν. Άρα μπορούσε η ίδια μηχανή να παράξει διαφορετικά υφάσματα, να το πω έτσι, διαφορετικά προϊόντα. Αυτό ήταν ο πρώτος προγραμματισμός, η πρώτη απόπειρα αυτοματισμού για να προγραμματίσουμε τις μηχανές.
0: Οπότε για αύξηση παραγωγής, για λόγους αύξησης προφανώς παραγωγής, να μην παράγεται μόνο ένα προϊόν, κάπως να κερδίζεται, να γίνεται ίσως καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου, έτσι δεν είναι, από τις βιομηχανίες, από τις βιοτεχνίες.
1: Ακριβώς, ήταν αυτό το πρώτο κίνητρο, το πρώτο κριτήριο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του αυτοματισμού, το οποίο ήρθε όμως και γιγαντώθηκε στο τρίτο στάδιο της ανάπτυξης του αυτοματισμού με την έλευση του ηλεκτρισμού. Όπου εκεί πλέον έχουμε την εμφάνιση ηλεκτρονικών συστημάτων, έχουμε την εμφάνιση αισθητήρων, ο αυτοματισμός έγινε θεωρία, έγινε επιστήμη. Μιλάμε πλέον για την εμφάνιση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, μικροελεγκτών, επεξεργαστών, στοιχείων δηλαδή, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα στον αυτοματισμό να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σε πολύ συντομότερο χρόνο και να βοηθήσει τον άνθρωπο να απαλλαγεί από δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες στον χώρο κυρίως του βιομηχανικού περιβάλλοντος, στη βιομηχανική παραγωγή. Αυτό επίσης είχε ως αποτέλεσμα δηλαδή η ενσωμάτωση και ανάπτυξη του αυτοματισμού μέσα στη βιομηχανία, στην αύξηση και στη διασφάλιση της ποιότητας. Δηλαδή ότι η βιομηχανική παραγωγή στηριζόταν σε μηχανές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να βγάζουν με τις ίδιες εισόδους, με τις ίδιες πρώτες ύλες, με τις ίδιες ρυθμίσεις, τα ίδια παραγόμενα προϊόντα, άρα να είναι δηλαδή, να μην υπάρχουν ψεγάδια. Αυτό αύξησε πάρα πολύ την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την εναρμόνισή τους με διάφορα πρότυπα για την ασφάλεια, για τη χρήση των καταναλωτών.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ραγδαία η εξέλιξη, αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από την αρχαιότητα, όπως μας είπατε, που ο στόχος ήταν εκεί να μην εμπλέκεται ο άνθρωπος, αυτό άλλωστε σημαίνει αυτοματισμός, δηλαδή κάτι να κινείται ή να ενεργεί μόνο του χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Μετά ο δεύτερος μεγάλος σταθμός, η βιομηχανική επανάσταση, εκεί όπου έχουμε πλέον τις ατμομηχανές. Νομίζω ότι αυτή η ανακάλυψη αλλάζει άρδιν τα πράγματα γενικότερα και για την βιομηχανία και όχι μόνο για τη βιομηχανία της εποχής. Και ο ηλεκτρισμός μετά, ο επόμενος σταθμός, κύριε Πυρομάλη, όπως μας λέγατε. Βέβαια βλέπουμε ότι είναι αρκετά μεγάλες οι αποστάσεις οι χρονικές, έτσι δεν είναι, τα διαστήματα τα χρονικά όπου εξελίσσεται ο αυτοματισμός, μέσα δηλαδή στο διάβα των αιώνων, θα λέγαμε.
1: Ναι, όπως και κάθε τεχνολογία, έτσι και ο αυτοματισμός έχει τον ρυθμό του, τις εξέλιξής του στο πέρασμα των αιώνων. Η αλήθεια είναι ότι αρχής γενομένης από την αρχαιότητα, όπου δεν υπήρχε ο τρόπος κίνησης, δηλαδή φανταστείτε τότε η κίνηση γίνονταν, ψυχάνονταν

0: αλλά πλέον με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών και της επιστήμης πληροφορίας, μιλάμε πλέον για θέματα ευστάθειας, μιλάμε πλέον για θέματα βελτιστοποίησης, μιλάμε πλέον για θέματα ελέγχου, τα οποία απογείωσαν τα προϊόντα, τις μηχανές, τα συστήματα που στηρίχθηκαν πάνω στον αυτοματισμό.
1: Τι είναι αυτό που έφεραν οι ατμομηχανές, το καινούριο, και πώς αυτό αλλάζει με τον ηλεκτρισμό, ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί αυτοί είναι δύο πολύ βασικοί σταθμοί στην πορεία της εξέλιξης της τεχνολογίας του αυτοματισμού, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Ναι, τι είναι αυτό που αλλάζει και με τις ατμομηχανές και με ό,τι ήταν γνωστό και απτό ίσως για τον άνθρωπο μέχρι τότε, και αργότερα με τον ηλεκτρισμό?
0: Ναι, εγώ θα το τοποθετήσω αυτό στο θέμα του ελέγχου της κίνησης. Mm-hmm. Δηλαδή, η ατμομηχανή, αν το φέρουμε στο μυαλό μας ως ένα έμβολο από τον σιδηρόδρομο τότε της εποχής, που βλέπουμε ένα έμβολο να έκεντρωνα πηγαίνει μπρος πίσω, οι δυνατότητες ελέγχου ήταν σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή στο μπρος πίσω και στη ρύθμιση μέσα σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών. Με την έλευση του ηλεκτρισμού πλέον την ευθύνη της κίνησης την ανέλαβαν οι ηλεκτροκινητήρες. Mm-hmm. Οι ηλεκτροκινητήρες ως μηχανήματα, ως συστήματα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα ελέγχου. Άρα οι λειτουργίες στο βιομηχανικό καταρχήν περιβάλλον μπορούσαν να επιτελούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Mm-hmm. Χαμηλότερες θερμοκρασίες, και έτσι αυξήθηκε η ελεγξιμότητα και η ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές, όπως είπατε, ανάμεσα στις ατμομηχανές και στον ηλεκτρισμό, τι αλλάζει. Οπότε οι ηλεκτροκινητήρες προφανώς είναι μια μεγαλύτερη εξέλιξη, θα λέγαμε, έτσι, που προσφέρει ίσως και περισσότερα θετικά. Έχει περισσότερα θετικά όσον αφορά τουλάχιστον τη βιομηχανία, τις μηχανές και τα λοιπά.
0: Είναι ένας κλάδος ο οποίος εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι πρώτες μηχανές ήταν εναλλασσόμενου ρεύματος. Mm-hmm. Πλέον μιλάμε για μηχανές οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν με ψηφιακούς ελεγκτές, δηλαδή με μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και μεγαλύτερο φάσμα ελέγχου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί και το κόστος των ίδιων των μηχανών, αλλά και η κατασκευή τους, δηλαδή το βάρος τους, οι διαστάσεις τους και οι αποδόσεις τους. Mm-hmm. Αυτό πυροδότησε με τη σειρά του την ανάπτυξη ενός πλήθους εφαρμογών, να αναφέρω μεταξύ άλλων τις γνωστές εφαρμογές των drones, των αυτόνομων οχημάτων, υπτάμενων χερσαίων υποβρύχων ή επιφανείας, τα οποία στηρίζονται κάθε εξ ολοκλήρου σε τέτοιου είδους κινητήρες, mm-hmm. Ψηφιακά ελεγχόμενους δηλαδή κινητήρες, οι οποίοι έχουν μεγάλη απόδοση και πολύ χαμηλό κόστος και βάρος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι πάντοτε σημαντικό αυτό που τονίζετε, αυτό το φάσμα ελέγχου, γιατί δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε αυτό στις τεχνολογίες του αυτοματισμού, αυτός ο έλεγχος δηλαδή, και κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε ουσιαστικά έτσι μια μηχανή?
0: Κοιτάξτε, ο αυτοματισμός είναι συνυφασμένος με τον έλεγχο. Mm. Άλλωστε, έτσι για να το πω απλά, η σειρά, η λογική, η ροή μιας διεργασίας αυτοματισμού είναι: μετράω, ελέγχω, αποφασίζω και βρω. Mm-hmm. Αυτό αν το δούμε με όρους τεχνολογίας, αισθητήρες, ο έλεγχος και η απόφαση γίνεται με μικροελεγκτές και επεξεργαστές, με στοιχεία δηλαδή ψηφιακής λογικής, και η δράση γίνεται με ενεργοποιητές όπως ηλεκτρονόμοι, όπως είναι οδηγοί κινητήρων κλπ. Λοιπόν, άρα ο έλεγχος είναι συνυφασμένος με τον αυτοματισμό, όπως επίσης και η ανάδραση, η οποία ήρθε με την πάροδο των ετών, να κάνει τα ανοιχτά συστήματα

0: 7 συστήματα ελέγχου, που σημαίνει ότι γνωρίζουμε τι θα θέλαμε, γνωρίζουμε τι έχουμε ως αποτέλεσμα και προσπαθούμε να διορθώσουμε ώστε το αποτέλεσμα στην έξοδο να είναι αυτό που το επιθυμητό. Mm-hmm. Αυτό με απλά λόγια επιτελεί ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι αναλογικό, είτε είναι ψηφιακό, είτε είναι υδραυλικό.
1: Ναι.
0: Είτε είναι μηχανικό.
1: Οπότε και σε αυτό το κομμάτι της ανάδρασης προφανώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έτσι σε σχέση με παλαιότερες εποχές, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς, και όπως είπαμε, τις προηγούμενες δεκαετίες ο αυτοματισμός έγινε επιστήμη. Υπάρχει πλέον ένα ισχυρό υπόβαθρο θεωριών ελέγχου, το οποίο στηρίζεται σε μαθηματικά, σε σύγχρονες μεθόδους και μοντελοποίηση. Και φτάνουμε στις μέρες μας που έχουμε πλέον ενσωματώσει και την τεχνητή νοημοσύνη στον αυτοματισμό.
1: Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Πυρομάλη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η τεχνολογία του αυτοματισμού και οι εφαρμογές της, και το είδαμε και διαχρονικά. Θα αναφερθούμε και στην εποχή μας, όπου πλέον η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουμε πάρα πολλές νέες εφαρμογές. Σε αυτό το σημείο όμως ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να πούμε περισσότερα με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Πυρομάλη μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε για τον αυτοματισμό, τις εφαρμογές του, και είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κύριος Δημήτρης Πυρομάλης. Να συνεχίσουμε, κύριε Πυρομάλη, να δούμε λίγο. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το γνώριζα προφανώς, και έτσι συγκράτησα κάποιες αναφορές που κάνατε πολύ χαρακτηριστικές, που έχουν να κάνουν με τον αυτοματισμό και τα στάδια, θα λέγαμε, του πώς ενεργεί κανείς σε αυτή τη, και τι τον ενδιαφέρει. Μετράω, ελέγχω, αποφασίζω, δρώ. Αυτό ίσχυε πάντα για τον αυτοματισμό?
1: Δεν ίσχυε πάντα. Ο αυτοματισμός ήταν, αν θέλουμε να του δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά σε αυτή τη βάση που αναφέρεται, ξεκινήσαμε από τον προκαθορισμένο αυτοματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν γίνει το α, τότε να γίνει το, όταν έχουμε α, τότε να γίνει το β. Mm-hmm. Άρα υπήρχε ένα αιτιοκρατικό πλαίσιο αποφάσεων, ένας διτερμινισμός στις αποφάσεις. Πλέον έχουμε περάσει σήμερα στον προσαρμοστικό αυτοματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, στα συστήματα τα οποία έχουν την αντιληπτική ικανότητα να επιλήψουν την απόφασή τους ανάμεσα σε ένα πλήθος αποφάσεων.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται, δηλαδή, να υπάρχει το α, όπως είπατε προηγουμένως, ώστε να γίνει το β. Ώστε να χρειάζεται να γίνει το β, δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο προκαθορισμός.
1: Το α ως είσοδος ενδεχομένως να ισχύει ακόμα, αλλά το β ενδέχεται να μην είναι η μόνη σωστή αποδεκτή απόφαση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό από τι εξαρτάται ίσως, κύριε Πυρομάλη? Δηλαδή, θέλω να πω ώστε να υπάρχει σύνδεση και με το αποτέλεσμα, με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
1: Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λίγο την αναφορά μας στις περιόδους ανάπτυξης του αυτοματισμού, να πούμε ότι σήμερα βιώνουμε το τέταρτο στάδιο της ανάπτυξης του αυτοματισμού, όπου μιλάμε για τον ψηφιακό και FEE αυτοματισμό. Σήμερα μιλάμε για κυβερνοφυσικά συστήματα, για διαδίκτυο των πραγμάτων, για έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, έξυπνα εργοστάσια, ψηφιακά δίδυμα, συνεργατικά ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη ασφαλώς. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο ο αυτοματισμός γίνεται πιο ευφυής. Επομένως, αυτό που προηγουμένως ήταν η προκαθορισμένη επιλογή, τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσω της αλλαγής της έμφασης, δηλαδή πλέον τα συστήματα μελετώνται και ως προς την φυσική τους κατάσταση, γι' αυτό μιλάμε για κυβερνοφυσικά συστήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, γνωρίζουμε εκτός από το ίδιο το σύστημα και τις επιδράσεις που έχει το ίδιο πάνω στο σύστημα το περιβάλλον του, ή γειτονικά mm-hmm. συστήματα, άρα αρχίζει η έννοια του ελέγχου και διευρύνεται.
0: Άρα μπορείτε να μας δώσετε,
1: συγγνώμη,
0: μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, ένα παράδειγμα κυβερνοφυσικού συστήματος?
1: Ασφαλώς. Για να χρησιμοποιήσουμε πάλι λίγο έτσι το παράδειγμα των κινητήρων που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ κλασικά, παραδοσιακά, ο έλεγχος ενός κινητήρα ήταν καθαρά ηλεκτρικός. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ρεύμα μπαίνει ως είσοδος, ποια είναι η κατανάλωσή του, ποιο είναι το φορτίο του κλπ. Αυτή τη στιγμή η μοντελοποίηση της λειτουργίας αυτού του συστήματος, που πλέον το αντιλαμβανόμαστε και το αντιμετωπίζουμε ως κυβερνοφυσικό σύστημα, περιλαμβάνει μέσα μέχρι και την μηχανική του δομή και κατασκευή, έτσι ώστε να μπορούμε να μοντελοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τη λειτουργία και να φτάσουμε σε αποφάσεις και πρόβλεψη και να μπορούμε να ξέρουμε πότε αυτός ο συγκεκριμένος κινητήρας θα εμφανίσει μια βλάβη ώστε να εφαρμόσουμε πολιτικές προληπτικής συντήρησης, αντικατάστασης κλπ. Άρα μιλάμε πλέον για επίγνωση του περιβάλλοντος, αύξηση της αντιληπτικής ικανότητας και της αύξησης της δυνατότητας για πρόβλεψη.
0: Οπότε δηλαδή δεν είναι μόνο ο ηλεκτρισμός όπως είπατε, αλλά και πώς μια μηχανή φτιάχνεται, έτσι, δηλαδή ώστε να, και να είναι πιο αποδοτική, αλλά και να προβλέπονται ίσως εμπόδια στο μέλλον και, που έχουν να κάνουν με το σέρβις της και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έτσι δεν είναι, ναι.
1: Ακριβώς. Επειδή ο στόχος είναι η λειτουργία της μηχανής, η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η συνεπής λειτουργία της μηχανής, από εκεί και πέρα η επαύξηση της ακρίβειας του μοντέλου λειτουργίας του συστήματος ασφαλώς οδηγεί και στη μεγαλύτερη αξιοπιστία που είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Λέγαμε προηγουμένως, κάποια στιγμή αναφερθήκατε κι εσείς στα drone, έτσι, στα αυτόνομα οχήματα. Βλέπουμε ότι έχουμε και οχήματα στα οποία δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να οδηγεί, είναι και αυτά αυτόματα, οχήματα ή τρένα και τα λοιπά. Εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως με ένα ψηφιακό αυτοματισμό. Κύριε Πυρομάλη, με τι έχουμε να κάνουμε? Βρισκόμαστε δηλαδή σε αυτό το τέταρτο στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογίας του αυτοματισμού?
1: Από πλευράς σταδίου ή επανάστασης στην τεχνολογία, αυτή τη στιγμή βιώνουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και μεταβαίνουμε με χορηγούς ρυθμούς στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Ο αυτοματισμός πλέον περιλαμβάνει τεχνολογίες και λογισμικού και υλικού, hardware δηλαδή, και τεχνολογίες πληροφορικής. Επομένως, το όλο αποτέλεσμα είναι ο αυτοματισμός. Δηλαδή, μπορώ να σας αναφέρω εκτός από τα ρομπότ έτσι, που βλέπουμε στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής ή τα αυτόνομα οχήματα όπως αναφέρατε, και ένας αυτόματος τηλεφωνητής είναι ένας ψηφιακός βασισμένος σε λογισμικό αυτοματισμός στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, αν τώρα επανέλθουμε στα οχήματα, εκεί έχουμε το συγκερασμό πολλών τεχνολογιών αυτοματισμού, όπως είπαμε, και λογισμικού και υλικού και πληροφορίας και επικοινωνιών.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ως προς τα οχήματα, βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία από πλευράς τεχνολογικών εξελίξεων αυτοματισμού στα οχήματα χρήσης, ιδιωτικής χρήσης, την τεχνολογία mindless, δηλαδή ο οδηγός να μην απασχολεί το μυαλό του για την εκτέλεση διαφορών λειτουργιών, όπως είναι το παρκάρισμα, όπως είναι το να μην φύγει από μια.
0: Θα γίνεται αυτόματα αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό το αναλαμβάνει το σύστημα αυτόματα. Αυτό ήταν το mindless. Τώρα αναπτύσσονται οι τεχνολογίες του driveless, δηλαδή να μην έχουμε καθόλου οδηγό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτή η τεχνολογία πότε ξεκίνησε, κύριε Πυρομάλη?
1: Αυτή η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Όχι με τη μορφή ενός αυτοκίνητου πόλης, αν θέλετε, αλλά με άλλου είδους πιο βιομηχανικής χρήσης ρομποτικά συστήματα.
0: Ναι. Και βεβαίως εξελίσσεται, καθώς εξελίσσεται και η τεχνολογία παράλληλα, έτσι. Έχουμε και την ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο βοήθησαν αυτές οι νέες τεχνολογίες στο να εξελιχθούν εδώ αυτά τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τα αυτόνομα οχήματα, γιατί είναι συγκυρασμός πολλών συστημάτων προφανώς?
1: Είναι συγκυρασμός. Η τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά είναι ένας παράγοντας αλλαγής και μετασχηματισμού όλων των παραδοσιακών τεχνολογιών. Είναι τεχνολογία, μπορεί να θεωρηθεί τεχνολογία αυτοματισμού. Πρόσφατα έχουμε την ανάπτυξη πολυπρακτορικών λογισμικών, δηλαδή μεμονωμένων εφιών λογισμικών παραγόντων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι έχουν τους ρόλους τους, τις ικανότητές τους, τις δεξιότητές τους και συνεργατικά ή ανταγωνιστικά προσφέρουν σε ένα κοινό σκοπό. αυτές είναι τεχνολογίες πλέον αυτοματισμού, οι οποίες έρχονται να ολοκληρωθούν μέσα στις υπηρεσίες του αυτοματισμού. Καθώς επίσης έρχονται να ενσωματωθούν ακόμα και σε μικροσυσκευές που έχει ο άνθρωπος πάνω του, ή στο σπίτι του ή στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή θα δούμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο να δίνει τις απαντήσεις σε ένα διάλογο στον υπολογιστή, αλλά να είναι ενσωματωμένη σε συσκευές που έχουμε κάθε μέρα μαζί μας.
0: Όπως το κινητό, έτσι δεν είναι?
1: Όπως το κινητό, και να πούμε ότι το κινητό ήταν οι έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, είναι αυτές που όθησαν τις τελευταίες 2 δεκαετίες την ανάπτυξη όλης της ηλεκτρονικής βιομηχανίας, δηλαδή η εμφάνιση και η κατασκευή νέων ημιαγωγών, νέων επεξεργαστών, νέων μνημών, νέων κυκλωμάτων ενέργειας κλπ. Που χρησιμοποιήθηκαν στον αυτοματισμό, προέρχονται από την τεράστια ζήτηση και την ανάπτυξη της τηλεφωνίας. Τώρα, να προσθέσω σε αυτό που είπατε προηγουμένως σχετικά με τις αυτόνομες μηχανές και τον αυτοματισμό, σήμερα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη των κινητών, αλλά λόγω και της γύρανσης του πληθυσμού θα δούμε την επόμενη περίοδο πολλές οικιακές, βοηθητικές, αυτόνομες και αυτόματες συσκευές να βοηθούν το γυρασμένο πληθυσμό, ειδικά στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Αυτή η τεχνολογία, επειδή θέλω να επιστρέψουμε λίγο στα αυτόνομα οχήματα και σε αυτή την τεχνολογία driveless, έτσι, που είναι μια νέα τεχνολογία, όπου πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα βασικά για τους ακροατές μας, όσο γίνεται πιο απλά, κύριε Πυροπάλη.
1: Θα προσπαθήσω να το κάνω πάρα πολύ απλό. Προσπαθούμε να μιμηθούμε πώς λειτουργεί ένας οδηγός, ένας ανθρώπινος οδηγός, ένας πραγματικός οδηγός. Δηλαδή, έχουμε δώσει την αντιληπτική ικανότητα στο όχημα μέσω πολλών καμερών, οπτικών καμερών, αλλά και άλλου είδους καμερών, LiDAR κλπ, με τις οποίες βλέπουμε αν υπάρχουν στον δρόμο εμπόδια, αν υπάρχουν προπορευόμενα οχήματα, μπορούμε να βλέπουμε αν υπάρχουν πεζοί, διαβάτες. Άρα προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε το όχημα, τον επεξεργαστή, τον εγκέφαλο του οχήματος, με όλες αυτές τις παραστάσεις, να τις κάνουμε εμπειρίες, να τις κάνουμε συμβάντα, να τις κάνουμε γνώση, ώστε το όχημα μετά να μπορεί να σταθεί μόνο του.
0: Δηλαδή δίνουμε κάποια data, έτσι, κάποιες πληροφορίες προφανώς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει μια διαδικασία εκπαίδευσης. Σαν ένα μικρό παιδί το παίρνουμε από το χέρι και το διδάσκουμε από την αρχή ποιες είναι οι διαδικασίες. Και σιγά σιγά αυτονομείται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της βαθιάς μάθησης και της μηχανικής μάθησης, ότι στο τέλος της μέρας μπορεί να παίρνει, έχει μάθει να παίρνει μόνο του τις αποφάσεις.
0: Αυτό κατά πόσο όμως είναι, μπορεί να, κάποιος θα μπορεί να ρωτήσει ακούγοντάς μας, κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι ασφαλές?
1: Είναι αρκετά ασφαλές, αν και όλα αυτά που αναφέρουμε βρίσκονται στο στάδιο των τεχνολογικών εξελίξεων και της έρευνας. Αλλά αν δώσω έτσι μια πολύ πολύ πρακτική απάντηση, είναι ότι εάν αποφασίζαμε αύριο το πρωί όλα τα οχήματα να ήταν αυτόνομα και αυτόματα, τότε θα ήταν 100% ασφαλή όλα. Το πρόβλημα είναι όταν θα συνυπάρξουν τα κλασικά παραδοσιακά οχήματα με τους οδηγούς, με ανθρώπους οδηγούς δηλαδή, με τα αυτόνομα οχήματα, όπου έχουν διαφορετικούς κώδικες αντίληψης οι δύο αυτοί τεχνολογικοί κόσμοι, να το πω έτσι, οι δύο αντιλήψεις, και η συνύπαρξη αυτή θα ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή μια παραβίαση ενός stop δεν την αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο ένας φυσικός οδηγός ή ένας αυτόματος οδηγός.
0: Είναι διαφορετικές δηλαδή οι αντιδράσεις τους?
1: Είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις τους, και είναι, πώς να το πω, ένας άνθρωπος μπορεί την τελευταία στιγμή μέσω των αντανακλαστικών του να πάρει μια άλλη απόφαση, να επεξεργαστεί τα δεδομένα της στιγμής και να πάρει τη σωστή απόφαση. Το αυτόνομο όχημα σήμερα, το 2026 που μιλάμε, αλλά και στο τεχνολογικό επίπεδο που προετοιμάζουμε για την επόμενη δεκαετία, θέλει δουλειά ακόμα αυτό.
0: Ναι.
1: να μπορεί να το κάνει. Άρα τα αυτόνομα οχήματα σήμερα μπορούν να επιτελέσουν θαυμάσια τις αποστολές τους, αλλά σε ένα προγραμματισμένο φάσμα λειτουργιών. Εντάξει, δηλαδή οι αποφάσεις που μπορούν να πάρουν είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο φάσμα.
0: Ναι.
1: Και ίσως... Βέβαια εξελίσσονται έτσι, μαθαίνουν να μαθαίνουν.
0: Ναι. Μάλιστα, πώς θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε με μια τελευταία σας τοποθέτηση, κύριε Πυρομάλη, με αφορμή τα όσα συζητάμε και όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας στην συνομιλία μας αυτή, κλείνοντας έτσι μια τελευταία σας τοποθέτηση.
1: Θα ήθελα να πω ότι ο αυτοματισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εξελίσσεται και θα εξελίσσεται. Θα βλέπουμε διαρκώς επαναστάσεις, οι οποίες θα αλλάζουν την καθημερινότητα, θα μετασχηματίζουν τις συνήθειές μας και τους τρόπους που έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Η κάθε νέα τεχνολογία, η κάθε εξέλιξη θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Και ο αυτοματισμός και βάσει μελετών έχει φανεί ότι πρέπει να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση, στη διαφάνεια και στην ασφάλεια. Φυσική και κυβερνοασφάλεια, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πυρομάλη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για τον αυτοματισμό, το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο τραπέζι της Κυριακής για τον αυτοματισμό, όλες αυτές τις νέες ουσιαστικά και κατά βάση τεχνολογίες. Δεν είναι βέβαια τόσο νέες, αλλά βλέπουμε νέες μορφές αυτής της τεχνολογίας του αυτοματισμού και τις βλέπουμε παντού, ακόμα και εκεί που μπορεί να μην πηγαίνει πολύ εύκολα το μυαλό μας, όπως για παράδειγμα στο έξυπνο κινητό ή στον υπολογιστή, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος όλο και μεγαλώνει, όλο και γιγαντώνεται, όλο και παίρνει περισσότερο χρόνο από την ζωή μας και από την καθημερινότητά μας. Φτάνουμε ίσως και σε σημεία που να βυθιζόμαστε μέσα σε αυτή την τεχνολογία, με ό,τι αυτό μπορεί βεβαίως να σημαίνει και να συνεπάγεται. Θα δούμε λοιπόν το σημερινό μας θέμα και με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Ουλή, θεολόγου και εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι τώρα κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Ουλή.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά έτσι για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Ουλή, για αυτό το θέμα. Δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο, όπως είπαμε, οι τεχνολογίες του αυτοματισμού. Το έχουμε από την πρώτη στιγμή αυτό τονίσει και υπογραμμίσει. Βλέπουμε όμως να διευρύνονται οι εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών και να επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας, κύριε Ουλή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως το βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το παρατηρήσει. Mm-hmm. Παρατηρούμε δηλαδή μια τάση όλο και περισσότερο να μπαίνει στο περιθώριο ή ακόμα και να εξαλείφεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm-hmm. Και στη θέση του να μπαίνει η μηχανή, να μπαίνει ένα πρωτόκολλο, πώς να πω, διαδικασιών. Mm-hmm. Που τις χειρίζεται πια η μηχανή, ένας κεντρικός μηχανισμός. Mm-hmm. ένα κεντρικό λογισμικό. Αυτό το βλέπουμε σαν τάση πολύ έντονα, είναι μια πολύ κυρίαρχη τάση. Mm-hmm. Και ξαναλέω ότι είναι μια τάση που όλο και βαίνει διωγγούμενη, όπως λέμε, είναι όλο και πιο έντονη.
0: Ναι. Είναι λοιπόν αυτή η τάση, νομίζω, εμφανέστατη, όλο και αυξάνεται, και βλέπουμε γύρω μας πόσο πολύ, νομίζω, μας επηρεάζει και στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και στη σχέση μας βεβαίως με τους άλλους ανθρώπους, με τους συνανθρώπους μας. Η μηχανή πλέον ίσως έχει το, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να ρωτήσει, τον κεντρικό ρόλο, παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κάπως ο άνθρωπος παραγωνίζεται, κάπως ο άνθρωπος ίσως δεν χρειάζεται τόσο πολύ, αφήνει κάπως τα πράγματα στα χέρια των μηχανών, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν συζητήσετε με έναν τεχνοκράτη, ας πούμε, με έναν τυπικό τεχνοκράτη, θα σας πει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Ότι ίσα-ίσα χρησιμοποιούμε τις μηχανές στο βαθμό που οι μηχανές μας βοηθούν να αναδείξουμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Mm-hmm. Η μηχανή δηλαδή λειτουργεί ως ένας διευκολυντής, facilitator, όπως λέμε, ένας διευκολυντής των ανθρώπινων ενεργειών, σκέψεων, αποφάσεων. Mm. Αυτό βέβαια όμως λίγο να το σκεφτείς κανείς, είναι εύκολο να διαπιστώσει ότι είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση. Mm. Γιατί στη μηχανή δεν αναποθέτουμε πλέον, δεν δίνουμε μονάχα να κάνει εργασίες τυπικές, διεκπεραιωτικές. Mm. Αλλά πλέον τη μηχανή, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που φαίνεται αυτό, στη μηχανή εμπιστευόμαστε πώς να πω, κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης, ζητήματα που θέλουν πάρα πολύ σκέψη. Πρόσφατα παρατηρήσαμε ότι το AI, ας πούμε, χρησιμοποιήθηκε και σε πολεμικές ακόμα επιχειρήσεις. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω, δεν είναι δηλαδή ότι απλά χρησιμοποιούμε τη μηχανή σαν ένα εργαλείο που κάνει απλά τις τέσσερις πράξεις αριθμητικής αντί για κομπιουτεράκι. Mm-hmm. Δεν δίνουμε τέτοιες απλά πολύ τυπικές και διεκπαιδευτικές αρμοδιότητες στη μηχανή. Βάζουμε τη μηχανή να σκέφτεται αντί για εμάς, για εμάς. Και εκεί ακριβώς μπαίνει το πρόβλημα του αυτοματισμού, γιατί αυτή η σκέψη γίνεται πια ένα πρωτόκολλο, γίνεται πια ένα φασόν που λέμε, δηλαδή γίνεται ένας, γίνεται ένας τρόπος να βλέπεις και να αντιμετωπίζεις τα πράγματα, που σιγά σιγά πώς να πω, τον άνθρωπο τον απονευρώνει. Τον άνθρωπο τον κάνει λίγο πιο, πώς να πω, τη σκέψη του την χαυνώνει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν η μηχανή αρχίζει και σκέφτεται όλο και περισσότερο για όλο και περισσότερα πράγματα αντί για σένα, είναι λογικό, σε αδρανοποιεί προοδευτικά. Ναι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, το βλέπουμε, θέλω να σας πω, και στα σχολεία. Ότι δεν ξυπνάμε μια μέρα και τα παιδιά ή οι άνθρωποι είναι ακυρωμένοι. Όχι, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε, παρατηρούμε μια προοδευτική αδρανοποίηση της σκέψης των παιδιών. Και αυτό που συμβαίνει στα παιδιά συμβαίνει και στους ενήλικους πολλές φορές.
0: Ναι. Ο αυτοματισμός βέβαια έχει να κάνει και με άλλα πράγματα της καθημερινότητας, όπως μπορεί να είναι ακόμη και η μετακίνησή μας. Έτσι, βλέπουμε ένα, για παράδειγμα, ένα όχημα το οποίο κινείται μόνο του. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας οδηγός για να οδηγήσει αυτό το όχημα.
1: Ακριβώς.
0: Ή μπορεί να βλέπουμε ένα τρένο.
1: Ακριβώς.
0: Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Πέρα δηλαδή από την τεχνολογία που μπορεί να έχουμε όλοι στο σπίτι μας και να χρησιμοποιούμε, υπολογιστή, στο κινητό, θέλω να πω. Αυτό δείχνει ίσως ότι μειώνεται η συμμετοχή του ανθρώπου, αν θέλετε, κάπως σαν αυτό που είπατε και πριν, το χρησιμοποίησατε για τη σκέψη του ανθρώπου, ότι αδρανοποιείται, αλλά μια αδρανοποίηση και της σωματικής κίνησης, της σωματικότητας.
1: Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, ξαναλέω, ένας τυπικός εκπρόσωπος, πώς να πω, ένας τυπικός τεχνοκράτης θα έλεγε ότι ίσα ίσα θα το χαιρέτιζε αυτό και θα έλεγε ότι ίσα ίσα μέσα από τον αυτοματισμό αυτόν που περιγράφεται απελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον ανθρώπινο κόπο και μάλιστα από μια μορφή εργασίας η οποία δεν έχει καμία δημιουργικότητα. Πόση δημιουργικότητα μπορεί να έχει, ας πούμε, να οδηγείς ένα βαγόνι στο μετρό. Λοιπόν, τέτοιες εργασίες που δεν έχουν καμία δημιουργικότητα, δεν έχουν φαντασία, έτσι, και είναι ουσιαστικά βάσανος, ο τεχνοκράτης θα έλεγε ότι να, ορίστε, ο αυτοματισμός μας ελευθέρωσε από αυτές τις απάνθρωπες εργασιακές ρουτίνες. Να κάνεις κάθε μέρα το δρόμο, ξέρω εγώ, πάνω κάτω την ίδια διαδρομή, το λεωφορείο ή το μετρό. Συγγνώμη. Ξαναλέω όμως ότι το πρόβλημα δεν σταματάει εκεί. Αν το πρόβλημα ήταν ως εκεί, αν η συζήτηση εξαντλήτως αυτές τις ρουτίνες, τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Το πρόβλημα με τη μηχανή και με τους σύγχρονους αυτοματισμούς, τους ψηφιακούς αυτοματισμούς, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε το πράγμα, δεν είναι οι αυτοματισμοί οι αναλογικοί του παλαιότερου αιώνα, ξέρω εγώ, αλλά είναι πια ψηφιακοί αυτοματισμοί. Αυτοί οι καινούργιοι αυτοματισμοί που έρχονται στο προσκήνιο και που μας τους επιτρέπει, μας τους καθιστά ικανούς η ψηφιακή τεχνολογία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν μένουν μόνο στο επίπεδο αυτών των ρουτίνων, αλλά μπαίνουν και στο επίπεδο της σκέψης, μπαίνουν και στο επίπεδο των αποφάσεων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι πλέον οι μηχανές σκέφτονται αντί για μας, αποφασίζουν αντί για μας ή εν πάση περιπτώσει επηρεάζουν καταλυτικά τις δικές μας αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσω του AI συζητούν με το AI σαν να επρόκειτο για ένα ζωντανό πρόσωπο και αποφασίζουν ή επηρεάζονται καταλυτικά στις αποφάσεις τους από αυτό που θα τους πει η τεχνητή νοημοσύνη. Από τον αυτοματισμό δηλαδή του αλγόριθμου. Γιατί ο αλγόριθμος σε ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τα γούστα σου, καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: ναι.
1: Έχει ασκηθεί, έχει εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο αλγόριθμος είναι ένας αυτοματισμός. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από τη στιγμή που, ξαναλέω, ο αυτοματισμός δεν περιορίζεται μονάχα σε ρουτίνες εργασιακές, διεκπεραιώσεις πολύ τυπικές, αλλά μπαίνει σε ζητήματα σκέψεων, αποφάσεων. mm-hmm. που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα κυρίως των ανθρώπων ή αποκλειστικά των ανθρώπων. Και βλέπετε εκεί πόσο επηρεάζει η μηχανή. Εκεί νομίζω ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Ναι. Να πάμε λίγο πίσω σε κάτι που είπατε μόλις πριν από λίγο. Αναλογικοί αυτοματισμοί. Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ και πόσο πίσω στο χρόνο ίσως πρέπει να πάμε για να δούμε αυτούς τους αναλογικούς αυτοματισμούς, κύριε Ουλή?
1: Ναι, πρέπει να πάμε πολύ χονδρικά πίσω από την έκρηξη της επικοινωνιακής τεχνολογίας. Mm. Πρέπει να πάμε περίπου πίσω έναν αιώνα περίπου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος, όταν λέω αναλογική αυτοματισμή, εννοώ ότι ακόμα ο άνθρωπος κατασκευάζει εργαλεία, mm-hmm. τα οποία όμως απλά διευκολύνουν τέτοιες ρουτίνες. Δηλαδή, αντί, ξέρω εγώ, με συγχωρείτε τώρα, φέρνω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα, αλλά για το χατήρι της συζήτησης. Αντί, ξέρω εγώ, να προσπαθήσεις με τα δύο σου δάχτυλα να βιδώσεις κάτι, mm-hmm. Επινοείς ένα κατσαβίδι, ας πούμε. Και ναι. το οποίο κατσαβίδι σε βοηθάει πάρα πολύ πιο εύκολα στην περιστροφή της βίδας. Εντάξει, αυτό είναι ένας διευκολυντής, ένας facilitator, όπως λέμε. Αυτή τη δουλειά που θα την έκανες με τα δυο σου χέρια, τώρα έχεις ένα εργαλείο και την κάνει πολύ πιο απλά και πολύ πιο γρήγορα. Mm. Ξαναλέω όμως ότι δεν είμαστε εκεί σήμερα, και νομίζω ότι έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να μιλάμε για το σήμερα, για την εποχή μας. Σήμερα δεν είμαστε λοιπόν σε ένα τέτοιο σημείο που η μηχανή απλά κάνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυτό
0: το εργαλείο το συγκεκριμένο, έτσι, στην περίπτωση του κατσαβιδιού. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή να το πω με έναν άλλο τρόπο. Σήμερα η μηχανή δεν αντικαθιστά μόνο το ανθρώπινο χέρι. Mm. Αντικαθιστά το ανθρώπινο μυαλό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όσο αντικαθιστά το ανθρώπινο χέρι και είναι απλά ένα εργαλείο, εκεί μπορούμε να συζητήσουμε, το παλεύουμε. Το εργαλείο διεκπεραιώνει κάποιες δουλειές που το ανθρώπινο χέρι θα τις έκανε με πολύ περισσότερο κόπο και πολύ πιο αργά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Πλέον το εργαλείο αντικαθιστά το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη, το θυμικό δηλαδή, τις αποφάσεις μας, τη βούλησή μας. Mm-hmm. Εκεί είναι το θέμα. Και εκεί πρέπει κανείς να προσέξει ακριβώς πού αρχίζει η μηχανή και πού τελειώνει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει δηλαδή κανείς να σκεφτεί πολύ σοβαρά σε ποιο βαθμό η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας και η βούλησή μας δεν έχουν αυτοματοποιηθεί, δεν έχουν μηχανοποιηθεί. Mm-hmm. Εκεί για μένα είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Αυτό δεν είναι κάτι το υπαρξιακό για τον άνθρωπο?
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή του.
1: Βεβαίως.
0: Με την ίδια τη ζωή του, ναι.
1: Έχει να κάνει, πολύ σωστά κύριε Σπυρόπουλε, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή του. Έχει να κάνει όμως και με την ίδια τη θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Mm-hmm. Μια θέση η οποία, νομίζω, δεν είναι υπερβολή να πούμε, ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη. Mm-hmm. Ποτέ δεν είναι ετοιμοπαράδοτη, δοτή. Κάθε γενιά πρέπει να ανακαλύψει τη θέση της μέσα στον κόσμο και πρέπει να την, όχι απλά να την ανακαλύψει, να την βρει η ίδια και θα τολμούσα να πω να την επιβάλλει και η ίδια. Τίποτα δεν έρχεται έτοιμο, τίποτα δεν χαρίζεται. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή πάλι όπου ο άνθρωπος τίνει να εξαφανιστεί και υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις, να το πω έτσι, οι οποίες δουλεύουν για αυτό το πράγμα, για την εξαφάνιση, για την απίσχνανση του ανθρώπου. Οι σημερινοί λοιπόν άνθρωποι πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να απαντήσουν. Δεν γίνεται να ξεφύγεις, πρέπει να απαντήσεις. Mm-hmm. Και όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και με την ίδια σου τη ζωή πρέπει να απαντήσεις ποια είναι η θέση μου μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έχω απέναντί μου τη μηχανή με τις συγκεκριμένες δυνατότητες. Εγώ που στέκομαι απέναντί της, ποιος είμαι? Mm-hmm. Αυτά δεν είναι ερωτήματα, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι κάπως απλά. Δεν είναι, ξέρετε, ερωτήματα πολυτελείας. Δεν είναι φλιναφήματα ή συζητήσεις καφενείου. Αυτά είναι τα μείζωνα, τα κρίσιμα, τα υπαρξιακά ερωτήματα, mm-hmm. Που πρέπει να θέσει, ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και κάθε γενιά για τον εαυτό της. Αν θέλει να ζήσει μια ζωή με νόημα, μια ζωή όπου άξια να τη ζήσει κανείς και όχι απλά να επιβιώνει, καταλαβαίνει. Ναι.
0: Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα προφανώς που προκύπτουν, κύριε Ουλή. Και θα έλεγε κανείς, ίσως θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει ακούγοντάς μας, ωραία, ο άνθρωπος δεν είναι αυτός όμως που φτιάχνει, δημιουργεί, κατασκευάζει τις μηχανές και τις σύγχρονες βεβαίως μηχανές, τις ψηφιακές, έτσι, όλους αυτούς τους ψηφιακούς, όπως είπατε και προηγουμένως, αυτοματισμούς της εποχής μας, που είναι που μπορεί να είναι η τηλεόραση, ο υπολογιστής, το κινητό, ακόμη και το αυτοκίνητο που κινείται μόνο του. Πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, αλλά είναι και αυτός ένας αυτοματισμός της εποχής μας τελικά.
1: Βεβαίως.
0: Ή ένα λεωφορείο που μπορεί να κινείται μόνο του. Ωραία, πώς λοιπόν, εκεί τι μπορεί κανείς να πει?
1: Ναι, σωστά. Είναι μια πολύ βολική, ξέρετε, αυταπάτη αυτή. Δηλαδή ότι αφού εγώ κατασκεύασα τη μηχανή και άρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια φωνούλα η οποία μου λέει ότι εφόσον εγώ κατασκεύασα τη μηχανή, άρα την ελέγχω τη μηχανή. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πολλές φορές τα έργα των χειρών μας
0: και του μυαλού μας, έτσι, και της σκέψης,
1: και του μυαλού μας, βέβαια, πολύ σωστά, αυτονομούνται από μας. Αυτό υπάρχει μια δυσκολία να το καταλάβουμε, όχι μόνο εμείς, δεν εννοώ για την Ελλάδα, αυτό είναι να το βλέπει κανείς στη διεθνή βιβλιογραφία. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια βολική αυταπάτη, καταφεύγουν σε τη βολική αυταπάτη, ότι εφόσον εγώ το κατασκεύασα, εγώ είμαι ο κατασκευαστής, άρα εγώ μπορώ να το σπάσω ή να το φτιάξω αυτό που κατασκεύασα. Έχω τον έλεγχο. Αυτή είναι μια αυταπάτη, κύριε Σπυρόπουλε, με την οποία πρέπει, επιτρέψτε μου να πω, να ξεμπερδεύουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά, αν θέλουμε να πάμε λίγο παρακάτω τη σκέψη μας. Γιατί το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι από τη στιγμή που θα φτιάξουμε κάτι, μετά το έργο αυτονομείται. Αυτονομείται από τις προθέσεις του δημιουργού και αποκτά τη δική του ζωή, και αυτό το βλέπουμε πια στην περίπτωση των μηχανών, ειδικά του συμπλέγματος των μηχανών, δηλαδή αυτό που λέμε της μέγα μηχανής, έτσι, γιατί πλέον δεν μιλάμε, ξαναλέω, για μηχανές, έτσι, γκατζετάκια, αλλά μιλάμε για ένα σύμπλεγμα, ένα μηχανικό, ένα τεχνολογικό και μηχανικό σύμπλεγμα ασύλληπτης περιπλοκότητας και ισχύως, που είναι αφέλεια να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος το ελέγχει. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητή, κατασκευάστηκε. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι βλέπει κανείς ότι σιγά σιγά αυτονομείται από τον κατασκευαστή της και πλέον επιστρέφει πίσω σε μας ως ανατροφοδότης, να το πω έτσι, ως feedback, και πλέον μας επηρεάζει και πλέον γινόμαστε αυτό που εμείς κατασκευάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Μιλήσατε για μεγαμηχανές.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τόσο πολύπλοκες αυτές οι μεγαμηχανές, ένα σύμπλεγμα, όπως είπατε, τεχνολογικό και μηχανικό?
1: Γιατί απλά είναι. Γιατί μόνο, θέλω να πω, δηλαδή, κύριε Σπυρόπουλο, ότι μια απλή ματιά να ρίξει κανείς το διαπιστώνει. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Δηλαδή ότι το τεχνολογικό αυτό σύμπλεγμα έχει αφάνταστη περιπλοκότητα, γιατί ελέγχει σχεδόν όλες, αν όχι όλες, τις πτυχές πια της ζωής μας. Κοιτάξτε, ας πούμε, πώς κυβερνώνται σήμερα τα κράτη, πώς κυβερνώνται οι οικονομίες τους. Κοιτάξτε την πολεμική μηχανή. Καταλαβαίνετε, κοιτάξτε όλο τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία πια διαχειρίζεται τη μνήμη, τη συλλογική μνήμη. Αρχεία κρατών. Όλα αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα πλέον σε...
0: Μιλάμε και για data centers, έτσι, στην
1: ακριβώς
0: εποχή μας. Ναι.
1: Ακριβώς. Τεράστιες, δηλαδή, δεξαμενές δεδομένων. Μετά, κοιτάξτε στην πολιτική τι γίνεται. Η ίδια η πολιτική, πώς έχει ψηφιοποιηθεί η εκλογική διαδικασία. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Έτσι, όπου το παιχνίδι παίζεται ξεκάθαρα μέσα σε ψηφιακές πλατφόρμες. η διαφήμιση, που είναι επίσης εντελώς ψηφιοποιημένη, έτσι. Ο αλγόριθμος μας βγάζει συνεχώς διαφημίσεις. Βλέπετε, τι τεράστια δεδομένα διαχειρίζεται. Μια απλή ματιά δηλαδή να ρίξει κανείς στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι μηχανικός υπολογιστών ή να έχει σπουδάσει. Μια απλή ματιά να ρίξει θα δει ότι παντού βρίσκεται μια οθόνη. Παντού. Προσέξτε το δηλαδή. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε πια χωρίς οθόνες. Μπορούμε να ζήσουμε με οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν πάρεις από τον άνθρωπο την οθόνη του, εκεί πραγματικά θα δεις ότι αρχίζει και φωνάζει, σαν να του πάτησες τον γκάλο. Μου επιτρέπετε ένα μικρό παράδειγμα. Με συγχωρείτε που το λέω. Πειθαρχικά στο σχολείο, αλλά νομίζω έχει μια σημασία να το πούμε, ξέρετε, τα παιδιά, αυτή είναι η μοναδική ποινή, ας πούμε, να το πω έτσι, που πραγματικά τα οριοθετεί. Δηλαδή αν του πεις ότι ξέρεις κάτι, αν ξαναγίνει αυτή η συμπεριφορά ή αν ξανασυμβεί αυτό, το χ, το ψ, θα σου πάρω το κινητό. Εκεί το παιδί πραγματικά καταραίει. Όλα τα άλλα, αν του πεις ότι θα σου δώσω ωριαία απομάκρυνση από την τάξη ή ξέρω εγώ θα φωνάξω τον κηδεμόνα σου, το παιδί μπορεί να σας πω ότι το παίρνει και λίγο στην πλάκα, δεν ασχολείται. Αν του πεις όμως ότι θα σου πάρω την οθόνη, το παιδί πραγματικά σοβαρεύει. Με συγχωρεί, το παράδειγμα είναι...
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ιδιαίτερα στην εποχή μας.
1: Αλλά νομίζω, ναι, είναι εύγλωτο όμως. Ναι,
0: είναι πολύ εύγλωτο και πολύ χαρακτηριστικό και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Μας έχουν μείνει λίγα λεπτά ακόμη, αλλά θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, κύριε Ουλή, αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε, φίλες και φίλοι, σήμερα για τον αυτοματισμό και όλες τις τεχνολογίες του αυτοματισμού στην εκπομπή, και είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Μας δώσατε προηγουμένως ένα πολύ εύγλωτο, πολύ χαρακτηριστικό όντως παράδειγμα που μας δείχνει ουσιαστικά την εξάρτησή μας από τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπου επικρατεί παντού μία οθόνη και αυτό που θέλουμε το βρίσκουμε μέσα από, ή που θεωρούμε ότι θέλουμε το βρίσκουμε μέσα από τις οθόνες, τουλάχιστον αυτό έτσι νομίζουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε, και εννοείται ότι μας είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί το κάνουμε άμεσα, παίρνουμε άμεσα απαντήσεις μέσα από τις οθόνες, δεν χρειάζεται εμείς ούτε να σκεφτούμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ βολικό όλο αυτό και δεν εμπλεκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και όλο και περισσότερο, όπως είπαμε και πριν, όλο και περισσότερο εμπιστευόμαστε, με ή χωρίς εισαγωγικά, εμπιστευόμαστε τους αυτοματισμούς, τους ψηφιακούς αυτοματισμούς για όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας και για κρίσιμες αποφάσεις στους τομείς της ζωής μας. Λοιπόν, εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, και όπως πάντοτε μ' αρέσει να λέω, κύριε Σπυρόπουλε, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάει κανείς για αυτά τα θέματα, γιατί αμέσως του παίρνει τη ρετσινιά του τεχνοφοβικού. Η ματιά μας δεν είναι τεχνοφοβική. Σε καμία περίπτωση. Κανένας δεν νοσταλγεί μια προ-τεχνολογική ουτοπία, ξέρω εγώ, να πάει κανείς στα βουνά να ζήσει με τα δέντρα, ξέρω εγώ. Δεν εννοούμε αυτό. Πρέπει όμως, νομίζω, αυτή είναι η σκέψη μου και η κρίση μου, πρέπει κάθε άνθρωπος και κάθε γενιά να σκεφτεί σοβαρά, να στοχαστεί τι είναι εκείνο το οποίο είναι απλά διεκπεραιωτικό. Όντως, είναι μια ρουτίνα, έτσι, όπου εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε τους αυτοματισμούς της μηχανής για να μας απαλλάξει από το βάθανο ενός σωματικού κόπου που είναι σαν να σπάς πέτρες, δεν έχει κανένα νόημα. Τι είναι λοιπόν το εντελώς διεκπεραιωτικό και τι είναι το ουσιώδες? Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία, το έχω ξαναπεί αυτό και σε άλλη συνάφεια, με έναν τρόπο μαγικό θρησκευτικό, όπως οι πρωτόγονοι αντιμετωπίζαν τα καθρεφτάκια. Καταλαβαίνετε, να αντιμετωπίζουμε δηλαδή την τεχνολογία μαγικοθρησκευτικά και να εμπιστευόμαστε στην τεχνολογία όλη μας την ύπαρξη.
0: Ναι. Ή να θεωρούμε ότι θα μας βρει λύσεις η τεχνολογία, ναι, για τα πάντα, έτσι, στη ζωή μας.
1: Ναι, για τα πάντα. Αυτή είναι μια επιθετικά, μια πολύ φονταμενταλιστική, να το πω έτσι, τεχνοκρατική προσέγγιση, η οποία δεν βγαίνει, λίγο αν δοκιμαστεί στην πράξη. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει εύκολα ότι δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα. Αν δηλαδή κανείς λίγο ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με αυτούς τους αυτοματισμούς για τους οποίους μιλάμε, μπορεί εύκολα, αλλά πρέπει λίγο να ασχοληθεί και να στοχαστεί πάνω σε αυτά. Θα δει εύκολα ότι αυτοί οι αυτοματισμοί έχουν και αυτοί το όριό τους. Δεν μπορεί να πάνε πολύ βαθιά.
0: Ναι.
1: Καλύπτουν κάποιες περιπτώσεις, έτσι, δεν αντιλέγω, καλύπτουν φυσικά κάποιες περιπτώσεις, αλλά όταν θέλεις το κάτι της παραπάνω, όταν ζητάς κάτι βαθύτερο, βλέπει κανείς ότι και αυτές βραχυκυκλώνουν, ανακυκλώνονται, λένε όλο τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Προσωπικά, επιτρέψτε μου να πω, έχω κάνει πολλά πειράματα με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι απίστευτα το πόσο ευρηματική ήταν σε πράγματα διεκπεραιωτικά. Δηλαδή τις λες, ας πούμε, κάνε μου μια αφίσα. Όντως, σου κάνει μια καταπληκτική αφίσα. Όταν όμως τη ρωτάς για πράγματα φιλοσοφικά, για πράγματα θεολογικά, δηλαδή για πράγματα που πάνε στο πιο μυστηριακό κομμάτι της ύπαρξής μας, στο πιο, ξέρετε, βαθύ.
0: Ναι.
1: Εκεί πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι εντυπωσιακό πόσο ανακυκλώνεται και πόσο στερεότυπη είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, κύριε Σπυρόπουλε, πιστεύω, αυτό το πράγμα επιτέλους να το δούμε. Μην έχουμε μια αντίληψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη τα βρίσκει όλα και ό,τι ζητήσεις. Όχι, έχει όρια. Ανακυκλώνεται, στερεοτυποποιεί. Δεν μπορεί να πάει πέρα από ένα ορισμένο βάθος.
0: Είναι αυτός ο αυτοματισμός του αλγόριθμου, έτσι,
1: ναι,
0: που
1: ακριβώς
0: είπατε. Αλλά που φτάνει μέχρι ενός σημείου προφανώς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό το σημείο όμως πρέπει να το δούμε. Και κάθε γενιά πρέπει να το ανακαλύψει. Για να μην έχει, ξαναλέω, μια μαγικοθρησκευτικού τύπου σχέση με την τεχνολογία. Πρέπει

0: δεν ξέρει. Άρα αυτό από μόνο του πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ζωή και πάρα πολύ σκέψη, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, εκτός διαδικτύου. Άλλη αυταπάτη που πρέπει κανείς να πολεμήσει. Έχουμε μια τάση να πιστεύουμε πως ό,τι ο άνθρωπος έχει σκεφτεί, ό,τι έχει αισθανθεί, ό,τι έχει βιώσει, όλα υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Όχι. Μέσα στο διαδίκτυο υπάρχει ένα απειροελάχιστο, ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών των πραγμάτων που ο άνθρωπος δυνητικά έχει σκεφτεί, αλλά και δυνητικά μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να πράξει, μπορεί να βιώσει. Ναι.
1: Εδώ τι ρόλο παίζει αυτή η διαμεσολάβηση, γιατί νομίζω όλα τα παραδείγματα που έχουμε δώσει των τεχνολογιών αυτοματισμού μας φέρνουν μπροστά σε, σε αυτή την πραγματικότητα, ότι κάπως ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες σχέσεις διαμεσολαβούνται και κάπως χάνεται αυτή η σχέση, η άμεση σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, αυτό που λέμε η καταπρόσωπον επαφή και συνάντηση, έτσι, των ανθρώπων. Ακόμη ας πούμε και αυτό το παράδειγμα για τις μεταφορές που συζητάμε των αυτόματων οχημάτων γενικότερα. Εκεί τι μπορούμε να πούμε, κύριε Ουλή, και να κλείσουμε με αυτό?
0: Ναι, διαμεσολάβηση δεν σημαίνει εξάντληση. Δεν σημαίνει ότι επειδή η μηχανή διαμεσολαβεί τις σχέσεις μας, και όντως τις διαμεσολαβεί, αλλά δεν πρέπει κανείς να κάνει το λάθος να νομίζει ότι η διαμεσολάβηση των μηχανών σημαίνει η διαμεσολάβηση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσω της μηχανής. Σημαίνει ότι εξαντλούνται οι σχέσεις μέσα από αυτή τη διαμεσολάβηση. Όχι, υπάρχουν και σχέσεις διαπροσωπικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές. Υπάρχουν πολλών ειδών σχέσεις και εκτός μηχανής και εκτός διαδικτύου. Ναι. Πρέπει να ξανανακαλύψουμε, για να το καταλάβει όμως αυτό ο σημερινός άνθρωπος, πρέπει να ξανανακαλύψει αυτό που λέμε την πραγματική ζωή.
1: Ναι.
0: Έχει γοητευτεί, έχει υπνοτιστεί ο σημερινός άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Σπυρόπουλε, έχει υπνοτιστεί από την οθόνη. Πρέπει κάπως να σπάσουν τα μάγια. Πρέπει να βγει από αυτό τον ύπνο. Γιατί τίνει να πιστέψει ότι όλη η ζωή ουσιαστικά έχει μετακομίσει μέσα στην οθόνη. Οφείλουμε να πούμε ότι αυτό είναι ψέμα. Υπάρχει πολλή ζωή μέσα στην οθόνη, φυσικά, άπειρη ζωή μέσα στην οθόνη, αλλά υπάρχει και άπειρη ζωή εκτός οθόνης. Και πρέπει να υπερασπιστούμε και το άλλο μισό, δηλαδή αν η μισή ζωή βρίσκεται μέσα στην οθόνη, υπάρχει άλλη τόση που βρίσκεται εκτός. Και πρέπει να το θυμίζουμε στον εαυτό μας κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Για να μην είναι απλά, για να μείνει μια διαμεσολάβηση και όχι εξάντληση των
1: και σχέσεων. Να μην γίνουμε ίσως αυτό που κατασκευάσαμε τελικά, κύριε Λίγη.
0: Είναι πολύ σωστά. Αυτό που είπατε είναι το πιο σωστό. Για να μην γίνουμε και εμείς τελικά μηχανές και οθόνες. Γιατί τελικά το κεφάλι μας θα γίνει μια οθόνη. Πρέπει λοιπόν να ξαναεπινοήσουμε, να ξαναβρούμε την άλλη μισή ζωή που βρίσκεται εκτός οθόνης. Και αυτή τη ζωή δεν την ξέρει ούτε ο αλγόριθμος, ούτε οι αυτοματισμοί των μηχανών.
1: Και ίσως πολύ περισσότερο από τη μισή ζωή, ναι, και ίσως ναι. το πιο ουσιαστικό κομμάτι τελικά, ναι, της ζωής μας να είναι έξω από, από τους αυτοματισμούς αυτούς και του αλγόριθμου και όλους τους υπόλοιπους, και έξω από τις οθόνες, έτσι.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να το υπερασπιστούμε αυτό το κομμάτι, να μην κάνουμε σαν να μην υπάρχει, γιατί συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Όχι, υπάρχει και είναι και πολύ ζωτική σημασία το κομμάτι εκτός οθόνης.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία, κύριε Ουλή, να πούμε πολλά πράγματα και με τη δική σας βοήθεια και με τη δική σας συνδρομή σήμερα στην εκπομπή για ένα ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, δίχως αμφιβολία. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλο.

Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις τεχνολογίες του αυτοματισμού και κατά πόσο αντικαθιστούν τον άνθρωπο. Καλεσμένοι μας ήταν ο κ. Αριστοτέλης

Τέλης Τίμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Πυρομάλης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια έναρξη της δικής μας δίωρης συνοδοιπορίας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα προφορικά σας μηνύματα. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από εσένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Η αγάπη για το Θεό και τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη και αν ανήκει, να αγαπάει το Θεό και να είναι ευάρεστος εκείνον. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάριν να μην είναι πίσω από την πλάτη του εικόνες. Δε βάζει εκεί που κάθεται, στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο. Αν δει μία εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται και αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο που να γράφει λόγου χάριν το όνομα του Χριστού, ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω ευλάβεια? Οι πατέρες λένε ότι για να αποκτήσεις ευλάβεια πρέπει να ζεις ή να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχουν ευλάβεια και να παρατηρείς πώς συμπεριφέρονται. Ο Μέγας Παΐσιος, όταν τον ρώτησε κάποιος πώς μπορώ να αποκτήσω φόβο Θεού, του απάντησε: να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και έχουν φόβο Θεού, για να αποκτήσεις και εσύ θείο φόβο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνεις εξωτερικά ό,τι βλέπεις να κάνουν εκείνοι, χωρίς να το νιώθεις εσύ εσωτερικά, γιατί αυτό δεν είναι ευλάβεια, αλλά ψευτοευλάβεια. Το ψεύτικο είναι αποκρουστικό. Η ευλάβεια είναι χάρις από το Θεό μέσα στον άνθρωπο. Ό,τι κάνει ο ευλαβής, το κάνει γιατί έτσι το νιώθει μέσα του. Βέβαια, μέσα μας υπάρχει φυσική ευλάβεια. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν την καλλιεργήσει, το ταγκαλάκι το ρίχνει με τη λύθη στην αναισθησία και στην ανευλάβεια. Με τη συμπεριφορά όμως του ευλαβούς, ξυπνά πάλι μέσα του η ευλάβεια. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι.

Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται για αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν έρχεται η Θεία Χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε, αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ, και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μία ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη, μέσα σε ένα κοινόβιο, θυσιάζεται, δίνεται. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην τη σκεφτούν οι άλλοι αυτή την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Πώς εργάζεται ο Θεός.

Γέροντα, θα μπορούν να επιβάλλουν με τη βία το σφράγισμα? Μέχρι εκεί η ευγένειά τους δεν θα φτάσει. Θα είναι ευγενείς γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. Θα λένε, χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρήστε. Αν το δεχόσασταν, δεν θα δυσκολευόσασταν. Ούτε χρυσά νομίσματα, ούτε δολάρια, αν έχει, θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό, αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά, λιτά, θα μπορεί να ζήσει εκείνα τα χρόνια. Να έχει κανένα χωραφάκι για να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα και τότε με κανένα ζώο, καμιά κατσίκα, λίγες κότες, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού και τα τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα. Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο, 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευθούν οι μέρες για τους εκλεκτούς. Δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο.

Γέροντα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Ναι, εδώ βλέπεις έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να τον σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του Αντιχρίστου. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από το Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν με αυτή την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως Κρητής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα. Θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβάν για να τους πεις για το Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κρητής να κρίνει τον κόσμο. Άλλο κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Γέρον Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά, και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο, μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μία παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

Καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

Κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι η θέληση σε εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί?

να αντισταθείς το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού, και θα είσαι σοφότερος από το Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον εμφύο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσει στο Θεό και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας γράψετε. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Η λέξη γνώση λαμβάνεται με πολλές έννοιες, γιατί με αυτή εκφράζεται τόσο η αντίληψή μας για το κτίστη μας, όσο και η κατανόηση των θαυμαστών έργων του και η τήρηση των εντολών του και η στενή επικοινωνία μαζί του. Εκείνοι όμως, οι αιρετικοί, αφού παραμέρισαν όλες αυτές τις σημασίες, περιόρισαν τη λέξη γνώση σε μία μόνον σημασία, στη θεωρία της ίδιας της ουσίας του Θεού. Η οδός λοιπόν της θεογνωσίας προχωρεί από το ένα πνεύμα δια του ενός Υιού εις τον ένα Πατέρα, και αντίστροφα η φυσική αγαθότητα των προσώπων και ο εκφύσεως αγιασμός και το βασιλικό αξίωμα από τον Πατέρα φτάνει διαμέσου του μονογενούς Υιού στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι και τις τρεις υποστάσεις ομολογούμε και δεν θίγεται το ευσεβές και βασικό δόγμα της ορθόδοξης πίστης. Αν ο νους έχει διαστραφεί από τους δαίμονες, θα λατρέψει τα είδωλα ή θα στραφεί προς κάποιο άλλο είδος ασέβειας. Αν όμως παραδώσει τον εαυτό του στη χειραγωγία του Αγίου Πνεύματος, θα γνωρίσει την αλήθεια και θα φτάσει στην επίγνωση του Θεού. Θα γνωρίσει όμως το Θεό, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, εν μέρη, τελειότερα δε στη μέλουσα ζωή. Όταν στη μέλουσα ζωή θα έλθει το τέλειο και θα λάβουμε από το Θεό την τέλεια γνώση, τότε η μερική και ατελής γνώση που έχουμε σε αυτή τη ζωή θα καταργηθεί. Επομένως, ο νους ως κριτικό όργανο και καλός είναι και για χρήσιμο σκοπό δόθηκε. Για την κατανόηση δηλαδή του Θεού αρκεί να ενεργεί τόσο μόνο όσο η φύση του είναι δεκτική. Μέγας Βασίλειος.

Η περισυλλογή και η προσευχή συχνά συγχέονται. Αλλά αν η περισυλλογή εξελίσσεται σε προσευχή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από αυτή τη σύγχυση. Κίνδυνος υπάρχει μόνο όταν η προσευχή εκφυλίζεται σε περισυλλογή. Περισυλλογή αρχικά σημαίνει σκέψη, ακόμα και όταν το αντικείμενο της σκέψης είναι ο Θεός. Αν η σκέψη φέρνει σιγά σιγά το αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση ευλάβειας και λατρείας, αν η παρουσία του Θεού προβάλλει τόσο ισχυρά ώστε να νιώθουμε κοντά Του, και αν λίγο-λίγο από την περισυλλογή μεταφερόμαστε στην προσευχή, πάει καλά. Δεν επιτρέπεται όμως ποτέ να συμβεί το αντίθετο, και από αυτή την άποψη υπάρχει απόλυτη διαφορά μεταξύ περισυλλογής και προσευχής. Η βασική διάκριση μεταξύ περισυλλογής και καθημερινών τυχαίων σκέψεων είναι ότι στην περισυλλογή υπάρχει συνοχή σκέψεων. Η περισυλλογή είναι ασκητική προσπάθεια που γίνεται μόνο με διανοητική νυφαλιότητα. Ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται συνήθως οι άνθρωποι, λέει ότι οι σκέψεις βουίζουν γύρω από τα κεφάλια μας σαν σμήνος κουνουπιών προς όλες τις κατευθύνσεις, μονότονα, χωρίς σκοπό και χωρίς συγκεκριμένη κατάληξη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε, οποιοδήποτε θέμα και αν έχουμε εκλέξει για να αποτελέσει το αντικείμενο της σκέψης μας, είναι το να ακολουθήσουμε μια ενιαία πορεία. Κάθε φορά που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το Θεό, τα του Θεού, κάθε τι που σχετίζεται με την πνευματική μας ζωή, μας έρχονται στο νου δευτερεύουσες σκέψεις. Βλέπουμε σε κάθε πλευρά του θέματος τόσες πολλές δυνατότητες, τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι γεμάτα ενδιαφέρον και πλούτο. Εμείς όμως, αφού έχουμε επιλέξει ένα θέμα για να σκεφτούμε, πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα άλλα εκτός από αυτό το ένα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κρατηθούν οι σκέψεις μας στη σωστή πορεία και να προχωρήσουν πιο βαθιά. Σκοπός της περισυλλογής δεν είναι το να πετύχουμε μια θεωρητική απασχόληση της σκέψης. Η περισυλλογή δεν αποβλέπει στο να γίνει μια άψογη διανοητική λειτουργία, ούτε ένα αριστούργημα σκέψης χωρίς άλλες συνέπειες. Αποβλέπει στο να γίνει καθάρια σκέψη που καθοδηγείται από το Θεό και κατευθύνεται σε Αυτόν και που μπορεί να μας οδηγήσει στο να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να συνειδητοποιήσουμε από την αρχή ότι η περισυλλογή θα φέρει αποτέλεσμα μόνο όταν έχει σαν συνέπειά της το να μπορέσουμε να ζήσουμε με περισσότερη ακρίβεια και μεγαλύτερη, συνεπέστερη εφαρμογή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Καθένας μας από άλλα προβλήματα είναι ανεπηρέαστος και σε άλλα ανοιχτός. Στην αρχή, όταν δεν έχουμε ακόμα συνηθίσει να σκεπτόμαστε, είναι καλύτερα να ξεκινάμε με κάτι που είναι ζωτικό για μας. Να παίρνουμε εκείνα τα ρητά που μας ελκύουν ιδιαίτερα, που κάνουν την καρδιά μας να είναι καιωμένη εν ημίν. Ή αντίθετα, εκείνα που μας κάνουν να επαναστατούμε και τα οποία δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και τα δύο είδη αυτών των ρητών υπάρχουν στο Ευαγγέλιο. Ό,τι και αν διαλέξουμε, ένα στίχο, μια εντολή, ένα γεγονός από τη ζωή του Χριστού, πρέπει να προσδιορίσουμε πρώτα απ' όλα το πραγματικό, το αντικειμενικό του περιεχόμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί σκοπός της περισυλλογής δεν είναι να συγκροτήσουμε μια φανταστική δομή, αλλά να κατανοήσουμε μια αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται εκεί δοσμένη. Είναι η αλήθεια του Θεού, και η περισυλλογή αποβλέπει στο να γίνει γέφυρα μεταξύ της δικής μας αδυναμίας για κατανόηση και της αλήθειας που έχει αποκαλυφθεί. Αυτή είναι μια μέθοδος μέσα στην οποία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το νου μας και λίγο-λίγο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μάθουμε να έχουμε νουν Χριστού. Από το βιβλίο «Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ, ζωντανή προσευχή».

Ο γέροντας Πορφύριος μου διηγήθηκε σε μία επίσκεψή μου. Ήμουν στη σκήτη μας, στο Άγιο Ονόρος. Εκεί μια μέρα, υποτακτική, βρίσκονταν σε εκνευρισμό διότι ένας μάνταλος φινώθηκε στην πόρτα και δεν μπορούσαν να τον απελευθερώσουν. Προσπαθούσαν, τον χτυπούσαν, τον τραβούσαν, θύμωναν. Τίποτα. Ο μάνταλος εκεί σφινωμένος. Τότε σηκώθηκα και τους είπα να τον αφήσουν σε μένα. Τον πρόσεξα καλά, έκανα μια απλή κίνηση και τον απελευθέρωσα. Οι μοναχοί με κοίταζαν με θαυμασμό. Τους λέω, τι με κοιτάτε έτσι βρε ευλογημένοι. Δεν έκαμα τίποτα σπουδαίο. Μια κίνηση έκαμα, αλλά την έκαμα με προσευχή και ηρεμία. Εσείς έτσι που είχατε νευριάσει, δεν θα ελευθερώνατε το μάνταλο ούτε μέχρι αύριο. Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δεν βλέπει καθαρά. Μόνο όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος. Γέρον Πορφύριος.

Η αγάπη είναι μισητή στο μίσος. Όσο πικρό είναι αυτό, τόσο γλυκιά εκείνη. Όσο επιζήμιο και ολέθριο είναι αυτό, τόσο ωφέλιμη εκείνη. Και όσο και φαρμακερή είναι η καρπή του μίσους, τόσο αγαθή και γλυκής είναι η καρπή της αγάπης. Το μίσος είναι πικρό και στους άλλους και σε αυτόν που το έχει. Ενώ η αγάπη είναι γλυκιά και σε αυτόν που αγαπά και σε αυτούς που αγαπώνται. Το μίσος δεσμεύει και στενεύει την καρδιά. Η αγάπη την ελευθερώνει και την πλαταίνει. Το μίσος θανατώνει. Η αγάπη ζωογονεί. Νεκρός είναι όποιος μισεί. Γεμάτο ζωή όποιος παραμένει στην αγάπη. Το μίσος θλίβει. Η αγάπη παρηγορεί. Εφραίνει και χαροποιεί. Το μίσος είναι σκληρό και θηριώδες. Η αγάπη απαλή και ήρεμη. Το μίσος είναι αλαζονικό, η αγάπη ταπεινή. Το μίσος άσπλαχνο, η αγάπη ευσπλαχνική. Το μίσος ανυπόμονο, η αγάπη υπομονετική. Το μίσος κακοποιεί, η αγάπη αγαθοποιεί. Το μίσος είναι σ' όλους ανεπιθύμητο και ευδελικτό. Η αγάπη ευπρόσδεκτη και ευχάριστη. Το μίσος το κατακρίνουν όλοι. Την αγάπη όλοι την επαινούν και την εγκομιάζουν. Όποιος ζει στο μίσος είναι φτωχός και δυστυχής. Όποιος ζει στην αγάπη είναι μακάριος και ευλογημένος. Για όποιον ζει στο μίσος θλίβονται και οι άνθρωποι και ο Θεός. Για όποιον ευρίσκεται στην αγάπη και ο Θεός και οι άνθρωποι χαίρονται. Το μίσος είναι σπορά διαβολική. Η αγάπη είναι σπορά θεϊκή. Άγιος Τίχων του Ζαντόσκ.

Μη λέτε πολλά. Κρατήστε την γλώσσα. Αγαπήστε την σιωπή. Αν την συνηθίσετε, μετά δεν θα θέλετε να συνομιλείτε. Τόσον είναι όμορφη η σιωπή. Αγαπήστε και την προσευχή. Ένας έκαμε προσευχή όλη τη νύχτα. Τα λόγια της προσευχής του έρχονταν το ένα μετά το άλλο χωρίς δυσκολία. Να έχετε χαράν. Η χαρά και η λύπη ας σας είναι φιλοξενούμενες, όχι όμως η απελπισία. Της απελπισίας να της κλείνετε την πόρτα. Ο χριστιανός δεν πρέπει ούτε δειλός να είναι, ούτε απελπισία να έχει. Οι άλλοι ό,τι γράμματα ξεύρουν, αυτά και σου λένε. Τα δικά τους ζουν, τα δικά τους ξεύρουν, αυτά σου λένε. Τα δικά σου δεν τα ζουν, δεν τα ξεύρουν, δεν τα αγαπούν. Πώς λοιπόν, αφού δεν γνωρίζουν τη γλώσσα σου, θέλεις να σου μιλήσουν? Μη θυμώνετε. Θα σας ειρωνευθούν. Θα υποφέρετε. Εσείς μη φοβάστε. Σας προσφέρουν δηλαδή πιπέρι. Να δίδετε ζάχαρη. Εγώ πιπέρι δεν έχω, να σκέπτεστε. Ζάχαρη έχω. Ζάχαρη δίδω. Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης.

Ο απολύτως ελεύθερος Θεός δεν υπόκειται σε καμιά μηχανική επίδραση και πολύ περισσότερο σε εξαναγκασμό. Η νοερά ησυχία απαιτεί μεγάλη αυταπάρνηση και επίπονη άσκηση. Η εκούσια αποδοχή αυτού του μαρτυρίου για χάρη της ακριβέστερης στήρησης των εντολών του Θεού προσελκύει τη χάρη του Θεού, αν η άθληση αυτή γίνεται με πνεύμα ταπεινώσεως. Ο υπερήφανος άνθρωπος, όποιες μεθόδους και αν χρησιμοποιήσει, δεν θα αξιωθεί να έχει αληθινή θεοκοινωνία. Ο νους δεν ενώνεται με τη βαθία καρδία από ανθρώπινη επιθυμία. Αν πάλι εισδύσει έστω και λίγο στην καρδιά, τότε βλέπει εκεί μόνο τον εαυτό του, την κτιστή του ωραιότητα που είναι μεγαλειώδης επειδή κτίστηκε κατ' εικόνα Θεού, αλλά δεν βρίσκει τον αληθινό Θεό.

Καθημερινά τρέφουμε το σώμα και αναπνέουμε αέρα για να ζήσουμε. Και η ψυχή έχει ανάγκη από τον Κύριο και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την οποία είναι νεκρή. Όπως ο ήλιος θερμαίνει και δίνει ζωή στα λουλούδια του αγρού και αυτά στρέφονται προς Αυτόν, έτσι και η ψυχή που αγάπησε το Θεό προσελκύεται προς Αυτόν και γίνεται μακάρια μαζί Του. Και από τη μεγάλη της χαρά θέλει όλοι να γευθούν με τον ίδιο τρόπο τη μακαριότητα αυτή. Γι' αυτό μας δημιούργησε ο Κύριος, για να μένουμε αιώνια στους ουρανούς με αγάπη μαζί Του. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί, ας φροντίζουμε για την αγάπη. Αυτήν με βιασύνη ας επιδιώξουμε. Αυτήν ας κάνουμε συγκάτοικο. Αυτήν ας μεταφέρουμε μαζί μας στις αγορές, στις πόλεις, στις ερημιές, στις αίθουσες των συνεδριάσεων, στα δικαστήρια. Μάλλον όμως, αν την κρατάμε καλά την αγάπη, δεν θα βλέπουμε καθόλου δικαστήρια. Διότι αυτή έχει γίνει πηγή μακροθυμίας, χρηστότητος, επιοίκειας, έλλειψης οργής, πραότητος, πίστεως, ελπίδας, υπομονής. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, αγαπητοί, για να διατηρήσουμε τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, για να μην αχρηστεύσουμε την ομορφιά των αρετών. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, για να αξιωθούμε και να γίνουμε και να ονομαστούμε παιδιά του Θεού, για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Άγιος Φώτιος.

Πριν δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη, ζει και νομίζει ότι όλα στην ψυχή του είναι καλά. Όταν όμως τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, βλέπει τον εαυτό του τελείως διαφορετικά. Και όταν ύστερα στερηθεί πάλι τη χάρη, τότε μόνο καταλαβαίνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται. Ο πετεινός του χωριού ζει σε μικρή αυλή και είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του. Ο αετός όμως πετά ως τα σύννεφα, βλέπει από τα ύψη τους γαλάζιους ορίζοντες, γνωρίζει πολλούς τόπους, βλέπει δάση και λιβάδια, ποτάμια και βουνά, θάλασσες και πολιτείες. Κι αν κόψουν τα φτερά του αετού και τον βάλουν να ζήσει μαζί με τον πετεινό στη στενή αυλή, πόσο θα νοσταλγεί το γαλανό ουρανό και τα ύψη των ερημικών βράχων. Κάποτε ένα βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγι μακριά από τα Νάκτορα, σε πυκνό δάσος, και εκεί χάθηκε και δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στο παλάτι. Χαμένος στο άγριο δάσος, ποθούσε το φιλόστροκο βασιλιά πατέρα του, την αγαπημένη βασίλισσα μητέρα του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, και έκλαιγε πικρά, νοσταλγώντας την προηγούμενη ζωή του στα Ανάκτορα. Έτσι και ακόμη περισσότερο στεναχωριέται και νοσταλγεί η ψυχή όταν χάσει τη χάρη. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφή μου. Έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάστασης. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, αν ίσως και θέλομεν να περάσομεν και εδώ καλά, να πηγαίνομεν και εις τον παράδεισον και να λέγομεν τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχομεν δύο αγάπες. Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχομεν αυτές τις δύο αγάπες. Παραφύσιν είναι να μην τες έχομεν. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες διά να απετάει στον αέρα, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, χρειαζόμαστε αυτές τις δύο αγάπες. Διότι χωρίς αυτές τις δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμεν. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει: «Όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε μέρα στον εαυτό του, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου, ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας».

Η νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες, από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύν καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας το δρόμο της, χαρίζει βέβαιη γνώση του ακατάληπτου Θεού, όσο αυτό είναι δυνατό, και ακόμη φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή που πρόκειται να έρθει. Νύψη είναι ουσιαστικά καθαρότητα της καρδιάς, ακριβώς γιατί είναι τόσο μεγάλη και όμορφη αρετή, ή για την ακρίβεια εξαιτίας της αμέλειάς μας είναι σήμερα πολύ σπάνια. Αυτήν την αρετή μακαρίζει ο Χριστός λέγοντας: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται», που σημαίνει καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Επειδή λοιπόν τέτοια αρετή είναι η νύψη, είναι ακριβή η τιμή της. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Δύο χαρές υπάρχουν στον άνθρωπο. Μία χαρά όταν παίρνει και μία χαρά όταν δίνει. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει αν προχωράει σωστά πνευματικά, πρέπει να εξετάσει καταρχάς αν χαίρεται όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Αν νιώθει στενοχώρια όταν του δίνουν και χαρά όταν δίνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κανένα καλό, δεν το θυμάται ποτέ, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνουν. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα μπέλι στον άλλον και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φύλλα από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος τότε είναι άνθρωπος. Άνθρωπος του Θεού. Γέρον Παΐσιος.

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αβάνιστερό το μεγάλο, τον φίλο του Αβά Αντωνίου: «Ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω?» Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες?» Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου.

Κενούς και ανόητους θεωρούμε αυτούς που εύκολα μετακινούνται προς τα εδώ και προς τα εκεί και μεταβάλλονται σαν τον αέρα που αλλάζει απότομα ή σαν τις παλήρειες των πορθμών. Δεν τρως κρέατα, αλλά τρως τον αδελφό σου. Δεν πίνεις κρασί, αλλά δεν συγκρατείς τις βρισχές σου. Περιμένεις τον καιρό για να μεταλάβεις, αλλά ξοδεύεις το χρόνο σου στα δικαστήρια. Ποιο το όφελος να νηστεύεις με το σώμα και να έχεις την ψυχή γεμάτη μύρια κακά. Συμβαίνει συχνά οι φίλοι μας να ενεργούν για το κακό μας και οι εχθροί μας για το καλό μας. Πρόσεχε τον εαυτό σου, γιατί είσαι θνητός και θα επιστρέψεις στη γη. Κοίταξε γύρω σου εκείνους που πριν από σένα διακρίθηκαν για το ότι ήταν το ίδιο διάσημοι. Πού βρίσκονται εκείνοι που είχαν τις πολιτικές εξουσίες?

παρούσα ζωή είναι αγώνας και γυμναστήριο και στάδιο, ενώ στη μέλουσα μας περιμένουν τα έπαθλα και τα στεφάνια και τα βραβεία. Όπως λοιπόν ακριβώς ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στο γυμναστήριο και με τον υδρότα και με τη σκόνη και με την πολύ ζέστη και με κόπους και με ταλαιπωρία, έτσι και ο δίκαιος πρέπει να υποφέρει εδώ πολλά και να τα υπομένει όλα με γενναιότητα, αν βέβαια θέλει να απολαύσει τα λαμπρά στεφάνια στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διόρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το θέμα των Αγίων Αγγέλων, αφενός μεν γιατί ο σκοπός εκπομπής είναι η ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών μας για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση διαφόρων αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων, αφετέρου δε για να δούμε κάποιες κακόδοξες και περίεργες αντιλήψεις σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους που υπάρχουν, κυκλοφορούν, διαδίδονται στο διαδίκτυο, σε έντυπα, σε περιοδικά, κυρίως της νέας εποχής, σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους που δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη για το θέμα των Αγίων Αγγέλων. Και επιπλέον θα δούμε το θέμα των Αγίων Αγγέλων και τις δύο μεγάλες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις, αφενός μεν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αφετέρου κάποιοι από τους αρβεντιστές της 7ης ημέρας, πολλές φορές ταυτίζουν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι Άγιοι Άγγελοι, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, ανοίγουν στα δημιουργήματα του Θεού και είναι πνευματικά όντα. Δημιουργήθηκαν πριν από την ύπαρξη του υλικού κόσμου. Είναι γνωστή η φράση της Αγίας Γραφής: «Όταν δημιουργήθηκαν τα άστρα, οι άγγελοι μου με δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή». Ξέρουμε όλοι ότι οι Άγιοι Άγγελοι είναι πνευματικές, θα λέγαμε, οντότητες, προσωπικότητες που δεν έχουν σώμα. Περιορίζονται χρονικά γιατί έχουν αρχή. Περιορίζονται ακόμα και τοπικά, αλλά λόγω της ταχύτητας της φύσεώς τους ενεργούν παντού. Αντίθετα, ο Θεός δεν προσδιορίζει τοπικά, ευρίσκεται παντού και είναι πέρα απ' όλα. Και ως εκ τούτου, ενεργεί συγχρόνως με διαφορετικούς τρόπους, με μία και μόνη ενέργεια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκτενεί αποσπάσματα της διδασκαλίας των Αγίων Αγγέλων από το μνημειώδες έργο του έκδοση ακριβής Ορθοδόξου πίσω, που θα δούμε σε λίγο. Οι Άγιοι Άγγελοι, από την πρώτη στιγμή που πλάστηκαν, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, είχαν φυτευμένη την αγιότητα τροποντινά μέσα στο φύραμα της ουσίας τους. Γι' αυτό δύσκολα μεταπίπτουν στην κακία, διότι ευθύς εξ αρχής ασφαλίστηκαν με την αγιότητα και έχουν σταθεροποιηθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον Ιησού Μέγας Βασίλειος. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Η σταθεροποίηση στην αγιότητα δεν σημαίνει πως η αγγελική φύση είναι άτρεπτος. Η σταθεροποίησή τους ολοκληρώθηκε με τη σταυρική θυσία του Χριστού και μένουν πιστοί στην πρωτορχική τους αποστολή, που είναι η δοξολογία του Θεού και η διακονία του Θείου Θελήματος. Αυτά τα γεγονότα τα βλέπουμε φυσικά μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, αλλά και σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Αποτελούν λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή δημιουργία τους ανθρώπους. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχουν ορισμένες παραχριστιανικές, αποκρυφιστικές και νεογνωστικές ομάδες, οι οποίες τονίζουν ότι οι Άγιοι Άγγελοι ταυτίζονται με τους ανθρώπους σε μια εξελιγμένη κατάσταση. Κάτι τέτοιο είναι και κακόδοξο και αντιχριστιανικό. Αποτελούν ξεχωριστή δημιουργία του Θεού και δεν ταυτίζονται με τους ανθρώπους σε μια δίθεν εξελιγμένη κατάσταση, όπως λένε διάφορες κινήσεις από το χώρο του αποκρυφισμού. Ούτε πάλι βρίσκονται έξω από την ενότητα και την αρμονία της όλης δημιουργίας. Είναι αδελφοί μας που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Και αυτή η κοινωνία, ξέρουμε όλοι, δεν είναι ποτέ φυσικά κοινωνία της ακτής του Θείας Ουσίας, αλλά δωρεά, χάρη, κοινωνία της άκτης της ενέργειας και δόξας του Τριαδικού Θεού. Οι Άγιοι Άγγελοι ανήκουν στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και εμείς. Είναι ενωμένης μαζί μας στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που εκτείνεται παγκοσμίως στους ουρανούς και στη γη. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσα από τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Είναι χαρακτηριστικό ο ύμνος των ένων της Τετάρτης του πρώτου ήχου. «Δια του Σταυρού σου Χριστέ, μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία, ουρανός και γη αγάλεται, Κύριε δόξαση». Οι Άγιοι Άγγελοι είναι ενωμένοι μαζί μας στη μία Εκκλησία, η οποία είναι η μοναδική ορατή ιστορική Εκκλησία
και αποτελεί το σώμα του Χριστού. Είναι μέλη της οικογενείας του Χριστού. Αυτά τα εισαγωγικά σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους θα τα δούμε πιο αναλυτικά φυσικά με οδηγό μας τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό, ένα πολύ σπουδαίο και μεγάλο και κορυφαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, όπως συνοψίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε ένα μνημειώδες έργο του, την έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, την Ορθόδοξη Χριστιανική Αντίληψη για τους Αγίους Αγγέλους. Σε αυτή την εξαιρετική σύνοψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που περιλαμβάνεται κατά τρόπο ακριβή η Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία, θα δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους τα όσα διαδίδουν οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές ομάδες που λαμβάνουμε ένα αφορμή από την χριστιανική πίστη, αλλά κάνοντας χρήση κοινής ορολογίας νοηματοδοτούν γεγονότα και όρους με τελείως διαφορετικούς και εσφαλμένους τρόπους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ποιητής και δημιουργός των αγγέλων είναι ο Θεός, αφού τους έφερε από το μείον στο είναι και τους έκτισε». Άρα βλέπουμε η πρώτη και βασική πραγματικότητα σχετικά με τους Αγίους Αγγέλους είναι ότι οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι αθάνατα όντα, αιώνια όντα όπως ο Θεός, αλλά ήρθαν και αυτοί από το μείον στην ύπαρξη χάρη στην ελευθερία, στην αγάπη και στη θέληση του Θεού. Και τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη συνέχεια: «Ο άγγελος είναι ουσία νοερή, ακίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη». Άρα λοιπόν η αθανασία των Αγίων Αγγέλων είναι δώρο, χάρισμα του Θεού που ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους και δεν είναι φυσική τους ιδιότητα. Διευκρινίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Εν τούτης, ο άγγελος λέγεται ασώματος και άειλος όταν συγκρίνεται με μας». Πολύ βασική αυτή η παρατήρηση. Κτιστόμενον και ο Άγιος και οι Άγιοι Άγγελοι κτιστά όντα, αλλά ασώματοι και άειλοι πάντα σε σύγκριση με μας, με τους ανθρώπους, με την άλλη κτιστή δημιουργία. Γιατί κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος ασύγκριτος, βρίσκεται παχύ και υλικό, καθώς άειλο και ασώματο είναι μόνο το Θείο. Σε σχέση με εμάς οι Άγιοι Άγγελοι είναι άειλοι και ασώματοι. Σε σχέση όμως με τον μόνο άειλο και με το μόνο ασώματο που είναι ο Τριαδικός Θεός, είναι υλικοί και κτιστοί. Υπάρχει λοιπόν, επισηγεί ο Ιερός Πατέρας, φύση λογική, νοερή και αυτεξούσια. Τρεπτή κατά τη γνώμη, δηλαδή εθελότρεπτη. Και γιατί οι Άγιοι Άγγελοι είναι τρεπτοί κατά τη γνώμη? Γιατί η τρεπτότητα είναι γνώρισμα του κτιστού. Μας το εξηγεί σαφώς: «Κάθε τι το κτιστό είναι και τρεπτό», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και αυτό το βλέπουμε στο πρόσωπο του διαβόλου και των δαιμόνων, που είναι οι εκπεσόντες άγγελοι. Εξετράπησαν και στερήθηκαν τη Θεία Δόξα. Ενώ μόνο το άκτιστο είναι άτρεπτο και κάθε λογικό είναι αυτεξούσιο. Ως λογική λοιπόν και νοερή φύση οι Άγιοι Άγγελοι είναι αυτεξούσια. Αλλά ως κτιστή είναι τρεπτή, έχοντας εξουσία να μένει και να προκόβει στο αγαθό και να τρέπεται προς το χειρότερο. Πολλοί ρωτούν, μπορεί ο Άγιος Άγγελος να μετανοήσει? Απαντά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Άγγελος δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί είναι ασώματος. Ο άνθρωπος εξαιτίας της αρρωστίας του σώματος έλαβε τη μετάνοια. Είναι αθάνατος ο άγγελος όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Και είναι κατά χάρη αθάνατος, γιατί κάθε τι που αρχίζει έχει κατά φύση και τέλος. Μόνο ο Θεός υπάρχει πάντοτε.
Μάλλον όμως βρίσκεται και πάνω από την παντοτινή ύπαρξη ο Θεός, γιατί δεν είναι υπό το χρόνο, αλλά πάνω από το χρόνο ο Θεός ως δημιουργός του χρόνου. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι τα δεύτερα τα φώτα, τα νοερά φώτα, που έχουν το φωτισμό τους δωτών και το λαμβάνουν από το πρώτο και άναρχο φως. Δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τους τις σκέψεις και τις θελήσεις του. Μας τονίζει και μας υπογραμμίζει ο Άγιος, ο Ιερός Δαμασκηνός. Με τον λόγο λοιπόν εκτίστησαν όλοι οι άγγελοι και τελειώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα με τον αγιασμό, μετέχοντας στο φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με την αξία και την τάξη. Είναι περιγραπτή. Όταν βρίσκονται στον ουρανό, δεν βρίσκονται στη γη. Όταν στέλνονται από το Θεό στη γη, δεν μένουν στον ουρανό. Δεν περιορίζονται από τείχη, πόρτες, κλειδαριές, σφραγίσματα, γιατί δεν έχουν όρια. Και επεξηγεί ο Ιερός Πατέρας. Βέβαια, λέω ότι δεν έχουν όρια, γιατί δεν φανερώνονται όπως ακριβώς είναι στους αξίους, σε αυτούς που θα θελήσει ο Θεός να φανερωθούν, αλλά με μετασχηματισμό, όπως μπορούν να τους δουν αυτοί που τους βλέπουν. Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του Ιερού Πατρός. Εμφανίζονται λοιπόν στους ανθρώπους σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν να τους βλέπουν αυτοί που μπορούν να τους βλέπουν.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην Ορθόδοξη Δασκαλία για τους Αγίους Αγγέλους και έχοντας ως ασφαλή οδηγό μας τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και τα όσα αναφέρει στο μνημειώδες έργο του «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τον Ιερό Δαμασκηνό, ο οποίος συνοψίζει σύμπασα την πατρική δασκαλία και παράδοση, οι Άγιοι Άγγελοι διαφέρουν μεταξύ τους κατά το φωτισμό και τη στάση, έχοντας τη στάση προς το φωτισμό ή μετέχοντας τη στάση του φωτισμού και φωτίζοντας ο ένας τον άλλον εξαιτίας της υπεροχής της τάξεως. Είναι επίσης φανερό, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, που αυτοί που υπερέχουν μεταδίδουν στους κατώτερους το φωτισμό και τη γνώση. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι ισχυροί και έτοιμοι για την εκπλήρωση του Θείου Θελήματος και βρίσκονται αμέσως παντού, όπου τους καλεί το Θείο Νεύμα με την ταχύτητα της φύσεως και φυλάνε μέρη της γης, ηγούνται σε έθνη και τόπους όπως διατάχθηκαν από τον Δημιουργό και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν, αλλά πάντα κατά το Θείο θέλημα και πρόσταγμα είναι πάνω από μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στο Θεό. Ο Ιερός Δαμασκηνός μας περιγράφει επίσης κάτι πολύ χρήσιμο σχετικά με τη δασκαλία των Αγίων Αγγέλων. Σε σύγκριση πάντα με την ελευθερία και το λογικό και το θεξούσι του ανθρώπου. Ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, λέει, αλλά όχι ακίνητοι. Τώρα όμως είναι και ακίνητη, όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη, με την προσεδρία του μόνου αγαθού. Βλέπουν το Θεό όσο είναι δυνατός αυτούς και έχουν αυτή την τροφή. Βρίσκονται πάνω από μας ως ασώματοι και απαλλαγμένοι από κάθε σωματικό πάθος. Χωρίς βέβαια να είναι απαθείς, γιατί απαθές είναι μόνο το Θείο. Εν τούτης μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή που επιβάλλει ο Δεσπότης Θεός και έτσι φανερώνονται στους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα Θεία Μυστήρια. Στον ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο, να υμνούν και να υπηρετούν το Θεό κατά το Θείο θέλημα. Πότε δημιουργήθηκαν οι Άγιοι Άγγελοι, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός. Μερικοί δέχονται ότι δημιουργήθηκαν πριν από κάθε κτήση. Άλλοι πάλι ότι δημιουργήθηκαν μετά την γένεση του πρώτου ουρανού. Ότι όμως δημιουργήθηκαν πριν από την πλάση του ανθρώπου, όλοι το ομολογούν. Όσοι δέχονται τους αγγέλους σαν δημιουργούς της οποιασδήποτε ουσίας, αυτή είναι το στόμα του πατέρα τους, του διαβόλου, γιατί επειδή είναι κτίσματα δεν είναι δημιουργοί. Εδώ ο Ιερός Δαμασκηνός αναφέρεται σε αρχαίες αιρετικές γνωστικές αντιλήψεις ή σε αντιλήψεις ιουδαϊκές, οι οποίες προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα τριαδικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τους πληθυντικούς ποιήσεων άνθρωπων, ισχυρίζονταν ότι εδώ πέρα ο Θεός μιλάει με τους αγγέλους και οι άγγελοι είναι συνδημιουργοί μαζί με τον Θεό. Ο Ιερός Δαμασκηνός είναι σαφής, δημιουργός είναι μόνο ο τριαδικός Θεός, δεν είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι κτίσματα, δεν είναι δημιουργοί. Η Ιουδαϊκή αντίληψη, οι γνωστικές αρχές, γνωστικές αντιλήψεις, αλλά και οι σύγχρονες παραχριστιανικές και αποκρυφτικές και νεογνωστικές αντιλήψεις περί Θεού είναι απολύτως ασυμβίβαστες με την αυθεντική πίστη, με την ορθόδοξη πίστη, όπως την διατηρεί ως πολύτιμο θησαυρό η Εκκλησία μας. Δημιουργός των όλων και προνοητής και συνεκτική δύναμη είναι μόνο Θεός, ο μόνος άκτιστος, τελειώνει ο Ιερός Δαμασκηνός. Αυτός που υμνείται και δοξάζεται ως Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στα πλαίσια αυτά είναι χρήσιμο να δούμε πολύ σύντομα
και το τι δάσκει η Εκκλησία μας για τον διάβολο και τους δαίμονες, τους εκπεσόντες αγγέλους. Γιατί πολλές φορές, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο διάβολος και οι δαίμονες μεταμορφώνονται μέσα από τις ποικίλες μεθοδίες τους ως άγγελοι φωτός. Από τις αγγελικές δυνάμεις, λέει ο Γερός Δαμασκηνός, ο αρχηγός της τάξης που είναι κοντά στη γη, αυτός που είχε πάρει το Θεό την εξουσία να φορεί τη γη και που δεν δημιουργήθηκε κακός κατά τη φύση, αλλά αγαθός, γιατί το αγαθό και χωρίς να έχει πάρει μέσα του από το δημιουργό ούτε ίγνος κακίας, επειδή δεν μπορούσε να βαστάξει το φωτισμό και την τιμή που του δώρησε ο δημιουργός, με αυτεξούσια προαίρεση αλλοιώθηκε από την καταφύση κατάσταση στην παραφύση και ύψωσε τον εαυτό του εναντίον του Θεού που τον δημιούργησε, θέλοντας να επαναστατήσει κατά αυτού. Και πρώτος, αφού απομακρύνθηκε από το αγαθό, βρέθηκε στο κακό, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι το κακό παρά στέρηση του αγαθού, όπως το σκότος είναι στέρηση του φωτός. Να λοιπόν πως ερμηνεύεται ορθόδοξα η πτώση του διαβόλου και των άλλων πεπτοκότων αγγέλων. Με αυτεξούσια προαίρεση αλλοιώθηκαν από την καταφύση κατάσταση στην παραφύση. Έτσι λοιπόν, ενώ ο διάβολος κτίστηκε από τον δημιουργό ως φως και έγινε αγαθός, αυτεξουσίως με το δικό του θέλημα έγινε σκότος. Μαζί του επίσης αποσπάστηκε και τον ακολούθησε και έπεσε άπειρο πλήθος από τους αγγέλους που ήταν ταγμένοι υπό την εξουσία του. Επειδή λοιπόν οι δαίμονες έχουν την ίδια φύση με τους αγγέλους, έχουν γίνει κακοί στρέφοντας την προαίρεση εκούσια από το αγαθό προς το κακό. Να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Και η φύση του διαβόλου και του δαιμόνου δεν πλάστηκε κακοί, διεστράφησαν και έγιναν κακοί, εφευρέτες του κακού, χωρίστηκαν από το Θεό, ακριβώς γιατί αλλοιώθηκε η προαίρεσή τους και εκουσίως ως προς την προαίρεση, όχι ως προς τη φύση, εστράφησαν από το αγαθό προς το κακό. Ποιο είναι όμως το βασικό? Δεν έχουν καμία εξουσία, λέει ο διάβολος, και οι δαίμονες εναντίον κανενός, ούτε καμία δύναμη, εκτός αν τους επιτραπεί από το Θεό κατά το σχέδιο της οικονομίας, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Ιώβ, σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο Ευαγγέλιο και με το επεισόδιο των Χείρων. Και όταν γίνει η παραχώρηση του Θεού, τότε οι δαίμονες έχουν τη δύναμη να μεταβάλλονται και να μετασχηματίζονται σε όποιο θέλουν και σχήμα και φαντασία. Τα μέλλοντα ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες τα γνωρίζουν, εν τούτης τα προλέγουν. Με μια διαφορά, οι άγγελοι, όταν ο Θεός τα αποκαλύπτει σε αυτούς και τους δίνει την εντολή να προλέγουν, γι' αυτό και γίνονται όσα λέγουν. Αντιθέτως, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, προλέγουν και οι δαίμονες. Πότε βλέποντες αυτά που γίνονται από μακριά, πότε στοχαζόμενοι, γι' αυτό πολλές φορές λένε ψέματα. Άρα δεν πρέπει λοιπόν να πιστεύουμε σε αυτούς, και αν ακόμα αληθεύουν πολλές φορές με τον τρόπο που έχουμε πει. Επίσης, λέει, γνωρίζουν και τις γραφές. Κάθε κακία επινοήθηκε από τους δαίμονες, όπως και τα κάθαρτα πάθη, και τους δόθηκε όχι εξουσία, επισημαίνει ο Ιερός Δαμασκηνός, αλλά τι, η παραχώρηση να προσβάλλουν τον άνθρωπο. Όμως δεν μπορούν να εξαναγκάσουν κανέναν. Σε μας υπάρχει η δυνατότητα να δεχθούμε ή να μην δεχθούμε την προσβολή. Για αυτόν τον διάβολο και για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί η κόλαση αιώνια για όσους τον ακολουθούν. Ο αιώνιος δηλαδή, και μόνιμος και διενεκής χωρισμός του ανθρώπου από τη δόξα του Θεού. Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι αυτό που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος, για τους αγγέλους είναι η έκπτωση. Γιατί μετά την έκπτωση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια.
όπως ούτε για τους ανθρώπους μετά το θάνατο. Αγαπητοί μας ακροατές, στην σημερινή εκπομπή προσεγγίσαμε το θέμα των Αγίων Αγγέλων, είδαμε την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία με οδηγό μας στον Ιερό Δαμασκηνό. Ακριβώς και το θέμα των Αγίων Αγγέλων χρησιμοποιείται από διάφορες αποκρυφιστικές και νεογνωστικές ομάδες, οι οποίες στο διαδίκτυο, σε έντυπα, σε περιοδικά διαδίδουν αντιλήψεις άκρως αντιχριστιανικές, χρησιμοποιώντας χριστιανική θεματολογία και ορολογία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την πνευματική υγεία και την πνευματική ασθένεια. Τι σημαίνει πνευματική υγεία και τι σημαίνει πνευματική ασθένεια. Βεβαίως εδώ το αντιμετωπίζουμε το θέμα από θεολογικής πλευράς, καθαρά από θεολογικής πλευράς και από πλευράς εκκλησιαστικής. Δεν το αντιμετωπίζουμε μέσα από την ψυχολογική αίσθηση και έννοια της υγείας και της ασθένειας. Σε μια άλλη εκπομπή, όπως ήδη το έχω πει και στην προηγούμενη, θα κάνω αυτή τη συσχέτιση μεταξύ της θεολογικής πνευματικής ασθένειας και της ψυχολογικής ή σωματικής ασθένειας. Αλλά εδώ βέβαια μιλάμε πιο πολύ για την πνευματική ασθένεια, όπως η Εκκλησία παρουσιάζει τη θεραπευτική υγεία και τη θεραπευτική αγωγή και τη θεραπευτική ασθένεια και την πνευματική θεραπευτική υγεία. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τις ψυχικές δυνάμεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι δυνάμεις της ψυχής και σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι δυνάμεις της ψυχής και πώς αρρωσταίνουν. Μιλάμε για πνευματική ασθένεια και πρέπει να δούμε πώς αρρωσταίνουν οι δυνάμεις, οι ενέργειες της ψυχής. Να δούμε τι είναι η ψυχή, ποιες είναι οι ενέργειες της ψυχής και πώς τελικά αυτές αρρωσταίνουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Αυτό λέγεται σε όλη την πατερική μας παράδοση. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Η ψυχή δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και το σώμα δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι το σώμα του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι συναμφότερο. Έχει και ψυχή και σώμα. Υπάρχει ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι διαφορές. Δηλαδή το σώμα έχει τα όργανα τα οποία έχει και η ψυχή τις δικές της δυνάμεις. Που μέσα από το σώμα ενεργούν οι δυνάμεις της ψυχής. Είναι διαφορετικά αλλά και συνδέονται στενά μεταξύ τους. Το σώμα έχει φθαρτότητα και θνητότητα με τα κύτταρα. Έχει τα κύτταρα τα οποία μέσα στα κύτταρα υπάρχει η φθαρτότητα και η θνητότητα. Υπάρχουν τα γονίδια της γυράνσεως, δηλαδή τα γονίδια του θανάτου. Οπότε υπάρχουν τα κύτταρα, υπάρχουν οι ιοί και αρρωσταίνει και πεθαίνει το σώμα. Η ψυχή δεν έχει κύτταρα όπως έχει το σώμα, αλλά η ψυχή έχει δυνάμεις και ενεργεί διαμέσου των κυττάρων, διαμέσου των οργάνων του σώματος. Και βεβαίως η ψυχή πρέπει να έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όπως το σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ψυχή, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, το θέμα το σημερινό είναι οι ψυχικές δυνάμεις και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι λίγο στην αρχή, λίγο δύσκολο. Πώς να το κάνω πιο εύκολο? Αυτή είναι η παράδοση και η δογματική της Εκκλησίας μας. Αλλά θα το κατανοήσετε πολύ περισσότερα για να δείτε πώς αρρωσταίνουν οι ψυχικές δυνάμεις. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ψυχή είναι ενιαία και πολυδύναμη. Μία είναι η ψυχή, ενιαία η ψυχή, αλλά έχει και πολλές δυνάμεις, πολλές ενέργειες. Και με τις πολλές ενέργειες, καθώς είναι πανταχού του σώματος η ψυχή, με τη λογική ενέργεια ενεργεί μέσα από το εγκέφαλο, τη θρεπτική ενέργεια και τα λοιπά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Οπότε η ψυχή είναι μία, ενιαία και έχει συγχρόνως πολλές ενέργειες. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι η ψυχή είναι ουσία, ζωντανή και απλή. Είναι ασώματη, είναι αόρατη, δηλαδή δεν οράται με σωματικούς οφθαλμούς, δεν μπορούμε να δούμε την ψυχή με τα σωματικά μας μάτια. Η ψυχή του ανθρώπου είναι λογική, νοερά, που σημαίνει έχει λογική ενέργεια, έχει νοερά ενέργεια, είναι ασχημάτιστη, δεν σχηματίζεται. Χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ψυχή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Έχουμε τη λογική ενέργεια που λειτουργεί διά του εγκεφάλου, έχουμε την νοερά ενέργεια που δημιουργεί από μόνη της, ή μάλλον από μόνη της ενέργεια, και είναι ο νους ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το σώμα, είναι ασχημάτιστη και τα λοιπά. Και γενικότερα η ψυχή χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Έχουμε ψυχικές αισθήσεις, όραση ψυχική, ακοή, αίσθηση ψυχική και τα λοιπά. και αυτά συνδέονται, αυτές οι ενέργειες, με τις ανάλογες ενέργειες και τα ανάλογα με άλλων όργανα του σώματος. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για να πει: και τούτο ζωής αυξήσε ώστε και αισθήσεως και γεννήσεως παρεκτική. Δηλαδή η ψυχή δίνει ζωή, αύξηση και αίσθηση στο σώμα. Ο νους, όπως ο οφθαλμός, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, όπως δηλαδή τα μάτια είναι ο οφθαλμός του σώματος και βλέπουμε, έτσι και ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής που κάνει την ψυχή να βλέπει ή να είναι τυφλή. Επομένως πρέπει να κρατήσετε με αυτόν τον αρισμό ότι η ψυχή είναι μια ουσία ζωντανή, απλή, αόρατη στους οφθαλμούς και έχει πολλές ενέργειες. Είναι λογική, είναι νοερά, είναι αυξητική, είναι θρεπτική κτλ. Ο Άγιος, ή μάλλον ο ίδιος συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός για να πει: η ψυχή συνδέεται και με το σώμα, όλο είναι σε όλο το σώμα, ολόκληρη ψυχή σε όλο το σώμα και ου μέρος μέρη, ου περιέχεται υπ' αυτού, αλλά περιέχει αυτό. Δηλαδή η ψυχή δεν περιέχεται από το σώμα, δεν είναι δουλωμένη η ψυχή μες στο σώμα. Η ψυχή δεν είναι μέσα, όπως έλεγε ο Πλάτων, είναι φυλακισμένη μέσα στο σώμα. Δεν περιέχεται από το σώμα, αλλά τι κάνει, περιέχει η ψυχή το σώμα. Δηλαδή η ψυχή δίνει ενέργεια και δύναμη στο σώμα. Και μάλιστα χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα, όπως το πυρ το σίδερο. Δηλαδή αν έχουμε μια φωτιά και βάλω μέσα το σίδερο, τότε όλο το σίδερο, η φωτιά, η ενέργεια της φωτιάς θα μπει μέσα στο σίδερο και θα λάμπει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό το σίδερο, διαφορετικό το πυρ, αλλά το πυρ είναι εκείνο το οποίο δίνει ενέργεια στο σίδερο. Και εν αυτό ούσα τας οικίας ενεργείας ενεργεί. Και ενώ η ψυχή είναι μέσα στο σώμα, χωρίς να είναι εκτός του σώματος και διακρίνεται από το σώμα, ενεργεί μέσα από το σώμα. Να αναφέρω στη συνέχεια ένα άλλο χωρίο του Αγίου Νικήτατου Στιθάτου του 11ου αιώνα, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Σημεώνα του Θεολόγου, ο οποίος μας λέγει ότι η ψυχή χωρίζεται σε τρία σημεία. Είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Αυτό το έλεγε και ο Πλάτωνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά εδώ ερμηνεύεται με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί στο λογιστικό βάζουν και το νου. Είναι λογική και νοερά η ψυχή. Θεωρείται βασικά η ψυχή ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι το λογικό που έχει και το νοερό, το ένα μέρος, και το άλλο μέρος είναι το παθητικό. Δηλαδή, με το λογικό νοερό, λέγει ο Άγιος Νικήτας Στιθάτος, ή μάλλον αυτό το λογικό και το νοερό είναι άσχετο. Δεν έχει σχέση το νοερό. Είναι άσχετο, δεν έχει σχέση με το σώμα. Και αόρατο και αόριστο στις αισθήσεις. Και είναι εκτός και εντός των αισθήσεων. Πρέπει να πω ότι όταν ο Άγιος Νικήτας Στιθάτος μιλάει για λογιστικό και το λογικό, δεν εννοεί απλώς τη λογική, εννοεί κυρίως το νου. Οπότε λοιπόν έχουμε το λογιστικό, κυρίως το νοερό μέρος της ψυχής, και μετά έχουμε το παθητικό. Και λέει ότι το παθητικό τα κατακαιρματίζεται υποκείμενο στις αισθήσεις, τα πάθη και στις ανέσεις. Επομένως το παθητικό είναι αυτό που συνδέεται με τα πάθη του σώματος και το παθητικό είναι το επιθυμητικό και το θυμικό. Η ψυχή με το σώμα συγκοινωνεί με την αισθητή, θρεπτική και αυξητική φύση. Οπότε βλέπετε αυτό που εμείς λέμε αισθήσεις, λέμε θρεπτικό, τρώει κανείς και μεγαλώνει ή γίνεται η πέψη και αυξάνεται. Αυτή είναι η δύναμη, η ενέργεια της ψυχής που δίνει αυτή τη δυνατότητα στο σώμα να το κάνει. Οπότε η ψυχή συγκοινωνεί, αισθάνεται τον αέρα, το κρύο και τη ζέστη και τις τροφές για τη συντήρηση της ζωής, για την αύξηση και της υγείας. Γι' αυτό και το παθητό μέρος μεταβάλλεται μαζί με αυτά και άλλοτε επιθυμεί τις άλογες επιθυμίες και άλλοτε δεν επιθυμεί, βγαίνει από τη φυσική κίνηση, άλλοτε παραστρίεται από το θυμό. Γι' αυτό και λέγεται παθητικό μέρος, γιατί υποφέρει από τα πάθη. Έχουμε λοιπόν την ψυχή, η οποία έχει το λογιστικό και νοερό μέρος. Το λογιστικό ενεργεί δια του εγκεφάλου, το νοερό είναι ανεξάρτητο και όταν έχει τη δύναμη και ενέργεια, καθαρότητα, ενέργεια από το Θεό, αρπάζεται στη θεωρία, ενώ το παθητικό μέρος της ψυχής που είναι το επιθυμητικό και το θυμικό, αυτό υποφέρει και αυτό δημιουργεί τα πάθη. Όταν όμως το θνητό αυτό σώμα καταποθεί από τη ζωή, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, όταν το θνητό σώμα, το παθητό σώμα μέσα έχει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, όταν κυριαρχήσει στο ανώτερο μέρος το Άγιο Πνεύμα, τότε και η ζωή του Ιησού φανερώνεται και μέσα στη σάρκα, ενεργώντας την απάθεια.

υπάρχει μια σχέση μεταξύ του λογιστικού νοερού από την μια μεριά και του παθητικού. Το λογιστικό νοερό είναι δύο ενέργειες. Είναι το λογιστικό που ενεργεί διά το οργάνο του εγκεφάλου και το νοερό που προσεύχει τα νοερά και αναφέρεται στο Θεό. Λοιπόν, και είναι και το παθητικό. Το παθητικό είναι η επιθυμία και ο θυμός. Όταν δεν λειτουργεί καλά το λογιστικό, βάζει μέσα λογισμούς και τα λοιπά, και ακόμη και το νοερό έχει σκοτιστεί, τότε διαστρέφεται το παθητικό μέρος της ψυχής, η επιθυμία και ο θυμός, και δημιουργούνται τα πάθη. Όταν όμως το λογιστικό και το νοερό είναι σε καλή κατάσταση και εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, τότε ο άνθρωπος οδηγείται στην απάθεια. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πάλι τον αναφέρω συχνά γιατί μου αρέσει αυτή η διδασκαλία του, κάνει λόγο για το πώς λειτουργούν οι ενέργειες της ψυχής. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι υπάρχουν δυνάμεις της ψυχής τρεις, που είναι ο λόγος, η επιθυμία και ο θυμός. Είναι το λογιστικό νοερό το πρώτο, το δεύτερο είναι το επιθυμητικό και το τρίτο είναι ο θυμός, το θυμικό μέρος της ψυχής. Τώρα αν το δούμε σε άλλη εκπομπή θα δούμε πώς γίνεται αυτό, πώς έρχεται ένας λογισμός, πώς ο λογισμός μετά παρακινεί την επιθυμία, επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτό που του είπε ο λογισμός και πώς μετά χρησιμοποιεί το θυμικό, το θυμό που είναι η δύναμη της ψυχής, τα λέγαμε όπως είναι το γκάζ στο αυτοκίνητο, η δύναμη της ψυχής για να το πραγματοποιήσει, να πραγματοποιήσει την επιθυμία. Έχουμε το λογισμό, την επιθυμία και μετά γίνεται ο θυμός σε ενέργεια για να γίνει πράξη. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει ο λόγος, η επιθυμία και ο θυμός. Τώρα, ο λόγος όταν αναπτύσσεται κατά φύσιν είναι κίνηση προς τον Θεό δια της γνώσεως. Ο λόγος ως λογισμή, αλλά κυρίως ως νους, όταν κινείται με φυσικό τρόπο, αυτή είναι η φυσική ζωή, αυτή είναι η φυσική του κίνηση, να οδηγείται προς το Θεό και αποκτά τη γνώση του Θεού. Και η φυσική, θα έλεγα, κίνηση της επιθυμίας είναι η κίνηση προς πόθων κατά Θεόν. Δηλαδή η φυσική κατάσταση της επιθυμίας είναι να ποθεί κυρίως στο Θεό και η φυσική κίνηση και κατάσταση του θυμού είναι ο αγώνας για να ζήσει μόνον το Θεό. Επομένως έχουμε το λόγο, την επιθυμία και το θυμό. Η φυσική κατάσταση και των τριών αυτών είναι του μεν λόγου να οδηγείται προς τη γνώση του Θεού, της δε επιθυμίας προς τον πόθο του Θεού και του θυμού στον αγώνα για να ζήσει το Θεό. Όταν αυτά δεν λειτουργούν κατά φύσιν, αλλά λειτουργούν παρά φύσιν, τότε ο λόγος έχει άγνοια του Θεού. Η επιθυμία διακρίνεται από τη φιλαυτία. Και η φιλαυτία είναι η άλογος του σώματος, φιλία. Και στη συνέχεια μετά ο θυμός γίνεται η τυραννία του ανθρώπου. Αυτές είναι οι ψυχικές δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν κατά φύσιν, γιατί αν δεν λειτουργούν κατά φύσιν θα λειτουργούν παρά φύσιν. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι η ψυχή και το Άγιο Πνεύμα. Είπα προηγουμένως ότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όποια σχέση υπάρχει μεταξύ του σώματος και της ψυχής, τέτοια σχέση υπάρχει μεταξύ της ψυχής και του σώματος, που σημαίνει όταν φύγει η ψυχή από τον άνθρωπο το σώμα νεκρώνεται, πεθαίνει και αρχίζει και βγαίνει μια δυσοσμία. Οπότε όταν πεθάνει κάποιο αγαπητό πρόσωπό του, όταν πεθάνει ένα παιδί για τη μητέρα, η μητέρα το αγαπά το παιδί, αλλά όταν αρχίζει η δυσοσμία μετά λέει πρέπει να το ενταφιάσουμε, δεν μπορεί να το κρατήσει, γιατί όταν φύγει η ψυχή το σώμα πεθαίνει και βγαίνει η δυσοσμία. Έτσι και όταν φύγει το Άγιο Πνεύμα από την ψυχή, τότε η ψυχή πεθαίνει, νεκρώνεται, δεν φτάνει στην ανυπαρξία, ζει η ψυχή αλλά δεν ζει ως προς τον Θεό. Με αυτή την έννοια λέμε πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές κάνει λόγο για ψυχικό και πνευματικό άνθρωπο. Στην προς Κορινθίους επιστολή το λέει σαφέστατα. Υπάρχει ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει ψυχή, σώμα, αλλά δεν έχει το Άγιο Πνεύμα. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ψυχή, σώμα και έχει το Άγιο Πνεύμα. Εδώ για να σας δείξω το τι ακριβώς είναι αυτό, τι σημαίνει η ψυχή να έχει το Άγιο Πνεύμα, θα χρησιμοποιήσω μερικά χωρία από τον Άγιο Μακάριο
των Αιγύπτιων. Λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ότι το σώμα είναι ομοίωμα της ψυχής και η ψυχή είναι εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραία, πολύ έκφραση, ότι η ψυχή είναι εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ακριβώς το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι και χωρίς την επουράνια ψυχή, δηλαδή χωρίς το θεϊκό πνεύμα, η ψυχή είναι νεκρή για τη Βασιλεία του Θεού και δεν μπορεί να εφαρμόσει τίποτε από όσα ζητάει ο Θεός χωρίς την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτος χρησιμοποιεί και διάφορα παραδείγματα για να το δείξει αυτό. Πρώτα πρώτα χρησιμοποιεί το χρυσό νόμισμα και λέει, όπως ακριβώς το χρυσό νόμισμα, εάν δεν έχει αποτυπωμένο πάνω του τη βασιλική εικόνα, έχουμε λοιπόν ένα νόμισμα και πάνω έχει, τότε έβαζαν την εικόνα του βασιλέως. Αν λοιπόν ένα νόμισμα δεν έχει τη βασιλική εικόνα, ούτε στο εμπόριο χρησιμοποιείται, ούτε τοποθετείται στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, του επουρανή, αλλά είναι άχρηστο. Και όπως ακριβώς δηλαδή το, αν ένα νόμισμα δεν έχει επάνω την εικόνα του βασιλιά, θεωρείται ότι είναι κάλπικο νόμισμα, έτσι και η ψυχή, εάν δεν έχει την εικόνα του επουρανίου πνεύματος και δεν έχει αποτυπωμένα μέσα της το Χριστό και τους επουράνιους θησαυρούς και δεν γίνεται αποδεκτή από τους εμπόρους της Βασιλείας του Θεού που είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος είναι το παράδειγμα του νεκρού σε μια πόλη. Λέει, όπως μέσα σε μια πόλη ο νεκρός δεν ωφελεί, γιατί η πόλη είναι για τους ζωντανούς, δεν είναι για τους νεκρούς. Ένας λοιπόν νεκρός άνθρωπος που πέθανε δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στην πόλη, δεν ωφελεί και δεν χρησιμεύει σε τίποτα για αυτούς που ζουν εκεί, και γι' αυτό το μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον θάβουν εκεί. Έτσι και η ψυχή που δεν έχει μέσα της την επουράνια εικόνα πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί. Λοιπόν, η ουράνια εικόνα είναι το Άγιο Πνεύμα και καθώς δεν χρησιμεύει σε εκείνη την πόλη των Αγίων η ψυχή που είναι νεκρή και δεν φοράει το φωτεινό και θεϊκό πνεύμα, πρέπει να απομακρύνεται από την πόλη εκείνη, γιατί η πόλη είναι για τους ζωντανούς ανθρώπους.

Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος είναι το χρυσάφι και λέει ή το ασίμι. Όπως ακριβώς το χρυσάφι, το ασίμι, όταν το βάλουμε μέσα στη φωτιά γίνονται πιο καθαρά και αποκτούν μεγαλύτερη αξία και τίποτε δεν μπορεί να τα αλλοιώσει, όπως ξύλα ή χόρτα και τα λοιπά. Το ίδιο ακριβώς έτσι και η ψυχή που καταβγάζεται από το θείο φως δεν παθαίνει κανένα κακό από τα πονηρά πνεύματα. Δεν παθαίνει κανένα κακό από τα πονηρά πνεύματα, διότι έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα. Και επίσης χρησιμοποιεί και ένα άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα του πτηνού, ενός πτηνού, και λέει όπως ένα πτηνό όταν πετάξει πολύ ψηλά είναι αμέριμνο, γιατί δεν κινδυνεύει καθόλου από τους κυνηγούς ή τα άγρια θηρία, διότι εκεί ψηλά που βρίσκεται τους περιπέζει όλους. Δηλαδή αν είχε αίσθηση να καταλάβει, εμείς τα λέγαμε σήμερα, όταν τότε δεν υπήρχε, θα λέγαμε το αεροπλάνο, ένα άλλο παράδειγμα. Όπως το αεροπλάνο που πετάει ψηλά, τότε δεν φοβάται τίποτα από αυτούς που είναι από κάτω, δεν τους φοβάται. Έτσι λέει και η ψυχή που απέκτησε τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος και πετά ψηλά στα ουράνια, επειδή βρίσκεται πιο ψηλά από όλα, όλα τα περιπέζει. Πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Δηλαδή όπως το πτηνό, θα λέγαμε σήμερα το αεροπλάνο, το πτηνό δεν φοβάται τίποτα διότι πετάει ψηλά και δεν φοβάται τον κυνικό, έτσι και εκείνος ο οποίος έχει μέσα τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή είναι γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα αυτά λέει τα περιφρονεί και τα περιπέζει. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης από την εποχή εκείνη, πως δεν είχαν ψυγεία την εποχή εκείνη και προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα διάφορα φαγόσιμα όπως το κρέας με διαφόρους τρόπους, με το αλάτι για παράδειγμα, και λέει όπως το κρέας εάν δεν το αλατίσουμε σαπίζει και είναι γεμάτο βρώμα και δυσοσμία, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται όλοι από τη δυσοσμία αυτή και σέρνονται σκουλίκια πάνω στο σάπιο κρέας και εκεί μένουν και τρώνε και φτιάχνουν τις φωλιές τους, τα σκουλίκια. Όταν όμως πέσει το αλάτι ψοφούν και καταστρέφουν τα σκουλίκια που κατοικούν εκεί και η δυσοσμία χάνεται, διότι η φύση του αλατιού έχει τη δυνατότητα να τα σκοτώνει τα σκουλίκια και να εξαφανίζει τη

λέει μετά, χρησιμοποιεί το σώμα, πάλι το πεθαμένο. Όπως το σώμα πεθαίνει και δεν ζει στη ζωή που ζούσε όταν βγει από αυτό η ψυχή, και ούτε ακούει ούτε περπατάει, έτσι και η ψυχή όταν τη θυσιάσει και τη θενατώσει για τον κόσμο ο υπουράνιος αρχιερέας Χριστός, τότε μέσα της δεν ζει για τον κόσμο και ζει για το Θεό. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης λέει, η ψυχή που αξιώθηκε να ενωθεί πνευματικά με το φως του Χριστού και φωτίστηκε από το φως, από την ωραιότητα της απερίγραπτης δόξας του, αφού την ετοίμασε για τον εαυτό του για θρόνο και κατοικία, γίνεται ολόκληρη φως και ολόκληρη πρόσωπο. Δηλαδή η ψυχή που αξιώνεται να δει πνευματικά το Θεό φωτίζεται και γίνεται ολόκληρη φως και γεμίζει από την ωραιότητα της απερίγραπτης δόξας, αφού την ετοίμασε για τον εαυτό του για θρόνο και κατοικία. Λοιπόν, γίνεται η ψυχή αυτή ολόκληρη φως και ολόκληρο μάτι, οφθαλμός, και δεν υπάρχει κανένα μέρος αυτής της ψυχής που να μην είναι γεμάτο από τα πνευματικά μάτια του φωτός. Δηλαδή κανένα μέρος της δεν είναι σκοτεινό, αλλά ολόκληρη αυτή η ψυχή, αφού έγινε φως και πνεύμα και όλη αφού γέμισε μάτια, δεν υπάρχει μέρος σε αυτή την ψυχή που να χαρακτηρίζεται κάτω ή πίσω, αλλά από παντού είναι πρόσωπο, όπως έχουμε το πρόσωπό μας εμείς και έχουμε τα μάτια, έχουμε το στόμα, έχουμε τις αισθήσεις. Έτσι και η ψυχή γίνεται πρόσωπο, διότι έχει έρθει και έχει καθίσει επάνω σε αυτήν η απερίγραπτη ωραιότητα της δόξας του φωτός του Χριστού. Και βεβαίως συνεχίζει να πει, και όπως ακριβώς ο ήλιος είναι όμοιος από κάθε μεριά, δίχως να έχει κάποιο μέρος του που να υστερεί ή να του λείπει, αλλά λάμπει ολόκληρος από παντού με το φως και είναι ολόκληρος φως επειδή είναι όλος όμοιος, ή όπως ακριβώς η φλόγα, αυτό το φως της φλόγας, είναι όμοιο όλο και δεν υπάρχει σε αυτό πρώτο ή τελευταίο ή μεγαλύτερο και μικρότερο, έτσι και η ψυχή που φωτίζεται από την απερίγραπτη ωραιότητα της δόξης του φωτός του προσώπου του Χριστού και έγινε κοινωνός του Αγίου Πνεύματος και που αξιώθηκε να γίνει κατοικία και θρόνος του Θεού, γίνεται ολόκληρο οφθαλμός και ολόκληρη φως και ολόκληρη δόξα και ολόκληρη πνεύμα, επί την καθιστά έτσι ο Χριστός που την φέρνει και την οδηγεί και την βαστάει και την ενδύεται και έτσι την ετοιμάζει και τη στολίζει με πνευματική ωραιότητα. Επομένως ήθελα εδώ να πω ότι η ψυχή έχει πολλές δυνάμεις, υπάρχει μέσα στο σώμα, είναι διαφορά, άλλο η ψυχή, άλλο το σώμα. Δεν μπορεί να ζήσει η ψυχή χωρίς το σώμα ή το σώμα χωρίς την ψυχή. Η ψυχή δίνει ζωή στο σώμα, αλλά ενεργεί και διαφορετικά. Οπότε όπως το σώμα πεθαίνει όταν φύγει η ψυχή, έτσι και όταν το Άγιο Πνεύμα, η χάρις του Θεού, φύγει από την ψυχή, τότε πεθαίνει η ψυχή. Δηλαδή υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται κατά Θεό. Αυτό σημαίνει ψυχικές ενέργειες που να εμπνέονται από τη χάρη του Θεού, και αυτή βασικά είναι η πνευματική υγεία του ανθρώπου. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι σήμερα με ένα αριστούργημα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, του Λέοντος Τολστόη. Το διήγημα «Τρεις θάνατοι», που πρώτο δημοσιεύτηκε το 1859. Σε τούτο το έργο, σε τούτο το διήγημα, ο μεγάλος διηγηματογράφος, ο σπουδαίος στοχαστής, θα έλεγα, ο Τολστόη, καταδεικνύει και παρουσιάζει μια αντιπαραβολή τριών διαφορετικών στάσεων απέναντι στο θάνατο. Μια μελέτη